ή θανάτου, όπως μόνο εκείνος ο σπουδαίος, ο μεγαλοφυής Ρώσος, θα μπορούσε να έχει κάνει. Στο δίλημα τούτο λοιπόν ο Τολστόι περιγράφει το θάνατο μιας πλούσιας ευγενούς που φοβάται, ενός χωρικού που αποδέχεται τη μοίρα του και ενός δέντρου που πεθαίνει καταδεικνύοντας τη φυσικότητα του κύκλου της ζωής. Στο έργο λοιπόν αυτό, στο βάθος, ο Τολστόι επιθυμεί να αναδείξει την ανάγκη να συμφιλειωθούμε με τη θνητότητά μας.

Ήταν φθινόπωρο. Δύο αρχοντικά οχήματα διάσχιζαν με γοργό καλπασμό των αλόγων το μεγάλο δρόμο. Στο πρώτο κάθονταν δύο γυναίκες. Η μία ήταν η κυρία, λιπόσαρκη και χλωμή. Η άλλη ήταν η καμαριέρα, ροδοκόκκινη και παχούλη. Τα κοντά μαλλιά της ξεπετιόνταν άτακτα κάτω από το ξεθοριασμένο καπελάκι της και το κόκκινο χέρι της με το σχισμένο γάντι με βιαστικές κινήσεις τα τακτοποιούσε κάθε τόσο. Το μεστομένο στήθος της, σκεπασμένο με ένα πολύχρωμο μαντίλι, έμοιαζε να είναι πλημμυρισμένο υγεία. Τα γοργοκίνητα μαύρα μάτια της πότε παρακολουθούσαν από το παράθυρο τους κάμπους που άφηναν πίσω τους, πότε κοίταζαν δειλά-δειλά την κυρία, πότε ανήσυχα παρατηρούσαν τις γωνίες του οχήματος. Μπροστά στη μύτη της καμαριέρας ταλαντευόταν το καπέλο της κυρίας, κρεμασμένο στο δίχτυ, πάνω στα γόνατά της κοιτώταν το κουτάβι, τα πόδια της μπερδεύονταν πάνω σε διάφορες κασετίνες που ήταν ακουμπισμένες χάμω και καθώς τραντάζονταν στα κουνήματα που έκαναν οι σούστες, ανάδυναν διάφορους κρότους. Με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στα γόνατα και τα μάτια κλειστά, η κυρία λυκνιζόταν πάνω στα μαξιλάρια που στήριζαν την πλάτη της και κρυφόβηχε με μια λαφριά γκριμάτσα. Στο κεφάλι της φορούσε λευκό νυχτικό μπονέ και στο κάτοχρο λευκό λαιμό της είχε δεμένο ένα γαλάζιο τσεμπέρι. Μια κανονική χωρίστρα που χανόταν κάτω από τον μπονέ χώριζε τα κοκκινόξανθα άχαρα μαλλιά της που ήταν επασαλημένα μπόλικη πομάδα. Και είχε κάτι το νεκρικά στεγνό, η ασπράδα του δέρματος εκείνης της πλατιάς χωρίστρας. Το δέρμα μαραμένο και κυτρινοπό απλωνόταν ξελασκαρισμένο πάνω στα λεπτά και όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου με ένα ανάλαφρο κοκκινοπό χρωματισμό στα μήλα και στα μάγουλα. Τα χείλη ήταν στεγνά και ανήσυχα, τα νάρια τσίνουρα τεντωμένα, ολόησια, και ταξιδιωτική μάλινη ρόμπα σχημάτιζε ίσχυες γραμμές πάνω σε ένα βαθουλωμένο στήθος. Παρόλο που τα μάτια ήταν κλειστά, το πρόσωπο της κυρίας φανέρωνε κούραση, ανησυχία και τη συνηθισμένη αγωνία της αρρώστιας.

Ο Λακές, με τους αγκώνες στηριγμένος στο κάθισμά του, λογοκοιμόταν δίπλα στον αμαξά που με ζωηρά ξεφωνητά βίαζε τα τέσσερα άλογα του ταχυδρομικού οχήματος και που κάπου-κάπου γύριζε και ριχνέ από καμιά ματιά στο συναδελφό του που ακολουθούσε με το δεύτερο όχημα. Πλατιά παράλληλα ίχνη από τους τροχούς απλωνόταν γοργά και κανονικά πάνω στην ασβεστόλασπη του δρόμου. Ο ουρανός ήταν γκρίζος και ψυχρός και μια καταχνιά βαριά από την υγρασία έπεφτε στους κάμπους και στο δρόμο. Μέσα στο κλειστό όχημα ήταν αποπνιχτικά και μύριζε κολόνια και σκόνη. Η άρρωστη τέντωσε προς τα πίσω το κεφάλι και άνοιξε τα μάτια. Τα μάτια ήταν μεγάλα, λαμπερά και είχαν ένα υπέροχο σκούρο χρώμα. «Πάλι», είπε, σπρώχνοντας με μια νευρική κίνηση του όμορφου λιπόσαρκου χεριού της την άκρη του πανοφοριού της καμαριέρας που άγγιζε αδιόρατα το πόδι της και το στόμα στράβωσε σε μια οδυνηρή γκριμάτσα. Η Ματριώνα σημάζεψε με τα δύο χέρια της το πανοφόρι της, ανασηκώθηκε στα γερά πόδια της και αποτραβήχτηκε όσο μπορούσε παραπέρα. Το δροσερό πρόσωπό της αναψοκοκίνησε ζωήρα. Τα όμορφα σκούρα μάτια της άρρωστης ακολουθούσαν αχόρταγα τις κινήσεις της καμαριέρας. Ύστερα ακούμπησε και τα δυο χέρια της στο κάθισμα και θέλησε κι αυτή να ανασηκωθεί το ίδιο για να καθίσει ψηλότερα, μα η προσπάθεια αυτή ήταν ανώτερη από τις δυνάμεις της. Το στόμα της στράβωσε και όλο της το πρόσωπο παραμορφώθηκε από μια έκφραση αδυναμίας, κακιάς ηρωνίας. «Να με βοηθούσες, τουλάχιστον εσύ». «Αχ, όχι, ας λείπει. Μπορώ και μόνη μου. Μόναχα να μη χώνεις πίσω από την πλάτη μου τα διάφορα σακιά σου. Να μου κάνεις τη χάρη». «Όχι, όχι. Μη μ' αγγίζεις, καλύτερα, αφού δεν νιώθεις τι πρέπει». Και κλείσε τα μάτια της, μα την ίδια στιγμή τα ξανάνοιξε και έριξε μια γοργή ματιά στην καμαριέρα. Η Ματριώνα την κρυφοκοίταζε και δάγκωνε τα κόκκινα χείλη της. Ένας βαθύς αναστεναγμός φούσκωσε το στήθος της άρρωστης, μα προτού εξαντληθεί, μεταβλήθηκε σε βήχα. Γύρισε από την άλλη μεριά το κεφάλι, ζάρωσε το πρόσωπό της και με τα δυο της χέρια άδραξε το στήθος της. Όταν ο βήχας πέρασε, ξανάκλεισε τα μάτια και εξακολούθησε να κάθεται ακίνητη. Τα δύο οχήματα μπήκαν σε ένα χωριό. Η Ματριώνα έβγαλε το γάντι από το χοντρό χέρι της και σταυροκοπήθηκε. «Τι είναι εδώ?» ρώτησε η κυρία. «Ο σταθμός, κυρία». «Γιατί κάνεις το σταυρό σου?» ρωτάω. «Είναι εκκλησία, κυρία». Η άρρωστη γύρισε κατά το παράθυρο και άρχισε να σταυροκοπιέται αργά-αργά, κοιτάζοντας με μάτια μεγάλα τη μεγάλη εκκλησία του χωριού που μπροστά από αυτήν περνούσε το αμάξι της. Τα δύο αμάξια σταμάτησαν στο σταθμό. Από το δεύτερο βγήκαν ο άντρας της άρρωστης και ο γιατρός που πλησίασαν το πρώτο. «Πώς αισθάνεστε?» ρώτησε ο γιατρός πιάνοντας το σφιγμό της. «Πώς είσαι, αγάπη μου? Δεν κουράστηκες?» τη ρώτησε ο άντρας της γαλλικά. «Μήπως θέλεις να βγεις λιγάκι?» Η Ματριώνα σημάζεψε τα διάφορα μπογαλάκια και ζάρωσε όσο μπορούσε πιο πολύ σε μια γωνία για να μην ενοχλεί. «Όλο τα ίδια, σαν πάντα», αποκρίθηκε η άρρωστη. «Δεν πρόκειται να βγω». Ο άντρας της αφοκοντοστάθηκε λίγο ακόμα, τράβηξε για την αίθουσα του σταθμού. Η Ματριώνα πήδησε έξω από το κλειστό αμάξι και πατώντας στις μύτες, για να μην λασπώσει πολύ τα παπούτσια της, έτρεξε και χάθηκε από την ανοιχτή αυλόπορτα. «Επειδή εγώ είμαι άρρωστη, δεν σημαίνει πως πρέπει κι εσείς να μην προγευματίσετε», είπε η άρρωστη αχνά, χαμογελώντας τον γιατρό που στεκόταν κοντά στο παράθυρο του αμαξιού. «Κανένας τους δεν έχει την έγνοια τη δική μου», στοχάστηκε,
μόλις είδε το γιατρό, που ενώ απομακρύνθηκε από το αμάξι με σιγανό βήμα, τρέχοντας ανέβαινε τα σκαλοπάτια του σταθμού. Την είναι γερή και γι' αυτό αδιαφορούν. Ο Θεέ μου. Λοιπόν, Έντορ Τιβάνοβιτς, είπε ο άντρας της στο γιατρό με ένα χαρούμενο χαμόγελο, καθώς τον είδε να πλησιάζει, έστειλα να φέρουν τα σακουαγιάς να τσιμπήσουμε κάτι. Αυτό γίνεται, αποκρίθηκε ο γιατρός. Πώς τη βρίσκεται? Τι λέτε? Ρώτησε αναστενάζοντας, χαμηλώντας τη φωνή και σηκώνοντας τα φρύδια. Σας το είπα πως η κυρία είναι αδύνατο να ταξιδέψει. Όχι είσαι με την Ιταλία, μα και μήτε είσαι με τη Μόσχα ακόμα. Και μάλιστα με τέτοιους δρόμους κουραστικούς. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Και φέρει το χέρι στα μάτια του. Δώσ' μου να το δω, πρόσθεσε γυρίζοντας στον υπηρέτη που έφερε το βαλιτσάκι. Θα έπρεπε να έμενε σπίτι, αποκρίθηκε ο γιατρός κινώντας τις πλάτες του. Μα πέστε μου, τι μπορούσα να κάνω? Της μίλησα τόσο πολύ για να μπορέσω να την κάνω να αλλάξει γνώμη. Της είπα και για το οικονομικό μέσο και για τα παιδιά, που θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποχωριστούμε, και για τις δουλειές μου. Μα εκείνη τίποτα. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Κάνει σχέδια για μια ζωή στην Ευρώπη σαν να ήταν γερή. Και να της πει κάποιος ξεκάθαρα ποια είναι η κατάστασή της, θα ήταν το ίδιο σαν να τη σκότωνε. Και ωστόσο είναι κιόλας σκοτωμένη. Αυτό πρέπει να το ξέρετε, Βασίλη Δημήτριτς. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει όταν δεν έχει πνευμόνια. Και τα πνευμόνια, άμα καταστραφούν, δεν ξαναγίνονται πια. Είναι πολύ θλιβερό. Είναι πολύ οδυνηρό, μα τι να γίνει. Εμείς οι άλλοι και εσείς έχουμε μονάχα την υποχρέωση να νοιαστούμε ώστε το τέλος της να έρθει όσο μπορεί πιότερο γαλινεμένο. Εδώ χρειάζεται ένας πνευματικός. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Μα πρέπει να καταλάβετε τη θέση μου. Αν θα μπορούσα να της θυμίσω αυτό το τελευταίο βήμα. Όχι, όχι, όχι. Να της γίνει ό,τι γίνει, όμως εγώ δεν θα της το πω αυτό. Τι ξέρετε κι εσείς, γιατρέ μου, πόσο καλή είναι? Τουλάχιστον να κάνετε μια απόπειρα για να την πείσετε να περιμένει ώσπου να χειμωνιάσει και να τακτοποιηθούν οι δρόμοι. Γιατί με αυτές τις λάσπες το ταξίδι είναι πολύ επίπονο και μπορεί να χειροτερέψει, είπε ο γιατρός, κινώντας μελαγχολικά το κεφάλι του. Αξιούσα, αξιούσα, αξιούσα, ξεφώνιζε η κόρη του επιθεωρητήτσαλα, βουτώντας μέσα στις λάσπες της πίσω αυλής και με το σάκο της ρηγμένο πάνω στο κεφάλι. Τρέχα να πάμε να δούμε την κυρά από το σύσκηνο. Λένε πως την πάνε στην Ευρώπη στους μεγάλους γιατρούς, γιατί έχει αρρώστια στη θηκιά. Και εγώ δεν έχω ακόμα δει ποτές μου πως είναι αυτή η τέτοια άρρωστη. Η αξιούσα πετάχτηκε αμέσως και τα δύο κορίτσια, κρατούμενα από το χέρι, έτρεξαν έξω από την αυλή στο λασπιάρικο δρόμο. Ύστερα μετρίασαν το βήμα τους, έκαναν σιγά σιγά το γύρο του αμαξιού και έριξαν μια ματιά στο κατεβασμένο παράθυρο. Η άρρωστη γύρισε προς το μέρος τους στο κεφάλι, μα καθώς αντιλήφθηκε την περιέργειά τους, κατσούφιασε και γύρισε από την άλλη μεριά. «Ω, μα, Ανούλα μου», είπε η κόρη του επιθεωρητή γυρίζοντας από την άλλη μεριά το κεφάλι της. «Πώς κατάντησε έτσι δά, αυτή που ήταν μια ομορφιά από τις λίγες? Φρίκι, φρίκι, την είδες, την είδες, αξιούσα?» «Ναι, σου κάνει κακό να τη βλέπεις έτσι αδύναμη που είναι», πρόσθεσε η αξιούσα. «Έλα να περάσουμε άλλη μια φορά να την ξαναδούμε. Κοίτα την, να, να, κοίτα την, που γύρισε από την άλλη μεριά το κεφάλι. Όμως πρόφτασα και την κοίταξα ξανά. Ω, είναι για λύπηση, Μάσα. Και οι λάσπες είναι ανυπόφερτες», είπε η Μάσα, και τα δύο κορίτσια ξαναγύρισαν τρέχοντας στην αυλή.

Πρέπει να έχω καταντήσει τρομερά χάλια, σκεφτόταν η άρρωστη. Να φτάσω το γρηγορότερο στην Ευρώπη και εκεί αμέσως θα αναλάβω. Λοιπόν, πώς είσαι, Βιλτάτη μου? Τη ρώτησε ο άντρας της, πλησιάζοντας στο παράθυρο του αμαξιού και μασουλώντας ακόμα κάποια μπουκιά. Πάντα την ίδια ερώτηση, στοχάστηκε εκείνη, και στο αναμεταξύ τρώει όλη την ώρα. Καλά είμαι, το αποκρίθηκε. Ξέρεις όμως, Φιλτάτη μου, φοβάμαι μη χειροτερέψεις ταξιδεύοντας με αυτόν τον καιρό. Το ίδιο λέει και ο Έντουαρντ Ιβάνοβιτς. Δεν θα ήταν καλύτερα να γυρίζαμε πίσω? Η άρρωστη σώπαινε θυμωμένη. Παραπέρα μπορεί να διορθωθεί ο καιρός. Να στεγνώσουν οι λάσπες στους δρόμους, έτσι που να είναι λιγότερο κοπιαστικό το ταξίδι. Μπορεί και εσύ να νιώθεις καλύτερα και θα φεύγαμε όλοι μαζί, συνέχισε ο άντρας της. Με συγχωρείς. Αν δεν σ' άκουγα εδώ και τόσο καιρό, τώρα θα βρισκόμουν στο Βερολίνο και θα ήμουν εντελώς καλά. Τι να γίνει, αγάπη μου, ήταν αδύνατο. Το ξέρεις. Μα τώρα, αν ήθελες ένα μήνα ακόμη να περιμένεις, η υγεία σου θα βελτιωνόταν μια χαρά και εγώ θα τελείωνα όλες μου τις δουλειές και θα παίρναμε και τα παιδιά μαζί μας. Τα παιδιά είναι γερά, μα εγώ είμαι άρρωστη. Ναι, όμως θα ήθελα να το καταλάβαινες, αγάπη μου, πως με αυτό τον τελευταίο καιρό, αυτό τον ελεηνό καιρό, αν χειροτερέψεις στο δρόμο, ενώ σπίτι τουλάχιστον. Τι θες να πεις? Πως είναι προτιμότερο να μείνω σπίτι και να πεθάνω? Έκανε εκείνη αγανακτισμένη. Μα η λέξη να πεθάνω φαίνεται πως την τρόμαξε και κοίταξε τον άντρα της ερωτηματικά και με οικεσία στο βλέμμα της. Εκείνος είχε τα μάτια χαμηλωμένα και σώπαινε. Ξαφνικά το στόμα της στράβωσε παραπονιάρικα όπως των μικρών παιδιών και τα δάκρυα έτρεξαν ποτάμι από τα μάτια της. Ο άντρας της έφερε το μαντίλι του στα μάτια του και απομακρύνθηκε από το αμάξι. Όχι, όχι. Όχι, θα εξακολουθήσω το ταξίδι μου, είπε η άρρωστη. Σταύρωσε τα χέρια της και άρχισε να ψιθυρίζει ασυνάρτητα λόγια. Θεέ μου, μα γιατί, έλεγε και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι. Ώρα πολύ και με μεγάλη θέρμη προσευχόταν, μα μέσα στο στήθος της ο ίδιος δυνατός πόνος την έσφυγγε και στον ουρανό, στους κάμπους και γύρω στο δρόμο εξακολουθούσε να είναι απλωμένη η ίδια γκρίζα καταχνιά και το ίδιο πηχτό σύθαμπο και η ίδια ψυχρή φθινοποριάτικη υγρασία δίχως να ρεώνει. Μα δίχως να γίνεται πιο πυκνή, μουσκευε σαν και πρώτα τις λάσπες του δρόμου, τις σκεπές των σπιτιών, τα σταματημένα αμάξια και τα ρούχα των αμαξάδων που, κουβεντιάζοντας και φάτα με τις ζωηρές φωνές τους, άλυφαν τους τροχούς και ετοίμαζαν τα αμάξια για ζέψιμο.

Το όχημα της άρρωστης ήταν ζεμένο, έτοιμο. Μα ο αμαξάς χρονοτριβούσε. Είχε πάει στο σπιτάκι του σταθμού που χρησιμεύε για χάνη των αμαξάδων. Η ατμόσφαιρα μέσα εκεί ήταν πολύ ζεστή, αποπνιχτική, βαριά, αφόρητη. Αναδυνόταν μια δυνατή μυρουδιά χνοτήλας, ψημένου ψωμιού, λάχανου και προβατήλας. Κάμπος οι αμαξάδες κάθονταν και σιγό κουβεντιάζαν. Η μαγείρισα πάλευε κοντά στον αναμένο φούρνο. Πάνω στο πατάρι κοιτούνταν τυλιγμένος μέσα σε προβιές ένας άρρωστος. «Μπαρμπαφεντόρ! Μπαρμπαφεντόρ!» είπε ένας νεαρός αμαξάς τυλιγμένος στο πανοφόρι του και με το μαστίγι χωμένο στη ζώνη του, μπαίνοντας ορμητικά μέσα και μιλώντας στον άρρωστο. «Τι ενοχλείς τώρα το γέρο σε γλαμάρα, πήρε το λόγο κάποιος από τους αμαξάδες που κουβέντιαζαν. «Σε προσμένει το ζεμένο αμάξι σου. Θέλω να το γυρέψω τα υποδήματά του, γιατί τα δικά μου κουρελιάστηκαν», αποκρίθηκε το παλικάρι σιάχνοντας τα μαλλιά του, που ούτε έπεφταν στα μάτια και χώνοντας τα γάντια του στη ζώνη. «Μα κοιμάται». Μπαρμπαχβεντόρ», ξαναφώναξε και πήγε πιο κοντά στο πατάρι. «Τι είναι?» Ακούστηκε μια αδύναμη φωνή και ένα πρόσωπο ξανθό, λιπόσαρκο, πρόβαλε πάνω από το πατάρι. Το πλατή κοκαλιάρικο και κατακίτρινο χέρι με το κοκκινό ξανθό τρίχωμα με κόπο προσπαθούσε να κρατήσει πάνω από το λερό μπουκάμισο που φορούσε το σάκο στις πλάτες του. «Δώσ' μου να πιω, αδελφάκι. Τι θες?» Το παλικάρι του έδωσε ένα κύπελο με νερό. «Να που λες, Μπαρμπαφεντόρ, ήθελα να σε παρακαλέσω ελόγου σου. Μα θες τώρα πια, δεν πρόκειται να περπατήσεις και δεν σου χρειάζονται πια τα υποδήματα. Και ήθελα να σε παρακαλέσω να μου τα δώσεις εμένα, που τα δικά μου λιώσανε ολότελα». Ο άρρωστος είχε γυρίσει το κουρασμένο κεφάλι στο γυαλιστερό κύπελο και με τα ανάρια μακριά μουστάκια του βουτυγμένα στο σκούρο νερό έπινε αχόρταλα και με κόπο. Τα μπερδεμένα γένια του ήταν βρώμικα και τα βουλωμένα θολά μάτια του στράφηκαν αργά αργά και κοίταξαν το παλικάρι. Σαν παράτησε το νερό, θέλησε να σηκώσει το χέρι του και να σφουγγίσει τα βρεμένα χείλη του, μα δεν το κατόρθωσε και σφουγγίστηκε πάνω στο μανίκι του σάκου που κρεμόταν κοντύτερα. Ανάσαινε σωπαίνοντας με μεγάλη δυσκολία και κρατούσε τα μάτια στυλωμένα στο παλικάρι ώσπου να μπορέσει να μιλήσει. «Μα μπορεί κιόλας να τα έχεις κανενού υποσχεθεί», είπε το παλικάρι. «Το ζήτημα είναι πως κάνει μεγάλη υγρασία έξω και εμένα μου λέγε κάποια καλή δουλειά. Για τούτο σκέφτηκα να σε παρακαλέσω να μου δώσεις τα υποδήματά σου. Μα αν τυχόν τα θες για λόγου σου, πες μου το». Μέσα στο στήθος του αρρώστου κάτι άρχισε να αναταράζεται και να βράζει. Έσκυψε και ταραζόταν σύγκορμος από το βήχα που τον έπνιγε, δίχως να ξεσπάσει ανακουφιστικά. «Τι να τα κάνει ατός τα υποδήματα?» ξεφώνησε ξαφνικά η μαγείρισα, όλο θυμό. «Δύο μήνες τώρα δεν κατέβηκε από το πατάρι. Κοίτα τον πως στραντάζεται. Πονάνε τα σωθικά του ανθρώπου ακούγοντάς τον μονάχα. Τι να τα κάνει τα υποδήματα? Δεν πρόκειται να τον θάψουνε με καινούργια υποδήματα? Και ωστόσο από καιρό θα έπρεπε να έχει πεθάνει. Θεέ μου σχόραμε. Άκου τον πως τυραννιέται. Μακάρι να μπορούσαν να τον μεταφέρουν κάπου αλλού. Λένε πως υπάρχουν στις πολιτείες τόσα και τόσα νοσοκομεία. Γιατί και τούτο κατάτησε ανυπόφερτο. Έπιασε όλο το πατάρι μόνος του 2 μήνες τώρα. Δεν έχουμε που να γυρίσουμε. Και από πάνω μας βάλουν πόστα κάθε τόσο για την μπάστρα. Σεριόγα, έλα στα μάξι σου, τα αφεντικά περιμένουν», φώναξε από την πόρτα ο σταθμάρχης. Ο Σεριόγα έκανε να φύγει δίχως να πάρει απάντηση, μα ο γέρος μέσα στο βήχα του του έγνεψε με τα μάτια πως ήθελε να του μιλήσει. «Πάρτε τα υποδήματα, Σεριόγα», κατάφερε να πει σαν απόβηξε και ξανά σαν λιγάκι. «Μοναχά, άκουσε με, να αγοράσεις μια πέτρα για τον τάφο μου. Σαν πεθάνω», πρόσθεσε βραχνά. «Σε ευχαριστώ, Μπάρμπα. Τα παίρνω το λοιπόν. Και όσο για την πέτρα, έχει το λόγο μου». «Τα ακούσατε όλοι σας κι εσείς, παιδιά, μπόρεσε να προσθέσει ακόμα ο άρρωστος και ξανά σκύψε πνιγμένος από το βήχα.
Καλά, καλά. Τα ακούσαμε, αποκρίθηκε ένας αμαξάς. Και εσύ, Σεριόγα, κάνε γρήγορα. Γιατί να, ξανάρχεται τρέχοντας ο σταθμάρχης. Είναι, βλέπεις, εκείνη η άρρωστη κυρά από το Σύρκινο. Ο Σεριόγα με μια γρήγορη κίνηση τράβηξε και έβγαλε τα υποδήματα που φορούσε και που ήταν πολύ μεγάλα για το πόδι του και καταξισκισμένα και τα πέταξε κάτω από τον πάγκο. Τα ολοκένουργια υποδήματα του γέρου του ήρθανε κούτι. Και αφού τα φόρεσε, έφυγε βιαστικά καμαρώνοντάς τα. Με υγεία τα υποδήματα. Μα είναι για να είναι, μωρέ Σεριόγα. Έλα να σταλείψω λίγο, κατράμι, το είπε ο συναδελφός του του αλαμαξιού, και καθώς το παλικάρι ανέβαινε στη θέση του, του άλυψε καλά-καλά. Στα χάρισε. Μπας και ζήλεψες, έκανε ο Σεριόγα, τυλίγοντας με τις ποδιές του πανοφοριού του τα πόδια του, προτού να καθίσει. Μπρος τώρα! Hey, εσείς φιλαράκι! Φώναξε στα λόγα, κινώντας το μαστίγι. Και τα δύο οχήματα με τους επιβάτες, με τις βαλίτσες και τα δέματα, ξεκίνησαν μέσα στην γκρίζα φθινοποριάτικη καταχνιά, κυλώντας γοργά τις ρόδες τους πάνω στο μουσκεμένο δρόμο. Ο άρρωστος αμαξάς έμεινε μέσα σε εκείνη την αποπνιχτική ατμόσφαιρα ξαπλωμένος στο πατάρι. Γύρισε με κόπο από την άλλη μεριά, δίχως να κατορθώσει να αποβήξει, και ζάρωσε κοιδά. Ίσα με το βράδυ, κόσμος πολύς μπαινόβγαινε. Γευμάτιζε, διπνούσε, μα ο άρρωστος δεν ακούγονταν. Προτού νυχτώσει, η μαγείρισα σκαρφάλωσε στο πατάρι για να πάρει το ζεστό σάκο της. «Μη βαρυγωμάς άλλο, Αναστάσια», μουρμούρισε ο γέρος. «Κοντεύει η ώρα που θα σ' αδειάσω τη γωνιά». «Καλά, καλά, δεν βαρυγωμάω», του αποκρίθηκε εκείνη. «Τι σου πονάει, Μπαρμπά, για πες μου». «Διώσανε ούλα μου τα σωθικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του». «Θα σου πονάει, πρέπει και ο λαιμός σαν βήχεις, ε». «Ούλα πονάνε. Ο θάνατος μου έφτασε. Αυτό είναι. Αγκομάχησε. «Να έχεις τα ποδάρια σου έτσι δα σκεπασμένα», είπε η Αναστάζια, σκεπάζοντάς του τα πόδια καθώς κατέβαινε. Τη νύχτα το λαμπάκι φώτιζε αχνά το δωμάτιο. Η Αναστάζια και καμιά δεκαριά αμαξάδες κοιμόνταν ξαπλωμένοι κατά γης και πάνω στους πάγκους με άγρια ροχαλιτά. Μόναχα ο άρρωστος αγκούμαχούσε σιγανά, σιγόβηχε και στριφογύριζε στο πατάρι. Κατά τα ξημερώματα ησύχασε ολόταλα. «Παράξενο όνειρο που έβλεπα απόψε στον ύπνο μου», έλεγε η μαγείρισα σαν ξύπνησε το πρωινό. «Σαν πως λέει ο Μπαρμπαχβεντόρ, να κατέβηκε από το πατάρι και πήγε να κόψει ξύλα». «Έλα, Νάστια», μου λέει, «να σε βοηθήσω». «Και πού μπορείς εσύ», του λέω, «να κόψεις ξύλα». «Μα εκείνος άδραξε το τσεκούρι και δώσ' του να κόβει ξύλα με τέτοια γρηγοράδα, τι να σας πω». Τα πελεκούδια ξεπετάγονταν βροχή. «Μα εσύ ήσουν άρρωστος», του λέω. «Α, όχι», μου λέει. «Είμαι γιατρεμένος τώρα». Και σηκώνει με μια φορά το τσεκούρι, φοβερίζοντάς με, τόσο που έμπηξα μια φωνή από την τρομάρα μου και ξύπνησα. «Λέτε να πέθανε τη νύχτα». «Μπαρμπαχβεντόρ! Μπάρμπα!» Ο άρρωστος δεν αποκρινόταν. «Θα έχει γούστο να πόθανε. Για να δω», είπε ένας από τους αμαξάδες που είχαν ξυπνήσει. Το κοκαλιάρικο χέρι με το κοκκινό ξανθό τρίχωμα που κρεμόταν από το πατάρι ήταν παγωμένο και κίτρινο. «Πρέπει να πάμε να το πούμε στο σταθμάρχη. Φαίνεται να έχει πεθάνει», συμπέρανε ο αμαξάς. Ο άρρωστος δεν είχε συγγενείς. Είχε ξεπέσει σε εκείνα τα μέρη από κάποιο μακρινό χωριό. Την άλλη μέρα τον έθαψαν στο καινούριο νεκροταφείο πίσω από το δασάκι. Και η Αναστάζια κάμποσες μέρες εξακολουθούσε να διηγείται σε όλους το όνειρό της και πως εκείνη πρώτη κατάλαβε πως ο Φιοντόρ πέθανε.

Ήρθε η άνοιξη. Στους μουσκεμένους δρόμους της πολιτείας, ανάμεσα στα κρυσταλάκια του παγού κελάριζαν γοργοκίνητα ριάκια. Ο κόσμος που κυκλοφορούσε ήταν εντυμένος με ρούχα ανοιχτόχρωμα και μιλούσε με φωνές ζωηρές. Μέσα στα περιβόλια πίσω από τους φράχτες, τα κλαριά των δέντρων με τα φουσκωμένα μπουμπούκια αργοκουνιόνταν στο σιγανό αεράκι. Παντού έτρεχαν και έσταζαν διάφανες νεροσταλίδες. Τα σπουργίτια τιτίβιζαν παράφωνα και πετούσαν περαδόθε με τις μικρές φτερούγες τους. Στην ηλιακή πλευρά των δρόμων, πάνω στους φράχτες, πάνω στα σπίτια, πάνω στα δέντρα, όλα κουνιόνταν και όλα άστραφταν. Χαρά και νιάτα ανάδυναν και ο ουρανός και η γης και οι ψυχές των ανθρώπων. Σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους, μπροστά σε ένα μεγάλο αρχοντικό σπίτι, ήταν απλωμένο παχύ στρώμα από φρέσκο άχυρο. Μέσα στο σπίτι αυτό βρισκόταν εκείνη, η ίδια άρρωστη που βιαζόταν να πάει στην Ευρώπη. Στο δωμάτιο, το συνεχόμενο με εκείνο της άρρωστης, ήταν συγκεντρωμένοι ο άντρας της, μια ξαδέλφη της, η μητέρα της και ο παπάς. Ο άντρας της μαζί με την ηλικιωμένη ξαδέρφη της στεκόταν μπροστά στην κλεισμένη πόρτα που έφερνε στο δωμάτιό της. Στον καναπέ καθόταν ο παπάς, με τα μάτια χαμηλωμένα και κρατώντας κάτι τυλιγμένο μέσα στο πετραχύλι του. Στη γωνία κοιτώνταν χωμένη μέσα σε μια βαθιά πολυθρόνα μια γριούλα, η μητέρα της, και έκλαιγε με σπαραγμό. Δίπλα της η καμαριέρα κρατούσε το μαντιλάκι για να της το δώσει όταν θα της το ζητούσε. Μια άλλη καμαριέρα της έτριβε με κάποιο φάρμακο τα μελίγκια και της φυσούσε το κεφάλι, ανασηκώνοντας τον πονέ της. «Ας σας βοηθήσει ο Χριστός, φιλτάτη», έλεγε ο άντρας της άρρωστης στη μεσόκοπη ξαδέλφη που στεκόταν μαζί του κοντά στην κλειστή πόρτα. «Έχει εμπιστοσύνη σε εσάς. Ξέρετε πόσο όμορφα να μιλάτε μαζί της. Κοιτάξτε λοιπόν να την πείσετε με το καλό. Περάστε μέσα», και έκανε να της ανοίξει την πόρτα. Μα εκείνη τον εμπόδισε μια στιγμή. Έφερε κάμποσες φορές το μαντίλι στα μάτια της και τίναξε το κεφάλι. «Να, τώρα θεωρώ πως δεν φαίνομαι πια κλαμμένη», είπε, και άνοιξε η ίδια την πόρτα και πέρασε μέσα. Ο άντρας ήταν τρομερά ταραγμένος και φαίνονταν σαν να είχε σαστίσει ολότελα. Έκανε να πάει στην πεθερά του, μα στο μισό άλλαξε γνώμη. Σταμάτησε και αφού έκανε μια βόλτα μέσα στο δωμάτιο, πλησίασε τον παπά. Ο παπάς τον κοίταξε, σήκωσε τα φρύδια του και αναστέναξε. Το πυκνό ψαρό γεννάκι του ανασηκώθηκε και εκείνο και ξανάπεσε. «Θεέ μου, ο Θεέ μου», είπε ο άντρας της άρρωστης, «τι να γίνει», έκανε αναστενάζοντας ο παπάς. Και πάλι τα φρύδια και το γεννάκι του ανασηκώθηκαν και ξαναχαμήλωσαν. «Και η μητέρα είναι εδώ», σχεδόν με απόγνωση πρόσθεσε ο άλλος. «Δεν θα το αντέξει. Την αγαπάει τόσο. Την αγαπάει τόσο που κι εγώ δεν ξέρω. Αν μπορούσατε, πάτερ, εσείς να την καθησυχάσετε λιγάκι και να την πείσετε να φύγει από εδώ». Ο παπάς σηκώθηκε και πλησίασε τη γριούλα. «Είναι αλήθεια πως στη μητρική καρδιά κανένας δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει», είπε ο παπάς. «Ωστόσο, ο Θεός είναι μεγάλος». Ένας νευρικός σπασμός παραμόρφωσε την ίδια στιγμή το πρόσωπο της γριούλας και την έπιασε ιστερικός λόξιγκας. «Ο Θεός είναι μεγάλος», συνέχισε ο παπάς, όταν ησύχασε κάπως η γριούλα. «Έχω να σας πω πως στην ενορία μου ήταν ένας άρρωστος πολύ χειρότερα από τη Μαρία Δημητρίευνα. Και τι νομίζετε? Ένας απλός άνθρωπος τον γιάτρεψε με κάτι βοτάνια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται τώρα στη Μόσχα. Του έχω πει του Βασίλη Δημητρίεβιτς. Θα μπορούσε να δοκιμάσει. Θα ήταν τουλάχιστον κάποια παρηγοριά για την άρρωστη. Για το Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο». «Το ξέρω καλά. Δεν έχει πια ζωή»,
είπε η μητέρα. Αντίς να πάρει εμένα, ο Θεός παίρνει αυτή. Και ο ιστερικός Λόξιγκας την ξανάπιασε τόσο έντονος που λιποθύμησε. Ο γαμρός της έφερε και τα δυο χέρια στο πρόσωπο και φύγε τρέχοντας από το δωμάτιο.

Στο διάδρομο τρακάρισε με το εξάχρονο αγοράκι του που έπαιζε κυνηγητό με τη μικρή αδελφούλα του. «Δεν θα πρέπει να τα πάμε τα παιδιά στη μαμά τους για τελευταία φορά?» ρώτησε με σεβασμό η Νταντά. «Όχι, εκείνη δεν θέλει να τα δει. Θα συγκινηθεί πολύ και δεν κάνει.» Στο αναμεταξύ η ξαδέρφη καθόταν κοντά στο κρεβάτι της άρρωστης και, φέρνοντας με τρόπο την κουβέντα, προσπαθούσε να την προετοιμάσει στη σκέψη του θανάτου. Ο γιατρός κοντά στο παράθυρο ανακάτωνε κάποιο φάρμακο. «Αχ, φιλτάτη μου», είπε η άρρωστη διακόπτοντας την κάποια στιγμή, «μη με τρομάζετε. Μη με θεωρείτε για κανένα παιδί. Είμαι χριστιανή. Τα ξέρω όλα. Ξέρω πως δεν μου μένει πολύ να ζήσω. Ξέρω πως αν μ' άκουγε πρωτήτερα ο άντρας μου, θα ήμουν τώρα στην Ιταλία. Και ίσως όχι ίσως, σίγουρα θα ήμουν καλά. Του το έλεγα πάντα από τότε, μα εκείνος δεν με άκουσε. Τι να γίνει τώρα? Έτσι φαίνεται το ήθελε ο Θεός. Έχουμε όλοι μας πολλές αμαρτίες, όμως ελπίζω στην ευσπλαχνία του Θεού πως θα τις συγχωρέσει σε όλους μας. Σίγουρα θα τις συγχωρέσει. Προσπαθώ να νιώσω τον εαυτό μου. Κι εγώ είχα πολλές αμαρτίες, φιλτάτη μου. Και για τούτο πόσο υπέφερα. Και φρόντισα πάντα με υπομονή να περνώ τα βασανά μου. Να καλέσω λοιπόν τον παπά, αγάπη μου. Θα σε εξαλαφρώσει άμα μεταλάβεις», είπε η ξαδέρφη. Η άρρωστη με μια αδύναμη κίνηση έδειξε πως δέχεται. «Θεέ μου, συγχώρεσέ με την αμαρτωλή», μουρμούρισε. Η ξαδέρφη βγήκε και έγνεψε του παπά. «Η καημενούλα είναι άγγελος», είπε στον άντρα της άρρωστης με τα μάτια πλημμυρισμένα δάκρυα. Εκείνον τον πήραν τα δάκρυα. Ο παπάς πέρασε στο διπλανό δωμάτιο. Η γριούλα εξεκολούθησε να μένει λιπόθυμη και έτσι απλώθηκε μια απόλυτη σιγαλιά γύρω. Μετά από 5 λεπτά ο παπάς ξαναγύρισε και, βγάλοντας το πετραχύλι του, έσχεξε τα μαλλιά του. «Δόξα τω Θεώ, τώρα είναι πιο ήσυχη», είπε, «και θέλει να σας δει». Η ξαδέλφη και ο άντρας της έτρεξαν κοντά της. Η άρρωστη έκλαιγε σιγανά, κοιτάζοντας το εικόνισμα που κρεμόταν στην αντικρινή γωνιά. «Βοήθειά σου και να γίνεις γρήγορα καλά», της είπε ο άντρας της. «Ευχαριστώ. Αισθάνομαι τώρα τόσο καλά. Νιώθω μια ακατανόητη ανακούφιση. Πολύ πολύ γλυκιά», του αποκρίθηκε. Και ένα αχνό χαμόγελο τρεμόπαιζε πάνω στα αχνά χείλη της. «Πόσο σπλαχνικός είναι ο Θεός. Ναι, ναι, ναι, είναι σπλαχνικός και παντοδύναμος». Και ξανακάρφωσε τα μάτια της με θερμή, εντονή οικεσία στο εικόνισμα.

Ύστερα ξαφνικά, σαν κάτι να θυμήθηκε πάλι, κάλεσε κοντά της τον άντρα της με διάφορα γνεψίματα. «Ποτέ σου δεν θέλει να κάνεις εκείνο που σε παρακαλώ», του είπε με φανερή δυσαρέσκεια στην αδύναμη φωνή της που μόλις ακουγόταν. Κείνος την άκουγε με τεντωμένο το λαιμό και ύφος υποταγμένο. «Τι τρέχει, αγάπη μου? Πόσες φορές το έχω πει πως αυτοί οι γιατροί δεν ξέρουν τίποτα και πως κάποιοι απλοί εμπειρικοί γιατρεύουν μια χαρά τον κόσμο? Να, και ο παπάς λέει είναι ένας αστός. Στείλε να τον καλέσεις». «Ποιον, αγάπη μου?» «Αχ, Θεέ μου, τίποτα δεν θέλει να καταλάβει», και ζάρωσε σε ένα μορφασμό το πρόσωπό της και κλείσε τα μάτια. Ο γιατρός πήγε κοντά της, της έπιασε το χέρι. Ο σφιγμός όσο πήγαινε γινόταν και πιο άτονος. Η άρρωστη αντιλήφθηκε πως ο γιατρός κάποια στιγμή έγνεψε του άντρα της και αμέσως γύρισε περίτρωμα τα μάτια της από εδώ και από εκεί. Η ξαδέρφη γύρισε από την άλλη μεριά κλαίγοντας. «Μην κλαις, μη βασανίζεσαι και μη βασανίζεις και εμένα», της είπε η άρρωστη. «Τα κλάματά σου μου αφαιρούν την τελευταία γαλήνη». «Είσαι ένας άγγελος», είπε η ξαδέρφη και της φίλησε το χέρι. «Όχι, όχι, φίλησέ με εδώ. Μονάχα των νεκρών φίλουν το χέρι. Θεέ μου, Θεέ μου». Το ίδιο εκείνο βράδυ η άρρωστη ήταν πια νεκρή και το σώμα της τακτοποιημένο στο φέρετρο ήταν στημένο στο σαλόνι του μεγάλου σπιτιού. Μέσα στο ευρύχωρο σαλόνι με τις κλειστές πόρτες καθόταν ένας κανονάρχης της γειτονικής εκκλησίας και διάβαζε με ένρινη φωνή τους ψαλμούς του Δαβίδ. Το ζωηρό φως από τις αναμένες λαμπάδες που έκαιγαν μέσα στα αψηλά ασημένια μανουάλια έπεφτε πάνω στο χλωμό μέτωπο της νεκρής, στα βαριά και κίτρινα σαν γέρινα χέρια της και στο πτυχωμένο βαρύ σκέπασμα που κάπως ανατριχιαστικά διέγραφε ολόκληρη τη σιλουέτα που κάλυπτε. Ο κανονάρχης, δίχως να καταλαβαίνει τα λόγια που πρόφερε, διάβαζε μονότονα και σιγανά, και αυτά παράξενα αντιχούσαν και έσβηναν μέσα σε εκείνη τη σιγαλιά. Κάπου κάπου έφταναν ίσαμε και μέσα φωνούλες παιδιών και ποδοβολητά από τα τρεξίματά τους μέσα στο δωμάτιό τους που βρισκόταν στην άλλη άκρη του μεγάλου σπιτιού. Η μορφή της νεκρής ήταν αυστηρή, ατάραχη και μεγαλόπρεπη. Τίποτα, καμιά κίνηση δεν τάραζε το επίσημο ύφος που είχε το καθαρό και παγωμένο μέτωπο και τα σφιχτοκλεισμένα χείλη. Ήτανε όλοι μια πλέρια προσοχή και ανάταση. Μα να καταλάβαινε τάχα τώρα όλα εκείνα τα μεγάλα λόγια του ψαλμού.

Ένα μήνα μετά το θάνατο της άρρωστης, πάνω από τον τάφο της χτίστηκε ένα ωραιότατο πέτρινο παρεκκλήσι. Πάνω από τον τάφο του γέρο Αμαξά δεν υπήρχε ταφόπετρα και μονάχα ταχνό πράσινο γρασίδι που στόλιζε το σοριασμένο χώμα χρησιμεύε σαν μοναδικό σημάδι κάποιες ανθρώπινης ύπαρξης που πέρασε. «Θα έχεις το κρίμα του, μωρέ Σιριώγα», έλεγε κάποια μέρα η μαγείρισα του σταθμού στο νεαρό Αμαξά, «αν δεν νοιαστείς για την ταφόπετρα του Χβεντόρ. Τόσον καιρό έβρισκες πρόφαση πως ήταν χειμώνας, μα τώρα τι κάνεις, ε? Γιατί δεν κρατάς το λόγο σου? Ήμουνα μπροστά κι εγώ. Κατά πως μου έλεγες τις προάλλες, τον είδες στον ύπνο σου που ήρθε και σου γύρευε την ταφόπετρα. Σαν δεν την πάρεις, θα ξανάρθει και θα σ' αδράξει από το λαρύγγι». «Μα σάμα τι, εγώ αρνήθηκα το λόγο μου», αποκρίθηκε ο Σιριώγα. «Θα την αγοράσω την ταφόπετρα, όπως το υποσχέθηκα. Μια ταφόπετρα του 1,5 ρουβλιού. Δεν το ξέχασα, μονάχα πώς να τη φέρω από την πολιτεία. Με το πρώτο αγώγι που θα μου ποτύχει, για εκεί πέρα θα τη φέρω». «Να έβαλες τουλάχιστον ένα σταυρό πάνω στον τάφο του», πήρε το λόγο ένας γερό αμαξάς. «Γιατί, μα την αλήθεια, είναι άσχημο πράγμα να μην τυράει κάποιος το λόγο του. Τα αποδήματά του τα φορείς ωστόσο. Και από πού να αγοράζω σταυρό? Μπορεί τάχατες να γίνει ένα σταυρός από κούτσουρο. Τι μου σαμπουνάς τώρα? Το ξέρω κι εγώ πως από κούτσουρο δεν γίνεται σταυρός. Όμως να πάρεις τον παλτά σου και να πας πρωί-πρωί στο δασάκι να κόψεις κάποιο μικρό δέντρο. Με το ξύλο του θα φτιάξεις το σταυρό. Και πρωτύτερα κέρασε μια βότκα τον δασοφύλακα. Για το τίποτα βλέπεις χρειάζεται και το κέρασμα. Να, τις προάλλες που μου έσπασε ο ρημός, πήγα στο δάσος και από ένα δέντρο που έκοψα έφτιαξα καινούριο. Πιο καλύτερο». Την άλλη μέρα, νωρίς την αυγούλα, ο Σιριώγα πήρε το τσεκούρι και πήγε στο δάσος. Παντού ήταν απλωμένο το κρύο, μουντό χρώμα της δροσιάς που έπεφτε ακόμα και που δεν φωτιζόταν από τον ήλιο. Η Ανατολή έφεγγε αδιόρατα, αντανακλώντας το αδύναμο φέγγος της στο θόλο του ουρανού, που ήταν τυλιγμένος μέσα σε λεπτά νταντελωτά σύννεφα. Ούτε ένα χορταράκι κάτω, ούτε ένα φυλαράκι στα ψηλά κλαριά των δέντρων δεν κουνιόταν. Μονάχα κάποιοι ανάργοι ήχοι από φτερουγίσματα μέσα στην πυκνή φυλλωσιά ή κάποιο σύρσιμο πάνω στα χόρτα τάραζαν τη σιγαλιά του δάσους. Ξαφνικά ένας παράξενος ξένος σχετικά με τη φύση κρότος ακούστηκε και έσβησε στου δάσους την παρυφή. Μια από τις δεντροκορφές τρεμούλιασε παράξενα. Τα ολόδροσα φύλλα της κάτι ψιθύρισαν και μια υπολαίδα που καθόταν σε ένα κλαράκι σφυρίζοντας πέταξε πέρα δόθε και κινώντας την ουρά της πέταξε σε άλλο δέντρο. Το τσεκούρι κάτω ακούγονταν να χτυπάει όλο και πιο βαθιά. Άσπρα πελεκούδια γεμάτα χυμούς πετάγονταν πάνω στο μουσκεμένο από τη δροσιά γρασίδι

την κορφή του πάνω στην υγρή γης. Σίγησαν οι κρότοι που έκανε το τσεκούρι και τα βήματα του ανθρώπου. Η υπολαΐδα σφύριξε και ανεβαίνοντας κάθισε σε ψηλότερο κλαρί. Κάποιο κλαράκι του κομμένου δέντρου που άγγιζε με τις φτερούγες της αργοκινήθηκε για λίγο και ύστερα απόμεινε ακίνητο. Το ίδιο κι όλα τα άλλα, με όλα τους τα φύλλα. Τα άλλα δέντρα φάνταζαν κάπως πιο χαρούμενα στην καινούργια του διαπλοχεριά, με τα πυκνά κλαριά τους και τη φιλοσιά. Οι πρώτες ηλιακτίδες, διαπερνώντας το σύννεφο που βρέθηκε ανάμεσά τους, άστραψαν στον ουρανό και φώτισαν τα πάντα. Η καταχνιά αρχίνησε να αποχωρεί σε κύματα και να χάνεται μέσα στα φαράγγια. Οι δροσοσταλίδες τρεμόπαιζαν πάνω στα χορταράκια. Τα διάφανα συννεφάκια που πήραν άσπρο χώμα έτρεχαν βιαστικά πάνω στο γαλάζιο θόλο. Τα πουλάκια χαλούσαν τον κόσμο μέσα στα πυκνά φυλώματα και τιτίβιζαν σαν ξετρελαμένα, λες και διαλαλούσαν κάποια ευτυχία. Τα δροσερά φύλλα σιγανοκουβέντιαζαν στις δεντροκορφές και τα κλαριά των ζωντανών δέντρων κινήθηκαν αργά, μεγαλόπρεπα, πάνω από τον νεκρό αδελφό τους που κοιτώταν κατά γης.

Ακούσατε το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, «Οι τρεις θάνατοι». Μας συνόδεψε ο επίσης εξαίσιος Ραχμάνινοφ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε κοντά σας και σήμερα σε μια ακόμη εκπομπή αφιερωμένη στη γη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις επισημάνσεις μας σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία της γης μέσα από την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου και στη μελέτη που πραγματοποίησε ο καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Μιχάλης Δερμιτζάκης, με τίτλο «Γεωλογικές προσεγγίσεις στην εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου». Τα όσα είπε στη χθεσινή μας εκπομπή ο καθηγητής ο κύριος Δερμιτζάκης έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε καλύτερα τα γεωλογικά φαινόμενα. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για μια ακόμη φορά με τον καθηγητή τον κύριο Δερμιτζάκη και μεταξύ των άλλων θα έχουμε τη δυνατότητα στο πλαίσιο της εκπομπής να αναφερθούμε και στα υλικά στοιχεία τα οποία αποτελούν την δομή της γης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και θα παρακαλούσαμε να έχουμε μια πρώτη δική σας τοποθέτηση σε συνέχεια των όσων αναφέραμε στη χθεσινή μας εκπομπή, φτάνοντας ουσιαστικά νομίζω μέχρι την τέταρτη ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο.
1: Ναι. Θα συνεχίσουμε με αυτά, αλλά νομίζω ότι θα ήθελα προς στιγμή να δώσω μια πολύ σύντομη εισαγωγή για την δομή των πετρωμάτων που επικρατούν τον πλανήτη Γη. Και αυτά τα πετρώματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά... Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Να κλείσω το...
0: Παρακαλώ. Η αναφορά μας λοιπόν θα γίνει στα πετρώματα και στη σύσταση αυτών των πετρωμάτων.
1: Την που... ουσία, ναι, στη σύσταση. Mm-hmm. Την ουσία ο εξωτερικός πυός της γης, γιατί ο μανδύας και ο πυρήνας, όπως είπα και χτες, βρίσκονται σε μια κατάσταση τετιγμένου πάγου. Αφενός μεν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο εσωτερικό της γης, στον πυρήνα της γης, και αφετέρου λόγω των πιέσεων. Όμως ο εξωτερικός πυρός είναι αυτός ο οποίος επιπλέει, το επιπλέει εντός εισαγωγικών, πάνω τα πετρώματα που είναι αφενός μεν στο πυρήνα, αφετέρου στον το κέντρο της γης. Αυτά τα πετρώματα είναι τριών ειδών. Το ένα είδος είναι τα πυρηγενή πετρώματα, αυτά που έχουν διαμορφωθεί από τις εκροές πετρωμάτων τετιγμένων και σε υψηλή θερμοκρασία, που είναι οι λάβες των ηφαιστείων, τα ηφαιστειακά πετρώματα, και οι ρογμές και οι διάφορες τομές που υπάρχουν επάνω στη γη. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα ειζηματογενή πετρώματα και είναι τα πετρώματα που δημιουργούνται από την λιώσιμο, από την αφαίρεση δηλαδή των διαφόρων στοιχείων των πετρωμάτων αυτών από τα πυρηγενή και από την άλλη κατηγορία που θα πούμε παρακάτω, τα μεταμορφωμένα. Τα ειζηματογενή πετρώματα είναι αυτά τα οποία είναι, και μπορεί να πει κανείς, από τα πιο χρήσιμα στην καθημερινή ζωή, Ενώ τα πυρηγενή πετρώματα που ανέφερα πριν είναι όχι χρήσιμα, αφού δημιουργούνται εκεί που έχουμε ηφαίστεια και που έχουμε και ηφαιστειακές σεισμικές διαταραχές, αλλά είναι αυτά που φέρουν τα διάφορα μεταλλεύματα, τα διάφορα ορυκτά, τα υψηλής αξίας περικλειόμενα μεταλλικά στοιχεία μέσα στα ζήματα αυτά. Η τρίτη κατηγορία που είναι τα μεταμορφωμένα είναι τα πετρώματα τα οποία δημιουργούνται δευτερευόντως, δηλαδή μπορεί να είναι ζηματογενή πετρώματα ή μπορεί να είναι πυρηγενή πετρώματα, και επειδή θα συμπιεστούν, θα υπάρξουν και μέσα σε μεγάλες θερμοκρασίες και η τεκτονική μετατόπιση που θα υποστούν τους δίνει μια άλλη δομή, και η οποία δομή, επειδή αλλάζουν και εσωτερική δομή, τα ονομάζουμε μεταμορφωμένα πετρώματα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένας ασβεστόλιθος που έχουμε, ασβεστόλιθους εδώ στην περιοχή των Αθηνών έχουμε εκτός Αττικής, έχουμε ασβεστόλιθους σε πολλά σημεία. Τα πετρώματα όμως που επικρατούν στην Αττική είναι τα μεταμορφωμένα και τα ειζηματογενή. Τα μεταμορφωμένα, που να σας πω τώρα ότι ο ημιτός, όπως ανεβαίνεται πάνω, έχουν ανέβει στην επιφάνεια της γης μετά από τις διεργασίες που έλαβα χώρα στο εσωτερικό και μεταμορφώθηκαν, και μπορεί να είναι ή πρώην πυρηγενή που μεταμορφώθηκαν σε μεταμορφωμένα ή πρώην ειζηματογενή τα οποία μεταμορφώθηκαν σε. Απόδειξη ότι ο τρόπος δημιουργίας που έγιναν αυτά τα μεταμορφωμένα πετρώματα ήταν μέσα σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υψηλών πιέσεων είναι το γεγονός ότι σπανίζουν απολιθωμένες μορφές, είτε φυτά είναι αυτά, είτε ζωικοί οργανισμοί. Ενώ είναι μεγάλες ηλικίες. Είναι 200 εκατομμυρίων ετών. Αλλά για να μην σας κουράσω περισσότερο, καλύτερο αυτά τα πετρώματα για να τα καταλάβει κανείς και την δομή και τη χρησιμότητα και την χρήση τους, είναι καλύτερο να τα βλέπει διαζώσει. Μια καλή ιδέα είναι να επισκεφτείτε τα μουσεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος που είναι στην Παρεπιστημιούπολη, είτε είναι το Τμήμα Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας στο Μουσείο, είτε είναι το Τμήμα Πετρολογίας και Ορυκτολογίας που επίσης είναι στο Μουσείο εκεί. Υπάρχουν και άλλα μουσεία όπως το Μουσείο Ζωολογίας και το Βοτανικής. Έτσι θα είχατε μια ιδέα πώς είναι τα πετρώματα, οι τρεις μεγάλες κατηγορίες των πετρωμάτων αυτών.
0: Μάλιστα.
1: Παρόμοια πετρώματα και περισσότερο πυρηγενή έχουν τα ουράνια σώματα, τα οποία εμφανίζονται σύμφωνα με την αφήγηση της γενέσεως την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει το γεγονός ότι ενώ το φως δημιουργείται από την πρώτη μέρα, ο ήλιος, η σελήνη και οι λοιποί αστέρες δημιουργούνται μόλις την τέταρτη μέρα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να υποβιβάσει τους αστέρες που είχαν θεοποιηθεί από τις παγανιστικές θρησκείες. Ο Μέγας Βασίλειος πιστεύει ότι οι αστέρες δεν είναι μικρότεροι του ηλίου και της σελήνης, αν και η γραφή αναφέρει ότι και ποίησε ο Θεός τους δύο αστέρες τους μεγάλους, εφόσον οι πρώτοι φαίνονται μικροί επειδή βρίσκονται μακριά. Αυτό είναι, αυτή τη στιγμή είναι πολύ ορθή η παρατήρηση αυτή του Μεγάλου Βασιλείου, και αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται από τους δορυφόρους, από τις αποστολές που πάνε σε άλλους αστέρες και που δίνουν την επακριβή δομή των υλικών τα οποία αποτελούν τους αστέρες αυτούς στους οποίους βρίσκομαι να περιβάλλουν τη γη. Επανέρχομαι πάλι στο Μέγα Βασίλειο. Ο Σοφός Ιεράρχης ασχολείται αρκετά με τον ήλιο και τη θερμότητα που ακτινοβολεί ο ήλιος. Πα, παρατηρεί ότι τόσο ο καυστικός ήλιος όσο και ο εθέρας, ο φλογόδης εθέρας δεν κατακαίουν τη γη, πράγμα που φανερώνει τη σοφία του Θεού. Και για να εξηγήσει το γεγονός μάλιστα προτείνει δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι ο ήλιος μετακινούμενος συνεχώς την ουράνια σφαίρα κατά τη διάρκεια του έτους στέλνει με διαφορετικό τρόπο τις ακτίνες του στη γη. Και ο δεύτερος είναι ότι από την εξάθμιση των υδάτων οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας δημιουργούν ένα προστατευτικό προπέτασμα, είναι το προστατευτικό με το όζον, με τους ορίζοντες του όζοντος, ένα προστατευτικό προπέτασμα, ένα αέριο είδωρ που εμποδίζει να εισχωρήσει στη γη η υπερβολική θερμότητα. Η διάκριση του πλανητικού σώματος και φωτιστικής ιδιότητας αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη την ερμηνεία των φάσεων της Σελήνης και γι' αυτό υπάρχει και ιδιαίτερο κεφάλαιο μέσα στις ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου που το ονομάζει «Των περισσελήνιων παθών» και είναι ένας χαρακτηριστικός τίτλος και θα σας πω και για ποιο λόγο είναι και λίγο δεν είναι πολύ συχνός ο τίτλος αυτός. Εκείνο λοιπόν που δαπανάται και ελαττώνεται στη σελήνη και στη συνέχεια προσλαμβάνεται και αυξάνεται δεν είναι το σώμα αλλά το περικείμενο φως. Γι' αυτό το λόγο γράφει ο Μέγας Βασίλειος «Έτερο μεν αυτή στο σώμα, έτερο δε το φωτίζον». Ως γνωστό η έλλειψη, η έκλειψη και η φάση της σελήνης είναι αποτέλεσμα της τροχιάς που αυτή ακολουθεί κατά την περιστροφή της γύρω από τη γη και τη θέση των δύο αυτών ουρανίων σωμάτων της γης και της σελήνης σε σχέση με τη θέση του ηλίου. Όταν η γη βρίσκεται ανάμεσα στη σελήνη και τον ήλιο η σκιά της δημιουργεί το φαινόμενο της εκλήψεως. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι βλέπει στη στάση της σελήνης ένα εναργή παραλληλισμό με την ανθρώπινη φύση, την οποία τίποτα δεν είναι μόνιμο, αναφέρει, καθώς και από το μείον οδηγείται αυξητικά στο τέλειο και πάλι φτύνει και μειώνεται και καταλύεται. Επίσης είναι ενδιαφέρουσα η άποψή του ότι από τις φάσεις της σελήνης επηρεάζεται και η ανάπτυξη των ζώων και των φυτών όπως και η ροή των θαλασσίων υδάτων με τη μορφή της παλίριας και της αμπότιδος, γεγονός που έχει αποδειχθεί και από τη σύγχρονη επιστήμη. Προχωρώντας το σχολιασμό της γενέσεως, ο Μέγας Βασίλειος ασχολείται με τα καιρικά φαινόμενα, τονίζοντας ότι η παρατήρηση της κινήσεως των φωστήρων, εντός εισαγωγικών είναι των άστρων εννοεί, βοηθά στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Χάρη σε αυτήν μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πότε θα βρέξει, πότε θα κάνει ξηρασία και πότε θα έχει ανέμους. Πληροφορίες που αποδεικνύεται καθημερινώς ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμες και απαραίτητες στους ναυτικούς, στους γεωργούς αλλά και στους οδηπόρους, αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Σήμερα θεωρούμε ότι το κλίμα της γης επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες οι οποίοι είναι είτε γήινης είτε αστρονομικής προελεύσεως. Το κυριότερο από αυτούς τους παράγοντες σύμφωνα με το σέρβο μαθηματικό Μιλάνκοβιτς, αποτελούν οι περιοδικές μεταβολές στην τροχιά της γης που επηρεάζουν το ποσό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του έτους στον πλανήτη μας και ονομάζονται κύκλοι του Μιλάνκοβιτ. Σε άμεση σχέση με τους κύκλους του Μιλάνκοβιτ και κατά αντιστοιχεία προς αυτούς, ερμηνεύονται σήμερα οι εμφανίσεις και εξαφανίσεις των διαφόρων ειδών τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αναφέρει ότι ηλιακός δε εστίν ενι αυτός ή από του αυτού σημείου επί το αυτό σημείο κατά την οικίαν κίνηση του ηλίου αποκατάστασης. Έτσι με την ευκαιρία αυτή ο Μέγας Βασίλειος διαχωρίζει τη σημασία των καιρικών φαινομένων από την υποτιθέμενη επίδραση των πλανητών στη ζωή των ανθρώπων. Ο σοφός ιεράρχης γνωρίζει ότι οι πλανήτες είναι ακίνητοι και ότι αλλάζουν συνεχώς θέση τον ουρανό αλλά και συσχετισμούς εξαιτίας της διαφορετικής περιοδικότητας στην κίνησή τους. Προχωρεί στη διαπίστωση ότι η κίνηση του ηλίου καθορίζει και τη διαδοχή των εποχών του έτους και ουσιαστικά αυτή ορίζει το ηλιακό έτος. Ηλιακός δε εστίν ενι αυτός ή από το αυτού σημείο επί το αυτό σημείο κατά την οικίαν κίνηση του ηλίου αποκατάστασης, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και ερχόμαστε τώρα σε μία άλλη κατηγορία που αφορά περί της βλαστήσεως της γης. Τι έχει παρατηρήσει ο Μέγας Βασίλειος? Έχει παρατηρήσει λοιπόν ότι όσες φορές ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στη δημιουργία του στερεώματος της γης, του ηλίου και της σελήνης, βανίζεται γνώσεις από την αστρονομία και τη φυσική, η οποία ήταν γνωστή από τους αρχαίους Έλληνες. Ενώ όταν αναφέρεται στη δημιουργία των φυτών και των ζώων, βανίζεται γνώσεις από τις σύγχρονες του αντιλήψεις περί φυτών και ζώων. Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικές κατευθύνσεις όσον αφορά την ερμηνεία και την εμφάνιση είτε των φυτικών απολιθωμάτων ή των φυτικών οργανισμών, είτε την γνώση από τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη γένεση των ζώων. Διαδικασία λοιπόν βλαστήσεως της γης, σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, είναι φυσικός νόμος θεσμοθετημένος από το Θεό. Γι' αυτό και στην αφήγηση της δημιουργίας προηγείται χρονικά η βοτάνη και ακολουθεί το ξύλο. Αξιοπρόσεκτο επίσης είναι το γεγονός ότι η βλάστηση προηγείται της δημιουργίας του ηλίου και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει ότι για πολλούς ο αστέρας αυτός είναι η αιτία της βλαστήσεως και ότι η ζωοποιός ενέργεια του ηλίου όθησε πολλές φορές τους ανθρώπους να τον θεοποιήσουν. Αυτό ακριβώς το προσπαθεί μάλλον να αποτρέψει με αυτά που αναφέρει παραπάνω, προσπαθεί να αποτρέψει η αφήγηση της γενέσεως, εφόσον δηλαδή η ζωή προηγείται του ηλίου, ο ήλιος δεν είναι ζωοδότης Θεός. Αλλά ένα ακόμη κτιστό σώμα είναι ο ήλιος. Με χρονική αφετηρία, γι' αυτό η διακόσμηση της γης προηγείται χρονικά του ηλίου, ώστε και όσα πλανώνται και προσκυνούν τον ήλιο, γιατί τάχα αυτός χορηγεί την αιτία της ζωής, να σταματήσουν και να το προσκυνούν. Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας των οργανισμών μας διαφεύγει. Και μας διαφεύγει λόγω της ελλείψεως απολιθωμάτων μέσα στα στρώματα του προκαμβρίου, του κρυπτοζωικού μεγαεώνα, που ήταν είχε κρυφτεί η ζωή, δεν φαίνεται η ζωή, αλλά εν τούτης η γενική και η επιμέρους επισκόπηση της γεωλογικής ιστορίας των διαφόρων ομάδων των οργανισμών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αφενός οι πρώτοι οργανισμοί φυτών και ζώων ήσαν υδρόβοι και αφετέρου ότι κατά τη διάρκεια των γεωλογικών εποχών οι οργανισμοί παρουσιάζουν βραδεία ή ταχύτερη εξέλιξη. Ο ρυθμός δηλαδή που εξελίσσονται οι οργανισμοί δεν είναι, άλλοτε σε ορισμένη ομάδα είναι βραδύς και άλλοτε σε άλλη ομάδα είναι ταχύς. Σε συνάφεια με τη βλάστηση, ο Μέγας Βασίλειος κάνει και μια αξιοπρόσεκτη παρατήρηση σχετικά με το ήλεκτρον, εκφράζοντας προφανώς την επικρατούσα αντίληψη της εποχής του. Η παρατήρηση ότι μέσα στο ήλεκτρον υπάρχουν ίχνη από φυτά και έντομα έκανε τους ανθρώπους να υιοθετήσουν την ερμηνεία ότι το ήλεκτρο είναι φυτό που σταδιακά μετατρέπεται σε λίθο. Και αναφέρει, λέγεται μάλιστα, ότι και το ήλεκτρο είναι γάλα φυτών που πίζει και μεταβάλλεται σε λίθο, γράφει ο Ιεράρχης. Το ήλεκτρο όμως, όπως θα ξέρετε, είναι, προέρχεται από τη ρητίνη των γονοφόρων δέντρων, κύριος αντιπροσώπους του τα πεύκα, μέσα στην οποία πολλές φορές εγκλείονται έντομα ή και φυτικά υπολείμματα. Η παρουσία αυτή εντόμων μέσα στο ήλεκτρο ενέπνευσε και το σεναριογράφο της κινηματογραφικής ταινίας Jurassic Park, ώστε να εμφανίσει οι επιστήμονες να κατορθώνουν να απομονώσουν το DNA των δεινοσαύρων, το αίμα των ταριχευμένων μέσα στο ήλεκτρο εντόμων, και με βάση αυτό να δίνουν ζωή σε αυτά πριν από εκατομμύρια χρόνια. Γιατί οι πρώτοι δεινόσαυροι εμφανιστήκανε πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια και έζησαν μέχρι τα 65 εκατομμύρια χρόνια, οπότε είχαν την πτώση μετεωρητών στην επιφάνεια της γης, και μεταξύ των άλλων οργανισμών οι οποίοι εξαφανίστηκαν ήταν και οι δεινόσαυροι. Ορισμένοι επιβίωσαν, είτε αυτοί ήταν φυτικοί είτε ήταν ζωικοί οργανισμοί, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό εξαφανίστηκε. Και η εξαφάνιση συμπίπτει είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα να είναι περίπου πριν να έχει λάβει χώρα περίπου πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια. Την εποχή λοιπόν του Μεγάλου Βασιλείου ως απολίθωμα οριζόταν κάποτε κάθε παράξενο αντικείμενο που το έπαιρναν, το έβγαζαν από τη γη. Στη σύγχρονη χρήση ο όρος απολίθωμα σημαίνει κάθε απόδειξη προϊστορικής ζωής. Έτσι και οι πρώτοι φυσιοδίφες που μελέτησαν τη φύση των απολιθωμάτων, αλλά λίγοι προσπάθησαν να εκπονήσουν κάποιο είδους συστηματική μελέτη ή κατάλαβαν την οργανική φύση τέτοιων δειγμάτων. Οι λόγοι του μεσαίωνα επίσης, αυτό να δείτε, εκεί είχαμε πάρα πολλές περίεργες απόψεις για τα απολιθώματα και τα υπολείμματα των διαφόρων οργανισμών που είχαν παγιδευτεί και έτσι θεωρήσανε ότι αυτή η εξαφάνιση και η παγίδευση των ζωικών ή των φυτικών οργανισμών οφείλονται στον κατακλυσμό του ΝΟΕ. Τέτοιες περιγραφές για τον κατακλυσμό του ΝΟΕ και ότι έλαβε χώρα σε ιστορική περίοδο που υπήρξε ο άνθρωπος, υπάρχουν και τέτοια δεδομένα πάνω στην Κασπία, στον Εύξηνο Πόντο. Έχουν γίνει έρευνες σε μεγάλα προγράμματα, διεθνή προγράμματα, όπου έχουν πάρει δεδομένα που δίνουν και χρονολογούν αυτή την εξαφάνιση, η οποία οφείλεται προφανώς πάλι σε, γιατί έχουμε τρεις μεγάλες εξαφανίσεις ζώων και φυτών επάνω στην επιφάνεια της γης, και η τελευταία, η Η πρώτη ήταν πριν 250 εκατομμύρια χρόνια, ήταν η Ιουρασική Πέρμια περίοδος. Κάθε στρώμα Πέρμια περίοδος, θα σας μιλήσω πιο κάτω για αυτές τις περιόδους.
0: Αμέσως και... μετά, κύριε καθηγητά, αφού πραγματοποιήσουμε μια αναγκαία διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και λίγη μουσική, αμέσως μετά επιστρέφουμε στην επικοινωνία.
1: Ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στο περιβάλλον με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Συνεχίζουμε και σήμερα τις επισημάνσεις μας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη γη και τη ζωή στον πλανήτη μέσα από την προσέγγιση που πραγματοποιεί ο καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Μιχάλης Δερμιτζάκης. Κύριε καθηγητά, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Επανέρχομαι λοιπόν και ήθελα να ξαναεπαναλάβω λιγάκι το θέμα των απολιθωμάτων, επειδή τα απολιθώματα που βρίσκομαι μέσα στο φλοιό της γης, είτε αυτά είναι συνήθως τα περισσότερα τα βρίσκομαι στα ειδηματογενή πετρώματα, όπου οι συνθήκες απολιθώσεις είναι τέτοιες που διατηρούνται πάρα πολλά από τα χαρακτηριστικά τους και μπορείς να τα αναγνωρίσεις και να τα προσδιορίσεις. Και επιπλέον γενικώς η γεωλόγοι και η γεωλογία, αυτό που προσπάθησαν και πέτυχαν τις εκατοντάδες των ετών από τον Μεσαίωνα και μετά, ήταν να ταξινομήσουν τα απολιθώματα αυτά σε διάφορες κατηγορίες. Όταν λοιπόν διαβάσει κανείς το Μέγα Βασίλειο και το συγκρίνει με τις ταξινομήσεις των μεσαιωνικών γεωλόγων ή γεωλογούντων, θα δει ότι ο Μέγας Βασίλειος έχει συμπέσει 100% σε ορισμένες περιγραφές ή όσον αφορά την προέλευση και την δημιουργία και την εξέλιξη των διαφόρων οργανισμών. Αυτά τα στρώματα που περικλείουν τους διάφορους οργανισμούς αποτελούσαν και τους μάρτυρες για την ηλικία των στρωμάτων. Εκεί που βρισκόντουσαν οι οργανισμοί στα στρώματα ήταν και αυτής της ηλικίας. Όταν σας λέω λοιπόν ότι οι τελευταίοι δεινόσαυροι έζησαν πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, σημαίνει ότι οι δεινόσαυροι αυτοί που έζησαν τότε ήταν τέτοια η εξελικτική τους πορεία από τα 250 εκατομμύρια χρόνια που ήταν οι αρχαιότεροι μέχρι τα 65 που είναι οι νεότεροι σε εμφάνιση από την πρώτης εξαφανίσεώς τους, δίδουν στοιχεία για την εξελικτική πορεία της κατηγορίας αυτών των γιγαντιαίων αυτών ζωικών οργανισμών. Προηγουμένως όμως έχουμε να περιγράψουμε για τα φυτά. Αυτό γιατί το κάνει και ασχολείται με τα φυτά και με το φυτικούς, με τα φυτικά απολιθώματα ο Μέγας Βασίλειος, διότι αυτά αποτελούσαν την τροφή των ζωικών οργανισμών οι οποίοι ζούσαν είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά. Αυτό που θα μπορούσε επίσης να παρακολουθήσει κάποιος και που να θαυμάσει για τη μεγαλοσύνη της φύσεως είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι φυτικοί οργανισμοί βρίσκονται και οδηγούν τους ζωικούς οργανισμούς, οι οποίοι ζωικοί οργανισμοί πάλι, η αρχική θέση που δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν προτού βγουν στη Χέρσο ήταν η θάλασσα. Έτσι, όταν λέμε για τους δεινόσαυρους τα τεράστια αυτά ζώα, η πρώτη τους εμφάνιση των προγόνων τους είναι στη θάλασσα. Τα δέντια είχαν πτερύγια τα οποία τα βοηθούσαν να περπατούν και σταδιακά η μεταφορά και μετακίνησή τους και ανάπτυξή τους στη Χέρσο είχε το αποτέλεσμα αυτά τα ζώα να αποκτήσουν τέτοια άκρα τα οποία να ανταποκρίνονται στη διαβίωση στη Χέρσο, ενώ πιο πρώτα ήταν στη θάλασσα. Έχουμε λοιπόν τώρα για τα ερπετά αυτά να πούμε δύο-τρία πράγματα και σε σχέση, γιατί υπήρχαν και ζωντανά ερπετά που είχαν επιβιώσει και που τα είχε οπωσδήποτε παρατηρήσει ο Μέγας Βασίλειος. Στις τελευταίες αυτές ομιλίες της εξαημέρου γίνεται λόγος από το Μέγα Βασίλειο για τα υδρόβια φυτά, για τα υδρόβια ζώα, τα ερπετά, τα έντομα και τα χερσαία ζώα, τα οποία σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο δημιουργούν δημιουργήθηκαν την πέμπτη και την έκτη μέρα της δημιουργίας του κόσμου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν λοιπόν το λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, στοιχεία που μαρτυρούν τις γνώσεις του περί της κατανομής των ικτίων, των ιδιωτήτων των οστράκων, της διαφοροποιήσεως των οργανισμών, της ταξινομήσεως του ζωικού βασιλείου, αλλά και μια τάση καθορισμού της ονοματολογίας των ειδών. Όταν λέμε καθορισμού της ονοματολογίας, συνήθως θα δείτε τα ζώα ή τα φυτά και έχουν δύο, αποτελούνται από δύο λέξεις. Αυτές οι δύο λέξεις, η πρώτη αφορά την ονομασία του γένους και η δεύτερη αφορά την ονομασία του είδους. Αυτή είναι αργότερα η ταξινόμηση και η ονοματοθεσία όλων των ζωικών και φυτικών οργανισμών του πλανήτη που έγινε, ξεκίνησε να γίνεται από τον Λινέ, τον Γάλλο φυσιοδίφη, και συνεχίστηκε μετά από τους διαδόχους του. Ο Μέγας Βασίλειος επίσης, σε παρατηρήσεις που είχε κάνει επί των άκρων των ζώων και των γενικότερων χαρακτηριστικών τους, διατυπώνει προβληματισμούς για τον πολλαπλασιασμό των ζώων. Τα πτηνά εντάσσει και τα έντομα, με την πεποίθηση ότι όλα εκείνα πετούν, και στα χερσαία περιλαμβάνει τα ερπετά, τα θηλαστικά και τα αμφίβια, ενώ διαχωρίζει τα υδρόβια σε ζωοτόκα, θηλαστικά και οοτόκα, όπως είναι τα ψάρια. Δίχως αμφιβολία, η πιο εντυπωσιακή άποψη του Μεγάλου Βασιλείου σε αυτή την εννιαήμερο είναι η εξήγηση που δίνει για τον πολλαπλασιασμό των ζώων, λέγοντας πως οι απαρχές κάθε γένους σε σπερματική κατά κάποιο τρόπο κατάσταση αποταμιεύονται με το θείο πρόσταγμα στη φύση. Αυτό το αποθεματικό κεφάλαιο ρυθμίζεται κατόπιν και με βάση την ανάγκη του αυξάνεστε και πληθύνεστε, ενώ εντυπωσιακότερη ακόμη είναι η θεωρία του για τη ζωογόνο δύναμη της γης να παράγει οργανισμούς χωρίς τη συνδρομή αυγών ή άλλων μικροοργανισμών. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, δεν θεωρεί ότι πρόκειται για αυτόματη γένεση, όχι γιατί δεν δέχεται ως πρώτη αιτία το θείο πρόσταγμα, αλλά γιατί δεν θεωρεί και τη γη άμυρη ζωτικής δυνάμεως. Δηλαδή, η ίδια η γη, τα φυτά και τα ζώα που βρίσκονται πάνω σε αυτή, βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση, σε ένα ακατάπαυτο οργασμό που βασίζεται στη δική τους πρικισμένη κατάσταση, σε μια νομοτέλεια που πήρε την αρχή αυτή από τη δημιουργική ενέργεια και από τον νόμο της φύσεως, που θεωρεί ότι δεν είναι η στασιμότητα αλλά η μεταβλητότητα είναι ο νόμος που επικρατεί στη φύση πάνω. Τώρα, οι εναλλαγές που λαμβάνουν χώρα το παλαιοπεριβάλλον, αυτό που ζούσαν και τα ζώα και τα φυτά, και που πάλι ο Μέγας Βασίλειος κάνει μικρές μεν παρατηρήσεις, αλλά οι οποίες προκαλούν έκπληξη, και προκαλεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι ο επίσκοπος Κεσαρίας, κάνοντας μάλιστα κήρυγμα, διατυπώνει τη βασική αρχή της εξελικτικής θεωρίας, ισχυριζόμενος ότι προηγείται μια εξ αρχής δυναμική καταβολή που κυοφορεί την πραγμάτωση κάθε άλλου έργου στη δημιουργία. Η εξέλιξη που θα μπορούσε να αφορά όχι μόνο τη ζωή αλλά και ολόκληρο το σύμπαν είναι η βαθμιά διαμόρφωση μιας αναρρύθμιτης ποικιλίας τύπων από ένα αρχικό ή λίγους αρχικούς τύπους, ενώ με οργανισμούς είτε φυτικούς είτε ζωικούς, τους οποίους τύπους όπως σπερματικά αν υπάρχουν οι δυνατότητες τέτοιας αναπτύξεως. Οτιδήποτε γίνεται και διαμορφώνεται μετά τη δημιουργία του άμορφου πρώτου υλικού, γράφει ο Ιεράρχης, συντελείται από καταβολές που προϋπήρχαν και ανέμεναν το θείο κέλεσμα για να ολοκληρωθεί η κυοφορία της δημιουργίας. Όταν ακολούθησε το θείο πρόσταγμα, φανερώθηκαν όλα τα δημιουργήματα τα οποία πριν ακόμα έλθουν στη ζωή υπήρχαν ως έννοιες στο σχέδιο του Θεού για τη δημιουργία του κόσμου. Σε καμιά περίπτωση το κτιστό, η ύλη δεν έχει αφαιρθούς γενετική δύναμη. Γι' αυτό και της υπάρξης όλων των δημιουργημάτων προηγείται η σχετική εντολή και είπε ο Θεός. Αυτό φαίνεται σαφέστατα στην ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου για την εντολή της δημιουργίας των ερπετών και των ζώων. Και ήταν πράγματι τα ερπετά που είχαν βγει από τη θάλασσα και βγήκαν στην ξηρά, ήταν και από τους πρώτους κατοίκους της γης. Και γράφει ο Μέγας Βασίλειος και αναφέρει το ότι αναφέρεται στο βιβλίο της Γεννήσεως. Και είπεν ο Θεός εξαγαγέ το η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος. Και ο Μέγας Βασίλειος πέβδει να διευκρινίσει ότι τούτο δεν σημαίνει ότι η γη είναι έμψυχος, αλλά ότι ο Θεός ο οποίος δίνει το πρόσταγμα χαρίζει και τη δύναμη της εμψυχώσεως. Θα μπορούσε τώρα να ονομάσει κανείς την εξέλιξη αυτή που υπονοούσε ο Μέγας Βασίλειος σαν κατευθυνόμενη. Ωστόσο κατευθυνόμενη εξέλιξη δεν υπάρχει. Εξέλιξη είναι η βαθμιαία αναγέννηση με την εμφάνιση μιας ποικιλομορφίας τύπων σύμφωνα με ό,τι προϋπάρχει ως αποθυματικό κεφάλαιο. Η εξέλιξη αυτή καθεαυτή των οργανισμών συνάγεται ως αναμφισβήτητο επιβλητικό γεγονός της φύσεως, επειδή σε αυτό καταλήγει η αντικειμενική μελέτη των δεδομένων της γεωλογίας, ανεξαρτήτως της υφιστάμενης αδυναμίας μας να δώσουμε εξήγηση ικανοποιητική ως προς τα αίτια, το μηχανισμό, το ρυθμό και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της εξελίξεως. Αυτό που έχει υπολογιστεί από τους γεωλόγους είναι ότι ο μέσος όρος της τροματογραφικής ζωής κάθε είδους των κορυφαίων αυτών αντιπροσώπων της ζωικής κλίμακα, όπως ήταν οι δεινόσαυροι, τα μεγάλα θηλαστικά ή τα σαρκοφάγα ζώα, οι κορυφαίοι αυτοί αντιπρόσωποι της ζωικής κλίμακας που έχουν εξαφανιστεί κυμαίνεται περίπου στο μισό εκατομμύριο έτη. Η εξάλληψη όμως του είδους δεν σημαίνει πάντοτε αναγκαστικά την εξαφάνιση του γένους ή του τύπου, αλλά αντικατάσταση του τύπου αυτού από ένα διαδοχικό είδος πιο ειδικευμένο. Όπως παραδείγματος χάρη το υποειδές με τρία δάκτυλα, ο πρόγονος του ύπου, διαδέχτηκε ο σύγχρονος μονοδάκτυλος ύπος και το τετραδάκτυλο καμιλοειδές, η καμήλα, η διδακτική σύγχρονη καμήλα. Το ίδιο είχαμε επίσης με τους ελέφαντες ή το ίδιο είχαμε με τους υποποτάμους, οι οποίοι υποπόταμοι που ζήσαν εδώ στην Ελλάδα πριν από 500.000 χρόνια μέχρι και πριν από 12.000 χρόνια, στην Άγιο Νικόλαο, δυτικά του Αγίου Νικολάου και πάνω από το χωριό Κρυσά, βρίσκονται οι νάνοι υποπόταμοι, των οποίων η ηλικία κυμαίνεται από 540.000 χρόνια έως 13.000 χρόνια. Οι υποπόταμοι αυτοί ήταν και νάνοι, το μέγεθός τους δεν ξεπερνούσε το μέγεθος ενός προβάτου, και αντί να έχουν ένα ένα πόδι όπως οι σημερινοί απογονοί τους, είχαν τρία δάχτυλα για να μπορούν να σκαρφαλώνουν στα πετρώδη, στις πετρώδεις περιοχές εκεί, και ζούσαν πάνω στο οροπέδιο του Καθαρού που υπήρχε μια μεγάλη λίμνη τους καλοκαιρινούς μήνες και κατέβαιναν τους χειμερινούς μήνες κάτω στον Άγιο Νικόλαο εκεί στον Αλμυρό, όπου επίσης ήταν ήπιο το κλίμα και είχε γυμνοθάλασσες με αλμυρό νερό. Ο μέσος λοιπόν όρος της τροματογραφικής ζωής κάθε είδους από τα κορυφαία αυτά της ζωικής κλίμακος κυμαίνεται περίπου στο 500,000 και ναι μεν εξαφανίζεται το είδος, την πάροδο των ετών εξαφανίζεται το είδος αυτό, αλλά εμφανίζεται στη θέση του κάποιο άλλο. Και αυτό ήταν επίσης μια παρατήρηση την οποία είχε εκφράσει και είχε περιγράψει ο Μέγας Βασίλειος. Η δημιουργία του ανθρώπου. Ο Μέγας Βασίλειος ολοκληρώνει τις ομιλίες του στην Εξαήμερο με μια απλή αναφορά επί της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα. Αυτό όλο το ζωικό βασίλειο έχει το πλέον ανεπτυγμένο και το πληρέστερο διαμορφωμένο νευρικό σύστημα και εγκέφαλο. Έτσι γνωρίσματα όπως και αυτά που παρατηρούμε και που έχουν με σημασία, η τέλεια όρθια στάση, η γλώσσα, η ακριβής χρήση των χεριών και άλλα, τα οποία δεν παρατηρούνται σε άλλα ζώα, ακόμα και σε πρωτεύοντα, τα πρωτεύοντα είναι οι διάφορες κατηγορίες των πιθήκων, επισημαίνει κυρίως το γεγονός ότι η χρήση του πληθυντικού αριθμού ποιήσωμεν που αναφέρεται στην Γένεση υπενήσεται την από κοινού συμμετοχή Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος στη δημιουργία. Δυστυχώς λόγω του προώρου θανάτου του Μεγάλου Βασιλείου δεν κατορθώθηκε να αναπτύξει κανείς τα της δημιουργίας του ανθρώπου και έτσι μας στέρισε την ερμηνεία του πιο σημαντικού μέρους της έκτης μέρας της δημιουργίας, και το κενό αυτό κάλυψε ο αδερφός του, ο Άγιος Γρηγόριος Νίσκης, με την εργασία του περί κατασκευής του ανθρώπου, θεωρώντας ως υποχρέωσή του να μην μείνει ανολοκλήρωτο ένα τόσο σημαντικό έργο. Όπως όμως τα φυτά παράγουν άνθη και καρπούς χωρίς να βρίσκονται στοιχεία τους μέσα στη χημική ύλη του φυτού, έτσι και η ψυχική ζωή είναι κάτι που δεν ανεβρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά δεδομένα. Γι' αυτό οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλα οντολογικά παράλληλα που θα μπορούσαν να δώσουν εξηγήσεις στην ψυχική και σωματική σύνδεση, για την οποία ως τώρα δεν έχουμε δυνατότητα ερμηνείας. Ο άνθρωπος διαθέτει πληρότητα και οργάνωση ώστε να αντιλαμβάνεται και τον κόσμο στο σύνολό του, αλλά και τη δική του υπόσταση, η οποία θεωρείται ότι όσον εντονότερα αναζητούμε, τόσο ευρύτερα δημιουργούμε, και όσο ψηλότερα ανεβαίνουμε, τόσο περισσότερα υπάρχουμε. Έτσι, νομίζω ότι προσπάθησα και σήμερα σε συντομία και αποσπασματικά να προσεγγίσουμε τις ερμηνείες της γενέσεως του Μεγάλου Βασιλείου. Όλες αυτές οι εξηγήσεις αποδηλοποιούν το σύμπαν, όπου δεν μπορεί να διεισδύσει καμιά μαγική και απόκριφη δύναμη ή οντότητα. Είδαμε επίσης ωστόσο ότι αυτή η κατά κάποιο τρόπο ορθολογική εξέλιξη της δημιουργίας με αριστοτεχνική κατά τα άλλα μέθοδο, στα πλαίσια ενός κηρύγματος που έκανε ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης την οποία χρησιμοποιεί ο Μέγας Βασίλειος. Την αφορμή μαζί με όλες τις βασικές προϋποθέσεις τη δίνει το ίδιο το κείμενο της γενέσεως. Από τη στιγμή που ο Θεός, το απόλυτο προσωπικό και λογικό όν, δημιουργεί τον κόσμο, υπησέρχεται μια λογική διάρθρωση μέσα στη δομή του σύμπαντος.

0: εξαφανίστηκαν στη διάρκεια της ζωής, της μέχρι τώρα ζωής της γης, θα δείτε ότι ο άνθρωπος, το κατεξοχήν τέλειο όν που δημιουργήθηκε στον πλανήτη Γη, εμφανίζεται, εάν το πούμε, σε ότι όλη η ηλικία της Γης την κατανέμουμε σε ένα 24ωρο, εμφανίζεται ο άνθρωπος στα τελευταία λεπτά του 24ωρου. Αυτή είναι η διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Και αυτό που θα μπορούσε, που αναφέρουν άλλοι στη συνέχεια, και ο Γρηγόριος Νήσις και άλλοι μεγάλοι συγγραφείς, χριστιανοί συγγραφείς, είναι ότι ο άνθρωπος κυνηγάει χήμερες και δεν προλαβαίνει, και ότι η ζωή του επάνω στον πλανήτη Γη είναι τόσο μικρή που δεν προλαβαίνει να τα φτιάξει όλα, και που πρέπει εξ αρχής να σκέπτεται ότι θα είναι περιορισμένος ο βίος επάνω στη Γη. Όταν τώρα διαβάσαμε τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος δεν πρόλαβε, όπως ανέφερα πριν, να γράψει ιδιαιτέρως και να δώσει μεγαλύτερη έκταση όσον αφορά την εξέλιξη του ανθρώπου, βλέπουμε όμως ότι κινείται με ιδιαίτερη άνεση στον χώρο των έως τότε γνωστών επιστημονικών παρατηρήσεων, χρησιμοποιεί εντούτοις ένα λόγο σαφέστατο, διαυγή και πλούσιο σε νοήματα, φωτισμένο από τη βαθύτερη θεολογική του γνώση. Στη δημιουργία του κόσμου αποκαλύπτεται το θεϊκό μεγαλείο και η ξεχωριστή θέση που ο Θεός επιφύλαξε τον άνθρωπο. Από τα πιο ταπεινά πλάσματα και τα μικρότερα χόρτα, έως τους υψηπετείς αετούς και τα μεγαλόσωμα στηρία, από τη σελήνη έως τα πιο απομακρυσμένα άστρα, όλα τα μελετάει με αγάπη, φιλοσοφή, διδάσκεται και διδάσκει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι με τον πιο εναργή τρόπο διατυπώνει εκείνο για το οποίο ερίζουν σπουδαιοφανείς φιλόσοφοι και επιστήμονες αιώνες τώρα, τη συμπόρευση επιστήμης και πίστης. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Και αν ακόμα μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτά που θεωρούμε παράδοξα και ερμηνεύουμε ως θαύμα, δεν μειώνεται στο ελάχιστο ο θαυμασμός μας για τα μέγιστα, διότι η απλή πίστη είναι ισχυρότερη από τις λογικές αποδείξεις.
1: Και με αυτά τα λόγια να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά. Συνειδητά επιλέξαμε να μην κάνουμε καμία διακοπή πέρα από την τεχνική διακοπή για την ώρα πριν από λίγα λεπτά, για να ακούσουμε όλη αυτή την υπέροχη αφήγηση από εσάς, που άλλωστε αποτελεί και έναν πυρήνα από το υλικό που συλλέξατε τα προηγούμενα χρόνια για να πραγματοποιήσετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με τον τίτλο «Γεωλογικές προσεγγίσεις στην εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου». Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για την σημερινή σας παρουσία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, και εύχομαι να συναντηθούμε πάλι σε καμιά άλλη εκδήλωση. Όταν τελειώσω, λυσμόνισα να σας πω ότι ψάχνοντας για το Μέγα Βασίλειο και για την εξέλιξη των γεωεπιστημών, βρήκα μια επιστολή του Αγίου Επιφανίου, επίσκοπο Κύπρου, προς τον επίσκοπο Τύρου, όπου περιγράφει τους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους που κοσμούν τα άμφια του επισκόπου.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό υπάρχει μια δυνατότητα να το συζητήσουμε πάλι μόλις μας δοθεί η ευκαιρία.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε μια ακόμη εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο Μέγας». Στην παρουσίαση ήταν ο Κώστας Παπάς. Στον ήχο, Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Οροβυσώνας της Ορθοδοξίας. Οσία θεοκτίστη η λεσβία. Μέγα το κατόρθωμα του Σουβίου, μήτερ αληθώς, εκπλήτης γάρ των πιστών, πάσα να κοήν της σεις αριστεύμασιν, ότι ως άγγελος επί γης, Οσία, ευίωσας και αγγέλης καθομοίωσε. Δίκαιος όσπερ λέον πέπιθε, λέγει ο σοφός Σολομών. Και αληθινά, όλοι οι Άγιοι σταθήκανε σαν λιοντάρια στην πίστη τους, όχι μοναχά τα παλικάρια, αλλά και τα άκακα γεροντάκια και γυναίκες, που είναι από φυσικό τους φοβητσιάρες. Η χριστιανική θρησκεία είναι ηρωική. Όποιος έχει πίστη, δεν φοβάται τίποτα, παρεκτός από το Θεό. Η παλικαριά που έχουν όσοι αγωνίζονται για τα πράγματα τούτου του κόσμου, δεν είναι τίποτα μπροστά στην αφοβία και στην καρτερία που δείξανε οι Άγιοι, όχι μοναχά οι μάρτυρες, αλλά και οι όσοι και οι ιεράρχες. Ποιος από τους αντρίους του κόσμου μπορεί να αντέξει στην καταφρόνηση? Ποιος έχει τη δύναμη να υπομένει τις άδικες κατηγόριες? Ποιος γυρίζει το πρόσωπό του και από το άλλο μέρος για να τον χτυπήσουν χωρίς να αντισταθεί? Ποιος έχει τη δύναμη να αγαπά τους οχτρούς του και να παρακαλεί για αυτούς? Μα και στα σωματικά, ποιος έχει τη δύναμη να αρνηθεί τον κόσμο και να πάγει να ζήσει στην ερημιά σαν το αγρίμι, χωρίς καμιά παρηγοριά, δίχως να βλέπει ίσκιον ανθρώπου και να θρέφεται με άγρια χορτάρια, έχοντας για σπίτι κανένα σκοτεινό και υγρό σπήλαιο? Ναι, η πίστη κάνει σαν ατσάλι και την πιο τρυφερή καρδιά. Για τούτο έγραφε και ο Θεόγλωσσος Παύλος: «Ούγαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως». Ανάμεσα στους Άγιους είναι κάποιοι που η γενναιότητά τους και ο σκληρός τρόπος της ζωής τους ξεπερνά τόσο πολύ το σύνορο που φτάνει η αντοχή της ανθρώπινης φύσης, που φαίνονται απίστευτα στον άπιστο, ενώ πιστός δακρύζει διαβάζοντας το βίο τους και δοξάζει το Θεό που δίνει τέτοια δύναμη σε εκείνους που αρνηθήκανε τα πάντα για το όνομά του. Μια τέτοια δάμαστη ψυχή για την πίστη του Χριστού στάθηκε η Αγία Θεοκτίστη η Λεσβία. Αυτή η Αγία γεννήθηκε στη φημισμένη Μύθυμνα, που σήμερα λέγεται Μόλυβος, μια μικρή πολιτεία που βρίσκεται στα βορεινά της Μυτιλίνης, αντίκρι στον κάβο Μπαμπά της Ανατολής. Στα Μύθυμνα γεννηθήκανε στα αρχαία χρόνια πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι, και ανάμεσα σε αυτούς και ο Αρίωνας, ο μεγάλος μουσικός, που τον παριστάνανε καβαλικεμένον σε έναν δελφίνι με τη λύρα στα χέρια, θέλοντας να δείξουν πως μάγευε και τα ζώα με την τέχνη του. Λοιπόν, και η Αγία Θεοκτίστη είχε πατρίδα τη Μύθυμνα, αλλά ασκήτεψε και κοιμήθηκε στην Πάρο, και το λείψανό της βρίσκεται στην Ικαριά. Και οι πατριώτες της το είχανε καημό να μην έχουν αυτή το Άγιο λείψανό της, και δεν πάψανε να ενεργούνε, ως που σήμερα έγινε αυτό που ποθούσανε, και ένα μεγάλο μέρος από το λείψανο της Αγίας θα δοθεί στους Μυθυμναίους με την άδεια του Μητροπολίτου Σάμου Σεβασμιωτάτου Ειρηναίου, και θα θησαυριστεί σε μια εκκλησία που θα χτίσουνε στη μνήμη της. Η Αγία Θεοκτίστη γεννήθηκε πριν από 1100 χρόνια, τον καιρό που ήταν βασιλιάς στην Κωνσταντινούπολη, λέοντας ο σοφός. Όπως είναι συνηθισμένο σε τέτοιες ψυχές, που όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν γεννηθήκανε από αίμα και από θέλημα ανθρώπου, αλλά από το Θεό,
Η Αγία Θεοκτίστη από μικρή έτρεχε στην εκκλησία να ξεδιψάσει σαν ζαρκάδι διψασμένο, ως που πεθάνανε οι γονείς της και εκείνη πήγε σε ένα μοναστήρι και έγινε μοναχή στο άνθος της νιώτης της. Μα και από το μοναστήρι έτρεχε να βοηθήσει όπου υπήρχε δυστυχισμένος, άρρωστος, φτωχός και απροστάτευτος άνθρωπος. Μια χρονιά πεθύμησε να δει τη μεγαλύτερη αδερφή της και κατέβηκε στη Μύθυμνα ύστερα από το Πάσχα. Κοινόν τον καιρό ρημάζαν τα νησιά και τα ακρογιάλια της Ανατολής η Μπαρμπερίνη Κουσάρη. Είχε φανερωθεί τότε ένας αράπης νήσιρης, άγριο σκυλόψαρο, που γύριζε παντού με τα καράβια του και όπου ξεμπαρκάριζε δεν άφηνε πέτρα απάνω στην πέτρα. Άρπαζε, ξέσκιζε, σκότωνε, ατίμαζε τις γυναίκες, σκλάβωνε τους άντρες, αλλά αξιοπιστούσε τους χριστιανούς. Πήγε λοιπόν και άραξε σε μια έρημη θαλασσοβραχιά βορεινά από τη Μύθυμνα, δίχως να τον πάρουν είδηση. Μπήκε με το αραπομάνι του στο χωριό τη νύχτα, την ώρα που όλοι κοιμόντανε, και μέσα σε λίγο το διαγούμισε, δεν άφησε άψαχνο σπίτι. Σκότωσε, ατίμασε και τους ζωντανούς άντρες και γυναίκες τους πήρε σκλάβους για να τους πουλήσει. Ανάμεσα στους σκλάβους ήταν και η Θεοκτίστη, 18 χρονών κορίτσι. Κάνανε πανιά και επειδή είχαν πρίμο το βοριά, τραβήξανε και πήγανε στην Πάρου, που ήταν ολότελα έρημη και είχε ρουμανιάσει και γι' αυτό την είχαν κάνει λιμέρι πειρατές. Η Θεοκτίστη, μαζεμένη σε μια γωνιά μέσα στα μπάρι, ήταν σκεπασμένη με το ράσο της και έλεγε μέσα της την προσευχή της, το ψαλτήρι, τη δέηση του Ιωνά που τον κατάπιε το θηριόψαρο, την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι, την προσευχή του Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων.

Είπαμε πως η Πάρος ήταν έρημη και ρουμανιασμένη και δεν φαινόταν απάνω της μηδέ ίσκιος από άνθρωπο. Το μεγάλο χωριό, η Παρικιά, είχε γίνει ένας σωρός από πέτρες και ανάμεσά τους είχαν θεριέψει τα γριόχορτα και τα γριόδεντρα. Ο αγέρας φυσούσε και χοχλακούσε το πέλαγο. Έρημο και εκείνο της ανεμάλιαζε τα δέντρα και τα χορτάρια. Ψυχή ζωντανή δεν φαινότανε πουθενά. Μοναχά τη νύχτα ακουγόντανε τα τσακάλια που ουρλιάζανε και τα φίδια που σφυρίζανε. Εκεί, στην Παρικιά, υπήρχε μια μεγάλη και φημισμένη εκκλησιά της Παναγιάς, χτισμένη κοντά στη θάλασσα. Σώζεται ως τα σήμερα και τη λένε Εκατοντοπηλιανή, κτίριο από τα πιο αρχαία και από τα πιο σπουδαία της χριστιανοσύνης. Κατά τον καιρό που έγινε τούτη η ιστορία, αυτή η εκκλησιά είχε ρημάξει και τα μάρμαρα κοιτώντανε σπασμένα από τους κουρσάρους. Ο γύρω τόπος ήταν δασωμένος και μέσα στην ίδια την εκκλησιά είχαν φυτρώσει βάτα, σκήνη, πουρνάρια και τσουκνίδες. Οι μπαρμπερίνοι αράξανε τα καράβια τους στο λιμάνι, που είναι σίγουρο από κάθε καιρό. Βγήκανε έξω, βγάλανε έξω και τους σκλάβους και αυτοί σκορπίσανε εδώ και εκεί, ψάχνοντας όπως πάντα. Τότε οι θεοκτίστοι σιγά σιγά, δίχως να την καταλάβουνε, ξεμάκρυνε και χώθηκε στα πυκνά δέντρα και τρύπωσε όσο μπόρεσε πιο βαθιά. Άκουσε τους κουρσάρους να φωνάζουνε, μα αυτή είχε χωθεί σε μια τρύπα και δεν ανάσαινε, τρέμοντας από το φόβο της. Ο Θεός την προστάτεψε και οι κουρσάροι, αφού ψάξανε λίγο, κάνανε πανιά και φύγανε. Σαν είδε ανάμεσα από τα δέντρα τα καράβια να πιάνουνε το πέλαγο, γονάτισε και ευχαρίστησε το Θεό. Δεν φοβήθηκε τίποτα. Δεν έβαλε με το νου της πως ήτανε ολομόναχη απάνω σε εκείνο το αγριονίζει. Τι θα έτρωγε, τι θα πίνε, τι θα ντυνότανε. Τα ρούχα της ήταν ξεσχισμένα από τα παλιούρια, τα πόδια και τα χέρια της ματωμένα από τα αγκάθια. Μα αυτή δόξαζε τον Κύριο που γλίτωσε την ψυχή της. Το κορμί της δεν το σολογιζόταν ολότελα και έλεγε μέσα της τα λόγια του Δαβίδ. «Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ Κύριε μετεμού ή». Ευγήκε λίγο στο ξέφωτο και πήγε κοντά στην ακροθαλασσιά. Ο αγέρας φυσούσε και τα δέντρα βογκούσανε. Η θάλασσα φούιζε, το πέλαγο άφιζε, μαβί και απέραντο. Ψυχή ζωντανή δεν φαινότανε πουθενά. Μοναχά οι γλάροι φωνάζανε από πάνω της, σαν να απορούσανε βλέποντάς την. Κατάλαβε πως ήταν ολομόναχη σε εκείνη την έρημο, ζωσμένη από τα ατελείωτα νερά. Γονάτισε στον άμμο και έκανε την προσευχή της. Παρακάλεσε το Θεό να την προστατεύσει και τον ευχαρίστησε γιατί την έριξε σε εκείνο το ρημονήσι, αντί να παραπονεθεί όπως θα κάναμε εμείς. Εκείνη σκέφτηκε πως η ανεξιχνία στη σοφία του Θεού την επήγε σε εκείνο το μέρος για να τη σώσει από τις παγίδες του διαβόλου, γιατί είχε φύγει από το μοναστήρι της επειδή πεθύμησε να δει την αδερφή της, ενώ είχε αρνηθεί τον κόσμο για εκείνον που είπε «Όποιος αγαπά τον πατέρα του και τη μητέρα του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιός μου». Η φύση μας δένει σφιχτά με τα δεσμά της. Λοιπόν, ίσως η αγάπη της αδερφής της να την παραπλανούσε. Ίσως ο φυσικός δεσμός της σάρκας να χαλάρωνε στην ψυχή της τον πνευματικό δεσμό με τον Χριστό. Γι' αυτό εκείνος
που οικονομά τα πάντα για το συμφέρον του πλάσματός του, την παρέδωσε στους κουρσάρους για να τη φέρουν στην έρημο που την αγίασε, όπως αγίασε τον Αντώνιο και τους άλλους ασκητάδες. 35 χρόνια περάσανε από τη μέρα που απόμεινε ολομόναχη Θεοκτίστη στο ρημονήσι της Πάρου, χωρίς να μάθει κανείς τι επόγινε, αν ζούσε ή πέθανε. Μα και κανένας δεν ήξερε πώς βρισκόταν ζωντανός άνθρωπος απάνω σε εκείνο το ξεχασμένο νησί. Φαίνεται πως οι κουρσάροι δεν ξαναπήγανε, γιατί είχανε καλύτερες φωλιές που τρυπώνανε σε άλλα νησιά και βρίσκανε καλύτερες βίγλες για να παραφυλάγουνε τα καράβια που περνούσανε κοντύτερα στην Ανατολή. Στα 35 χρόνια έτυχε να στείλει από την πόλη ο βασιλιάς λέοντας καράβια με στρατό για να πολεμήσει τους Άραβες που βαστούσανε την Κρήτη και από εκεί κουρσεύανε πολιτείες και χωριά, όπως είδαμε πως έκανε ο Νήσιρης στη Μύθυμνα. Αρχηγός απάνω στα καράβια διορίστηκε ένας καλός πολεμιστής, Ημέριος το όνομά του. Ανάμεσα στη συνοδεία του βρέθηκε και ο Σιμεών ο μεταφραστής, σπουδασμένος συμβουλάτορας του βασιλέα, που είχε γράψει πολλούς βίους των Αγίων. Σαν να ήταν από θεϊκή οικονομία και βρέθηκε μέσα σε εκείνα τα καράβια ο Σιμεών για να γράψει τον παράδοξο βίο της Αγίας Θεοκτίστης. Γιατί, σαν φτάξανε κοντά στην Ιώ, ο καιρός φουρτούνιασε και στενευτήκανε να ποδήσουνε στην Πάρο, και σαν βγήκαν στη Σεριά πήγανε να προσκυνήσουν τη φημισμένη εκκλησιά της Εκατοπηλιανής που την είχαν ακουστά τους. Εκεί που βλέπανε τα χαλάσματα και απορούσανε σε τι κατάσταση είχε καταντήσει εκείνο το εξαίσιο χτίριο, είδανε άξαφνα να έρχεται κατά το μέρος τους ένας καλόγερος, σκελετωμένος, κίτρινος και ξυπόλυτος, με ένα ράσο από γιδότριχα. Αυτός δεν θέλησε να τους πει πώς βρέθηκε σε εκείνο το μέρος. Μοναχά τους είπε, σαν τον ρωτήσανε, πως το μαρμαρένιο κυβόριο που σκέπαζε την Αγία Τράπεζα το είχαν σπάσει οι κουρσάροι του Νήσιρη, θέλοντας να το πάρουνε για να το πάνε στην Κρήτη, και πως δεν μπορέσανε να το κλέψουνε, και πως φεύγοντας από την Πάρο το καράβι του Νήσιρη τσακίστηκε στα κροτήρι της Εύβοιας, το λεγόμενο Ξυλοφάγος, και πνίγηκε εκείνος ο χριστιανομάχος Νήσιρης μαζί με τους ληστοσυντρόφους του.

Τους είπε και άλλα πολλά ο γέροντας, μα τους είπε πως θα φτάνανε στην Κρήτη την Τρίτη και πως θα νικούσανε τους Άραβες, καθώς και άλλα περιστατικά που γινήκανε όπως τα προείπε. Τους είπε ακόμα και τούτη την ιστορία που την έγραψε ο Σιμεών σαν γύρισε στην πόλη. Πριν από λίγα χρόνια, είπε, ήρθανε στην Πάρο κάποιοι κυνηγοί από την Εύβοια για να κυνηγήσουν ελάφια και άλλα αγρίμια και ένας από αυτούς μου είπε τούτη τη γλυκύτατη ιστορία. Μια μέρα, μου είπε, ήρθα σε αυτό το νησί με κάποιους συντρόφους για να κυνηγήσουμε όπως τώρα. Εγώ χώρισα από τους άλλους και πήγα να προσκυνήσω στην εκκλησιά της Παναγίας. Μπαίνοντας μέσα, είδα μέσα σε ένα λάκκο λίγα λουμπινάρια, δηλαδή λούπινα, που κάνει πολλά τούτος ο τόπος. Είπα μέσα μου, μήπως βρίσκεται στο νησί κανένας άγιος ασκητής, και κοίταξα στόνα και στ' άλλο μέρος της εκκλησιάς. Εκεί που κοίταζα, βλέπω στο δεξιό μέρος της Αγίας Τράπεζας ένα κομμάτι ψηλό πανί, σαν την τσίπα της αράχνης, που το σάλευε ο αγέρας, και θέλησα να πάγω κοντύτερα για να δω καλά τι ήτανε. Μ' άκουσα μια φωνή που μου έλεγε, «Στάσου άνθρωπε, μην πλησιάσεις, γιατί είμαι μια γυναίκα γυμνή και ντρέπομαι». Εγώ από τον φόβο μου θέλησα να φύγω, γιατί τα μαλλιά της κεφαλής μου σηκωθήκανε σαν τα αγκάθια και έτρεμα από το φόβο μου. Μα στάθηκα και σαν ήρθα λίγο στα συγκαλά μου, τη ρώτησα ποια ήτανε και από πού. Και εκείνη μου είπε, «Ρίξε μου σε παρακαλώ κανένα ρούχο να σκεπαστώ και έπειτα θα σου πω ό,τι είναι θέλημα Θεού να μάθεις». Τότε της έριξα το πανοφόρι μου και αφού το φόρεσε, πρώτα έκανε το σταυρό της και την προσευχή της για να μην νιώσω πως είναι κανένα φάντασμα, και ύστερα ήρθε κοντά μου. Εγώ σαν είδα ένα τέτοιο θέαμα έφρυξα, γιατί έβλεπα μεν πως ήταν γυναίκα, αλλά δεν έμοιαζε με άνθρωπο, επειδή δεν είχε απάνω της σάρκα ολότελα, παρά μοναχά το πετσί με τα κόκαλα, και αυτό μαύρο και άσκημο. Οι τρίχες των μαλλιών της ήταν κάτασπρες και το πρόσωπό της αλλαγμένο, δίχως ύλη ολότελα, σαν ίσκιος από άνθρωπο. Και από τον πολύ τον φόβο μου έπεσα χάμω μπρούμητος και την παρακαλούσα να με ευλογήσει. Και εκείνη σήκωσε τα χέρια της και τα μάτια της και έκανε προσευχή μυστικά, και ύστερα μου είπε, «Ο Θεός να σε λέει, άνθρωποι του Θεού, που εκείνος με οδήγησε σε μένα την τυποτένια για να σου ιστορήσω τη ζωή μου. Μάθε λοιπόν πως είμαι από ένα χωριό της Μυτιλίνης, λεγόμενο Μύθυμνα, καλογραία την τάξη, Θεοκτίστη το όνομα, και τον καιρό που ήμουνα μικρή τελευτήσαν οι γονείς μου. Τότε εγώ επήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και κουρεύθηκα μοναχή, και σαν ήμουνα 18 χρονών είχα πάει το Πάσχα στο χωριό μου για να δω μια αδερφή που είχα παντρεμένη. Και την ίδια νύχτα ήρθαν οι Άραβες από την Κρήτη και σκλαβώσανε όλους τους χωριανούς μου και μαζί τους και εμένα. Και βάζοντάς μας στα καράβια τους, φύγαμε από εκεί και φτάξαμε σε τούτο το νησί. Σαν να αράξαμε, ο αρχηγός τους, ο Νίσιρης, πρόσταξε να μας βγάλουνε έξω για να λογαριάσει πόσα αξίζαμε. Εγώ τότε έκανα πως δίψασα και πως πήγα να πιω, και αφού ξεμάκρυνα από τους άλλους εμπήκα στο δάσος και περπάτησα με τόση βία που καταξέσχισα τα πόδια μου από τις πέτρες και από τα ξύλα. Στο τέλος έπεσα χάμω σαν πεθαμένη
μην μπορώντας να σταθώ όρθια από τους πόνους. Το πρωί είδα τους αρακινούς να φεύγουν και από τη χαρά μου ξέχασα τους πόνους. Είναι τώρα 35 χρόνια και περισσότερο που κατοικώ εδώ και η τροφή μου κατά πρώτο λόγο ο Λόγος του Θεού και η βοήθεια της Παναγίας Θεοτόκου και κατά δεύτερο τα λουμπινάρια και τα χόρτα. Και επειδή ξεσκιστήκανε τα ρούχα μου και λιώσανε, με ντύνει και με σκεπάζει η δύναμη του Θεού που κυβερνά και κρατά τα πάντα. Αφού είπε αυτά τα λόγια η Αγία, ευχαρίστησε το Θεό και ησύχασε λίγο. Ύστερα μου είπε πάλι, όσα έπαθα ως τα σήμερα σου τα διηγήθηκα με βραχυλογία, άνθρωπε, αλλά σε παρακαλώ να μου κάνεις τούτη τη χάρη για τον Κύριο. Ξέρω πως θα έρθεις κι άλλη φορά με τους συντρόφους σου για να κυνηγήσετε. Λοιπόν, σαν ξανάρθετε, πέσε κανέναν ιερέα να μου φέρει μια μερίδα από το δεσποτικό σώμα για να κοινωνήσω και να μην πει σε κανέναν άλλον τίποτα για μένα. Αφού είπα αυτά τα λόγια, μου έδωσε την ευχή της και εγώ της έδωσα υπόσχεση να κάνω όσα μου παράγγειλε. Ύστερα της έκανα μετάνοια και έφυγα. Σε λίγο καιρό ήρθαμε πάλι εδώ, όπως είχε πει η Αγία, και της έφερα τα Άγια Μυστήρια. Αλλά δεν την βρήκαμε, ή γιατί είχε πάει σε κανένα άλλο μέρος του νησιού, ή γιατί κρύφθηκε, επειδή ήταν και άλλοι μαζί μου και δεν ήθελε να τη δούνε. Σαν φύγαν όμως οι άλλοι συντρόφοι μου για να κυνηγήσουνε, βλέπω την Αγία μπροστά μου, φορεμένη το ρούχο που της είχα δώσει. Σαν είδε τα Άγια Μυστήρια που βαστούσα, έπιασε και έκλαιγε από τη χαρά της. Και σαν κοινώνησε είπε, «Νίνα πολύ εις την δούλη σου δέσποτα, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Τώρα που έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου, ας πάγω όπου προστάξει η παντοδυναμία σου». Αυτά είπε και αφού σήκωσε τα χέρια της και τα κράτησε υψωμένα πολλή ώρα, έκανε την προσευχή της νοερά και εγώ αφού επήρα την ευχή της έφυγα. Καθίσαμε στο νησί λίγες μέρες και κάναμε καλό κυνήγι και πριν να φύγουμε γύρισα πάλι στην εκκλησία για να πάρω την ευλογία της Αγίας Θεοκτίστης για βοήθειά μου στο ταξίδι μας. Αλλά μπαίνοντας μέσα στη ρεπιασμένη εκκλησιά, την είδα να κοίταται νεκρή στον τόπο που την είχα βρει πρωτύτερα, με σταυρωμένα τα χέρια και τυλιγμένη με το φόρεμα που της είχα δώσει. Τότε έπεσα κατά γης, κλαίγοντας και καταφυλώντας εκείνο το αγιασμένο και παρθενικό και άσπυλο λείψανο. Έπειτα βγήκα έξω και φώναξα τους συντρόφους μου και αφού ανάψαμε κεριά και λιβάνια και ψάλαμε την νεκρόσιμη ακολουθία, τη θάψαμε στον ίδιο τόπο που τη βρήκαμε.

Ο πολυαγαπημένος Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Κάποιος καλός φίλος μου μου χάρισε ένα μικρό εικονισματάκι σε σμάλτο ρούσικο, ένα εγκόλπιο που παριστάνει τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Από το πίσω μέρος είναι πλαντισμένο με βελούδο και φαίνεται πως το φορούσε κατάσαρκα στο λαιμό του κανένας Άγιος άνθρωπος της Τσαρικής Ρωσίας. Με πολύ συγκίνηση δέχτηκα αυτό το δώρο, γιατί αυτός ο Άγιος είναι πολύ αγαπητός σε μένα, όπως είναι συμπαθέστατος και σε όσους τον ξέρουν. Κρέμασα λοιπόν αυτό το εικονισματάκι στο εικονοστάσι μας, ανάμεσα στους άλλους Αγίους, και τους παρακαλούμε στις περιστάσεις της ζωής μας και που ανάμεσα τους ξεχωρίζουν ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, και οι νέοι ή νεοφανείς Άγιοι, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες Ραφαήλ και Νικόλαος, ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης, ο Άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων, ο Άγιος Δαβίδ ο Γέρον, ο Άγιος Νεκτάριος και άλλοι. Το σμαλτένιο εικονισματάκι που είπα παριστάνει τον Άγιο Σεραφείμ που περπατά μέσα στο δάσος, ένα γεροντάκι σκυφτό, ακουμπισμένο στο ραβδί του με το δεξί χέρι, και στα αριστερό βαστάει ένα κουμποσκίνι. Το πρόσωπό του λαμποκοπά από την καλοσύνη και το ρασοφορεμένο σώμα του με το χοντροπάπουτσά του έχει μια σεβάσμια και αξιαγάπητη κίνηση, γεμάτο αγιοσύνη και πράοτητα. Αυτός ο Άγιος είναι ένας από τους τελευταίους, γιατί γεννήθηκε στο Κούρσκ κατά το έτος 1759 και κοιμήθηκε στα 1833, δηλαδή έζησε στον ίδιο καιρό με το δικό μας Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Το κοσμικό όνομά του ήταν Προχώρ, δηλαδή Πρόχωρος, και ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειάς του. Τα μεγαλύτερά του ήταν ένας αδερφός και μια αδερφή. Ο πατέρας του ήταν πρακτικός κάλφας που έχτιζε εκκλησίες. Λίγο πριν να γεννηθεί ο Προχώρ, έπιασε να χτίζει μια μεγάλη εκκλησία, μα δεν πρόφταξε να την τελειώσει, γιατί πέθανε. Αλλά η γυναίκα του ήταν άξια και είχε μάθει κοντά του κάμπος από την τέχνη του, και άμα απόμεινε χείρα, ανέλαβε εκείνη να αποτελειώσει την εκκλησιά. Πολλές φορές έπαιρνε μαζί της και τον μικρό Προχώρ, που έδειχνε μεγάλη αγάπη στην τέχνη των γονιών του. Από τότε φανέρωσε ο Θεός πως τον προόριζε για το μεγαλύτερο πνευματικό αξίωμα που υπάρχει, δηλαδή να γίνει Άγιος, και το φανέρωσε με τούτον τον τρόπο. Ο Προχώρ ήταν 7 χρονών. Μια μέρα τον πήρε η μητέρα του μαζί της στην εκκλησιά που έχτιζε. Την ώρα που ανεβαίνανε στο καμπαναριό, ο Προχώρ, παίζοντας σαν παιδί, παραπάτησε και έπεσε από τόσο ψηλά που θα σκοτωνότανε σίγουρα. Μα σαν να τον πιάσανε κάποια αόρατα χέρια και δεν έπαθε τίποτα. Εκείνη την ώρα έτυχε να περνά ένας θεοσεβούμενος άνθρωπος που είχε προορατική χάρη και είπε στη μητέρα του πως ο Θεός έκανε εκείνο το θαύμα, γιατί προόριζε το παιδί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος. Σαν έγινε 10 χρονών αρρώστησε και έπαψε να πηγαίνει στο σχολείο. Δεν έφτανε η αρρώστια, αλλά στεναχωριόταν περισσότερο που έχανε τα μαθήματα, επειδή αγαπούσε πολύ τα γράμματα. Μια νύχτα τον άκουσε η μητέρα του να μιλά με κάποιον. Σαν τον ρώτησε, της είπε πως είχε δει την Παναγία και πως του είπε πως θα τον γιατρέψει, όπως και έγινε. Γιατί ύστερα από λίγες ημέρες περνούσε από το σπίτι τους μια λιτανία με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, και η μητέρα του τον πήγε και την ασπάστηκε. Την άλλη μέρα το παιδί έγινε ολότελα καλά.
Από τότε δεν απόλυπε από την εκκλησία και κάθε μέρα διάβαζε το Ευαγγέλιο. Κάποτε συναπάντησε στο δρόμο εκείνον τον θεοφοβούμενον άνθρωπο που έτυχε την ώρα που γκρεμνίστηκε από τον καμπαναριό και με τον καιρό δέσανε στενή φιλία μεταξύ τους. Ο ένας εκμυστηρέθηκε στον άλλον κάποια μυστηριώδη οράματα, μα δεν τα λέγανε σε κανέναν άλλον για να μην τους περιπέζουνε. Ωστόσο περνούσανε διαβλαμμένοι, όπως λένε τους ευλαβείς οι άπιστοι, μα εκείνοι δεν δίνανε σημασία και κάνανε τον απανάγαθον, δηλαδή ήταν οι ίδιοι Χριστόν σαλή. Στον παλαιόν καιρό σταθήκανε κάποιοι άγιοι που κάνανε τον τρελό για τον Χριστό, ώστε να τους περιφρουρούν οι άνθρωποι και να τους ταπεινώνουν και έτσι να σβήνουν ολότελα τον εγωισμό τους και την αξιοπρέπειά τους. Αυτή η άσκηση ήταν από τις πιο σκληρές, όπως οι στυλίτες, και για τούτο οι δια Χριστόν σαλή ήτανε πολύ λίγοι. Ο πιο σπουδαίος στάθηκε ο Άγιος Ανδρέας, που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους σκύλους κατά το έτος 450 μετά Χριστόν. Ο Σιμεών ο Σύρος, που έζησε το έτος 550 μετά Χριστόν, και 2-3 άλλοι. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ιστερότερα πως σε τέτοιο σκληρό δρόμο ο Κύριος δεν προσκαλεί ποτέ ψυχές αδύνατες. Εκείνον τον καιρό υπήρχε μεγάλη ευλάβεια στη Ρωσία. Ένα πλήθος άνθρωποι είχαν την ψυχή και την διάνοιά τους γυρισμένη στον ουρανό. Διαβάζανε τους βίους των Αγίων που είχαν μεταφραστεί από την ελληνική γλώσσα, καθώς και τα μαρτύριά τους, προπάντων των νεομαρτύρων μας που σφαζόντανε ή κρεμιόντανε από τους Τούρκους. Ιδιαίτερη αγάπη νιώθανε για τους ασκητάδες που είχαν ζήσει στην έρημο, προπάντων στην Αίγυπτο, στη Συρία και στην Παλαιστίνη, μέσα σε σπηλιές και σε σκισμάδες των βουνών, τριγισμένοι από τον ατελείωτον άμμο. Στη χώρα τους όμως δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, παρά μοναχά απέραντα μέρη δασωμένα, έρημα και εκείνα, μα αντί λιοντάρια και κροκοδίλους είχανε άλλα γρήμια, λύκους, αρκούδες, τσακάλια και άλλα. Εκεί, μέσα στα πυκνά δέντρα, κάνανε την καλύβα τους από ξύλα κάποιοι ασκητάδες και με τον καιρό σε εκείνα τα μέρη χτιζόντανε μοναστήρια. Ο Προχώρ διάβαζε τέτοια ασκητικά βιβλία και είχε πόθο να ασκητέψει. Μάζευε στο σπίτι τους τα παιδιά της γειτονιάς και αντί για παραμύθια που λέγανε για να περάσουν οι ατελείωτες ώρες της χειμωνιάτικης νύχτας, τους διάβαζε αυτά τα συναξάρια ή τους εξηγούσε το Ευαγγέλιο. Με τον καιρό αποφάσισε να πάγει να προσκυνήσει στο Κίεβο, σε αυτή τη ρωσική Σιόν, με τις αμέτρητες εκκλησιές και τα πολλά μοναστήρια. Εκεί εξομολογήθηκε τον πόθο του στους καλογύρους και εκείνοι του είπανε να πάγει να καλογερέψει σε ένα μοναστήρι που βρισκότανε στο Σάροφ, στην περιφέρεια του Κούρσκ. Γυρίζοντας στο σπίτι του, τα είπε όλα στη μητέρα του και εκείνη συμφώνησε μαζί του. Τον σταύρωσε με ένα μπρούτζινο σταυρό που τον είχανε οικογενειακό κοιμήλιο και του έδωσε την ευχή της. Αυτό το σταυρό Προχώρ τον είχε μαζί του ως που πέθανε. Έφυγε λοιπόν από το Κούρσκ μαζί με άλλους δύο φίλους του που είχανε και αυτοί τον πόθο να γίνουνε μοναχοί. Τραβήξαν λοιπόν και οι τρεις μαζί με ένα ταγάρι στον ώμο και με ένα ραβδί για να πάνε στο Σάροφ.

Το μοναστήρι ήταν χτισμένο απάνω σε ένα ψήλωμα που το ζώνανε δύο ποτάμια, ο Σάτης και η Σάροβκα. Στον τόπο του μοναστηριού βρισκότανε άλλη φορά ένα παλιό κάστρο. Τον καιρό που ξεχυθήκανε οι Τάταροι στη Ρωσία, χτυπήσανε εκείνο το κάστρο και το πήρανε. Και μέσα σε αυτό κάθισε ο αρχηγός τους. Βρεθήκανε σε αυτόν τον τόπο κοντάρια, σπαθιά, σαγίτες και άλλα παλαιά άρματα. Αυτά τα μέρη τα βαστάξανε οι Τάταροι ως 100 χρόνια. Ύστερα τους διώξανε οι Ρώσοι και κατά τον πόλεμο γκρεμνίστηκε το κάστρο και ρήμαξε. Το βουνό το πνίξανε τα δέντρα που θεριέψανε και γίνηκε δάσος άγριο, γεμάτο θηρία. 300 χρόνια δεν πάτησε εκεί πέρα άνθρωπος, ώσπου φάνηκε ένας ασκητής Ιωάννης, κοντά στα 1700. Με τον καιρό πήγανε κοντά του και άλλοι ασκητάδες και γίνηκε μοναστήρι, αυτό που πήγε να καλογερέψει ο Προχώρου. Ο κανονισμός του μοναστηριού ήταν σαν τον κανονισμό που είχαν τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος και τα άλλα της Ανατολής. Απλός και αυστηρός. Ακτιμοσύνη και εργόχειρο για να βγάζουν των επιούσιων άρτων. Δουλεύανε και στα χωράφια. Σπέρνανε, θερίζανε, αλωνίζανε. Κάποιοι από αυτούς ήταν και μαραγκοί. Άλλοι πάλι υφαίνανε στον αργαλιό ή κάνανε σχοινιά. Τα χειμωνιάτικα ρούχα τους ήταν κανωμένα από προβιές, τα καλοκαιρινά τους από κανάβι. Ο ηγούμενος δούλευε σαν τους άλλους, δίνοντας το μάθημα της ταπεινοφροσύνης. Οι αδερφοί ζούσανε με μεγάλη σκληραγωγία, με νηστεία, μαγρυπνία και προσευχή. Ό,τι είχανε το μοιράζανε στους φτωχούς γύρω στο μοναστήρι. Η ελεημοσύνη ήταν μια από τις πιο σπουδαίες φροντίδες τους. Στα 1776 έπεσε πείνα στον τόπο και ο ηγούμενος άνοιξε τις αποθήκες του μοναστηριού και μοίραζε σιτάρι στους πεινασμένους που τρέχανε μερμηγκιά στο μοναστήρι. Κάθε μέρα περνούσανε ως 1000 πεινασμένοι. Ο Προχώρ έφταξε στο μοναστήρι στις 20 Νοεμβρίου του 1779, γεμάτος χαρά από το περπάτημα που έκανε μέσα σε εκείνη την αγνή φύση. Χτύπησε την πόρτα. Τον υποδεχθήκανε με προθυμία. Ο ηγούμενος ήξερε τους γονείς του Προχώρ, επειδή ήταν από το Κούρσκ, και χάρηκε πολύ σαν είδε το παιδί τους και μάλιστα σαν του είπε πως ήθελε να καλογερέψει. Τότε ο Προχώρ ήταν 19 χρονών, μεγαλός όμως, γερός, με ζωηρά γαλανά μάτια που καθρεφτίζανε την αγνή και καθαρή ψυχή του. Είχε αφήσει να μεγαλώσουν τα ξανθά μαλλιά του που πέφτανε στους ώμους του και από τότε έμοιαζε σαν άγιος. Είχε απάνω του τη σφραγίδα που έχουν οι λιγοστοί άνθρωποι, που για αυτούς είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής πως δεν γεννηθήκανε από θέλημα σάρκας, μήτε από θέλημα ανδρός, αλλά γεννηθήκανε από το Θεό. Έγινε λοιπόν ο Προχώρου δόκιμος και όλοι οι μοναχοί του μοναστηριού θαυμάζανε το μεγάλο ζήλο του, την ευλάβειά του και την ταπείνωσή του. Χαρά του ήτανε να κάνει τις πιο κοπιαστικές και ταπεινωτικές δουλειές. Η προσευχή δεν έλειπε από το στόμα του και από μέσα του έλεγε ολοένα την καρδιακή προσευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Αλλά με όλη την αυστηρότητα που βαστούσε απάνω στο σώμα και στην ψυχή του, στη συναναστροφή του ήταν πάντα ανοιχτόκαρδος και χαρούμενος, ενηλαρότητη. Συνήθιζε να λέγει, σαν γέρασε, πως δεν είναι αμαρτία το να είναι κανένας γελαστός και καλόκαρδος. Το πιο φοβερό πράγμα για τον χριστιανό, έλεγε, είναι η απογοήτευση. Τον βάλανε νεοκόρο
και τον χειροθετήσανε αναγνώστη. Πρώτος πήγαινε στην εκκλησιά και τελευταίος έβγαινε. Διάβαζε ακατάπαυστα το Ευαγγέλιο, όρθιος μπροστά στις εικόνες, με μεγάλη προσοχή και κατάνοιξη. Έλεγε, το πνεύμα του ανθρώπου που δίνει προσοχή στα θεϊκά λόγια είναι σαν τον φύλακα που ξαγρυπνά ψηλά στον πύργο απάνω στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς του. Έλεγε ακόμα, σαν γέρασε, πως η υπομονή είναι μία από τις μεγαλύτερες χάρες που αποκτά ο χριστιανός κατά το λόγο που λέγει ο Κύριος. Εν τη υπομονή κτίσασθε τας ψυχάς ημών. Όσο αυστηρός ήταν στον εαυτό του, τόσο επιικής και συγκαταβατικός ήταν για τους άλλους.

αλλά από την πολύ την κακοπάθηση αρρώστησε. Πρίστηκε όλο το σώμα του και κοιτότανε στο κρεβάτι, μόλο που ήταν ακόμα 29 χρονών παλικάρι. 3 χρόνια υπέφερε τους πόνους της σκληρής αρρώστιάς του, μα Θεός τον δοκίμαζε. Γι' αυτό, μια μέρα που είχε μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια, είδε να φανερώνεται μπροστά του η Παναγία μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη. Η Παναγία πήγε κοντά του και είπε στους Αποστόλους: «Αυτός εδώ είναι δικός μας». Ύστερα άγγιξε με το χέρι της τον άρρωστο και χάθηκε. Από εκείνη την ώρα έγινε καλά. Πήρε από τον ηγούμενο την άδεια και πήγε στην πατρίδα του για να συνάξει συνδρομές, ελέη, όπως τα λένε στα μοναστήρια. Η μητέρα του είχε πεθάνει. Βρήκε μονάχα τον αδερφό του που είχε κληρονομήσει την περιουσία τους και που του έδωσε κάμποσα χρήματα για να κτίσει ο Προχώρ μια εκκλησιά κοντά στον κελί που πέρασε τη βαριά αρρώστιά του και που τη γιάτρεψε η Παναγία. Και πράγματι χτίστηκε μαζί με ένα σπίτι για τους αρρώστους. Στο χτίσιμο βοήθησε και ο ίδιος ο Προχώρ με τα χέρια του. Σαν γύρισε στο μοναστήρι, έπιασε την ίδια άσκηση ως που εκάρει μοναχός με το όνομα Σεραφείμ, που είναι το όνομα που έχουν τα αγγελικά πνεύματα της πρώτης τάξεως και που θα πει πύρινα. Κατόπι χειροτονήθηκε διάκονος τη Μεγάλη Πέμπτη κατά τη λειτουργία που είχε πάρει και εκείνος μέρος. Είδε μέσα στο Άγιο Βήμα τον Χριστό τριγυρισμένον από αρχαγγέλους και αγγέλους. Ο Μακάριος είχε δει και πολλά άλλα μεγάλα θαύματα. Σαν πέθανε ο ηγούμενος Παχώμιος, που αγαπούσε τον Σεραφείμ σαν παιδί του, πήρε την άδεια από τον νέο ηγούμενο για να ζήσει απομοναχιασμένος. Στο δάσος μέσα είχε κάνει από ελατόξυλα μια καλύβα από τον καιρό που ήταν δόκιμος και πήγαινε και έκοβε ξύλα. Σε αυτή την καλύβα λοιπόν πήγε και κλείστηκε. Εκεί μέσα προσευχότανε χωρίς να τον ταράζει κανένας. Αργότερα έλεγε: «Αισθανόμουν να με σπρώχνει μια υπερφυσική δύναμη και δεν πίστευα πια πως ζούσα απάνω στη γη. Τόση χαρά πλημμύριζε την καρδιά μου». Μέσα στα δάση του Σάροφ υπήρχαν και άλλοι ασκητάδες, ο ένας μακριά από τον άλλον ως 2-3 βέρτσια. Πολλοί από αυτούς γνωρίζανε τον πάτερ Σεραφείμ, επειδή ήταν και αυτοί από το Κούρσκ. Η δική του καλύβα βρισκόταν σε ένα χαμοβούνι με πυκνά δέντρα. Στο νου του όλο ένα είχε τη ζωή του Χριστού. Μέρα νύχτα συλλογιζότανε τα διάφορα ιστορικά του Κυρίου με θεϊκόν έρωτα. Και επειδή βρισκότανε μακριά από την Παλαιστίνη, για να θαρρεί πως ζει εκεί που έζησε σαν άνθρωπος ο Χριστός, έδωσε διάφορα ονόματα από το Ευαγγέλιο στα μέρη που έκανε την προσευχή του. Ένα μέρος το ονόμασε Ναζαρέτ και εκεί έψηλνε τους χαιρετισμούς. Ένα άλλο που είχε μια σπηλιά το είπε Βιθλεέμ και εκεί μέσα προσκυνούσε τον Χριστό στη Φάτνη. Ανέβαινε σε ένα ψήλωμα και διάβαζε την επί του όρους ομιλία. Μέσα σε ένα λαγκάδι πήγαινε και διάβαζε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με τα τελευταία λόγια του Χριστού. Το βασίλειό του είχε και το Θαβόρ, τον Γολγοθά και τη Γεσθημανή. Το Ευαγγέλιο το είχε πάντα μαζί του μέσα στο ταγάρι του. «Δεν εφραίνεται», έλεγε ιστερότερα, «μοναχά η ψυχή από τον Λόγο του Θεού, αλλά και το σώμα δυναμώνει». Τις ώρες που δεν προσευχότανε, έκοβε ξύλα ή έσκαβε στο περιβολάκι του. Τις Κυριακές στις γιορτές πήγαινε στην εκκλησιά του μοναστηριού και κοινωνούσε. Τις περισσότερες φορές τον παρακαλούσαν οι μοναχοί να μην φύγει αμέσως για να ακούσουν τα αγιασμένα λόγια του. Γυρίζοντας πίσω στην κέρα,

να σφίγγεται το στήθος του από το φόβο. Τον έπιανε η φοβερή κατάσταση που τη λένε οι ασκητάδες ακηδεία, δηλαδή παράλυση πνευματική και απελπισία. Ένιωθε πως τον πολεμούσε ο δαίμον της ερήμου και έκραζε στον Κύριο να τον γλιτώσει. Διάβαζε τακτικά το μεσονυχτικό, τον όρθρο, τις ώρες, τον εσπερινό, όπως παραγγέλνει η μοναχική πολιτεία. Για να νικήσει το φόβο, πήγαινε τις νύχτες και στεκόταν όρθιος απάνω σε ένα βράχο, βαθιά μέσα στο πυκνό και κατασκότεινο δάσος, λέγοντας ολοένα «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Χίλια μερόνυχτα προσευχότανε για να τον βοηθήσει ο Θεός να νικήσει τον σατανά. 3 χρόνια ολόκληρα. Και τότε κατατροπώθηκε ο πονηρός και ειρήνεψε η ψυχή του Αγίου. 3 χρόνια δεν επήγε στο μοναστήρι και οι μοναχοί απορούσανε τι έτρωγε. Φαίνεται πως θρεφότανε με ένα χορτάρι που φύτρωνε στο δάσος, επειδή ύστερα από χρόνια το έδειξε σε μια από τις γερόντισες ενός μοναστηριού που βρισκότανε κοντά στο χωριό Διβέευο και που το είχανε στα γερατιά του πνευματικών πατέρα. Αυτό το χορτάρι το έτρωγε χλωρό το καλοκαίρι και το διατηρούσε ξερό για το χειμώνα. Πέρασε κάμποσο καιρό κλεισμένο στην καλύβα του, χωρίς να μιλά ολότλα. Δεν πήγαινε καθόλου στο μοναστήρι. Αν τύχαινε να συναπαντήσει κανέναν άνθρωπο στο δάσος, έσκυβε το κεφάλι του ίσα με τη γη και περίμενε να περάσει για να ανασηκωθεί. Το φαγητό που του πηγαίνανε από το μοναστήρι και που το βάζανε στο κατώφλι του, τις περισσότερες φορές το βρίσκανε άγγιχτο. Επειδή ανησυχούσανε στη μονή, ο ηγούμενος Πατερνίφων τον κάλεσε να γυρίσει στο μοναστήρι. Ο Άγιος υπάκουσε. Παρουσιάστηκε στον ηγούμενο και ύστερα σφαλίστηκε στο κελί του και δεν ξαναφάνηκε. 5 ολόκληρα χρόνια έμεινε κλεισμένος κατά διαταγή της Θεοτόκου, όπως είπε αργότερα. Και πάλι η Παναγία του παρουσιάστηκε και του είπε να πάψει το κλείσιμό του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η επίσημο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος Ισχυρός, ο Άγιος ο Πάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος Ισχυρός, ο Άγιος ο Πάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος Ισχυρός, ο Άγιος ο Πάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλέστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον ομοίες ημίν Άγιοι επίσκεψε και ίες τας ασθενείας ημών. Ένε και επί του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου, έγκυος ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έρθει το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε ημίν σήμερον. Και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμόν, λαρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύση κατά βαρβάν δωρούμενο σκοτωσών φυλάδων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωτήσουμε σταυρό υπουσίω στην υπονήμο σου και νυπολίδε σου πυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρανον τη δυνάμει στου πιστού βασιλισσιμών. Νίκα σχολικών αθισκάω των πολεμίων τη συμμαχία ανέχει. Τη σύνοδο ειρήνη αή των τρόπεων και νύν και αίκο τη αιώνα των αιώνα μην. Προστασία από βεράκια κατέσχυνται, μη παρεδείς αγαθείτες και εσείς ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξε ο δόξων πολιτείαν σε όλους ζωούς ο κέλες βασιλεύειν και χωρί για αυτής ο ουρανόδη την νίκην. Διότι έδειξε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα αιώνα.

0: Νίκαιοι εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιτείνεις στα θλιβοντές μου. Πολλοί επανήσατε με μένα, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτον μου, η δόξα μου και ψών κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνωσα, ξεγέννη ότι Κύριος αντιλήψετε. Που φοβηθήσα μου από μια άδωνα μου το κύκλο σε επτεμένο μου. Αράστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου. Της επάλαξας πάντως ο κερωντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σου κυρία και το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε και ύπνωσα, ξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ενέξιμε, μη δεν δημιουργείς παιδέσαι. Τι τα βέλης ένα παγισάνι και με στήριξες και με τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρκήμα από προσώπου της οργής μου. Και στην ίεση της οστές μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Και ανομία μη παιδίλα την κεβαλή μου. Συμφορτίο βαρία βαρύ της ανεπεμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου. Προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώσα και κατεκάθινε ως τέλους. Όλη την ημέρα σχηδροπάζουνε πορευούνε. Τέψωε με πλήσε εμπεγμάτων και βγήκε στην ίεση της αρχή μου. Κακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα. Οριώνει από στεναχμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σπάς επί τη μία μου. Και ο στεναχμός μου που σου καπεκρίνει. Καρδία με ταράχθη κατελειπέ με ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμό μου. Και από το βγήκε στην μετεβού μου. Φίλοι μου κυβλησιών εκ εναντίας μου ήγησαν και έζησαν. Και γυστά μου από μακρότερα έτσαν. Ξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου. Και ζητούνται στα κακά μου, ανάλυσαν ματαιότητα. Και δολιότητα όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δεν σηκωθώ σου κύκλο. Και όσοι άνθρωποι σου κανείλουν το στόμα αυτού. Και οι ενόμοι όσοι άνθρωποι σου κακούν. Και ουκ έχουν το στόμα του αυτό ελεγχού σου. Ότε μισή κύριε ήρμησα. Σύ σε ακούσει κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν, μήποτε πιχαρώσει μια εχθρή μου. Και το σαμερθήν επόδρα με με μεγαλωριμόνισα. Δε βοηθμάστε για έτοιμο και αλληλόν με ενωπιόν με στη δια παντό. Την ανομία με βάνα και εγώ και μεριμνήσω υπέρ σαν αρτία. Οι δεύτεροι μου ζώσε κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνησαν μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδώντε μη κακά αντιαγαθών. Εν διαβαλώ με επικατελείο κορά καθοσύνη. Μη εγκαταλείψε κύριε ο Θεό μου. Μη ακουστή απεμού. Πρόσχε στην βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψε, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, ως Θεός μου, έλειψε σε ψυχή πως απλώς σάρξα, εν γέρημο και αβάθο και ανίδω, ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, τη Κρίσω εν το ελαιό σου με ζωά στα χίλια περέσους είσαι, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το ονοματίσω ερώτας χείρα του. Σε εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σου σε σένες υποστρώμα μου ή εμνημονεμόνους εμπληστρωμνείς μου εν εισόδης εμελετονισέ ο δε γεννήτης βοηθών μου και εν εισχέπη των περίγων σου αγκαλιά σου πολύ την ψυχή μου πίσω σου έμω δε αντεράδεται η δεξιά σου τη δεσμάτη να ζήτησαν την ψυχή μου σε ρεύσουν στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρα τροφέας μέλη της ενωπεκονέσονται. Ο Δε Βασιλεύς, ευλατήσε δίπι το Θεό, ερετήσετε πάση ομιλίων εν αυτό τελεφράγιστο μαλλόνον τώρα. Άδικα, εν εισόδου σε μελετωρισέ, ο Δε γεννήτης βοηθός μου, και εν εισχέπη των περίγων σου αγαλιάσω. Κολλή την ψυχή μου πίσω σου, έω δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, εν ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ευθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου τη δέησή μου, ότι εμπλήστηκα κόλλη ψυχή μου, η ζωή μου το άδειο ήλισε. Προσελογήθη, έλαβε καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηκε ως άνθρωπος αβοήθητος, έρεκλης ελεύθερος, συντραυματίε καθέβοντας εν τάφο, όνο και μνήσεις έτσι, και αντί εκκληρώσω από όσα έλεγχον με λάκκο κατ' οτάτω, εσκοτεινής χυσιά θανάτου, πεμένε στην ίδια τιμό σου και πάντα με το γνού σε πήγα γη σε πεμέ. Εμάκρυστο με στου να πεμβέθεν το με βδέλη με αυτή, παρεδόθην και με ξεπορευόμη, διό θα λυμή στέλνει σαν οπτωχία και έκραξα από σε κύριε όλη την ημέρα. Διαπέτασα από σε τα σκύρα του, μην την εκκλείς πεις τα μάσια, ιατρία να στήσουν και εξομολογήσω τέση. Μη ρίγεσαι τέτσι εν το τάφο, το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστίζεται το σκότι το δαμασιά σου, και η δικαιοσύνη σε βγει επιτελισμένη. Καγώ προσε κύριε και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφάσε. Γιατί κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό μου σε παιδί μου. Το χώσι με εγώ και κόψε κρεωτητό μου. Ψωδίδε τα πυρόδι και ξυπολίτη. Εμένα ήρθαν οι αργέ σου, φοβερισμοί σε ξεταραξάν. Και κλωσάν μου σιγείο, όλη την ημέρα περέσκω μάμα. Εμάκρασε με μου φίλο και πλησίο, και του γνωστού από τελεπορία. Κύριε ο Θεό σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Σε αυτέ των οποίων σε προσευχή μου, κρεωτό σου την δεήσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο, και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο, και μη επιλαθάνω πάσα τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ονομία σου, τον ιό μου πάσα τα γνώση σου, τον λυτρούν εκτερά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχει και εκτιρμή σου, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστή σε τον σάι του νεότη σου, ποιώνει δημοσίνα σου κύριο, και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τα σταθούς αυτού το Μωυσή, τη σύζη δηλαδή τα θελήματα αυτού, τύρμον και δελήμον ο Κύριος, ακρότιμος και πολυέδεος, που κι στένος ο κι στήσε τεγωδέης τον αιώνα μηνύ, που κατά τα σαρωμία σημών επίησε ημί, που δε κατά τα μαρτία σημών τα πέδω και ημί, και κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβέρους αυτών, κάδωσε να πλέγωσε ανατολέα ποντισμών, εωάκνα θυμώντα ονομία θυμό. Καθώ δικτύρι πατηριού, τήρησε κύριο προμένου αυτών, και αυτό έγινε το πλάσμα ημών. Ευγίστη ότι κουσεσμένο, άνθρωπο ο συγχώρτο, ημέρα αυτού, σε άνθρωπο του αντρού το εξαρτή. Τι πνεύμα δίθεν είναι αυτό, και έχει υπάρξει, και ούτε επιγνώσετε τι τον τόπο αυτού. Το δέντρο του κυρίου από τεώνου, και ω αιώνου, επί σφωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάχτης για τύχηρα αυτού και με μημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, τίμαζε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Εύλογητε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυπιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Εύλογητε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούνται στο θέλημα αυτού. Εύλογητε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άψον της προσευχής μου, ερώτησε τη σήμε την αληθεία σου, σαν ψώμη την δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις κρίση με τα δούλου σου, τι ούτε και ούτε σε τον οποίο σου πάσω. Κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη της ζωή μου, κάθισε με σκοτεινήσου νεκρούς όρος, η κυρία σε παιδιά το πνεύμα μου, ένα μία ταράχτη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων μου, εμένα έτσι εν πάση έννη σου, είμαστε των χειρών σε μελέτω. Διαπέτασα από σε τα σχήρα μου, ψυχή μου για να δρώσει, τα χείλησα ξό μου, κύριε ξέρει με το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το προσωπό μου σε παιδιά μου, και όμοια δύσσε με τις καταβαίνωση λάθη μου, ακουστόν πίσω όλη το πρωί το λιό σου την ψήφισα, γνώρισε όλη κύριε όταν δεν υπορέσε, τι προσέλε την ψυχή μου. Ξέρουμε και τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατέβειο. Δίδαξε όρμη του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με λίγη ευθεία. Έρη και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Έρη και η δικαιοσύνη σου. Εξάξε εκθλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέης εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Σάξω μου, Κύριε, δικαιοσύνη σου. Και μη σε έτσι κλείσει με τα δούλου σου. Σάξω μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έτσι κλείσει με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό μου, οδηγήσει με τη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Την ίδια και εις τους αιώνας.

μία προσευχή που άνοια χαρίσματα λαβών θεραπεύεις τους νοσούντας και τα σφιχά σου πίστη προσήχω τρεχόντων

οδησόν το κράτος και σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ταπεινή του ψυχήν επίσκεψε, Κύριε, την αμαρτία σου όλου ιών όλου δαπανίσασαν, ον τρόπον την πόρνη, δέξεκα με και σώσον με. Διαπλέω το πέλαγος της παρούσης ζωής, ερθυμούμε την άβυσσο των πολλών μου κακών και μη έχω τον κυβερνήτη λογισμών.

Απ' αυτού υμνούσισε των ασωμάτων χωρί και φόβο παρίστανται. Άγιο εκβόντε τη υπόστατε φύση. Ελέησον γουν των θεών σου, των οικείων το πλάσμα. Αυτών τε είχε

0: Αντλήσεων με ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσου και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμμονο ύματον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νική εν του κρίνε τέσσε. Η δούγα την ανομία στην επίθυν και την αρτία ξεκίνησε με μύτη μου. Η δούγα την στα άδεια και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφρουσίν αγαλιάσουν το στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αματιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τσεγκάρτης μου. Μία απορρίψουν από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέβησα παιγού. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθησή σου. Ό,τι ή θέλεις ασύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκίου στη Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίει στη Σιάν δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίξει από το θυσιαστήριό σου μόσχο.
1: Χριστάδο κατεώ σου το εκτίσιο εκ Παρθένο, τη συνδυθά ψυχή του ημερέ. Καταπώνησον δε με όπω ήω εν την πόλη την εκδοχή του σώματο σε μη και νόδο μελόδημα. Δόξα Θεό Σιμών, δόξα εσύ. Σωτή μου Ιησού των άσχων σώσα, σωτή της πόλης των πλαθμών, δεξάμενος πατέωτερων εστενάξαν τα νεύμα της σου δικαιώσεως, αν ήχε τα πέσαντα επιστέφοντα δέξα και σώσομαι. Δόξα Θεό Σιμών, δόξα εσύ, ο σύνδυνα πανά την ψυχή μου κακίες, η πειρά και της πλευρός υπέκοσμοποιεί, της μελούς φιλάνθρωπε, ζρέσον τα αυθέντας της μόσου του εδέους παγκόθημε, με δανείας παρέχουν η δάκρυα. Άγιε Μάδες του Χριστού πρεσβεύσε περιμών, συνέσσερος πολλής ο χορός πεπισμένος των Αγίων Αθηγών, ασύνε τον βοήν και αλλό πανεφρόνημα, πάντων των παρανομούντων, νυφαραίος εξέφυνε και των θείων βραβείων επέτυχε. Άγιε Μάδες του Χριστού πρεσβεύσε το περιμών, η κόσμο το πλευρά παρασώνει πάντα, υπερκόσμιο ζωή, ρίφατε ψοφή, άθρο φόρη πανέφημη υπάρξουν με τη του κόσμου, εκδηλώσαστε σχέσει των νησίων ημά μακαρίζοντα. Περαγία Θεοδόκιο, όσων ημά, υπέφατε λαμπά, πυλή τη δόξη ψυχή μου των πυρσών σε ημερο λαή, ραθυμία προσώνα ψων θηρέων το ελαίο, Παναγία επάντοσα, είναι αφήσια πόδο το ξάζουσε. Άγια σώμα τη βεζεύστη περιμόν, ως νόες καθαρή το μεγάλο και πρώτο, παριστάμενη νοή και θεία σας τραπής επιβράμενη άγγελη, έγινε με τη μετέρα καταβγάσατε με ποντό των πανέτων λόγων πανέδοξη. Άγια σώμα τη βεζεύστη περιμόν, διόλογος θεών ενεχόντες το πόδο και τις θείες καρονές συνοχούμενη γιοή, ο Αρχάγγελη ένδοξη στάση παραρμονής, περιέπεται κράζοντες, επινή και ανήμα το χρυσαντή. Περαγία Θεοδόκια, σώσον ημάς, η μόνη αγαστή δεξαμένη των λόγων, όλα κείνος τα διέδωσα, συνοή την ψυχή μου, κατάβασον δίουσα της αμαρτίας, ειζοφόδη κακόνια και πατήριουσα γνώση του Πνεύματος. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, πάθη συνεκροθέντα όσων πάντα στα σβήρη σου, τη ζωή των ζώντων παρησία πολύ παριστάμενος. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, έρωτη πάντα αρθεί ο έρωτας αρκός αποκουσάμενος, η κολλήθησε σπόθο το παρόν τη σου ζωή μακάρια. Δόξα πατρί και η όλη και πνεύματι. Έγινα η τον πάτερ εν τον εκαρδία δεξάμενο. Έχω τύσει και πάσα των βαθών την αθήνα εξυφάνισε. Ενήν και αίκη σαν ω αμνιόν να μην σώσω με τον εζάρι πασών και δονών και δανειζόμενων. Ω το οποίο δεν πούσε το παντό στην αρήνη πανάμονε. Αφήψου τους κατήθες, βουλήσει επί γη σου υπεράνω πάση αρχής, και τα ποινήν ανήψους ως εξάδω κατά το άτο, φύση βλωτίαν, που γραίσει να Άγιος πίσου φινάδω παιδόξα καθώς ήμουν δόξηση, νυχτή με του πύρου το σκότο των πλαθών κατέρα λυθιστέ ο Θεός, όσον τη χάνουν άδειτον να χτίσει μετανοίες με καταβγάσες, σώσον φινάδω με είναι δοξάρωσε. Δόξα σε Θεός ήμουν δόξα σε ημερίδες με δείξον Χριστέ των εκλεκτών, της εναντίας μοίρας του τύρα από χωρίσες δάπεση και ελεημοσύνη και καθαρμένων, όπως κατακρέωσε έδωξα όσο πάντοτε. Άγιοι Μάτρες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, Ελάχισαν όντω σε εμά είναι οι μόνοι πόδε, οι οξυτερόπε ουρανών ευάδησαν. Μέρα σαν αμαρτία στην γίνδη πόντε, μάρτυρε σε φάμιλοι θείων δυνάμεων. Άγιοι μαντέ ο Χριστό πρεσβεύσει περιμόν. Στρεβλούμενο σώμα ημώντε σε κισμή, σε δίαι του Χριστού αθητέ, σε χίζε κατήνε το τόνο στη αγάπη προσδεδεμένο. Αρίδο του Χρυσάντο πάντα πολύματι. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, Μαρία Κυρία, ο σούς ο παντός, τον Κύριον γεννήθησα, Κύριε Φέντα, πάθηση των νόμων, εγκακία μελανοθέντα, ελευθερωποίησον και καταλάβηνον, Άγιος σώματι πρεσβεύστη περιμόν, τες υπερκοσμίης, αιμνούμενος χωρίες, θα εστάξεις τον τούτον Χριστέ, και έδω των Χριστών συστήματα, μιγμίστε, Θεοφόνος ποιήσον τόγε, που χαρέστην Άγιος Ιησού αφιλάνθρωπε. Άγια σώματι πεσβεύσει περιμόν, έρωτος θερμού, συντονία ορευκών, ασομιλούντες πρώτη πηγή λειτουργικώς παρήσαστε. Υμνούντες ασυγείδος μη ανοσίαν, θεότητος άνοχων, θεία αρχάγγελη. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, εις έβασιν πάλε, κατάλλον θεφανώς διέλυσα στον Χριστόν και φορούσα, μήτερα γνήτων πάντα στεφανούντα τες ευλογίες, που καλέσουν άθαν την ευκνήσου βοήθεια. Όσοι το Θεό παίζει περιμόν, σάρκα καθυπέταξας, λογισμός τελώς όσοι την δε ψυχή, έδειξας δουλεία των βαθών ταπείνωτων. Όσοι το Θεό παίζει περιμόν, πόνη σου την άρρον, την της ψυχής αφού όσοι, κάτι ελογών, στράχην απαθίας και δευμόδιν εξήθησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγεία Πνεύματι. Νέκος ηρενέδησε, ζωπιών Χριστόν έδωξε, ηχνητωτών, όθεν ανιστάσει και νεκρούς χάρη τη δόση. Εν είχε αρήκησον ως τον νεμή. Το Παναγιάσματος και την αγνή τράπεζαν, άρτον Χριστόν τη ζωή των όλων, δεξαμένη νούμεσαι.

0: ασπαθένε προσλήψη του χείρονος.
1: Πανταμήνες εν δώσει πεθόν θεότος συνεφέρει κούφιεθεν Ιησούς ο υπέρθεος, η ακυράτω παρθένε και διέστους καβάζοντας δόξα Χριστέ δυνάμι σου. Δόξα τόσο ημών δόξα Συ, ως και τη δικαιωτά των ύπνος ύδωση Κύριε, κατακεκριμένων και κατεγνωσμένων με ήκερον, εν δικαίω σου ρίσαι αποφάσεως, εν στάσεως νεκριθών καταξίωσον. Δόξα τόσο ημών δόξα Συ, των ληστές περιπεσών των ανημέρης συνόφευε, των τραυματιστέν δαΐα σε Χριστέ, επιχαίω με της μετανοίας των ύμνων και το έλεον, και ενδύω με καταστορήν της σωτήριαν. Άγιοι μάτες του Χριστού πρεσβεύσατε περ ημών. Ελεήσαστε εξ ύψου σωτηρίου ηγεμάτιον εν τη απεκδύση σώματος πονέφημοι μάρτυρες, και δεν εκδύσαντε πρώην τους παπάτερας εγκυμώσατε, άγχρον νεκρών εργασάνημενη. Άγιοι μάτες του Χριστού πρεσβεύσατε περ ημών. Ειδωρεύοντες ανώμων κατανάπια μάρτυρες του Θεού των λόγων γνώση ευσεβίας κοσμούμενοι, σοφούς και ρήτωρας πάντας κατεσχύνατε ασεβούντας και παντισμενοί θανατώσαντες. Περαγίε Θεοτό και σώσον ημάς, επίσε καθά περόγκρος, τη σοφία η άβυσος Ιησούς κατήρθε μόνη καθαρά σε ευράμενος. Διαγεννήτε παρθένε και κατέπαυσε αμαρτίας και μάρους δεινούς διαχάριδη. Άγιε σώμα την πεζέστη περιμόν, να καταγείρει το δυνάμι, εκ μειών των παρέαγιες ουρανίους νόας. Λόγια του Θεού υπερούσιε, και τερίτε σου δόξη κατεκάρινα στους προεγγάζοντας, δόξα Χριστέ την δυνάμι σου. Άγιε σώμα την πεζέστη περιμόν, ρυθμιζόμενη των άνω δυνάμεις του πνεύματος, τες ταινίες τούτου και θείες αυγές πεσεβόμενε. Αμεταπτώτους αστάξεις ακριώσοντα μίαν σέβουσε, πάντων αρχήν και θεότητα. Άγιε σώμα την πεσβεύσε περ ημών, του προσώπου στο κάρους, το ωραίον θεάσαστε καταξιωθήσε από τις γηκές σου νεμπότητες, και θα σε κήθενε φάση τρεχόμενε, σίκρα βγάουσι δόξα Χριστέ την νόμη σου. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, η Βασίλισσα Παρθένος διαχρήσως ορίσματι, οραϊζομένη ο Βασιλήν υπαρίσσατε η ασυνδίτως, αγγέλους υπερέχουσα τους καρουγάζοντας δόξα Χριστέ την νόμη σου. Όσοι του Θεού πρέσβε περ ημών, εκομβρία της χάριτος πάντα από τα μουσταυμάτων ανέκτησες, μονισμούν από καθέραντας τους εμπίστη μάρκας υποστέχοντας. Όσοι του Θεού πρέσβε περ ημών, όταν ήχθεις δεείς εσύ και τες πονημέρι σου όσοι εστάσεσαι, την ψυχή μου καθυράμιος στη διάδοση των τόχθης έδειξες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, εν ερήμησε μάχαινας πάντε φυγατεύων και προσδεχόμενος, σε τον σούζοντα μακάρια λιδοψυχίας και κακώσεως. Εν ειν και αίκησαν στον αιώνα μην, ερατώμη τον όρος σε πάρε αγαπούν, παίδε πανάμου Θεός εξού επέφανε και ημάς αρέντας ανεκένησεν. Νην αναστήσομαι εγώ φυτικός έφυγε ο Θεός, νην δοξαστήσομαι, νην υψωθήσομαι, να μεσούν τα προσλαμβώνη της Παρθένου και προς το φως του θαυμαστών ανυψών της εμείς Θεότητος. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα Συ, όπως κατάκριτος Συ το παιδί πάντων και Θεό, μέρα παρήσαστε και διελέχεστε περί πάντων των δεινών, όν πέρα χρόνος ενημέρισα εκών και με αυτόν όλος κατηχρίωσαν. Δόξα Θεός ημών, δόξα Συ, σώσαμε Κύριε, ο δικακόν με βρεις με πονών, ή ασε δέσποτα τις αμαρτίες μου και τα έγκυτα δεινά, και μη άσεις απορέστε με το μόνο Ιησού μου, πολλάς υπέστοντα. Άγιοι μάτες του Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Τέλος μακάριον θείτε έβαντος αφός, δόξε πετυχών Χριστών δοξάσαντες, της οικείς μέλεθη των θοθέτην οικισμής και σπαραγμής. Ομιλήναντε υπός ερούμενη, Άγιοι μάτες του Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Όλων ουράνιο πανευκλαίος διαθητέ, στέφασα μάνατον και φως ανέσπινον και οικίαν μηδεμός παλαιωμένη, αχυρότευτον χειρούστε μάτες και στου πανέφημοι. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, σου το θαυμάσια, προφητικέ έφησαν φωνέ, όλος καλούνται και πήγαν άχαντε, η ρηχνή εμφαϊνή νεξής το φέντος αντιθώς των θαυμαστών, πληθωρεί αγνή κόσμων άπαντων. Άγιο σώμα την πεζέστε περ ημών, δρόμο δοξάου στα χερουβήμ και τα σεραφήμ, θεόνι και αρχάγγελοι, κυριότητες και δυνάμεις και ιεραρχία και εξουσία, συναγγέλη στους επτών της μοιάς και της θεότητος. Άγιο σώμα την πεζέστε περ ημών, όφησαν άγγελοι φωτοειδός δάμοντες Χριστέ, σου την ανάσταση διακηρύτοντες τες ουσίες γενεξή, και τον εχθρό σου κατασύρνε στο νου με στραπές εις αυτού θεότητος. Ρεγία Θεότορ και Ιησούσον ημώς, νυν περιφρούρησον παρηγορές αφαγγελικές, εκκλησίας σου της έδοξάνουσαν ορθοδόξης εφωνές. Εκπαρθένου από είδους γεννηθείς και βαθούς εφοράς δεσάμενος. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, ναός εις της Ελίου Θεότητος, ενηματίσας παθών τα εντάρματα της εις ψυχής εξεμείωσες. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νεκάσες εφός το φρόνημα Θεοφόρε, νεκρούς εξαρέσεις της Αγία της Χάριτος, ενήν και αήκης ως τον αιώνα μην. Πανήλιον τεκούσε της Χάριτος στρατό και παρθένε των άτεκων, εσκοτισμένων εφωτίσων.

0: Εκκλησία του Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ασκήσει άγγελος εν οικεί οράθεις καταβάζουν όσιε τας διανοίας των πιστών θεοσημείες εκάστοτε. Όθες εκ πάντες της όλη γερεύομαι. Τι έκπλωθο μηνό μνήμη του Ιωδρό ημών τη ζωή του Μεγάλου. Θεού εθνικό πηξία που σε γράφει, θείο τη ζωή πνεύματο το πηξία. Βίδε τη ζωή γήθεν, ει ουρανών έκτη η αμήμων. Τι αυτή με αμήν σε θρήσο υγεία μου άδειο δοκία τη Παρθένου και ρίξου βικαρίου και άλλων πίστων παθόντων εν καμβανία. Ιδούσα ρίξου την τομή ηλικία, ούπω το μην έριξε φωνή διδία. Οι Άγιοι 24 μάρτυρες, η τηλουργία και το ρίξο αματρίσαντες, ψηφιτεριούνται. Η κάθε τάρτη μαρτύρων έργων ψήφους, όθη υπερσού Χριστέ δόξα μαρτύρων. Η αυτή ημέρα είναι το γύρο μάτυρος αστείου, επισκόπου διραχείου. Αστείος αυθείς έβαινα αστείων τέλειος, οφθείς μερίσες βρώσεις, εχριστείς μέρη. Η αυτή ημέρα είναι το γύρο μαρτύρων αρχίβου, Φιλίμωνος και Ονησίμου. Σταυρή ψυχρών φίλημα Χριστών φιλήμων, σταυρή δε και σε φίλτων αυτοζέων. Έχει κίνηση των φρενών εξουσίων, άρχι πλαιδίξων μπροστά των ύπων θλάση. Όνει συνέβαινε ονίσιμος εξήφους, λαβών των λαμπρών της αθήσεως στέφος. Τι αυτή με αμήνταγή ο μαρτύρων Απολωνίου, Αλεξανδρίανος και Επιμάχων. Απολώνιος αμφιδεξίος έχει, αθρύνικος όμφο, προσφάλασαν και φλόγαν. Αλεξανδρίων κατοφερός φρέχων, αναφερός υψότοπος θεών λόγων. Πρέον τι πάσχην ήθελον και το ξύφος, έφας και πάσχων, επίμαχος εξύφους. Σ' αυτόν Αγίες πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και το κύριο των ουρανών ενείται αυτόν τη υψίστηση, πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείται αυτόν πάντηση άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάση δυνάμει αυτού, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενείται αυτόν ήλιο και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φω. Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντωσαν το όνομα κυρίου ότι αυτό είπε και γεννήθησαν, αυτό ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πύρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα, καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων, ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσωσής αυτού τη ζης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κυρίο άσμα και ένεση εις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφραθεί το Ισραήλ επί το ποιήσατε αυτόν και οι ίσιον αγαλιάσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Εϊψώσει του Θεού εν το λάδι και αυτόν και ροφέ εδίστον εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσει εκδίκηση εν της έθεση εν εγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδες ιδρές. Του ποιήσει εν αυτής κρίμα έγραφτον δόξα αυτή έστε πάσης ο σύης αυτού. Εν είδε το Θεό εν της Αγίης αυτού, εν είδε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είδε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχος άπτυγος, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίου και κιθάρα. Εν είδε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είδε αυτόν εν κορδές και οργάνο. Εν είδε αυτόν εν κυβάλης ευήγης, εν είδε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτ των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και συ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείτη εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Δόξα εις το δείξα το φως, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνα ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνη, Θεέ, Πάτρε, Παντοκράτο, Κύριε Έμονο, Γενέση Σου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αγνό του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησε ο ημάς ο αίρον τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση ημών, καθήμενο δεξιά του Πατρός και ελέησε ο ημάς. Ότι σύμμονο Άγιο, σύμμονο Κύριο Ιησούς Χριστός, ει δόξα Θεού Πατρό, αμήν. Καθεκάστη τη μέρα ευλογήσω σε κενέ το όνομά σου τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα.

Ευλογητός οι δέσποτας συνέχισαν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι εφόσον είναι η δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τα έργα των θυνών σου μη παρήθηση. Συμπρέπει ένωση, συμπρέπει ύπνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αήθειες τους αιώνας των αιώνων να μείνουν.

ο δικτής εν σύ εκλείνε με τον αρχαίνα της ψυχής και του σώματος και ο δε μεθάωσο Άγιε Αγίων. Έκτειναν τη χείρα σου την ώρα του εξαγίου κατ' εγκυτηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμάς. Ήδη ημάτων εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπο ο Θεός συγχώρησον. Δρόμουν εσύ μητά εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σώγα ρεστήν το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών. Συντηρώξαν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και

Αδελφοί, παρακαλώ ημάς κοπήν τους τα δικοστοσίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν, είναι ημείς εμάθετε ποιούντας και εκκλίνατε από αυτόν. Γιατί ούτω Κυρίω ημών Ιησού Χριστού, Χριστό ου δουλεύουσι, παρά αυτόν Κυρία, για της Χριστολογίας και ευλογίας εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Η γάρη μόνη υπακοής πάντας αφήκετο. Χαίρον το εφημίν, θέλω δε ημάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψουν σαν τον άνοιχο σκόδα.

συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος συγγενής μου. Ασπάζομαι ημάς εγώ τέτοιος, ο γράψα στην επιστολή εν Κυρίω. Ασπάζεται ημάς Γάιος, ο ξένος μου και της εκκλησίας όλης. Ασπάζεται ημάς Έραστος, ο οικονόμος της πόλεως και κουάρτος ο αδελφός. Η χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντα.

οι βαροί σήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Μη ποτέ είδωση της οφθαλμής και της οσύν ακούσωσιν και την καρδία συνειώσει και επιστρέψωση οικειάσω με αυτούς. Ημών δε μακάρι.

Κάντε την παραβολή του Σπύροντος, πάντως ακούοντος το λόγο της βασιλείας, και μη συνιέντος έρχεται ο πονηρός, και αρπάζει το εσπαρμένο την καρδία αυτού, το σεστήν ο παραδείγματος Παρίς, ο δέμιτα Πετρώδης Παρίς.

Είπαμε και στον Θεό να μεθαίνει και φιλάνθρωπε, όπως επιλέψας επί την δέησιμο, καθαρίσιμόντας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μονιδμούς αρκός και πνεύματος και εδώ εμείς ανένοχον και ακατάγγελον την παράσταση του Αγίου Ψαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημεί προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάλα πλατρεύεση, ανενόχος και κατακρίνει μετέχει των Αγίων Συμμυστηρίων και της υπόρενιούς Βασιλείας αξιοθήνε.

Σαν σε κατάρτι το Σαγιο, ως άφτωσον. Σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, σύ εκτιμιόντος εις το είναι παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστησε πάντα ποιόν, εώς ημάς τον ουρανό ανοίγαγες και τη Βασιλεία Σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτο να πάντα ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα της Σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονείσμεν και ονοπείσμεν. Των φανερών και φανών ευεργεσιών των ησημάν και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατά αξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγελών. Τα χειρουβήμ και τα σεραφή, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάσια, τέρωτα.

0: μας Δέσποτα, με τα Παρισία σα κατακρίτως, τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ιεριθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, ως ημιν σήμερον, και άδες ημιν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: υποκυκλικότητα του δαυτού κεφαλά, που γαρίπνε σε αρχή και αίματι εσύ το φοβερό Θεό, στον δέσποτα προκείνα πάση μη αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδία χρίαν, τη πλαίσιου σύμπλευσον, τη οδοπορού τη συνόδου του νοσούντα ία ιερό των ψυχών και των σωματινών. Χάρητη και εκτερμή και φιλανθρωπία του μονογενού Υιού μεθού ευλογητώσει, στην το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα τη νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προσκυστήρισου Χριστέ ο Θεός ημών εξεγείου κατοικητηρίου σου και από θρόνα του αξιβασιλείας σου και θέσης του αγιάς ημάς. Ο άνατο πατήσει και ο θύμινος και ο δημινάου ψηνό και καταξίωσαν την κρατεά σου κυρίου με τα δούνε μήτα χάτου σώματός σου και του τιμιού αίματος και δημών το πάτη το λαό. Θεός συνάστη τιμή το παντολό και διεξόμεν. Θεός συνάστη.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε, Συνδέσποτα Φιλάνδερ, για τον ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσε εμάς των απουρανίους και αθανάτων μυστηρίων, ορθό τόλμησον ενώ την οδόν στήριξου μας φορούς τους πάντας φορήσιμον τη ζωήν, ασφάλισμα τα βιαβήματα ευχές και εικαισίες της ενδόξου Θεοτόπου και Παθαίρου Μαρίας και πάντων των Αγίους. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, εν ονόματι Κυρίου, Κυρίου δαϊθόμεν,
1: Πατράγε ευλόγησου.
0: Ο ευλογόντους ευλογούντες εικία και αγιάζοντους επί σύ πεπιθώντας, σώσον του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς αντιδόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρεσαι, της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχου σου ημών, το στρατό και απαντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόημα τέλειον αν αθενιστεί κατά μέγκη σου Πατρός το Φώτον. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της Πεσβείας Παναχράνου και Παναμωμού Αγίας Αυτομητρός, την άμυ του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων Επορανή Δυνάμενα Σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον Ενδόξου Καρινίκο Μαρτύρων, τον Οσίων και Θεόφορο Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Δευτέρα, είναι 6 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού» από το περιοδικό Σύναξη. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 τα αρχαία θέατρα με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας» εκδόσεις Λέμβος. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, 13ος με 15ο αιώνα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον μακαριστό Λικούργο Αγγελόπουλο. Στις 5 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναλυτική εργογραφική αναφορά στον Νικηφόρο Βρετάκο και στο ποιητικό του έργο» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 6 «Ο Χείρος και ο Αγριόχειρος στην Αγία Γραφή» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Κυριακής στην Δημητσάνα για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 6 του μηνός Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Σισώη του Μεγάλου. Τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου, Ρήξου του Βικαρίου και 23 Αγίων που μαρτύρησαν μαζί του στην Καμπανία. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου, Επισκόπου Δυραχείου. Του Αγίου Απολωνίου, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου, του Αγίου Μάρτυρος Επιμάχου, του Αγίου Νεομάρτυρος Κυρίλου Θεσσαλονίκης, τη μνήμη της Εύρεσης των Λειψάνων, της Αγίας Ιουλιανής της Παρθένου, στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου και τη μνήμη του Οσίου Σισώη της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για τον Όσιο Σισώη τον Μεγάλο. Σηκώνοντας το Σταυρό του Κυρίου από νεαρή ηλικία, ο μακάριος πατήρ ημών Σισώης αποσύρθηκε στην έρημο της Κήτης. Προόδευσε τόσο γοργά στην αρετή και τους ασκητικούς αγώνες, ώστε σύντομα λογιζόταν από όλους ως πρότυπο μοναχού. Λίγο μετά το θάνατο του Αγίου Αντωνίου, ενώ στην έρημο της Κήτης και της Νητρίας οι ασκητές είχαν αρχίσει να συνοστίζονται, αποφάσισε να μεταβεί μαζί με τον αδελφό του, μαζί με το μαθητή του, Αβραάμ, στο εσωτερικό όρος όπου είχε ζήσει ο μεγάλος πατριάρχης της ερήμου και που είχε εγκαταληφθεί λόγω βαρβαρικών επιδρομών περί το 357. Έμεινε εκεί 72 χρόνια ακολουθώντας σε όλα τα χνάρια του Αγίου Αντωνίου. Ένας αδελφός τον ρώτησε μια μέρα αν είχε φτάσει στα μέτρα του Αγίου Αντωνίου. Εκείνος αποκρίθηκε: «Αν είχα έναν από τους λογισμούς του Αβά Αντωνίου, θα γινόμουν όλος φωτιά. Γνωρίζω όμως άνθρωπο που με κόπο μπορεί να βαστάξει το λογισμό του». Από καιρού εις καιρόν λάμβανε προμήθειες που έφερε ένας μοναχός από το Πισπύρ. Συνέβη όμως αυτός να καθυστερήσει μια φορά κοντά στους 10 μήνες. Καθώς ο Σισώης βάδιζε στο όρος, συνάντησε έναν κυνηγό από την Φαράν του Σινά, ο οποίος δεν είχε δει άνθρωπο για 11 μήνες. Ο γέροντας τότε επέστρεψε στο κελί του και χτυπούσε το στέρνο του λέγοντας: «Ιδού Σισώη, νόμισες ότι κάτι έκανες και δεν έφτασες καν στο επίπεδο του λαϊκού». Μεταξύ των αρετών που κοσμούσαν ιδιαίτερα την ψυχή του, η ταπεινοφροσύνη ήταν αυτή στην οποία διέπρεπε και δίδασκε τους επισκέπτες του ότι κατακτάται πρώτα με την εγκράτεια, στη συνέχεια με την προσευχή και τρίτον με την προσπάθεια να θεωρείς τον εαυτό σου σε κάθε περίσταση κατώτερο όλων των ανθρώπων. Αγαπούσε τόσο την νηστεία και ήταν σε τέτοιο βαθμό απορροφημένος από την προσευχή, ώστε έμενε ημέρες ολόκληρες δίχως καμία μέρημνα για τροφή. Και όταν ο μαθητής του Αβραάμ του υπενθύμιζε το γεγονός, απαντούσε σε αυτόν με απλότητα: «Δεν εφάγαμε τέκνον». Και όταν ο άλλος απαντούσε αρνητικά, εκείνος έλεγε: «Αν δεν εφάγαμε, φέρε να φάγουμε». Επισκέφθηκε κάποτε στο όρος των γέροντα ένας λαϊκός με το γιο του και στο δρόμο συνέβη να πεθάνει το παιδί. Αυτός, δίχως να ταραχθεί, τον έφερε στο ναβά και γονάτισε κρατώντας το παιδί σε στάση μετανοίας για να ευλογηθεί από τον γέροντα. Έπειτα εξήλθε μόνος του. Ο Άγιος, νομίζοντας ότι το παιδί του έβαλε μετάνοια, είπε: «Σήκω, πήγαινε έξω». Αμέσως ο νεκρός σηκώθηκε και βγήκε. Σταματώντας μία ημέρα κοντά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συλλογίστηκε κατάπληκτος στη ματαιότητα της επίγειας δόξας και έχει σε δάκρυα για την κοινή μοίρα κάθε ανθρώπου. Έπειτα επέστρεψε στο κελί του για να προσκαρτερήσει εκεί στην προσδοκία του Κυρίου. Σε έναν αδελφό που είχε πέσει πολλές φορές στην αμαρτία, είπε: «Σήκω και πάλι και πάλι». «Έως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. Ο γέροντας απάντησε: «Έως ότου καταληφθείς, είτε στο αγαθό είτε στην πτώση, γιατί εκεί που βρίσκεται ο άνθρωπος, σε αυτό πορεύεται». Όταν ο Άγιος Σισώης επρόκειτο να εκδημήσει, ενώ οι γέροντες κάθονταν γύρω του, ξαφνικά έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τους είπε: «Ιδού, ήλθε ο Αβάς Αντώνιος». Και μετά από λίγο: «Ιδού, ήλθε ο χορός των προφητών». Και πάλι έλαμψε ακόμη περισσότερο το πρόσωπό του και είπε: «Ιδού, ήλθε ο χορός των Αποστόλων». Και επαναλήφθηκε η λάμψη της όψης του, ενώ έδειχνε να συνομιλεί με κάποιους. Όταν οι γέροντες τον ρώτησαν με ποιον μιλούσε, εκείνος αποκρίθηκε: «Ιδού, ήλθαν οι άγγελοι να με πάρουν και παρακαλώ να μ' αφήσουν λίγο να μετανοήσω». Και εκείνοι του είπαν: «Δεν έχεις ανάγκη να μετανοήσεις, πάτερ». Τότε ο γέροντας είπε: «Πραγματικά δεν έχω τη συνείδηση ότι έβαλα αρχή μετανοίας». Οι πατέρες θαύμασαν την τόση ταπεινοφροσύνη και κατάλαβαν ότι είχε φτάσει στην τελειότητα. Και τότε έφνης στο πρόσωπό του έγινε πάλι σαν ήλιος και όλοι φοβήθηκαν και λέγει σε αυτούς: «Βλέπετε, ο Κύριος ήρθε και λέγει: φέρτε μου το σκεύος της ερήμου». Αμέσως παρέδωσε το πνεύμα, ενώ έγινε αστραπή και γέμισε ο τόπος ευωδία.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Όσιο Σισόη τον Μεγάλο. Θα περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους, η οποία δεν παρουσιάζει προβλήματα αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας επίσης στην έξοδο, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδόνος, Καραϊσκάκη έως Σαλήμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Για να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Για αύριο, Κρήτη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

πολύ υψηλός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα 6 Ιουλίου σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λοιπόν προβλέπεται σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία.

γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 6 Ιουλίου. Το 522 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον στρατηγό Νασί καταλαμβάνει τη Ρώμη, την οποία κατήχαν οι Γότθοι. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός πραγματοποιεί το όραμα της αποκατάστασης της αυτοκρατορίας στην παλιά της έκταση και έγλει. Το 913 ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος πεθαίνει από την εξάντληση ενώ παίζει τζικάνιο. Είναι η βυζαντινή εκδοχή του πόλο. Θα μιλήσουμε για αυτό το άθλημα στη συνέχεια. Τον διαδέχεται ο 8χρονος ανιψιός του Κωνσταντίνος. Το 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την Οθωμανική Ναυαρχίδα στοιχείο παίρνοντας εκδίκηση για τη σφαγή στο νησί. Σκοτώνονται 2.000 Οθωμανοί ναυτικοί και αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και ο ναύαρχος Καρά Αλή. Το 1863 αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής φτάνει στην Κοπεχάγη και προσφέρει το στέμα στο 18χρονο πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμο Γεώργιο, το μετέπειτα βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Το 1912 καταγράφεται η πρώτη έκρηξη του ηφαιστείου της Νοβαράπτα της Αλάσκα. Το 1918 αρχίζει η μάχη του Μπελό Γουντ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1923 στη διάσκεψη της Λοζάνης καθορίζονται οριστικά τελληνοτουρκικά σύνορα στον μέσο ρου του ποταμού Εύρου. Η Άγκυρα ανακαλεί κάθε αντίρρηση για την παραχώρηση του Καστελόριζου στην Ιταλία. Το 1933 νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο. Το 1944 οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει μεγάλη επίθεση που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1950 η Πολωνία και η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας αναγνωρίζουν τη γραμμή Όντερ Νάισε ως τα νέα σύνορα ειρήνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το 1971 εκτοξεύεται στο διάστημα ρωσικός πύραυλος Σογιούς 2. Το 1972 στη Ροδεσία υπόγεια έκρηξη προκαλεί το θάνατο 422 ανθρακορίχων. Το 1981 χάνουν τη ζωή τους 800 άνθρωποι στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα του κόσμου στον Μπιχάρ της Ινδίας. Το 1990 κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελίτη, τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Το 1994 ο Κώστας Κουκοδήμος κάνει πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 8.36 στα Βενιζέλια στην Κρήτη. 1995 πλήρες μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Παρευξήνιας Οικονομικής Συνεργασίας γίνεται η Ελλάδα. Το 1995 η Νότια Αφρική καταργεί τη θανατική ποινή. Το 2002 στο Λιβικό Πέλαγος, ανάμεσα στην Κρήτη και τη Λιβύη, ένας αστεροειδής εκρήγνεται στον αέρα. Η δύναμη της έκρηξης είναι όσο αυτή μιας μικρής ατομικής βόμβας.

Το τζικάνιο λοιπόν από το μεσοπερσικό τζοκάν ήταν ένα είδος πόλο το οποίο υιοθετήθηκε από τους Βυζαντινούς από την Περσική Αυτοκρατορία των Σασανιδών. Πώς λεγόταν το στάδιο που λάμβανε χώρα αυτό το παιχνίδι? Τζικανιστήριο. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Κίναμο, το τζικάνιο πεζόταν από δύο ομάδες εφήπων εξοπλισμένων με μακριά μπαστούνια, στην κορφή των οποίων υπήρχαν δίχτυα με τα οποία προσπαθούσαν να σπρώξουν τη σε μέγεθος μήλου δερμάτινη σφαίρα προς την εστία της αντίπαλης ομάδος. Το άθλημα ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλές μεταξύ των Βυζαντινών ευγενών. Ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Πρώτος διέπρεπε σε αυτό, ενώ ο γιος του αυτοκράτορας Αλέξανδρος απεβίωσε από υπερκόπωση μετά από αγώνα. Ο δε αυτοκράτορας Αλέξιος ο Πρώτος ο Κομνηνός τραυματίστηκε ενώ έπαιζε με τον φίλο του Τατίκιο, ενώ τέλος ο Ιωάννης ο Πρώτος της Τραπεζούντας απεβίωσε έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στη διάρκεια του παιχνιδιού. Το Μέγα Παλάτιο της Κωνσταντινούπολης περιελάμβανε ένα τζικανιστήριο το οποίο ανεγέρθηκε αρχικά από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο στο νοτιοανατολικό τμήμα του περιβόλου του παλατιού. Κατεδαφίστηκε από τον Βασίλειο τον Πρώτο με στόχο την ανέγερση του ναού της νέας εκκλησίας στη θέση του, ενώ ανεγέρθηκε εκ νέου σε μεγαλύτερες διαστάσεις λίγο ανατολικότερα με δύο στοές να το συνδέουν με τη νέα. Εκτός από την Κωνσταντινούπολη και άλλες βυζαντινές πόλεις διέθεταν τζικανιστήρια, με σημαντικότερα αυτά της Σπάρτης, της Εφέσου και της Αθήνας, κάτι που οι σύγχρονοι ιστορικοί ερμηνεύουν ως ένδειξη για την ύπαρξη μιας ακμάζουσας αστικής αριστοκρατίας σε αυτές τις επαρχίες. Τα τζικανιστήρια χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως τόποι δημοσίων βασανιστήριων και εκτελέσεων, όπως είναι ιστορικά καταγεγραμμένα για τα τζικανιστήρια της Κωνσταντινούπολης και της Εφέσου.

0: Για έναν καλοπιστικό υδρόφυλλο θάμνο, ο οποίος ανθίζει όλο το καλοκαίρι μέχρι τον Νοέμβριο, είναι η λιγαριά ή αγνή. Το όνομα λιγαριά σημαίνει πλέκο στα λατινικά και το οφείλει στη χρήση των ευλίγιστων κλαδιών στην καλαθοπλεκτική. Προέρχεται από την περιοχή της Μεσογείου και είναι πολύ διαδεδομένος θάμνος στην ελληνική ύπαιθρο. Φυλοβόλος θάμνος λοιπόν, με ύψος που φτάνει τα 3 μέτρα και λεπτούς τετράγωνους βλαστούς. Τα φύλλα του είναι παλαμοειδή, με 5 με 7 λογχοειδή φυλάρια, λευκοπράσινα και χνουδωτά στην επάνω επιφάνειά τους. Τα αρωματικά άνθη του είναι κυανά ή λευκά, μικρά σε σπονδυλωτή διάταξη, σε επάκριες κονικές ταξιανθίες βότρες. Ακολουθεί ο καρπός, που είναι μικρός, μαύρος και σφαιρικός. Η ποικιλία άλμπα έχει εντυπωσιακούς λευκούς βλαστούς. Όπως είπαμε, ανθίζει όλο το καλοκαίρι μέχρι τον Νοέμβριο. Αγαπά τις προσήλιες θέσεις και τα υγρά εδάφη. Ευδοκιμεί σε παραθαλάσσιες, σε παραποτάμιες περιοχές, σε λίμνες και βαλτώδη εδάφη. Μπορούμε να φυτέψουμε ένα 70 με 80 εκατοστά απόσταση μεταξύ των φυτών ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο τέλος του φθινοπόρου το κλαδεύουμε για τη διατήρηση του μεγέθους και της ανάπτυξής του. Αποτελεί ένα βασικό φυτό σε νησίδες υδάτινων στοιχείων. Είναι κατάλληλο για παρόχθια φύτευση σε λίμνες. Λόγω του ότι χάνει το φύλλωμά του, απαιτείται τακτικό καθάρισμα των φύλλων, ιδιαίτερα αν το νερό είναι στάσιμο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Και εμείς να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό της εκπομπής τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευλογημένη μέρα να έχουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Σήμερα με την βοήθειά σας θα σταθούμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα και είναι η στίχη 18 με 25 περίπου. Και είναι μια, έχουμε εδώ τον Ιησού που απαντά σε ένα ερώτημα που του θέτει κάποιος και τον ρωτά τι πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και διαβάζοντας το έτσι, διαβάζοντας αυτούς τους στίχους, έχει κανείς την αίσθηση, πατέρα Χριστόδουλε, ότι ο πλούτος είναι ένα εμπόδιο για την αιώνια ζωή? Είναι όμως έτσι? Θα θέλατε να μας το εξηγήσετε?
1: Ναι, σε αυτή την περίφημη περικοπή που τη συναντάμε με κάποιες διαφοροποίησεις και στους δύο άλλους συνοπτικούς ευαγγελιστές, στο Ματθαίο και το Μάρκο, ο άρχοντας που αναφέρει εδώ ο Λουκάς στον Ευαγγελιστή Ματθαίο είναι και νέος σε ηλικία, ρωτάει τι μπορεί να κάνει τον Κύριο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, και ο Χριστός του λέει καταρχάς να τηρήσει τις εντολές, τις βασικές εντολές. Απαντά ο νεαρός άρχοντας ότι αυτά τα έχει κάνει στη ζωή του από πολύ μικρός. Βεβαίως εδώ μπορούμε να ανοίξουμε μια πρώτη παρένθεση. Κανείς δεν μπορούμε να πούμε ότι τηρεί τον νόμο,
0: ναι,
1: σε απόλυτο βαθμό, διότι ακόμα και εκείνη την εποχή έχει καταγγείλει τόσο πολύ το φαρισαϊσμό ο Κύριος, στοχεύοντας στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου και εξωτερικές πράξεις, που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η προσέγγιση του άρχοντα αυτού καταρχάς είναι μεν έχει μια ειλικρίνεια, αλλά στην πραγματικότητα ούτε αυτό το έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, ναι, του απαντάει ο Κύριος ότι αφού εσύ το έχεις κάνει αυτό, τότε να μοιράσεις τα πλούτη σου και να με ακολουθήσεις. Και μάλιστα στον Ευαγγελιστή Μάρκο συμπληρώνει, σήκωσε το σταυρό σου και ακολούθησε ένα. Δηλαδή δίνει μια, ο Μάρκος δίνει και μια πιο διευρυμένη, ναι, έννοια στο τι σημαίνει ακολούθησέ με. Όταν το άκουσε αυτό, λέει ο νέος, ο άρχοντας λυπήθηκε και ήταν πολύ πλούσιος, και το τον ίδιο ο Χριστός είπε την περίφημη φράση πόσο δύσκολο είναι για εκείνους που έχουν τα χρήματα να βγουν στην βασιλεία του Θεού. Και μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, τον λυπήθηκε κιόλας. Λυπήθηκε με τη σύγκρουση δηλαδή που είδε μέσα.
0: Ναι.
1: Όταν σκεφτόμαστε λοιπόν, έρχομαι στο ερώτημά σας τώρα, αν ο πλούτος είναι ένα εμπόδιο για τη ζωή, η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω και που την κάνουμε και στα αντίστοιχα κηρύγματα όταν διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, είναι ότι όταν την ακούμε φέρνουμε στο μυαλό μας εφοπλιστές, βιομήχανους, πάμπλητους ανθρώπους, στους οποίους κυρίως στοχεύει η κοινωνία και σήμερα, είτε από ζήλια είτε από φθόνο, και ξεχνάμε ότι η έννοια του πλούτου είναι μια αίσθηση αυθάρκειας, μπορούμε να το πούμε με μια έμφαση της δεκαετίας της που διανύει, τις εποχές του υπερκαταναλωτισμού που τόσο πολύ έχει αναλυθεί, όπου μπορούμε να βάλουμε και εμάς μέσα στο κάδρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτόν που ο Κύριος στοχεύει. Τι σημαίνει πλούτο στην συγκεκριμένη περίπτωση? Σημαίνει η αίσθηση μιας αυθάρκειας που με κάνει να αισθάνομαι ότι εγώ μπορώ να στηριχτώ στις δικές μου δυνάμεις, ό,τι και να λέω, διότι αισθάνομαι παντοδύναμος, διότι κατέχω σπίτι, αυτοκίνητο, εξοχικό, έστω και στο χωριό. Έχω δηλαδή τα βασικά πράγματα στη ζωή, και αυτό αποτυπώνεται βέβαια και στην κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία μας, όπου το ποσοστό της γκρίνιας, το οποίο συλλαμβάνουμε να υπάρχει παντού γύρω μας, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, είναι δυσανάλογο με την γκρίνια που συλλαφίσαμε κάποιοι στους πατεράδες μας και στους παππούδες μας, που είχαν το 1/5 από αυτά και όμως δεν γκρινιάζανε. Γιατί ο πλούτος δημιουργεί μια έπαση στον άνθρωπο, η αυθάρκεια δηλαδή δημιουργεί μια έπαση. Δεν είναι ανάγκη να έχω την αίσθηση ότι θα πεταχτώ με το ελικόπτερό μου μέχρι τη Ρώμη να πιω καφέ. Μπορεί να έχω την αίσθηση ότι έχω τη δυνατότητα να κάνω τις διακοπές μου φέτος κανονικά, ενώ εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι στον κόσμο δεν την έχουν.
0: Ναι.
1: Ότι μπορώ να πληρώνω τους λογαριασμούς μου και να είμαι εντάξει απέναντι σε οτιδήποτε χρειάζομαι και να παίρνω και στο παιδί μου αυτά που χρειάζεται, να πληρώνω τις σπουδές του. ενώ κάποιος άλλος δεν μπορεί. Και θα ρωτήσει κάποιος γιατί είναι κακό αυτό. Όχι. Ερχόμαστε στο κέντρο δηλαδή του θέματος, που δεν είναι απαραίτητα η κλίση σε πτωχία, σε ακτιμοσύνη, αλλά ερχόμαστε στην αίσθηση του τι μας δημιουργεί αυτή η δύναμη, ότι εγώ όλα μπορώ να τα κάνω, την αυτάρκεια δηλαδή, και η οποία εμποδίζει την ταπείνωση. Ναι. Αυτό που δημιουργεί ο πλούτος λοιπόν είναι μια εξάρτηση από τα υλικά αγαθά, τέτοια που δεν την καταλαβαίνουμε, και μια δυσκολία να την ταπεινωθούμε, γιατί εκ των πραγμάτων αισθανόμαστε πιο δυνατοί αφού είμαστε αυτάρχες. Άρα μέσα στην αυτάρκειά μας αυτή, η οποία είναι ψευδοαυτάρκεια αντί την ψυχικά, να ξεχάσουμε το Θεό.
0: Σκέφτομαι ότι αυτό με το οποίο ξεκινήσατε έτσι το σχόλιο σας, ότι αυτός ο νέος άρχοντας που μιλάει με τον Κύριο και τον ρωτάει, όταν λέει, όταν απαντάει ότι έχω φυλάξει όλες τις όλα αυτά που λέει ο Μωσαϊκός νόμος από τα νεανικά μου χρόνια, μας είπατε ότι αυτό δείχνει αυτός ο άνθρωπος ότι νιώθει ότι είναι αυτάρκης, έχει κάνει ό,τι λέει ο νόμος. Μας θυμίζει λίγο τη στάση των Φαρισαίων. Ίσως γι' αυτό και να έρχεται η απάντηση αυτή του Χριστού μετά, που του λέει αφού τα έχεις κάνει όλα, πούλησε λοιπόν τα πάντα και ακολούθησέ με. Προφανώς αν αυτός ο νέος δεν ένιωθε αυτάρκης και ήταν ένας άνθρωπος που ακολουθούσε, που είχε βαθιά πίστη όπως είχαν ας πούμε οι Απόστολοι, και ακολουθούσε αυτά που έλεγε ο νόμος γι' αυτό από την πίστη του στο Θεό, πολύ εύκολα θα άφηνε και τα πλούτη και θα ακολουθούσε τον Χριστό όπως έκαναν οι Απόστολοι.
1: Ναι, ο Χριστός δεν ζητάει από τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τον Ανδρέα και τον Ιάκωβο να αφήσουν να πουλήσουν τα καΐκια τους και να τον ακολουθήσουν. Ναι. Αλλά όταν βλέπει αυτή τη λαχτάρα που ζητάνε να μαθητεύσουν δίπλα του, δεν τους το ζητάει. Για ο Χριστός η ακτιμοσύνη είναι ένα χάρισμα σε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτό που ζητείτε από όλους μας είναι η σχέση μας με τα υλικά αγαθά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν οικονομική δυνατότητα μεγάλη και όμως έχουν μια ταπείνωση, γιατί έχουν αυτή την αναζήτηση του Θεού στη ζωή τους, την αναζήτηση αξιών και ιδανικών. Και αντίστοιχα υπάρχουν φτωχοί οι οποίοι φθονούν όλο τον κόσμο και στην πραγματικότητα θα θέλουν να είναι πλούσιοι, αλλά επειδή δεν μπορούν, φθονούν. Γι' αυτό είναι άλλο πράγμα η ακούσια φτωχή. Είναι διαφορετικό κάποιος που δίνει τα κρίματά του για να απαλλαγεί από αυτά και να μην κουβαλάει αυτό το βάρος, και άλλο κάποιος που δεν μπορεί να απαλλαγεί, οπότε αυτό τον οδηγεί σε μια κατάσταση απόγνωσης, θετικής κατάπτωσης, μίσους. Το να ακολουθήσει κάποιον, να ακολουθήσει, όπως έχει συμβεί και στην νεότερη ιστορία, κάποιους επίδοξους σωτήρες, δικτάτορες, όπως συνέβη και στη Ρωσία και στην Ναζιστική Γερμανία, γιατί τους υπόσχονται πλούτη και καλύτερη ζωή. Οπότε εδώ ο Χριστός μιλάει για κάτι άλλο, δεν μιλάει για αυτό που συνήθως ένας άνθρωπος ασχολείται με τα κοινωνικοπολιτικά εννοεί. Μόνο ότι και εκεί έχει μια αλήθεια βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να έχει όλη την αλήθεια, οπότε εύκολα μπορεί να οδηγηθεί στο μίσος και στο φθόνο. Οπότε πραγματικά καταρχάς ο νέος αυτός δεν μπορεί να τηρήσει τις εντολές, και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, το ακούσαμε και χθες στην προσγαλάτες επιστολή που ο Παύλος απαντάει στους ιδεοχριστιανούς λέγοντας ότι καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, ειρήνη, χαρά, μακροθυμία, χριστότητα, καλοσύνη. Δηλαδή βάζει μπροστά ως απόλυτη απέναντι στον νόμο, ως απόλυτη αξία τις αρετές αυτές που επισύρουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αναθυμόμαστε ότι οι ιδεοχριστιανοί ζητούσαν να τηρούν όλοι τον Μωσαϊκό νόμο. Ο Παύλος έρχεται και λέει λοιπόν ότι ο νόμος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Το σώζει η χάρη του Θεού, όσο βέβαια ο άνθρωπος πράττει όλα αυτά που δίδαξε ο Χριστός. Άρα η απάντηση βρίσκεται στον Απόστολο Παύλο, βρίσκεται και στο Ευαγγέλιο με το υπόλοιπο, αλλά ο Απόστολος Παύλος, επειδή ασχολήθηκε πολύ, λέει: ναι, όσο και να τηρείς το νόμο, ακόμα και το τηρείς πραγματικά, δεν μπορείς να έχεις χάρη του Θεού, άρα δεν μπορείς να έχεις βασιλεία του Θεού.
0: Πάντως όπως μας το εξηγήσατε, πατέρα Χριστόδουλε, καταλάβαμε πως αυτή η περικοπή και αυτή η ιστορία που αναφέρεται από τους συνοπτικούς ευαγγελιστές, όπως είπατε, μας αφορά όλους, γιατί είχαμε πολλοί από εμάς, μπορεί να είχαμε την αίσθηση ότι αφορά τους πλουσίους και όχι εμάς. Αφορά τους πολύ πλουσίους ανθρώπους και όχι εμάς.
1: Οι γενιές οι δικές μας, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή, πάγαμε πολύ, πάγαμε πολλά πράγματα, ταξιδέψαμε πολύ, σπουδάσαμε, είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε σε σχέση με τους παππούδες μας πολυτελώς, Και ταυτόχρονα δηλητηριευτήκαμε από την ανεπαλλασίωση ότι θα θέλαμε να έχουμε και άλλα και να έχουμε ακόμα παραπέρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όλο αυτό ολοκληρώνει τον άνθρωπο, γιατί μεταθέτει τις αξίες της ζωής από τα ουσιώδη στα επουσιώδη. Το αφουγκραζόμαστε στην ελληνική κοινωνία από τη δεκαετία του 80 και μετά συνεχώς, ασταμάτητα. Αυτό το βλέπουμε στον παλμό των πραγμάτων. Το αισθανόμαστε ακόμα και στον εκκλησιαστικό χώρο, πως πολλές φορές βαφτίζουμε ότι την απόκτηση πολυτελών αντικειμένων και μέσα στους ναούς ακόμη ως δόξα Θεού και ως ευλογία κτλ. Η ευλογία είναι ο άνθρωπος να έχει στην καρδιά του αυτή την πείνα και τη δίψα για τα ουσιώδη και ό,τι του δίνεται να ευχαριστεί, για ό,τι του δίνεται να ευχαριστεί το Θεό και να αισθάνεται ότι είναι ένας διαχειριστής και να αγωνίζεται ακόμη περισσότερο. Ένας άνθρωπος όπως εμείς που έχουμε μια αυτάρκεια και πρέπει να αγωνιζόμαστε πολύ περισσότερο για την αρετή της ταπείνωσης από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι αγωνιζόμενος και είναι αναγκεμένος, γιατί εκείνος έχει και τη δυσκολία την καθημερινή, οπότε αν κάνει τον αγώνα του, γιατί το βασικό και στις δύο περιπτώσεις, και στον αυτάρκη και στον αναγκεμένο, είναι αν κάνουμε έναν αγώνα για να ταπεινωθούν, γιατί ούτε η φτώχεια από μόνη της παίρνει ταπείνωση, ούτε ο πλούτος από μόνος του σημαίνει απαραίτητα την έπαρση. Αλλά ο Κύριος εδώ αυτό επισημαίνει και γι' αυτό λέει και αυτή την περίφημη φράση ότι είναι πιο δύσκολο να περάσει μια καμπύλα μέσα από την τρύπα της βελόνας. Μιλάει για μια δυσκολία, δεν λέει ότι είναι αδύνατο. Και η δυσκολία είναι αυτή η αλωτρίωση που δημιουργεί αυτή η αυτάρκεια σε όλους μας, από τον βιομήχανο μέχρι και σε εμάς, γιατί εάν μπορέσω και έχω αυτή την διατηρώ αυτή την πείνα και τη δίψα ζωντανή, όπως είπαμε στο παράδειγμα ο Ιάκωβος και ο Ανδρέας και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος που είχαν τα καΐκια τους, είχαν τα έσοδά τους, και όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να τα αφήσουν προσώρας για να ακολουθήσουν τον Χριστό, να μαθηκεύσουν δίπλα του και στη συνέχεια βεβαίως να κάνουν αυτή την πορεία που κάνανε. Και βεβαίως το θέμα αυτό έχει τεθεί πάρα πολλές φορές μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να έχουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την επιθυμία μας για υπέρβαση? Μπορούμε να ζητάμε την Βασιλεία των Ουρανών ως πρώτη? Αυτό σημαίνει ότι σε ό,τι οικονομική κατάσταση και να βρισκόμαστε, αν έχουμε λίγα θα αρκούμαστε με τα λίγα, αν έχουμε πολλά θα μπορούμε αυτά να τα θεωρούμε ότι είμαστε απλώς διαχειριστές και άρα να τα διαθέτουμε με ένα σοφό τόπο. Και ταυτόχρονα, επειδή είναι και ένα μείζον ζήτημα αυτό που δεν φτάνει η ώρα βέβαια να το συζητήσουμε, δεν θα χαλάμε και τα παιδιά μας προσφέροντάς τους τόσα πολλά που αν θα κάνουμε και εκείνα με έναν τρόπο που δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά με να τα λωτριώνουμε κι εμείς, γιατί τους δίνουμε την ψευδέστηση ότι όλα μπορούν να τα έχουν στο χέρι και έτοιμα, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι και δεν το καταλαβαίνουμε, που έχουμε γενιές που μεγαλώσανε είτε με την αυτή την αίσθηση παντοδυναμίας, είτε τώρα στα χρόνια που διανύουμε με την αίσθηση ότι αφού δεν έχουν λεφτά, τότε δεν έχουν κανένα μέλλον και καμία ελπίδα.
0: Πάντως οι άνθρωποι της εποχής, καταλήγει αυτή η ιστορία, ρωτούν τον Κύριο ποιος μπορεί να σωθεί. Ενδεχομένως αντιλαμβανόμενη τη δυσκολία του αυτού που μας εξηγήσατε, είτε είσαι πλούσιος είτε φτωχός, και ο Κύριος απαντάει τα αδύναμα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί. Όπως μας είπε, ούτε σώζεται κάποιος που είναι φτωχός επειδή είναι φτωχός, ούτε χάνεται κάποιος επειδή είναι πλούσιος.
1: Εδώ έχει μια πολύ ωραία αλήθεια, έτσι θα το σκεφτεί αυτή το ερώτημα. Η Απόστολη δεν λένε, εντάξει, εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, σωθήκαμε. Δηλαδή συναισθάνονται, και έχει ενδιαφέρον και εδώ και η διήγηση του Μάρκου που λέει ότι ο Χριστός τον λυπήθηκε στην ουσία αυτόν, τον είδε αγαπητικά, γιατί εδώ μας εξηγεί πως ο Χριστός βλέπει την ανθρώπινη αδυναμία, την βλέπει με συμπάθεια και την κατανοεί ακριβώς σε τι είμαστε μπλεγμένοι. Οι Απόστολοι λοιπόν, από όσα έχουν ακούσει μέχρι την στιγμή, δεν καμαρώνουν. Α, εντάξει, αυτός είναι πλούσιος, οι πλούσιοι θα πεθάνουν, θα κάνουν, θα δείξουν όλα αυτά τα απέσια που ακούμε κατά καιρούς του μίσους που εκπέμπει πολλής κόσμος. Βγαίνει μια λύπη, μια στεναχώρια και ρωτάνε, μπορούμε να σωθούμε κι εμείς, δηλαδή τελικά θα σωθούμε? Ποιος μπορεί να σωθεί, αφού αυτό στήρισε τον νόμο και δεν μπορεί να τα καταφέρει? Έχετε λοιπόν εδώ τη φράση του Κυρίου, που Κυριακή στο Ευαγγέλιο, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα θα γίνουν. Δηλαδή τα αδύνατα της ανθρώπης είναι δυνατά κοντά στο Θεό, είναι δυνατά με τη χάρη του Θεού. Άρα άμα ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία, άρα αν αγωνιζόμαστε όπως είπα νωρίτερα, τότε σε όποια κατάσταση και να βρισκόμαστε θα έχει χάρη του Θεού και θα έχουμε ισορροπία. Μας έρχεται και η φράση, ο στίχος αυτός ο περίφημος, πλούσιοι επτόχευσαν και επίνεσαν οι δέξιοι και οι κύριοι. Ακριβώς αυτό είναι, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που που μπορούν να ζουν με λίγα και να είναι χαρούμενοι. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν παραπάνω, αλλά δεν τους καθορίζει αυτό το παραπάνω. Ευχαριστούν τον Θεό από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί θυμούνται ότι έχουν αυτή την ευλογία. Εξάλλου, και αυτό που λέμε να κάνεις το σταυρό σου, μια προσευχή την ώρα που τρως, τι είναι? Η ευχαριστία που έχουμε να φάμε. Αν μπορούσαμε να έχουμε αυτή την ευχαριστία αντί την κρίνια ότι σήμερα φάγαμε φακές και θα έπρεπε να τρώμε σαβιάρι, ότι σήμερα πήγαμε να κάνουμε μπάνιο στο χωριό και δεν είμαστε στην Καραϊβική και ούτω καθεξής, όλα αυτά που ο καταναλωτισμός δηλαδή μας έχει δηλητηριάσει και ούτω καθεξής, ότι θα ήθελα να έχω Φεράρι αλλά έχω εγώ ένα μικρό στο κινητάκι, γιατί ο καταναλωτισμός έχει διαβρώσει τους πάντες και
0: μάλιστα πάνω,
1: για να μην κοροϊδευόμαστε και εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας μας πολεμάει τώρα σε όλες τις εποχές, απλώς τώρα είναι εποχή ετμάριας, ό,τι και να λέμε ακόμα. Οπότε αυτό που μας σώζει είναι αυτό ακριβώς, η πείνα και η δίψα για τη Βασιλεία του Θεού, αυτή που κινητοποιεί τον άνθρωπο σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται, να ζητάει το ενός εστί χρία, αυτό που λέει ο Κύριος δηλαδή, και όσο το ζητάμε αυτό ισορροπούμε, μαθαίνουμε να γινόμαστε διαχειριστές της κτήσης, διαχειριστές της πλάσης, διαχειριστές των δικών μας αναγκών, και ταυτόχρονα να μην χαλάμε και τα παιδιά μας, αλλά να προσπαθούμε να τα μεγαλώνουμε με μια αίσθηση του μέτρου, ούτως ώστε πέρα από την οποιαδήποτε αντίληψη θρησκευτική, να τα βοηθάμε να αποκτήσουν την αίσθηση του μέτρου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Χριστόδουλο, για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και να τονίσω εδώ, να μου επιτρέψετε.
0: Μάλιστα.
1: Το κέντρο όλων αυτών που λέμε είναι η ευχαριστία. Μια ευχαριστία όμως που να είναι κατά Θεόν. Να ευχαριστούμε για αυτά που έχουμε, να μην στενοχωριόμαστε για αυτά που δεν έχουμε, να μην γκρινιάζουμε για τίποτα, γιατί κάθε μέρα είναι σημαντική και ο πλούτος της ημέρας είναι να την περάσουμε ευλογημένα. Και με αγάπη βέβαια στους ανθρώπους μας και τους κοντινούς μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, πατέρα Χριστόδουλε. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Πίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου.

0: Είναι δυνατόν ένας μεγάλος ζωγράφος της περίοδου του Μπαρόκ να επηρεάσει ζωγράφους της μοντέρνας τέχνης όπως ο Πάμπλο Πικάσο ή ο Σαλβαντόρ Νταλή, οι οποίοι αποφάσισαν να αναπαραγάγουν κάποιους από τους διασημότερους πίνακες του? Ακούγεται λίγο απίθανο και όμως είναι μια πραγματικότητα. Αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, σε έναν από τους πιο σημαντικούς Ισπανούς ζωγράφους της περίοδου του Μπαρόκ, τον Ντιέγκο Βελάσκεθ, το έργο του οποίου θα γνωρίσουμε σήμερα με τη βοήθεια του καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, του κυρίου Δημήτρη Παυλόπουλου, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα επίσης, ευχαριστώ.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, ακούγεται έτσι σχεδόν απίστευτο ότι μπορεί με το έργο ενός ζωγράφου του Μπαρόκ να ασχολήθηκαν σύγχρονοι ζωγράφοι.
1: Ναι, απλώς στην περίπτωση του Βελάσκεθ έχουμε να κάνουμε με πρωτοκορυφαίο, θα έλεγα, ζωγράφο της ιστορίας της τέχνης, ο οποίος δεν ήταν καθόλου μία μονοδιάστατη προσωπικότητα ή περίπτωση, δεδομένου ότι η καλλιτεχνική του δημιουργία υπήρξε πολύ πλούσια, με πληθωρικές, θα έλεγα, προεκτάσεις, δεδομένου ότι ζωγραφίζει πολλά χρόνια, είναι γεννημένος το 1599, φεύγει από τη ζωή το 1660, ουσιαστικά καλύπτει δηλαδή όλο τον 17ο αιώνα, τη μεγάλη αυτή εποχή της τέχνης του Μπαρόκ, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αφομοιώνει και να μεταφράζει στην προσωπική του καλλιτεχνική δημιουργία πολλές από τις πλευρές της στοιχές της ζωγραφικής που έχει προηγηθεί των δασκάλων του 16ου αιώνα κυρίως, αλλά και να δίνει τη δική του εκδοχή στην καλλιτεχνική του δημιουργία, τόσο στις σπουδαίες προσωπογραφίες τις οποίες έχει φιλοτεχνήσει και που συνδέονται με την Ισπανική Αυλή, με τον βασιλιά Φίλιππο τον Τέταρτο, που από πολύ νωρίς τον παίρνει κοντά του ως αυλικό βασιλικό ζωγράφο, που διαθέτει μάλιστα και τα διαμερίσματα που χρειαζόταν στα ανάκτορα του Αλκάθαρ, όπου εκεί ζωγραφίζει ο Βελάσκεθ, και βεβαίως και άλλα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας, όπως η Ινφάντα Μαργαρίτα Τερέζα, που απεικονίζεται στον περίφημο πίνακά του με τις κυρίες της αυλής των τιμών ή τις δεσποινίδες των τιμών το 1656, το μεγάλο πίνακα των Λασμενίνιας, όπως είναι πιο πολύ γνωστό στα ισπανικά, και βέβαια τα έργα του με θρησκευτικό περιεχόμενο που συνδέονται με την πρώτη περίοδο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, ή τις περίφημες νεκρές φύσεις στα επιτραπέζια, σκηνές από εσωτερικά κουζίνας, που επίσης φιλοτεχνεί την πρώτη περίοδο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας.
0: Υπάρχουν και κάποια έργα που έχουν, στα οποία αποτυπώνει πρόσωπα από τη μυθολογία, έτσι δεν είναι? Λιγότερα βέβαια σε σχέση με τα άλλα έργα στα οποία αναφερθήκατε, στις προσωπογραφίες και στα θρησκευτικά του θέματα.
1: Ναι. Απεικονίζει όντως το εργαστήριο του Ιφέστου Φερρυππίν, έναν πίνακά του γύρω στο 1630, ή με μορφές που συνδέονται με πρόσωπα όπως ο Έσωπος ή ο Βάκχος, που επίσης τα βλέπουμε στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Αλλά ο Βελάσκεθ είναι κυρίως προσωπογράφος, θα έλεγα, και μάλιστα προσωπογραφεί το προσωπογραφήν, όπως πολύ εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Ορτέγκα η Γκασέτ, και αυτό θέλει να πει ότι η αλήθεια που υπάρχει στην καλλιτεχνική του δημιουργία, στους πίνακές του, είναι το μεγάλο προτέρημα της ζωγραφικής του Βελάσκεθ. Όλοι οι άλλοι ζωγραφίζουν πρόσωπα και προσπαθούν την εποχή του να αποτυπώσουν το χαρακτήρα τους. Ο Βελάσκεθ όμως δίνει την ίδια την αλήθεια των προσώπων, κυριολεκτικά. Απογυμνώνει τα πρόσωπα. Ακόμα και όταν κάνει προσωπογραφίες του Φιλίππου του Τετάρτου, ναι, δεν διστάζει να τον αποτυπώσει με όλα τα ελαττώματα που είχε, με ναι, τις αδυναμίες του σώματός του ή του προσώπου του, γιατί τον ενδιαφέρει πραγματικά η αποτύπωση της πραγματικότητας, της αλήθειας, όπως είπα.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν ενοχλεί τους ευγενείς και την αυλή και απολαμβάνει
1: όχι,
0: δόξας και τιμής.
1: Όχι μόνο δεν τους ενοχλεί, αλλά να πούμε ότι ο Φίλιππος ο Τέταρτος θα του απονείμει και τον τίτλο του υπότη του τάγματος του Αγίου Ιακώβου, με μια πολύ μεγάλη τιμή θα έλεγα, αμέσως μετά τη φιλοτέχνηση του πίνακα της ομαδικής αυτής προσωπογραφίας της βασιλικής οικογένειας, όπου ο Βελάσκεθ και πάλι προσπαθεί να αποτυπώσει με τη μεγαλύτερη αλήθεια θα έλεγα, ναι, τη μεγαλύτερη ακρίβεια, τα πρόσωπα και τις ψυχές των μορφών αυτών.
0: Μάλιστα. Θεωρείται ο Βελάσκεθ ότι είναι καλύτερος ως προσωπογράφος ενώ σε σχέση με την ενασχόλησή του με θρησκευτικά θέματα, ή θεωρείται ότι είναι ισάξια τα έργα του που έχουν θρησκευτικά θέματα με τις προσωπογραφίες? Και σας ρωτώ, κύριε καθηγητά, γιατί μας έχετε πει και άλλες φορές ότι αυτές τις περιόδους, όπως τώρα μιλάμε για την περίοδο του Μπαρόκ, η θρησκευτική ζωγραφική και στη Δύση πρέπει να υπακούει σε κάποιους κανόνες, έτσι δεν είναι? Δεν είναι απόλυτα ελεύθερος ο καλλιτέχνης?
1: Σωστά. Απλώς στην περίπτωση του Βελάσκεθ, επειδή πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, κατορθώνει ο άνθρωπος αυτός,
0: ναι,
1: στα θρησκευτικά του έργα και στα μυθολογικά θέματα του να αποτυπώνει πρόσωπα και ψυχές των μορφών αυτών, όχι τόσο την εικόνα ως θρησκευτική ή μυθολογική, αλλά την εικόνα ως πραγματική αποτύπωση του παλμού της ζωής εκείνης της στιγμής των προσώπων.
0: Ναι.
1: Σαν να πρόκειται για υπαρκτά, για ζωντανά πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα μας. Η Μάρθα και η Μαρία Φερρυππίν στον πίνακα που είπα με την επίσκεψη του Χριστού είναι σαν να βλέπει κανείς Ισπανίδες της εποχής μας, με σκαμμένα πρόσωπα, μεγάλης ηλικίας γυναίκες, χωρίς να τις εξοραίζει, χωρίς να τους δίνει κάτι το θείο θα έλεγε κανείς ή κάτι το ιδεαλιστικά αποδοσμένο. Τον ενδιαφέρει η ίδια η ζωή, η ίδια η αλήθεια που κρύβουν τα πρόσωπα.
0: Αυτό μπορεί να είναι το γεγονός που

0: κινηματογραφικής. Κάνει δηλαδή αυτό που λέμε χειρονακτικό έργο της ζωγραφικής πραγματικότητα. Έχει κανείς να κάνει με έναν ζωγράφο που εμπνέει και ζωγράφους ακόμα. Ζωγράφο των ζωγράφων, θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την αναφορά και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 9 με τον Κώστα Παπά. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλυθέα ξέσπασε κατά τις 3.30 σήμερα τα ξημερώματα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο να εντοπίζουν έναν 70χρονο μέσα στο δωμάτιό του χωρίς τις αισθήσεις του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, εν αναμονή διορισμού συνηγόρου για κάποιο κατηγορούμενο. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο, 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, πολυκατοικίες έγιναν συντρίμια. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική στους 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αθήνα. Γενικά καλός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Τα απογεύματα, τουλάχιστον στο παρελθόν, συνηθίζαμε να καθόμαστε στα μπαλκόνια για να δροσιστούμε λίγο, να μιλήσουμε με συγγενείς και με φίλους. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται αυτό στα μπαλκόνια των σπιτιών, σε κάποιες περιπτώσεις άλλοι θα βγουν έξω να απολαύσουν το καλοκαιρινό απόγευμα και το βράδυ. Μεταξύ των συζητήσεων λοιπόν που γίνονται, κάποιοι θα συζητήσουν για τα κουνούπια και θα ακούσετε κάποιους να λένε ότι «μα εμένα τα κουνούπια με τσιμπάνε συνέχεια», ενώ κάποιος άλλος δεν τους τσιμπάνε. Τώρα αυτό έχει μια επιστημονική βάση? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Αντώνη Μιχαηλάκη, τον προϊστάμενο του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Προστασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Κύριε Μιχαηλάκη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Αυτό μπορεί να ισχύει ότι τα κουνούπια τσιμπάνε συγκεκριμένους ανθρώπους?
1: Αν πρέπει να απαντήσω με ένα όχι, θα πω ναι. Αλλά κυρία Χουζούρη, με το ερώτημα αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι κινούμαστε σε ένα όριο πλέον της επιστήμης, η οποία δεν έχει απαντήσεις εύκολες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι από τα θέματα αυτά τα οποία συνεχώς προσπαθούν οι επιστήμονες να απαντήσουν, αλλά καταλαβαίνετε, όταν έχει να κάνει πείραμα πλέον και με ανθρώπους, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οπότε θα προσπαθήσω να σας χαρτογραφήσω λίγο τις απαντήσεις με αυτό το ερώτημά σας, με ό,τι δεδομένα έχουμε έως τώρα, έτσι, και όπως τα έχουμε αξιολογήσει έτσι, η επιστημονική κοινότητα. Καταρχάς να πούμε λίγο, να καταλάβουμε λίγο πώς ένα κουνούπι αντιλαμβάνεται το χώρο. Έτσι. Τα κουνούπια δεν είναι άνθρωποι, έτσι. Δεν έχουν μεγάλη αίσθηση της επικοινωνίας όπως έχουμε εμείς αν θέλετε, με το τηλέφωνο, με
0: μάλιστα,
1: τα social media. Έτσι. Όλα τα έντομα αντιλαμβάνουν το χώρο τους κυρίως με χημικά ερεθίσματα. Άρα για αυτά είναι πολύ σημαντικό το χημικό ερέθισμα, το οποίο θα του δώσει και το έναυσμα να ξεκινήσει μια διαδικασία. Είτε αυτή είναι να πάει να βρει ένα νερό να γεννήσει τα αυγά του, έτσι, ή έναν άνθρωπο να πάρει αίμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό που εμείς λέμε άνθρωπος, και είναι ένα πολύπλοκο, αν θέλετε, πολύπλοκος οργανισμός, εκπέμπει κάποια χημικά μόρια. Το κυριότερο χημικό μόριο με το οποίο τα κουνούπια μας εντοπίζουν είναι η πνοή μας, είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Και δεν είναι τυχαίο, το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, που οι παγίδες μας έχουν εκπομπή διοξείδιου του άνθρακα, που στην ουσία τι είναι οι παγίδες μας? Μια μικρή μίμηση ενός ανθρώπου. Προσπαθούμε να μιμηθούμε έναν άνθρωπο και βάζουμε και κάποιες χημικές ενώσεις που θυμίζουν άσχημες, να το πω έτσι, οσμές του ανθρώπινου σώματος. Έτσι. Άρα λοιπόν το πρώτο και το κυριότερο είναι αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως είναι και το μοναδικό που αντιλαμβάνεται ένα κουνούπι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λένε, υπάρχει ένα πείραμα που έχει γίνει εδώ και χρόνια, καταλαβαίνετε γιατί. Τα περισσότερα πείραματα έχουν γίνει, να πούμε, στην Αφρική. Γιατί καταλαβαίνετε, η ελονοσία είναι μια ασθένεια που θέλουμε καπανούς και προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτή τη βιοοικολογία των κουνουπιών και το πώς σκέφτονται, αν είναι δυνατόν, για να αποφύγουμε το τσίπημα. Οπότε είδανε οι συνάδελφοι πριν από πολλά χρόνια ότι οι έγκυες γυναίκες, η εγκυμοσύνη δηλαδή, αυξάνει πολύ σημαντικά την προσέλκυση. Αυτό έχει να κάνει με τρεις παράμετροι, να το πούμε έτσι. Αφενός ότι παράγεται περισσότερο διοξείδιο άνθρακα, δηλαδή εκείνη τη στιγμή το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται σε μια όχι φυσιολογική κατάσταση μεταβολισμού, αλλά μια αυξημένη κατάσταση. Οπότε παράγεται μεγαλύτερο διοξείδιο άνθρακα, έχει υψηλότερη θερμοκρασία το σώμα και λόγω όγκου, αν θέλετε. Και επίσης μεταβάλλεται και η οσμή του σώματος. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του δείχνει να προσελκύει περισσότερα τα κουνούπια. Ποια κουνούπια όμως? Αυτά που μεταδίδουν την ελονοσία. Άρα εδώ τώρα με ρωτήσετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, μπορεί και να μην ξέρουμε να απαντήσουμε με τα ίδια κουνούπια που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί αυτά τα κουνούπια τελικά να μην αντιλαμβάνονται τα ίδια που αντιλαμβάνεται ένα κουνούπι της ελονοσίας.
0: Τα κουνούπια τώρα μπορούν να διακρίνουν χρώματα?
1: Ναι, τους αρέσουν όπως καταλαβαίνετε τα σκούρα χρώματα, γιατί κρύβονται σε αυτά. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Ίσως το έχει παρατηρήσει και σπίτι σας, μπορεί να πάει να καθίσει στην κουρτίνα πάνω, όχι ναι. στον τοίχο τον άσπρο. Του αρέσει γιατί ξέρει ότι θα πάει να κρυφτεί. Άρα, μπορεί να μην καταλαβαίνει ακριβώς τα χρώματα, αλλά καταλαβαίνει τις αντιθέσεις. Είναι δηλαδή πολύ χαρακτηριστικό για να καταλάβετε ότι ο τίγρης, αυτό το κουνουπάκι που θα λεμπορεί τα πρωινά, καταλαβαίνει την αντίθεση άσπρου-μαύρου, γιατί στα τροπικά μέρη στα οποία ζούσε αντιλαμβανόταν τις τρύπες, τις κοιλώτες των δέντρων και αφήνει τα αυγά του. Άρα και η παγίδα μας εμάς, αν τη δει κανείς, θα δείτε ότι έχει ένα άσπρο δαχτύλο και ένα μαύρο χωνί, το οποίο κάνει αυτή την αντίθεση για να το προσελκύσει. Δηλαδή αυτό όντως ισχύει για όλα τα έντομα. Έτσι, μπορούν να καταλάβουν διάφορα χρώματα ή αντιθέσεις. Στην περίπτωση του κουνουπιού μιλάμε για αντιθέσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό που επίσης λέγεται πολύ ότι έχει κάποιος γλυκό αίμα. Τώρα αυτό μπορεί, δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι αν κάποιος έχει ζάχαρο τα κουνούπια τον τσιμπάνε πιο πολύ, μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, με μία έτσι σύντομη απάντηση, το μικροβιολογικό προφίλ του δέρματος κάθε ανθρώπου έχει ένα αποτύπωμα, αν θέλετε, χημικό. Ναι. Αυτό λοιπόν μπορεί να επηρεάζει από πολλούς παράγοντες. Δεν μπορούμε να πούμε έναν παράγοντα μόνο και να αφήσουμε όλους τους άλλους. Ωστόσο, μια μεταβολή στην παραγωγή αυτών των ουσιών δεν σημαίνει ότι συνεπάγεται απαραίτητα και μεταβολή στην ελκυστικότητα των κουνουπιών. Έχει βρεθεί ότι μπορεί να έχουμε μικρή, αν θέλετε, βιοποικιλότητα στο μικροβιακό μας δέρμα, έτσι, μικροβίων, αλλά αυτά να παράγουν μεγάλη ποσότητα ελκυστικών ουσιών, σε αντίθεση με κάποιον άλλο που έχει μεγαλύτερη ποικιλία και το χημικό προφίλ είναι μη ελκυστικό για τα κουνούπια. Άρα ενδέχεται, ναι, ενδέχεται και όχι. Και να σας πω κάτι, για να απαντήσουμε τέτοια ερωτήματα, σκεφτείτε λίγο και αν θέλετε την επιστημονική μας έτσι, πλευρά. Πώς κάνεις ένα τέτοιο πείραμα?
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή,
0: έχετε δίκιο.
1: Ωραία θα ήταν, αλλά πώς να κάνεις ένα τέτοιο πείραμα? Και προσέξτε, εδώ μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας που είναι πολύ γνωστός τώρα στην επιστημονική κοινότητα για τα κουνούπια. Η διατροφή μας. Η διατροφή μας παίζει άμεσο ρόλο με τα κουνούπια, γιατί όπως καταλαβαίνετε αλλάζει και το προφίλ το χημικό μας. Ας πούμε, υπάρχουν μελέτες που στην αρχή έτσι ήταν αστείες για μας, αλλά έχουν μεγάλη βάση, ότι η κατανάλωση μπύρας αυξάνει την προσελκυστικότητα των κουνούπιων. Μα είναι, μετά καταλάβαμε ότι είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί βέβαια αυξάνει τοπικά η θερμοκρασία, υδρώνουμε και λίγο, έτσι. Οπότε βέβαια γίνομαι στο εκεί. Η απάντηση είναι, αν πει το κρασί στη κουδιά, είναι το ίδιο? Δεν ξέρουμε για πείρα έγινε το πείραμα. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Πάντως μας έχετε πει μέχρι στιγμής ότι το διοξίδιο του άνθρακα, η θερμοκρασία και το χρώμα είναι παράγοντες, που επηρεάζουν, που έλκουν ή όχι τα κουνούπια.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε στις οδηγίες, αν έχετε δει, να φοράμε ανοιχτό χρώμα ρούχα. Δεν τυχαίο δηλαδή.
0: Α,
1: το
0: άσπρο
1: λιγότερο θα είναι προσελκυστικό σε ένα κουνούπι, το οποίο θα γίνει αντιληπτό από τον άνθρωπο και μπορεί να κινδυνεύσει. Άρα λοιπόν, ναι, τα ανοιχτό χρώμα ρούχα είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης, αν θέλετε, τσιμπήματος, όχι κουνουπιών, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Επίσης, να σας πω κάτι άλλο, έτσι, πάλι σύντομο, πάλι διατροφικά, έτσι, που είναι πολύ έτσι, εντυπωσιακό. Ας πούμε, βρέθηκε πάλι, όμως μιλάμε για την Αφρική, όπως καταλαβαίνετε, για άλλους λόγους, ότι άνθρωποι που καταναλώνουν μπανάνα, που είναι μια πολύ συνηθισμένη τροφή στην Αφρική, αυξανόταν η πιθανότητα να το τυμπήσει ένα κουνούπι. Γιατί αυτό σχετιζόταν πάλι με το πώς άλλαζε το χημικό προφίλ του δέρματος λόγω της κατανάλωσης αυτής της τροφής. Έτσι. Τώρα βγήκε και μια μελέτη για την καφεΐνη, ότι και αυτή παίζει ένα ρόλο προσέλκυσης, μπορεί μάλλον να αλλάξει το προφίλ το χημικό και να, γιατί δίνει, έτσι, αν θέλετε, αρωματικούς υδρογονάνθρακες που λέμε στο ανθρώπινο σώμα, οπότε μπορεί να επηρεάζει και αυτό.
0: Πάντως, κύριε Μιχαηλάκη, όπως μας το εξηγείτε, τα απογεύματα τα καλοκαιρινά καλύτερα να μην τρώμε και να μην πίνουμε. Λοιπόν, να μείνουμε στο νερό για να είμαστε πιο ασφαλείς και προστατευμένοι.
1: Θα σας πω ότι σε αυτή τη μελέτη με την μπανάνα δοκιμάσανε και σταφύλια να φάει κάποιος και εκεί δεν είχε καμία επίδραση. Οπότε μάλλον σταφύλια θα τρώμε στο τέλος.
0: Α, μάλιστα. Να τα ελληνικά προϊόντα.
1: Θα μας κόψουν και τον καφέ τα κουνούπια.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα έτσι γενικότερα, κύριε Μιχαηλάκη, πώς βλέπετε φέτος την κατάσταση με τα κουνούπια στην πατρίδα μας? Ψεκασμοί έχουν γίνει, έτσι δεν είναι? Είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα πριν από καιρό. Πώς βλέπετε να διαγράφετε το καλοκαίρι?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις, έστω και μικρές, στην Αττική, από ό,τι γνωρίζουμε. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ένα παράγοντας ο οποίος δεν μας αρέσει, γιατί αυξάνει τις αισθήσεις αναπαραγωγής των κουνουπιών. Έχουμε αυξημένη θερμοκρασία, οπότε αυτό ευνοεί πάλι μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών. Αυτός είναι, αν θέλετε, ο εχθρός μας, το νερό. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες παράγουν νερό, προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε λίγο με την ενημέρωση, λίγο με τους εφαρμογές που είπατε, με τους ψεκασμούς. Από εκεί πέρα, όταν έχουμε αυτό το τροπικό κλίμα, γίνεται λίγο δύσκολο. Και ξέρετε, τα κουνούπια επίσης δεν έχει να κάνει μόνο με την αίσθηση αναπαραγωγής. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό που λένε οι επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα, τις τροπικές νύχτες. Οι τροπικές νύχτες λοιπόν είναι νύχτες οι οποίες έχουν παρατεταμένες θερμοκρασίες και το βράδυ πάνω από 20 βαθμούς, θα λέγαμε. Που για εμάς τι τροπικές είναι, δηλαδή είναι συνηθισμένες. Αυτό που καταλαβαίνετε ευνοεί και το να είναι δραστήρια τα κουνούπια. Δηλαδή έχουμε ένα ωραίο μείγμα το οποίο ευνοεί την αναπαραγωγή τους και ευνοεί και τη δραστηριότητά τους. Οπότε ο αγώνας είναι άνισος, θα έλεγα, απέναντί τους.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι δύσκολο η οποιαδήποτε πρόβλεψη. Δηλαδή συνεχώς πρέπει να βλέπουμε τα δεδομένα και να κυνηγάμε, τα κουνούπια.
0: Μάλιστα. Μας έχετε πει σήμερα, μας θυμήσατε για τα ανοιχτόχρωμα ρούχα και προφανώς όσο πιο καλλιπτικά είναι τόσο το καλύτερο. Μας έχετε πει όταν ποτίζουμε να αποφεύγουμε να μένουν στάσιμα νερά στα μπαλκόνια, στους κήπους κλπ. Ότι ένας οικολογικός τρόπος είναι να βάλουμε σίτα, ένας οικολογικός τρόπος προστασίας.
1: Σίγουρα, κοιτάξτε, να δείτε, στα έντομα, η μηχανική τρόπη είναι η πιο αποτελεσματική. Το κουνούπι είναι κάτι που το βλέπετε, το αντιλαμβάνεστε. Καταλαβαίνετε ότι μια σίτα θα εμποδίσει και άλλα έντομα να μπουν μέσα στο σπίτι σας, έτσι. Τα τρόφιμά σας.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε η σίτα είναι μια εύκολος τρόπος. Καταλαβαίνω ότι έχει μεγάλο κόστος επένδυσης αρχικής, αλλά μετά το αποτέλεσμα είναι μεγαπρόθεσμο.
0: Και βέβαια υπάρχουν αντικουνουπικά στα φαρμακεία που μπορεί να έχει κανείς μαζί του σε κάθε άλλη περίπτωση.
1: Να πούμε και αυτό το τελευταίο που αναφέρατε. Ναι. Γιατί η ερώτηση είναι, γιατί κάνετε τόσο έρευνα να καταλάβετε ένα κουνούπι, αν μας τσιμπάει τρώγοντας, πίνοντας? Ακριβώς αυτή είναι η απάντηση, ότι εδώ ψάχνουμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ένα κουνούπι για να φτιάξουμε τα κατάλληλα συσκευάσματα και να το αποθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και το έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή σας, θέλει πολύ προσοχή όταν ο καταναλωτής διαλέγει ένα αντιποθητικό, δηλαδή ένα χημικό το οποίο μπαίνει στο δέρμα του, έτσι, να έχει περάσει από την αρμόδια υπηρεσία για έγκριση. Και το μοναδικό υπουργείο που είναι υπεύθυνο γι' αυτό είναι το Υπουργείο Ρωτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρα πρέπει να φέρει πάντα έναν αριθμό έγκρισης από το ΙΠΑΤ, όπως είναι στην τομογραφία. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχει περάσει ελέγχους, θεωρείται παράνομο αν θέλετε, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, γιατί δεν έχει, γιατί εκτός από την αποτελεσματικότητά του, κανείς πρέπει να δει και τι επιπτώσεις έχει στο δέρμα σας παίρνοντας αυτό ένα χημικό. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο λέμε και πολλές φορές, ακόμα και αν έχει έγκριση, δεν χρειάζεται να έχουμε μεγάλη επιφάνεια εκτεθειμένη. Να φοράμε όσο μπορούμε λίγο περισσότερα ρούχα και να ψεκάζουμε και τις άκρες του ρούχου μας για να δημιουργούμε ένα στεφάνι, αν θέλετε, αποθητικότητας και να βοηθάμε λίγο περισσότερο την απόθεση.
0: Γι' αυτό βλέπουμε στις χώρες της Ανατολής, εκεί που έχει τόσο ζέστη, ότι επιλέγουν μακριμάνικα, ενδεχομένως. Επειδή ο ήλιος είναι πιο δυνατός, αλλά και κουνούπια περισσότερο, οπότε επιλέγουν αυτόν τον οικολογικό τρόπο. Κύριε Μιχαηλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε και μας εξηγήσατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Αντώνης Μιχαηλάκης, προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Προστασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Την περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε μια αναφορά στην ιστορία του πόρου. Την Παρασκευή μιλήσαμε για την... ξεκινήσαμε μάλλον να μιλάμε για την περίοδο του Μεσαίωνα και τη λατινική κυριαρχία. Στη συνέχεια είπαμε για τον Βενετοτουρκικό πόλεμο. Καταλήξαμε την περασμένη Παρασκευή ότι... μετά το τέλος του Βενετοτουρκικού πολέμου στο νησί έρχονται έπικοι Έλληνες και Αρβανίτες, που είναι όμως όλοι Ορθόδοξοι, και κατά το 1770 κατά την επανάσταση των Ορλοφικών, ο Αλέξης Ορλόφ είχε εγκαταστήσει το ναυαρχείο του στον πόρο. Το μοναστήρι της Οδόχου Πηγής, ένα μοναδικό δείγμα νησιωτικής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, οικοδομήθηκε το 1713 με 1716. Το επιβλητικό συγκρότημα δεσπόζει σε μια καταπράσινη πλαγιά σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το κέντρο του πόρου. Η ονομασία του μοναστηριού προέρχεται από τη μοναδική πηγή του νησιού, στην οποία η παράδοση αποδίδει θαυματουργικές θεραπευτικές ιδιότητες. Λογοτεχνικά κείμενα που περιγράφουν το μοναστήρι αναφέρουν ότι από μακριά το επιβλητικό κτηριακό συγκρότημα μοιάζει με κάστρο ριζωμένο στα βράχια. Ξεχωρίζει από τους συμπαγείς όγκους ανάμεσα στα κυπαρίσια ο τρούλος του ναού της Παναγίας της Οδόχου Πηγής, ενώ τα μακρόστενα παράθυρα των κελιών θυμίζουν στον επισκέπτη πολεμίστρες άλλων εποχών. Ιδιαίτερης μνήας χρήζουν το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού και η εικόνα της Παρθένου ως Οδόχου Πηγής, έργο του Ιταλού ζωγράφου Ραφαέλο Τσέκολη. Ο καλλιτέχνης έδωσε στη μορφή της Παναγίας τα χαρακτηριστικά της κόρης του, η οποία πέθανε σε ηλικία 21 ετών και ετάφη στο προάβλιο του μοναστηριού. Ο ναός φιλοξενεί και τρεις πολύτιμες εικόνες της Οδόχου Πηγής. Δύο από αυτές είναι φιλοτεχνημένες από τους περίφημους Κρήτες ζωγράφους Θεόδωρο Πουλάκη και Μανουήλ Τζάνε στα μέσα του 17ου αιώνα. Επιπλέον υπάρχει και ιερό κοιμήλιο από τον αγώνα του 1821, δηλαδή επάργυρη εικόνα που είχε ο Ανδρέας Μιαούλης στο πλοίο του, την οποία αφιέρωσε στο μοναστήρι το 1830. Εκεί βρίσκονται επίσης η τάφη των σπουδαίων αγωνιστών της Επανάστασης, Μανώλη τον Μπάζη και Νικόλαο Αποστόλη. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, ο πόρος γνώρισε αξιοσημείωτη άνθηση. Ήταν η εποχή της αλματώδους ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας μετά τη ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καναρτζή, η οποία δημιούργησε συνθήκες ελεύθερης ναυσιπλοείας στη Μεσόγειο. Το 1806 κτίστηκε ο περίφημος ρωσικός ναύσταθμος, που σήμερα δεσπόζει μισοερυπωμένος σε ένα ειδηλιακό τοπίο στο γραφικό όρμο που απολύγει μικρή πευκόφυτη κοιλάδα. Την περίοδο αυτή, μετά τη λήξη του πρώτου ρωσοτουρκικού πολέμου, τα ρωσικά πλοία έπλεαν ελεύθερα στις ελληνικές θάλασσες και ναυλοχούσαν στα ελληνικά λιμάνια. Η εμπορική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά τον επόμενο επίσης νικηφόρο για τη Ρωσία πόλεμο του 1787-1792, οπότε οι Ρώσοι επέλεξαν το ασφαλές λιμάνι του πόρου για να κατασκευάσουν σταθμό τροφοδοσίας του στόλου τους. Το συγκρότημα περιελάμβανε μεγάλο αριθμό κτισμάτων για την παρασκευή γαλέτας και την αποθήκευση υλικών, τροφίμων και γεαθράκων που χρησιμεύαν για τον ανεφοδιασμό των πλοίων. Στις αρχές του 20ου αιώνα, εποχή παρακμής του ρωσικού ναυτικού, ο πρεσβευτής της Ελλάδας στη Ρωσία, Αλέξανδρος Τομπάζης, Ποριώτης στην καταγωγή, εισηγήθηκε στον Τζάρο την παραχώρηση της κυριότητας του χώρου στο ελληνικό δημόσιο προς όφελος του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.

Ωστόσο, τα κτίρια παρέμειναν σε αχρηστία και άρχισαν να ρυπώνονται, ενώ το οικοδομικό υλικό, τους χρησιμοποιήθηκε σε άλλες κατασκευές. Στην πορεία των ετών, ο χώρος πωλήθηκε σε ιδιώτες και το μνημείο έμεινε εκτεθειμένο στη φθορά του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Σπόρου έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διάσωσή του, αξιοποιώντας παράλληλα τον ομώνυμο όρμο του Ρωσικού Ναυστάθμου ως χώρο διεξαγωγής σημαντικών πολιτιστικών και ναυταθλητικών διοργανώσεων. Λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση του 1821, τα νησιά του Αργοσαρονικού αντιμετώπισαν μεγάλη ναυτική κρίση. Η ήττα του Ναπολέοντα άλλαξε δραματικά τα δεδομένα στη Μεσόγειο. Οι Δυτικοευρωπαίοι ανέλαβαν ξανά τα ηνία του θαλασσίου εμπορίου, με συνέπεια η οικονομία των νησιών να υποστεί ισχυρό πλήγμα. Η κρίση έπληξε περισσότερο τους Ιδραίους και τους Πετσιώτες, οι οποίοι διέθεταν μεγάλα πλοία που ταξίδευαν προς όλη τη Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιπτώσεις για τον πόρο ήταν λιγότερο δυνηρές, επειδή τα ποριώτικα εμπορικά σκαριά ήταν μικρότερα και κάλυπταν μικρότερες αποστάσεις. Η συνακόλουθη οικονομική εξαθλίωση των πληρωμάτων προκαλούσε κοινωνικές αντιπαραθέσεις στις μικρές νησιωτικές κοινωνίες, στις οποίες η Επανάσταση έμελε να αποτελέσει τη μοναδική διέξοδο. Τις παραμονές της Επανάστασης, λοιπόν, αρκετοί ποριώτες είχαν μοιηθεί ήδη στη φιλική εταιρεία, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον ένοπλο ξεσηκωμό. Τα νησιά του Αργοσαρονικού διέθεταν έμπειρα ετοιμοπόλεμα πληρώματα, τα οποία επάνδρωσαν τα εμπορικά πλοία που μετατράπηκαν σε πολεμικά για τις ανάγκες του αγώνα. Ο πόρος έγινε το αγκυροβόλιο του ελληνικού πολεμικού στόλου και τριμελής επιτροπή φρόντιζε για τον ανεφοδιασμό των πλοίων. Επιπλέον, στις αποθήκες του νησιού φυλάσσονταν τα εφόδια που κατέφθαναν από φιλέλληνες του εξωτερικού για να διανεμηθούν στους αμάχους, οι οποίοι ζούσαν σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Μετά την τρίτη εθνοσυνέλευση του επαναστατημένου έθνους, την εθνοσυνέλευση της Τριζίνας δηλαδή, που συνήλθε από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 1827, η αντικυβερνητική επιτροπή, η οποία ασκούσε προσωρινά την εξουσία μέχρι την άφιξη του Καποδίστρια, όρισε την έδρα της στον Πόρο. Από εκεί διοίκησε ως τα τέλη Ιουνίου, οπότε εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο, που είχε οριστεί ως πρωτεύουσα από την Εθνοσυνέλευση, όταν κόπασε η εμφύλια διαμάχη που είχε ξεσπάσει. Την ίδια στιγμή ιδρύθηκε στο νησί ο πρώτος ναύσταθμος της Ελεύθερης Ελλάδας και το 1831 ανακοινώθηκε επίσημα η νέα θέση του στο ΚΕ Πόρος. Η ναυτική υπηρεσία του εν πόρο ναυστάθμου διατηρήθηκε με αυτή την ονομασία έως το 1833, οπότε ο Όθωνας συγκρότησε το Διευθυντήριο επί των Ναυτικών. Το 1878 ο ναύσταθμος μεταφέρθηκε στη Σαλαμίνα και η βάση του πόρου χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο εκπαίδευσης ναυτών, αφού με το ονομάσει σε κεντρικό προγυμναστήριο. Έως τις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν εγκατασταθεί εκεί το συγκρότημα σχολών πολεμικού ναυτικού, η ανωτέρα διοίκηση σχολών και το αρχηγείο εκπαιδευτικής μοίρας. Μέχρι το 1952 η βάση λειτουργήσε εκ νέου ως κέντρο προπαίδευσης και εκπαίδευσης ειδικοτήτων ναυτών και ναυτοπαίδων. Στη συνέχεια, έως το 1991, οι εγκαταστάσεις φιλοξένησαν τη Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Από το 1992 λειτουργούν ως κέντρο εκπαίδευσης με την ονομασία ΚΕ Πόρος, ενώ διαμορφώθηκαν και ξενώνες για τον παραθερισμό των αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε, αγαπητοί ακροατές, ότι η ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου Ελνίνιο σε εξέλιξη αναμένεται να είναι υψηλής έντασης μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, και υπάρχει μια πιθανότητα, ή μάλλον αυξάνονται οι πιθανότητες για ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Και βέβαια τώρα δεν αναφερόμαστε στην Ελλάδα συγκεκριμένα, αυτό αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνο της ιστοσελίδας meteo.gr, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Λαγουβάρδε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και εβδομάδα, κύριε Χουζούρη.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Πολύ σημαντικό θέμα.
0: Εδώ φαίνεται και ο ΙΕ και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ουσιαστικά λένε το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς. Είμαστε στην εξέλιξη ενός φαινομένου Ελνίνιο. Να πούμε εδώ ότι τους ακροατές μας γνωρίζουν ότι το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα περιοδικό φαινόμενο. Δηλαδή, εμφανίζεται κάθε χρονιά, κάποιες χρονιές στον Ειρηνικό ωκεανό, κυρίως στα του Ειρηνικού ωκεανού που είναι κοντά στο σημερινό, και τα χαρακτηριστικά του είναι η απότομη και η σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας, το οποίο συνδέεται αυτό με την αλλαγή του ανεμολογικού πεδίου στην περιοχή και την κατανομή των βροχοπτώσεων. Δηλαδή, όταν έχουμε φαινόμενο Ελνίνιο, παρατηρούνται πιο καταρχάς συνορισμός, πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις περιοχές του Ειρηνικού ωκεανού, σημαντικές βροχοπτώσεις κυρίως προς τις ακτές της Λατινικής Αμερικής και λιγότερες βροχοπτώσεις στην άλλη μεριά του Ειρηνικού, προς την Ινδονησία και την Αυστραλία. Δηλαδή, αλλάζει και για τις χρονιές Ελνίνιο και η κατανομή των βροχοπτώσεων, το οποίο στις περιοχές εκεί είναι αρκετά σημαντική η επίπτωση και αυτή η αλλαγή. Άλλωστε, και αυτές οι έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε στην Νότια Αμερική είναι αυτές που είχαν δώσει πολλές δεκαετίες τώρα στους ανθρώπους που είχαν ονομάσει αυτό το φαινόμενο Ελνίνιο που εμφανιζόταν περίπου κοντά στα Χριστούγεννα. Που συνήθως είναι η μέγιστη ένταση του προσεπτικής αυτού φθινόπωρο και μετά θα έχουμε έτσι την μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου και μέχρι το δικό μας χειμώνα. Πέρα από το αλλάζει λοιπόν την κατανομή των βροχοπτώσεων στην περιοχή όσο διαρκεί το Ελνίνιο, απ' την άλλη ανεβάζει και τις θερμοκρασίες λόγω των θερμοκρασίων νερών και της θερμοκρασίας του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Αποτέλεσμα ανεβαίνει ο μέσος όρος της θερμοκρασίας του πλανήτη. Να το πω πιο απλά δηλαδή. Η θερμοκρασία του πλανήτη μας ξέρουμε ότι ανεβαίνει συνεχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής. Όταν στις χρονιές που έχουμε Ελνίνιο, υπάρχει κάτι ακόμα σε μια μεγάλη περιοχή του πλανήτη μας που ανεβάζει περαιτέρω τη θερμοκρασία, που συμπαρασύρει προς τα πάνω στους μέσους όρους όλου του πλανήτη. Οι χρονιές Ελνίνιο δηλαδή, που είχαμε και στο παρελθόν, το 2015-2016, που είχαμε ισχυρό Ελνίνιο του 2023-2024, ήταν επίσης χρονιές που είχαμε δει και πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας του πλανήτη μας από τα κανονικά. Δεν οφείλει το πλανήτη. Ο κύριος λόγος είναι η κλιματική αλλαγή. Ελνίνιο είναι ένα. Το κερασάκι, να το πω έτσι, από
0: μάλιστα.
1: Πάνω, βάζει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία.
0: Παρατηρώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχετε αναφερθεί στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η κατάσταση να είναι λίγο καλύτερη εδώ φέτος το καλοκαίρι σε σχέση με τις άλλες υπήρους και τις άλλες χώρες.
1: Δεν επηρεάζεται. Αυτή τη στιγμή και τα φαινόμενα καύσωνα που είδαμε, τους πολύ μεγάλους καύσωνες στη Δυτική Ευρώπη και τα έχουμε ξανασυζητήσει πρόσφατα στην Ευρώπη, δεν έχουν σχέση με το Ελληνικό. Το Ελνίνιο, ακόμα και όταν θα φτάσει στο μέγιστο του, το πιθανό να είναι πιο Ελνίνιο, που θα είναι σημαντικό, το τελευταίο τράμινο του χρόνου που εκεί είναι, οι θερμοκρασίες ήδη ανεβαίνουν πολύ όμως, είναι σχεδόν 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά στις περιοχές Ελνίνιο, στην εκεί στο εξωτερικό, και που είναι παραπάνω από την απόκτηση θερμοκρασία, επηρεάζουν λιγότερο την Ανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο, ίσως κάπου στη Δυτική Ευρώπη. Επηρεάζουν όμως και σύμφωνα και με ένα χάρτη που έδωσε δημοσιότητα και ο Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, κυρίως οι περιοχές που είναι πέριξη του Ειρηνικού. Κλίματα της Ευρωπαϊκής Αμερικής, κάποια κλίματα της Αφρικής και λιγότερα στην Ευρώπη. Δεν ανησυχούμε από κάτι που μπορεί να μας προκαλέσει την χώρα μας, τη Μεσόγειο.
0: Πάντως για τον υπόλοιπο κόσμο, μάλλον δεν θα είναι και το πιο εύκολο καλοκαίρι.
1: Όχι, και η συνέχεια του δικού του
0: και
1: καλοκαίρι.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Να έχει πιο ξηρές συνθήκες μέσα στον αυτό Δεκέμβριο που θα είναι το δικό του καλοκαίρι. Για παράδειγμα, πιθανότητα και με αυξημένο κινδύνο βασικών πυρκαγιών, όπως γνωρίζουμε όλοι στην Αυστραλία, είναι και τεράστιε.
0: Βέβαια.
1: Και οι βροχέ μπορούν να πέσουν σε κάποιε άλλε περιοχέ λόγω τη αύξηση τη θερμοκρασία τη θάλασσα.
0: Και επίσης και το γεγονός της αύξησης της θερμοκρασίας στη θάλασσα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή.
1: Φυσικά.
0: Είτε πρόκειται για τα θαλάσσια φυτά είτε τα ζώα.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν έχει φρέσκα, δεν έχει ανάβληση κρύο νερό από τα βάθη, γιατί τα αγατάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει σε κάποιες περιοχές. Αυτό έχει επιπτώσει πάρα πολύ δημιουργικό στη θαλάσσια ζωή, όπως είπατε. Και άλλωστε οι ψαράδες είχαν δει αυτές τις αλλαγές.
0: Ναι.
1: Πολλές είχαν δώσει και αυτό το όνομα. Προφανώς επηρεάζει ένα τμήμα του πλανήτη, είναι μακριά από εμάς, αλλά προφανώς μας ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για το κλίμα, πάντα παρακολουθούμε το σύνολο του πλανήτη μας. Ακόμα και αν επηρεάζει τη γειτονιά μας, μας αφορά όμως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται πλέον σε ένα πιο θερμό κόσμο, σε ένα πιο θερμό πλανήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και αυτές οι επιπτώσεις του δεν είναι και απόλυτα ξεκάθαρες, δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Ένα Ελληνίδιο πριν από 40-50 χρόνια δεν συνέβαινε προφανώς.
0: Λάμπανε
1: όμως χώρα σε πιο δροσερό πλανήτη. Τώρα έχουμε ένα θερμό πλανήτη, αφήνουμε τη συνέχεια. Και οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι ακόμα πιο, σε αυτές τις περιοχές πιο έντονες ακριβώς λόγω και της υπερθέρμανσης.
0: Κύριε Λαγουβάρδε, πώς βλέπετε μέχρι στιγμής το ελληνικό καλοκαίρι από άποψη θερμοκρασιών?
1: Κοιτάξτε, ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας ο οποίος δεν είχαμε κάψονες. Είχαμε και τα μελτέμια που δεν είναι σύνηθες τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Εξαίρεση λοιπόν περιοχές που δεν επηρεάζονται τα μελτέμια, όπως η Βόρεια Ελλάδα και η Ελλάδα που είχαμε λίγο πάνω από τα κανονικά. Οι υπόλοιποι είμαστε κοντά στα κανονικά. Αλλά και στις περιοχές ήταν πιο ζεστές, όπως για παράδειγμα στη Μακεδονία, δεν είχαμε κάψονες. Μέχρι τώρα δεν έχουμε βιώσει κάποιο κάψονα στη χώρα μας, όπως βίωσαν το τέλος Μαΐου και πριν από 15-15 μέρες και στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό είναι το θετικό. Επομένως, ο πρώτος μήνας βγαίνει, μας το λέγατε, μάλλον αισιόδοξο μήνυμα, δεν είχαμε κάψονες. Ο Ιούλιος ξεκίνησε έτσι με λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, μέσα στα μελτέμια θα έχουμε ζέστη και φυσούρια από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά για μέρες. Πάλι όμως φαίνεται κάποια ακραία συμπεριφορά. Δηλαδή το να έχουμε 38-39 σε κάποιες περιοχές ή για αρκετές ημέρες, είναι κάτι το οποίο είναι κουραστικό, αλλά δεν βλέπουμε άμεσα, τουλάχιστον, κάποιο μεγάλο καύσωνο όπως αυτό που είχαμε βιώσει από 21, 23, 24, 25, δηλαδή τα 4 από τα 5.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχαμε στιγμή με
0: μια χαρά το είναι μέχρι στιγμή στο καλοκαίρι φέτος.
1: Ακριβώς, το πούμε απλά. Μια χαρά πάει μέχρι τώρα, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και βροχές έχουμε και ανέμους έχουμε. Το οποίο εντάξει, δεν μου που λέμε ότι είναι καγιές, βέβαια, την άλλη συντρούση.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε σε τη ζέστη. Τόλες εβδομάδες και θα είναι αρκετά ζεστή. Θα μας κοιτά πάνω από τα κανονικά. Όχι όμως μια ακραία συμπεριφορά. Το να έχουμε 38-39 βαθμούς μέσα στον Ιούλιο δεν είναι κάτι πιο μας.
0: Βέβαια.
1: Οι μικάφνες και ειδικά οι μεγάλες διάστακες είναι αυτοί που μας ανησυχούν. Για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Όμως έχουμε μπροστά μας και το καλοκαίρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαγουβάρδε, για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνος της ιστοσελίδας meteo.gr.

0: Στις 12 Αυγούστου θα έχουμε ολική έκλειψη ηλίου. Τι συμβαίνει όταν έχουμε ολική έκλειψη ηλίου? Αυτό που πολύ απλά μπορούμε να σκεφτούμε είναι: θα σκοτεινιάσει αμέσως? Τι ακριβώς θα συμβεί? Θα είναι ορατή από την Ελλάδα? Πότε ήταν η προηγούμενη έκλειψη ηλίου? Πότε θα είναι η επόμενη? Τι πληροφορίες προσφέρει η έκλειψη? Γενικά, τι πληροφορίες προσφέρουν οι εκλείψεις ηλίου στους επιστήμονες? Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είναι αστροφυσικός, υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Ευαγγελόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χοζούρη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θέλετε να ξεκινήσουμε με το τι ακριβώς συμβαίνει όταν έχουμε ολική έκλειψη ηλίου?
1: Ως φαινόμενο, ουσιαστικά έχουμε ευθυγράμμιση ήλιου, σελήνης και γης, με την σελήνη ενδιάμεσα στη φάση της νέας σελήνης,
0: ναι,
1: στο σεληνιακό κύκλο, που ουσιαστικά είναι σκοτεινή η σελήνη, και κατά τη διάρκεια ακριβώς της έκλειψης, επειδή υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση, μπλοκάρει το φως του ήλιου. Και εδώ έρχεται η ευτυχή συγκυρία που έχουμε ως έτσι υγιεινοι παρατηρητές,
0: ναι,
1: να έχουμε το εξής. Ουσιαστικά η διάμετρος της σελήνης είναι 400 φορές μικρότερη από τη διάμετρο του ήλιου, και ταυτόχρονα η σελήνη βρίσκεται 400 φορές πιο κοντά από ότι ο ήλιος. Οπότε όταν έχουμε ολική έκλειψη ηλίου,
0: ναι,
1: ουσιαστικά ο σεληνιακός δίσκος, που είναι πολύ μικρότερος στην πραγματικότητα, ναι, σχέση με τον ηλιακό, μπλοκάρει ακριβώς τον ηλιακό δίσκο για έναν γήινο παρατηρητή. Και έχουμε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, όπου ταιριάζουν ακριβώς οι δύο δίσκοι και έχουμε το φαινόμενο της ολικής έκλειψης. Δηλαδή, με λίγα λόγια,
0: ναι,
1: άμα πάμε αρκετά πιο μακριά από την τροχιά της γης στο ηλιακό σύστημα ή πιο κοντά σε σχέση με τον ήλιο, δεν θα έχουμε το φαινόμενο της ολικής έκλειψης. Είναι ένα προνόμιο των γήινων παραδείγματος.
0: Μάλιστα. Με τι συχνότητα γίνεται αυτό το φαινόμενο, κύριε Ευαγγελόπουλε?
1: Εκλήψεις τώρα ηλιακές γενικά και σεληνιακές έχουμε 4 με 7 περίπου το χρόνο.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα.
1: Παγκόσμια έτσι κλίμακα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
1: και όταν έχουμε, ναι, μια ηλιακή έκλειψη, 2 εβδομάδες πριν, 2 εβδομάδες μετά, έχουμε και σεληνιακή.
0: Μάλιστα. Αυτό το φαινόμενο φέτος θα είναι ορατό από κάποιες χώρες?
1: Ναι, ουσιαστικά οι χώρες έτσι άμεσα ενδιαφερόμενες, γιατί η ολικότητα, το 100%, ναι, δηλαδή της κάλυψης του ηλιακού δίσκου, ξεκινάει από Ρωσία και πιάνει έτσι αρκτικό κύκλο,
0: ναι,
1: και στη συνέχεια χρονικά πιάνει Γρυλανδία, Ισλανδία, πιάνει δηλαδή τον Ατλαντικό ωκεανό,
0: ναι,
1: ελάχιστα στη Βόρεια Πορτογαλία και Βόρεια Ισπανία, μέχρι Βαλεαρίδες νήσους. Είναι το πλαίσιο.
0: Αυτό το φαινόμενο πόσο διαρκεί?
1: Η ολικότητα,
0: ναι,
1: δηλαδή αν είμαστε τόσο τυχεροί, γιατί πραγματικά,
0: ναι,
1: είναι μικρή η ζώνη της ολικότητας χώρταξικά πάνω στη Γη. Διαρκεί λιγότερο από 2 λεπτά. Συγκεκριμένη ολική έκλειψη στις περιοχές που δηλαδή πιθανόν στο 100%.
0: Είπατε ότι στο 100% θα είναι Ρωσία και Γρυλανδία.
1: Βόρεια Ρωσία, Γρυλανδία θα πιάνει, Ισλανδία, Βόρεια Πορτογαλία και Βόρεια,
0: δηλαδή,
1: Ισπανία.
0: Για περίπου 10 λεπτά θα σκοτεινιάσει τελείως εκεί.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό το εντυπωσιακό.
0: Πω.
1: Δηλαδή, το 100% είναι κάτι ξεχωριστό, ακόμη και σε σχέση με το 90%. Ουσιαστικά ταυτόχρονα τοπικά, δηλαδή εκεί που είναι η ολικότητα, πέφτει ελαφρώς η θερμοκρασία. Έχουν παρατηρηθεί δηλαδή αυτά τα φαινόμενα. Αλλάζει για λίγο η συμπεριφορά των ζώων.
0: Ναι, τι λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και προφανώς πολλοί επιστήμονες, πολλοί αστροφυσικοί όπως εσείς, φαντάζομαι ότι θα επιδιώξουν να βρίσκονται σε εκείνα τα μέρη.
1: Πολλοί, ναι, ναι, και πολλοί ερασιτέχνες και όλες αστρονόμοι, οι λεγόμενοι κυνηγοί των εκλήψεων, ναι. Συνήθως έτσι τρέχουν από κάθε μέρος, συνδυάζοντας έτσι και με φυσιολατρικά έτσι στοιχεία διάφορες εκδρομές σε μέρη που έχουν ολική έκλειψη και λαμβάνουν έτσι πολύ ωραίες φωτογραφίες. Κάποιοι κάνουν έτσι και κάποιες μετρήσεις και αυτά που σας είπα, ας πούμε, για την πτώση θερμοκρασίας κτλ. Εντυπωσιακό φαινόμενο στην όψη του είναι η παρατήρηση του στέμματος. Όταν μιλάμε για το στέμμα, μιλάμε για την ανώτερη ατμόσφαιρα του ήλιου, που επειδή είναι πολύ αραιό σαν υλικό, αραιό πλάσμα, αραιή ποσότητα φορτισμένων σωματιδίων, δεν είναι ορατό όταν βλέπουμε τον ήλιο κανονικά μέσα. Όταν κρύψει κάποιος τον ήλιο, μπορεί να δει το λεγόμενο στέμμα του.
0: Γνωρίζετε και την ώρα που θα γίνει η ολική έκλειψη?
1: Θα σας πω για ώρες Ελλάδος.
0: Προφανώς εννοείται ότι σε κάθε χώρα, ναι.
1: Ναι,
0: είναι διαφορετική η ώρα.
1: Στη Ρωσία, σκεφτείτε, έτσι όπως πιάνε δηλαδή τον αρκτικό κύκλο και τα λοιπά, στη Ρωσία, βασικά Βόρεια Σιβηρία, η έκλειψη θα είναι πρωινές ώρες και μετά περνάει κατά τις απογευματινές ώρες στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα, οπότε...
1: Αν το σκεφτείτε, να δείτε λίγο έτσι πώς καλύπτει δηλαδή...
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
1: Απάτε τον αρκτικό κύκλο και μετά έρχεται στον Ατλαντικό ωκεανό.
0: Ναι.
1: Στην κεντρική και δυτική Ευρώπη θα είναι αργά το απόγευμα. Δηλαδή σε ώρα Ελλάδος η μερική έκλειψη ξεκινάει 6 και 34 το απόγευμα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και η πρώτη τοποθεσία που θα βρεθεί, που θα είναι ολική, θα είναι 7 και 58 για μας ώρα Ελλάδος.
0: Ναι. Το γεγονός αυτό της ηλιακής έκλειψης, εκτός από εσάς τους αστροφυσικούς, αφορά και άλλες ειδικότητες επιστημόνων. Τώρα θα πω έτσι κάτι που σκέφτομαι. Μπορεί παράδειγμα να θέλουν κάποιοι άλλοι επιστήμονες να δουν αυτό το θέμα που είπατε της θερμοκρασίας, επειδή προφανώς αυτά τα λεπτά που διαρκεί η ολική έκλειψη ηλίου, προφανώς θα πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Μπορεί κάποιους επιστήμονες να αφορά αυτό, κάποιους άλλους κάτι άλλο? Είναι μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων που αφορά η έκλειψη ηλίου?
1: Κοίταξε, γενικότερα ουσιαστικά βλέπουμε το πάντρεμα των επιστημών στη μελέτη πολλών φαινομένων. Και σίγουρα αυτό ήταν και κάτι που ουσιαστικά καταπιάνει έτσι και άλλες ειδικότητες. Δηλαδή, και ως φυσικός τώρα το λέω, εκείνη τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια του φαινομένου, είναι ένα σοκ, ας πούμε, για το χώρο. Δηλαδή και για τα ζώα που είπαμε πριν, είναι ένα σοκ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ειδικά αν είναι μια έκλειψη, ας πούμε, σε πιο μεσημεριανές ώρες
0: και ξαφνικά σκοτεινιάζει, βέβαια δίκιο έχετε, ακόμη και για τους ανθρώπους που προφανώς θα έχουν ενώ τους μη επιστήμονες, τους ανθρώπους
1: ιστορία.
0: Που κάνουν τη δουλειά τους εκείνη την ημέρα, βέβαια φαντάζομαι ότι θα έχουν υπάρξει προειδοποιήσεις, αλλά θα είναι και για το ανθρώπινο σώμα ένα σοκ.
1: Ναι, ναι, δηλαδή εγώ το προσεγγίζω, ας πούμε, και ιστορικά. Σκεφτείτε πόσο σοκ ήταν για τους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες του φαινομένου και έπρεπε να επικαλούνται το θείο για να μην τους, για να μην χάσει ο ήλιος το φως του, που ο ήλιος μνημονεύεται σαν θεός σε πάρα πολλές μυθολογίες, αρχές κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν χανόταν το φως, πόσο μεγάλο σοκ θα ήταν για τους ανθρώπους. Και να...
0: Στην Ελλάδα γνωρίζετε αν έχει συμβεί ποτέ, δεν ξέρω, τα παλαιότερα χρόνια, τους παλαιότερους αιώνες, να ζήσουμε και εδώ μια ολική έκλειψη ηλίου, να είναι ορατή δηλαδή?
1: Η τελευταία ορατή
0: Ναι.
1: Ολική όμως, να μην
0: μπερδευτούμε. Ναι. Ολική,
1: δηλαδή κάποιο μέρος της Ελλάδας να ήταν στο 100%, ήταν το Μάρτιο του 2006 που ουσιαστικά το Καστελόριζο ήταν ακριβώς το 100%. Γενικότερα, εντάξει, η Ελλάδα είναι μια μικρή σε έκταση χώρα, οπότε η πιθανότητα να πετύχει το 100% είναι
0: σπάνια,
1: μικρή,
0: εξαιρετικά σπάνια, μάλιστα.
1: Και γενικότερα ένας άνθρωπος, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το νούμερο, αλλά η πιθανότητα που έχει να δει μια ολική έκληψη ναι. στη ζωή του χωρίς να ταξιδέψει, γενικά παγκοσμίως, είναι εξαιρετικά μικρή.
0: Ναι, είναι.
1: Καταλάβατε, θέλω να πω.
0: Σας ακούω.
1: Μέρος το οποίο
0: βέβαια.
1: Είναι έτσι φαινόμενο που.
0: Σας ακούω με πολύ προσοχή και πιστεύω και οι ακροατές μας, μόνο να συνειδητοποιήσουμε πώς μπορεί να νιώθαμε αν τώρα, ας πούμε, μια τέτοια ώρα ξαφνικά σκοτίνιαζε.
1: Ναι, χωρίς να ξέραμε και το λόγο.
0: Χωρίς να ξέραμε το λόγο, για 5-10 λεπτά είναι. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και συγκλονιστικό. Άρα την περιμένουμε αυτήν την...
1: Απλώς να πω για την ναι. Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι μερική, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό η συγκεκριμένη. Δηλαδή θα πιάσει δυτική Ελλάδα ελάχιστα. Δηλαδή η Κέρκυρα, για παράδειγμα, θα έχει ένα ποσοστό κάλυψης 2,34%.
0: Τώρα τι εννοείται, ότι θα σκοτεινιάσει λίγο, ας πούμε?
1: Όχι, δεν θα είναι έτσι εμφανές, ναι. αλλά και εδώ πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή στους ακροατές μας. Όταν παρατηρούμε τον ήλιο, δεν τον βλέπουμε με κανένα άλλο μέσο εκτός από ειδικά ηλιακά φίλτρα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε γυαλιά ηλίου άμεσα που να βλέπουμε τον ήλιο, ούτε γυαλί ηλεκτροκόλληση, ούτε γυαλί που κάποιος το μαύρισε στο τζάκι κτλ. Γιατί τα έχω ακούσει και αυτά. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τον ήλιο μόνο, ενώ άμεση έκθεση τον ήλιο μας, μόνο με ειδικά ηλιακά φίλτρα που είναι κατασκευασμένα για αυτό το λόγο. Οπότε, αν τα χρησιμοποιήσει κάποιος, π.χ. ας πούμε στην Κέρκυρα, καλή ώρα, θα δει ελαφρώς, δεν θα δει τελείως κυκλικό τον δίσκο του ήλιου,
0: ναι.
1: θα δει ένα φαγωματάκι, ας πούμε, να το πω έτσι, στην μία άκρη του.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και στη Δυτική Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: 8 και 30 ξεκινάει
0: ναι.
1: στην Ελλάδα.
0: 8 και 30 το πρωί.
1: 8 και 30 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Προσέτα, στην Ευρώπη θα είναι απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: 8 και 30 ώρα Ελλάδας, 8 και 40 θα επανέρχεται ο ηλιακός δίσκος στην πρώτερη κατάσταση. Ουσιαστικά θα είναι όμως έτσι ένα φαινόμενο, κυρίως εντάξει και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, όπου θα βλέπουν τον ήλιο κατά τη δύση του κιόλας. Θα έχει αυτή την, έτσι, κάπως την ιδιαιτερότητα σαν έκλειψη ηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι χαμηλά δηλαδή ο
0: ναι.
1: ήλιος, περίπου δηλαδή στις 30 μοίρες από τον ορίζοντα, και λίγο πριν δύση θα βλέπει κάποιος ότι σκοτεινιάζει λόγω της διάβασης της σελήνης μπροστά από τον ηλιακό δίσκο.
0: Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, καταλαβαίνω, για αυτούς που θα βρίσκονται στην Κέρκυρα. Μας είπατε ότι δεν γίνεται διαγυμνού οφθαλμού ή με γυαλιά ηλίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο παράρτημα του αστεροσκοπίου στην Κέρκυρα. Ας αναζητήσουν όσοι ενδιαφέρονται, πάντως ας μην επιχειρήσουν μόνοι τους.
1: Είναι πολύ ερασιτέχνες αστυνόμοι και πολύ καλοί μου φίλοι, θα τα έχουν
0: οργανωμένοι.
1: Ναι, να έχουν κανονίσει να ταξιδέψουν στην Ισπανία συγκεκριμένα, σε περιοχές που θα είναι στην ολικότητα
0: ναι.
1: και θα μας δώσουν έτσι εντυπωσιακές φωτογραφίες, γιατί είναι και η συγκυρία, είδα δηλαδή στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως sunset solar eclipse, δηλαδή θα είναι στη δύση του ήλιου, κατά το ήλιο
0: ναι,
1: βασίλεμα
0: ναι.
1: Οπότε έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Να μένουμε τις φωτογραφίες.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Βαγγελόπουλο, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα αυτά που μας εξηγήσατε σήμερα. Πολλά δεν τα γνωρίζαμε, για το τι σημαίνει ολική έκλειψη ηλίου. Θερμά σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης και σε εσάς. Και σε εσάς, καλημέρα σας. Καλά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο αστροφυσικός Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

0: μικρή διακοπή τώρα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Παπά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 03.

0: Περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατικών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα από τις 7 έως και τις 8 Ιουλίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, όπου έχει περιοριστεί η φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη και περιοχές του Βόρειου Αιγαίου. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Περισσότεροι από 3.300 νεκροί από τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα επιρροτικά ορεινά στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ένα ιστορικό γεγονός θα μας απασχολήσει τώρα, το οποίο είναι η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στην Χίο τη νύχτα της 6ης προς την 7η Ιουνίου του 1822. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, θα δούμε γιατί και θα δούμε ποια ήταν η απήχησή του στον κόσμο εκείνης της εποχής. Και βέβαια πίσω από αυτό το γεγονός είναι κρύβεται μια μεγάλη προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Εμείς αγαπητοί ακροατές απευθυνθήκαμε για το θέμα αυτό στη Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου, καθώς αυτή την περίοδο η κυρία Αδαμοπούλου ολοκληρώνει μια επιστημονική μονογραφία για τον Κανάρη, οπότε έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα. Κυρία Αδαμοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χουζούρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
1: Είστε καλά. Ήθελα να πω ότι αυτή η επιστημονική μονογραφία για τον Κανάρη συγγράφεται σε συνεργασία με την κυρία Ανίτα Πρασά, την αντίστοιχη ιστορικό και διευθύντρια των αρχείων του Βόλου, και σύντομα θα είναι, όπως είπατε και εσείς, και ευχαριστώ πολύ, σύντομα θα κυκλοφορήσει.
0: Θα θέλατε να μας πείτε πώς οδηγούμαστε σε αυτήν την επιχείρηση του Κωνσταντίνου Κανάρη, τι έχει συμβεί, πώς φτάνει σε αυτό το σημείο να πυρπολήσει την Οθωμανική Ναυαρχίδα στη Χίο?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ας μην ξεχνάμε ότι τον Μάρτιο του 1822 είχε προηγηθεί η επέσχυντη σφαγή της Χίου. Ο εξανδραποδισμός του πλούσιου και έφορου αυτού νησιού σε αντίπεινα του Σουλτάνου για την τόλμη και από τη ζηλή, αν θέλετε, των Χίων να βρίσκονται παντού σε όλες τις θάλασσες και να κάνουν εμπόριο και όλα τα σχετικά, και βέβαια σε μια απέλπιδα προσπάθεια απελευθέρωσης της Χίου από τον Ιάκωβο τον Μπάζη, τον άβαρχο τότε των Ιδραίων, που όμως έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό ουσιαστικά, η επιχείρηση του καψίματος της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο ήταν τα αντίπεινα του τρινήσιου στόλου για αυτή τη σφαγή της Χίου. Αυτό ήταν, τίποτα παραπάνω. Αυτό. Και μάλιστα, όταν επέστρεψαν στο λιμάνι των ψαρών οι τρεις στόλοι, Δρέικος, Πετσιώτικος και Ψαριανός, οι Πετσιώτες, λόγω διαφόρων γεγονότων και κυρίως γιατί δεν τους καταβάλλονταν οι μισθοί, όπως λέει και ο Χατζιανάργυρος, έφυγαν και επέστρεψαν στις Πέτσες. Άφησαν λοιπόν μόνους τους στο λιμάνι των Ψαρών τους δύο στόλους, Εδρέικο και Ψαριανό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι δύο, οι αρχηγοί τους λοιπόν, οι ναυαρχοί τους, συσκέφτονταν για την πολεμική τακτική που θα ακολουθούσαν. Ένα τυχαίο περιστατικό έμελε να δώσει μια πρόσμενη τροπή, θα έλεγα, στα πολεμικά πράγματα, και δημιούργησε τις συνθήκες για την επίσημη πια διαβευτική είσοδο του Κωνσταντή Κανάρη στο ναυτικό αγώνα. Μέχρι τότε ο Κανάρης, ναι, μεν ελάμβανε μέρος σε κάποιες επιχειρήσεις και ως πυρπολητής ακόμα, αλλά δεν ήταν ο πρωταγωνιστής. Ένα λοιπόν βράδυ γλεντούσαν οι Ψαριανοί στην ταβέρνα του Γιώργη Σιδέρη και σκέφτηκαν να ζητήσουν από τη Βουλή τους να τους προδώσει ένα πυρπολικό, και το πυρπολικό αυτό να το κυβερνήσει ο Κωνσταντής Κανάρης, τον οποίος έχερε εξαιρετικής εκτίμησης, πρέπει να σας πω. Ήταν πραγματικά μία, και όπως θεωρήθηκε αργότερα, μία από τις αγνότερες μορφές του αγώνα. Ήταν τότε ο Κανάρης, δέχτηκε. Και μάλιστα λέγεται ότι έπεσε και κλήρος μεταξύ Κανάρη Παπανικολή, τον οποίο κέρδισε ο Κανάρης. Πήρε την αποδοχή ο Κανάρης. Ήταν τότε λοιπόν πατέρας ήδη τριών μικρών αγοριών και ενός τέταρτου μου μόλις είχε γεννηθεί, και το αγόρι αυτό, ο Μιλτιάδης, γεννήθηκε την ημέρα που έφευγε ο Κανάρης από τα Ψαρά για να ξεκινήσει για την επιχείρηση στη Χίο. Ο Κανάρης δεν έφυγε μόνος του. Ο Μιαούλης, ο ναύαρχος του Ιδραίκου Σόλ, της Ιδραίκης Μοίρας, ζήτησε να τον ακολουθήσει και ένα Ιδραίκο πυρπολικό και σαν τέτοιο επέλεξε τον Ανδρέα Πιπίνο, ένα πολύ έμπειρο επίσης μπουρλοτιέρι Ιδραίο. Τα δύο πυρπολικά ξεκίνησαν, ακολουθήθηκαν από 4 πολεμικά για, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσουν να...
0: Δείχνει μια καλά οργανωμένη επιχείρηση όλο αυτό που μας περιγράφεται.
1: Πολύ καλά οργανωμένη, πράγματι. Συνοδεύονταν από 2 ψαριανά πλοία πολεμικά και 2 ιδραίκα, τα οποία θα στάθμευαν στο βόρειο και νότιο στόμιο του στενού της Χίου, όπως είπαμε, για να συνδράμουν την όλη αυτή η νυχτερινή παράτολμη επιχείρηση. Το γενικό πρόσταγμα βεβαίως το είχε ο Κανάρης. Ο Μιαούλης είχε πει στον Πιπίνο να υπακούει τις εντολές του Ψαριανού.
0: Μάλιστα.
1: Και η ομάδα των πλοίων ξεκίνησε, έφτασε απαρατήρητη στο απέναντι ακροτήριο Καραμπουρνού, στη Μικρασιατική Ακτή, τη Μέλαινα Άκρη όπως ονομάζεται, και μετά παραπλέοντας τις Ινούσες μπήκε στον ποσμό της Χίου και προσέγγισε τον εχθρό. Βέβαια τις ώρες αυτές ατυχώς επικρατούσε μεγάλη νυνεμία, περίμεναν λοιπόν τα πληρώματα. Ο Κανάρης προσπαθούσε με πατριωτικά και φλογερά λόγια, ως συνήθως, τα οποία πολύ χρησιμοποιούσε και τα οποία ήταν στην ιδιοσυγκρασία του, να εμψυχώσει τους μπουρλοτιέριδες του, και μετά από παρέλευση άπρακτων ωρών δυστυχώς και σε αναμονή έτσι ευνοϊκού ανέμου, τη νύχτα της την Τετάρτη 6 προς 7 Ιουνίου τα δύο πυρπολικά ανέβασαν παραπλανητικές αυστριακές σημαίες, πέρασαν με κατάλληλους ελιγμούς τον κάβο του Καραμπουρνού, όπως σας είπα, χωρίς να εντοπιστούν από τις τουρκικές περιπολίες, μπαίνουν στο βόρειο στόμιο του στενού της Χίου και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι πλησιάζουν την... Είχαν αραμαζάνει οι Τούρκοι. Αυτό ήταν το θέμα. Και αυτό ήταν η επιλογή της περιόδου και της ημέρας που επιχείρησαν. Πλησιάζουν λοιπόν την ολόφωτη αρμάδα, στην οποία αρμάδα την τουρκική ξεχώριζαν 2 από τα μεγαλύτερα και επιβλητικότερα πλοία. Αυτό του Καπουδάν Πασά, του Αλίζαδε, του γνωστού Καράλι, όπως έμεινε στην ιστορία, και η υποναυαρχίδα του τουρκικού στόλου που είχε κυβερνήτη τον Ριαλά Μπέι, τον Μπεκίρ. Ήταν στολισμένα με σημαίες, από το λένε ιστοριογράφοι, από τον Ιστόν μέχρι του Ήδατος ήταν στολισμένα με σημαίες. Χαρούμενες γιορταστικές μουσικές κλπ. Ο Πιπίνος άρχισε σχεδόν άμεσα να εμβολίζει την υποναυαρχίδα, που ήταν ένα δίκροτο με 74 πυροβόλα. Όμως δεν άναψε νωρίς το εχθρικό πλοίο και δεν πρόλαβε να τυλιχθεί εντελώς τις φλόγες. Ο δε άνεμος είχε αποσπάσει το πυρπολικό του Πιπίνου, που ακυβέρνητο και φλεγόμενο έπεσε στην μέση, ρίχτηκε στη μέση του τουρκικού στόλου, προκάλεσε όμως πάρα πολύ μεγάλο τρόμο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κανάρης είχε πιταλιούχο και συμβοηθό του, ένα πολύ επιδέξιο και ατρόμητο αγωνιστή από τα Λαγκάδια, τον Ιωάννη Θεοφιλόπουλο, τον περίφημο Καραβόγιανο όπως ονομάζονταν, και μαζί με όλους τους παράτολμους και φοβερούς πυρπολιτές του έπεσαν στο πλοίο στο τρίκροτο Μανσουριγέ, που ήταν η ναυαρχίδα του Καρά Αλή. Το Μανσουριγέ είχε 84 πυροβόλα, εκεί μέσα είχαν συγκεντρωθεί τρογοπίνοντας όλοι οι αξιωματικοί του πλοίου και όλοι οι επίσημοι του τουρκικού στόλου. Ο δε Κανάρης είπε τότε, σύμφωνα με τους ιστοριογράφους εποχής, είπα στον εαυτό μου, λέει, απόψε Κωνσταντή θα πεθάνει. Και πραγματικά αυτό δείχνει όλο το ηρωικό μεγαλείο του Ψαριανού Πυρπολιτή, έτσι, και την προπαρασκευή του, θα έλεγα, για αυτή την υπέρτατη θυσία, κυρία Χουζούρη. Ακόμη και μοναχός βρισκόταν μέσα στο πληρωμά του ο πρωτοξάδελφός του, ο Ιωάσαφ Νικολάρας, που μαζί με τον αδελφό του, τον αναγνώστη Κανάρη, που κι αυτός ήταν μέλος του πληρώματος, βοήθησαν και έφτασε το αποτέλεσμα της ανατίναξης αυτού του Μανσουριγέ, που σημαίνει νικητής βέβαια, και παρότι κινδύνευσαν προς στιγμής, κινδύνευσε να καταστραφεί παράτολμη προσπάθεια, γιατί το μπουρλότο του Κανάρι είχε πέσει με γεμάτα πανιά στην πλώρη της τουρκικής ναυαρχίδας και μπλέκτηκε με τις αλυσίδες της. Ωστόσο κατόρθωσε να σιγουράρει το γάντζωμα ο Κανάρης, όπως λεγόταν, μέχρι την πλήρη διάδοση της φωτιάς στο Μανσουριγέ. Και ενώ τα πληρώματα του Κανάρη, οι πυρπολιτές του, 43 συνολικά άτομα, πήδησαν μέσα στη Σκαμπαβία, πάλι μια ατυχία, αυτή τη φορά πιάστηκαν τα πανιά της Σκαμπαβίας πάνω στην ναυαρχίδα, πάλι εμπόδισε την κλέφτη των πυρπολιτών, πάλι ο Κανάρης κατάφερε να απελευθερώσει. Καταλαβαίνετε τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, και να απομακρυνθούν βιαστικά στο νότιο στόμιο του στενού της Χίου, όπου τους περίμεναν τα πλοία, τα συνοδά πλοία που σας ανέφερα στην αρχή.
0: Κυρία Δαμοπούλου, διάβαζα ότι ο Άγγλος ιστορικός Θόμας Γκόρντον είπε ότι η πυρπόληση της ναυαρχίδας ήταν ένα από τα πιο καταπληκτικά κατορθώματα που αναφέρει η ιστορία.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για εξαιρετικό κατόρθωμα. Πραγματικά συγκλώνησε την διεθνή κοινότητα, δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη συμπάθεια, θα έλεγα, φιλελληνική, προς την ελληνική υπόθεση, προς την ελληνική επανάσταση, που μόλις είχε πρωτοξεκινήσει, βεβαίως δεν είχαν περάσει χρόνια. Και πραγματικά ο Κανάρης αποδείχθηκε στα μάτια όλων,
0: ναι,
1: ονομάστηκε ο γενναίος των γενναίων. Αυτό τα λέει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που πρέπει να πω και να ολοκληρώσω είναι ότι μέσα στο, αφού γύρισαν βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι πυρπολιτές, Κανάρης, Πιπίνος και λοιπά, τους υποδέχτηκαν με εξαιρετικές τιμές, με στεφανώματα, με παρακλήσεις στο ναό του Αγίου Νικολάου. Ωστόσο ο Κανάρης μέσα στο πυρπολικό του είχε το ναυμαχικό του λάβαρο, ήταν εξαιρετικά, όπως ξέρουμε, πιστός άνθρωπος, ευλαβής ο Κανάρης, παρά τη σκληράδα των επιχειρήσεών του. Είχε λοιπόν το λάβαρο με τους Αγίους Αποστόλους, που ήταν οι προστάτες του, γιατί η οικογένειά του είχε και ναό, ένα ναίσκο των Αγίων Αποστόλων στην περιοχή Φτελιό στα Ψαρά. Είχε το λάβαρό του μέσα, το οποίο ήταν, λέει, διάτριτο και μισοκαμένο από την επιχείρηση. Και αυτό το λάβαρο ύψωσε και έφερε στο ναό των Αγίων Αποστόλων.
0: Μάλιστα.
1: Και αργότερα το τοποθέτησε και στην Κυψέλη, όταν αργότερα πλέον πολύ μετά ο Κανάρης ήρθε στην Αθήνα, ζούσε στην Κυψέλη, είχε φτιάξει ναό των Αγίων Αποστόλων, και ο Κωνσταντίνος Ράδος λέει, ο ιστορικός, ότι το λάβαρο αυτό της πυρπόλησης της Χίου τοποθετήθηκε με ευλάβεια μέσα στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κυψέλη.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες, έτσι, της περίοδου του 1821, αυτή που μας διηγηθήκατε.
1: Βέβαια.
0: Σε ό,τι αφορά τα θαλασσινά κατορθώματα των Ελλήνων.
1: Ασφαλώς. Ακόμη Μάλιστα. και η Τούρκη ιστορική, ο περίφημος Αχμέτ Τζεβδέτ, μιλάει με θαυμασμό για αυτή την επιχείρηση και λέει πώς κορόιδεψε ο Κανάρης τον Καρά Αλή, ο οποίος Καρά Αλής, πρέπει να σας πω, ότι δεν έφτασε σώς στην ακτή την απέναντι της Χίου, με την βάρκα που προσπαθούσε να διασωθεί και ο ίδιος, ένα κατάρτι φλεγόμενο έπεσε πάνω του και τον συνέφληξε και στάθηκε στην Χίο, στο κάστρο της Χίου. Σήμερα βρίσκεται ο τάφος του Καρά Αλή.
0: Κυρία Δαμοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ που με τη βοήθειά σας σήμερα ξεφυλίσαμε πολύ σημαντικές σελίδες της ιστορίας μας. Θερμά σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Ντίνα Δαμοπούλου.

0: Για τα καλοκαιρινά εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με δύο αρχαιολόγους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μαρία Σελέκου, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Σελέκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Σελέκου, σας καλέσαμε σήμερα για να μιλήσουμε για τα πολύ ωραία εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε οργανώσει με αφορμή μια μεγαλειώδη πραγματικά έκθεση για την οποία είχαμε μιλήσει πριν από λίγες ημέρες, η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται. Θα θέλατε να μας μιλήσετε γι' αυτά?
1: Ναι, φυσικά. Όπως είπατε, για την περιοδική έκθεση, την πολύ ωραία αυτή περιοδική έκθεση που υπάρχει τώρα στο μουσείο, εμείς με την συνάδελφό μου τη Γιούλη την Κουτσιανά δημιουργήσαμε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα,
0: ναι,
1: για μια ομάδα συγκεκριμένη κοινού για οικογένειες με μικρά παιδιά στη διάρκεια των διακοπών τους και συγκεκριμένα των καλοκαιρινών.
0: Μάλιστα.
1: Και σκοπός μας βέβαια ήταν και είναι, και όπως και κάθε χρόνο αυτές τις δράσεις, σκοπό έχουν να αξιοποιήσουν τα παιδιά τους τον ελεύθερο χρόνο και να ενεργοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Πώς θέλουμε να το πετύχουμε τώρα αυτό? Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Η μία είναι τα μικρότερά μας παιδιά από 5 έως 8 χρονών και η άλλη είναι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα μας από 9 έως 12 χρονών. Στην πρώτη, το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάσαμε είναι με τον εξής τίτλο: «Μικρή αρχαιολόγη στην Πύλο του Νέστορα». Και για τα μεγαλύτερα παιδιά έχει διαφορετικό τίτλο και διαφορετική φυσικά δομή: «Ξεκλείδωσε τα μυστικά της Πύλου του Νέστορα». Mm-hmm. Ο σκοπός όμως και των δύο αυτών προγραμμάτων, ναι, είναι η γνωριμία των παιδιών με τον μυκηναϊκό πολιτισμό και συγκεκριμένα το βασίλειο που συνδέεται με τον ομηρικό Νέστορα στην Πύλο, το οποίο και γνωρίζουν έτσι και από το σχολείο τους και όχι μόνο. Τι ακριβώς προσφέρουμε? Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα αφήγηση παραμυθίδια τα μικρότερα παιδιά, το διάλογο, το παιχνίδι των ρόλων που αρέσει πάρα πολύ και στα μεγαλύτερα παιδιά να παίρνουν ρόλους όπως ο γραφέας, ο αρχηγός του στρατού, ο αγκιοπλάστης, ο μεταλλουργός, η φάντα και άλλοι ρόλοι. Σε τι μας βοηθούν όλα αυτά? Μας βοηθούν λοιπόν στην εξερεύνηση,
0: ναι,
1: μέσα στον εκθεσιακό χώρο με τη δική μας καθοδήγηση, ώστε τα παιδιά να ανακαλύψουν μόνα τους από το χώρο της έκθεσης τις διαφορετικές στοιχές της ζωής των μικηναίων. Όπως για παράδειγμα την καθημερινή ζωή, τον, ναι, πόλεμο, τον καλοπισμό, το εμπόριο, τα ταξίδια κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά λοιπόν από αυτή την γνωριμία, ναι, μέσα στο χώρο της έκθεσης τα παιδιά έχουν συγκεντρώσει όλες αυτές τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο του προγράμματος, που είναι το εικαστικό εργαστήρι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε λοιπόν στην αίθουσα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκεί τα παιδιά, εμπνεώμενα από τα αρχαία εκθέματα, θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης, το οποίο και θα πάρουν μαζί τους στο τέλος του προγράμματος. Να αποκαλύψουμε ότι για τα μεγαλύτερα παιδιά θα είναι η δημιουργία με πυλό μιας πινακίδας γραμμικής βήτα.
0: Ναι.
1: Και στα μικρότερα παιδιά μια σφραγίδα πάνω σε πυλό με τον γρίπα. Τα υπόλοιπα βέβαια θα τα δούμε από κοντά.
0: Από κοντά. Τι ωραία, ναι, ιδέα, γιατί την ώρα που γίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι γονείς θα μπορούν να περιηγηθούν τη συγκεκριμένη έκθεση είτε τη μόνιμη έκθεση του μουσείου.
1: Διαρκεί 2 ώρες το πρόγραμμά μας, οπότε υπάρχει αρκετός χώρος και για τους χρόνους και για τους γονείς. Οι ημερομηνίες και οι ώρες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, στα ημερολόγια των δραστηριοτήτων. Μπορούν να δουν εκεί αν υπάρχουν διαθέσιμες να κάνουν την κράτησή τους.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι είναι δωρεάν. Θα μιλήσουμε για αυτή
1: δωρεάν
0: την πλευρά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σε λίγο με τη συνάδελφό σας, αλλά επειδή ακριβώς είναι δωρεάν και είναι και συγκεκριμένος ο χώρος ενός μουσείου, γι' αυτό πρέπει οι γονείς που μας ακούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για να κρατήσουν τη θέση για το παιδάκι τους, έτσι δεν είναι?
1: Για να κάνουν την κράτησή τους, φυσικά, για να κάνουν την κράτησή τους ηλεκτρονικά. Και όπως πολύ ωραία είπατε, είναι μία από τις δράσεις, από τις πολλές που δημιουργεί και σχεδιάζει το μουσείο. Θα πω τώρα στην κυρία εδώ Χουτιανά, έτσι, με δίπλα μου στη Γιούλη.
0: Εμείς, πολύ ωραία, εμείς κυρία Σελέκου, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρουσιάσατε αυτά τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα. Τι ωραία ιδέα για τους γονείς και για τα παιδιά. Τα παιδιά να περάσουν πολύ δημιουργικά την ώρα τους, μαθαίνοντας έτσι και ευχάριστα, βέβαια, για το Μυκηναϊκό πολιτισμό. Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία εκείνη την ώρα να δουν την μόνιμη και την περιοδική αυτή έκθεση του μουσείου. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: κυρία Σελέκου. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρία Σελέκου, την αρχαιολόγο από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, και τώρα να καλωσορίσουμε την επίσης αρχαιολόγο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, επίσης από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, την κυρία Γιούλη Κουτσιανά, την οποία έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κυρία Κουτσιανά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ για αυτή την επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό ένα μουσείο, και ειδικά τώρα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το πρώτο μουσείο της χώρας, να δίνει αυτή την ευκαιρία, να έχει αυτό το κοινωνικό, αν θέλετε, πρόσωπο, να δίνει αυτή την ευκαιρία σε παιδιά πολλών ηλικιών, μας είπε η κυρία Σελέκου, από 5 έως 8 και από 9 έως 12 ετών, να παρακολουθήσουν προγράμματα ειδικά φτιαγμένα για αυτή την ηλικία, εντελώς δωρεάν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε κάτι τέτοιο. Θα θέλετε να μας μιλήσετε έτσι λίγο για αυτό το κοινωνικό πρόσωπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου?
1: Φυσικά. Να πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς προηγουμένως, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της Ελλάδας, ένα από τα σημαντικότερα της αρχαίας ελληνικής τέχνης στον κόσμο, που δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Δεν είναι όμως μόνο χώρος προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των αρχαίων έργων, αλλά είναι και χώρος εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες και κυρίως για τους νέους. Οπότε το μουσείο, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής, από το 2006 σχεδιάζει συστηματικά και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για όλες τις ομάδες κοινού, χωρίς αποκλεισμούς, δωρεάν. Δηλαδή, προσφέρει δράσεις σε μαθητές από προνήπια ως τη βαθμίδα του λυκείου, σε οικογένειες με μικρά παιδιά, όπως αυτές που μόλις σας ανέφερε η κυρία Σελέκου, σε ενήλικες, σε αμαία, καθώς και σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να τονίσουμε την προσφορά του μουσείου και σε αυτές τις ομάδες, που μπορεί να είναι άτομα με νοητική υστέρηση, άτομα τυφλά ή με χαμηλή όραση, ψυχικά ασθενείς, άτομα με χρόνιες παθήσεις, χρήστες ουσιών, στη διαδικασία επεξάρτησης, σε πρόσφυγες, σε έγκλειστους, σε καταστήματα κράτησης, σε μαθητές νοσοκομείων με διάφορα, με σοβαρά προβλήματα υγείας κτλ. Σκοπός μας σε αυτές τις ομάδες είναι να τις διευκολύνουμε να ενταχθούν κοινωνικά και να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινά. Οπότε επιλέγουμε με προσοχή πολλές θεματικές, τις στιγμές με τις που θα χρησιμοποιήσουμε και τη δομή και τα μέσα. Βέβαια, γενικότερα να πούμε ότι οι θεματικές για όλα τα προγράμματα είναι διαφορετικές, είναι ποικίλες, εγγίζουν διαφορετικές πτυχές του αρχαιολογικού πολιτισμού. Και σε όλες τις ομάδες και για όλα τα προγράμματα ανεξαιρέτως, οι δράσεις, βασικός μας στόχος είναι οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τη γνώση μόνοι τους, με την καθοδήγηση φυσικά τη δική μας, των αρχαιολόγων του Τμήματος Εκπαίδευσης, οπότε να κατακτήσουν τη γνώση με βιωματικό και ψυχαγωγικό τρόπο, να γεφυρώσουν το χθες με το σήμερα και να συνδέσουν το παρελθόν με τα προσωπικά τους βιώματα. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Για τις ειδικές όμως αυτές τις ομάδες που αναφέραμε προηγουμένως, τις ευαίσθητα κοινωνικές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, έχουμε επιλέξει διάφορα θέματα κατά καιρούς. Έχουν αρέσει πάρα πολύ το αρχαίο παιχνίδι, η αρχαία ελληνική μουσική, η επαφή με τα αρχαία μουσικά όργανα και η γνωριμία, η καθημερινή ζωή, τα μυθικά πλάσματα, τα αγάλματα κτλ. και να αναφέρουμε δύο έτσι πολύ σταθερές συνεργασίες που έχουμε. Από το 2015 συνεργαζόμαστε με τα σχολεία του Νοσοκομείου Παιδών που επισκεπτόμαστε σταθερά κάθε χρόνο. Και από το 2011 με τα καταθήματα κράτησης. Και φυσικά έρχονται και άλλες συνεργασίες, τις οποίες ανυπομονούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε ανοιχτοί σε όλους.
0: Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα από το Σεπτέμβρη, όταν θα ξεκινήσει η νέα σεζόν με τα νέα προγράμματα, να τα ξαναπούμε. Εμείς για το καλοκαίρι κρατάμε αυτή την πρότασή σας, το καλοκαίρι για παιδιά, όπως επιγράφεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τετάρτη 8, Πέμπτη 9, Παρασκευή 10 Ιουλίου για παιδάκια 5 έως 8 ετών, και Τετάρτη 15, Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου για μεγαλύτερα παιδιά 9 έως 12 ετών. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία για τα προγράμματα αυτά. Να ξαναπούμε ότι οι ακροατές μας πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα σας και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για τα παιδάκια τους. Κυρία Κουτσιανά, να ευχαριστήσουμε και εσάς πολύ για αυτή την επικοινωνία και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτά τα πολύ ωραία προγράμματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο μουσείο.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Γιούλη Κουτσιανά, αρχαιολόγος από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχεσαι από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

μαζί με την εξασθένιση της χρονικής διαστάσεως της ευχαριστίας ως εικόνος της μελούσης, της προσδοκόμενης βασιλείας, χάθηκε σιγά σιγά και η αίσθηση ότι στη Θεία Ευχαριστία συντελείται μια κίνηση προς το πέρας, μια πορεία του κόσμου κατά την έκφραση του Μαξίμου προς τη Βασιλεία και μια έλευση της Βασιλείας προς τον κόσμο. Η φοβερή αυτή αλλίωση έγινε με την εξαφάνιση τελικά της εισοδευτικής διαστάσεως της ευχαριστίας. Και έχουν μεν διασωθεί οι λεγόμενες είσοδοι, οι μικροί και οι μεγάλοι της λειτουργίας, αλλά μόνον είσοδοι δεν είναι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κύκλους που κάνει ο λειτουργός εισερχόμενος εκεί που ήταν ήδη, στο Ιερό Βήμα. Από τότε που καταργήθηκε η πρόθεση και το σκευοφυλάκιο ως ιδιαίτερα παραρτήματα του ναού, οι κληρικοί εισέρχονται στο Ιερό Βήμα για να τελέσουν την προσκομιδή και να φορέσουν τα άμφια τους. Αλλά τότε τι νόημα έχει η είσοδος μικρή και μεγάλη? Πράγματι, δεν έχει νόημα, αφού η ευχαριστία έπαυσε να σημαίνει πορεία προς τη βασιλεία ή έλευση της βασιλείας και γίνε κάτι στατικό και τοπικό, χωρίς αναφορά στο χρόνο.

Από την άποψη αυτή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ερμηνείες της εισόδου στις λειτουργικές πηγές, την εποχή βέβαια που η είσοδος ήταν πραγματική είσοδος κλήρου και λαού με επικεφαλής τον επίσκοπο στο ναό και στο θυσιαστήριο. Στις ερμηνείες αυτές κυριαρχεί η τυπολογία, η οποία ήθελε την είσοδο του επισκόπου εικόνα της πρώτης επιγής παρουσίας του Χριστού, δηλαδή της ενσαρκώσεως, με σαφή διαγραφή της πορείας προς τα έσχατα. Τον 7ο ακόμα αιώνα, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Μάξιμος στη μυσταγωγία του, επιζεί η αρχική αυτή τυπολογία. Για τον πατέρα αυτόν, η είσοδος του επισκόπου στο ναό για την τέλεση της ευχαριστίας αποτελεί εικόνα της πρώτης επιγής ελεύσεως του Κυρίου. Όσα δε ακολουθούν οδηγούν αμέσως στο εσχατολογικό σκηνικό της Βασιλείας. Τα ιερά αναγνώσματα και ιδιαίτερα το Ευαγγελικό ανάγνωσμα εικονίζουν την του κόσμου τούτου συντέλειαν, μετά την οποίαν ο αρχιερεύς κάτιση του θρόνου, για να γίνει η κρίση με την αποβολή των κατηχουμένων και το κλείσιμο των θυρών. Από τη στιγμή εκείνη και εξής, όλα συμβαίνουν ενώπιον του θρόνου του Θεού στη Βασιλεία Του.

ή των Αγίων και Σεπτών Μυστηρίων είσοδος, αρχή και προήμιον εστί της γεννησομένης εν ουρανής κοινής διδασκαλίας περί της οικονομίας του Θεού της εις ημάς. Ουγάρ μη πείω φυσί. Ο Θεός και Λόγος, απάρτη εκ του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω με θυμόν κενό εν τη βασιλεία του πατρός μου. Ο ασπασμός αλλήλων, και αυτός είναι εσχατολογικής σημασίας. Την εσωμένην πάντων προς αλλήλους εν τον καιρό της των μελώντων αρήτων αγαθών αποκαλύψεως. Ακόμη και το σύμβολο της πίστεως, παρά το ιστορικό περιεχόμενό του, μας οδηγεί προς το μέλλον. Η δε του θείου συμβόλου της πίστεως γινωμένη παραπάντων ομολογία, την ευείς εσώθημεν παραδόξης λόγιστε και τρόπης της πανσόφου περί ημάς του Θεού προνοίας γεννησομένην μυστικήν ευχαριστίαν κατά τον αιώνα των μέλλοντα προσημένη. Ο ύμνος «Άγιος, Άγιος, Άγιος» και αυτός μας οδηγεί νοερά προς την μέλουσαν κατάσταση, την προς τα σασωμάτους και νοεράς δυνάμεις κατά το μέλλον φανισωμένην ένωσιν τε και ισοτιμίαν παραδειλή. Το Πάτερ ημών και αυτό την μέλουσαν υιοθεσίαν εικονίζει, καθήν τη επιφυτίση της χάριτος Υιή Θεού χρηματισοντέται και έσονται πάντες οι Άγιοι.

Υπάρχει λοιπόν μια συνεχής πορεία στην ευχαριστία. Μια πορεία που κατά τον Μάξιμο τουλάχιστον μας μεταφέρει κινητικά και μας εγκαθιστά στη μέλουσα βασιλεία. Όλα κινούνται στη λειτουργία προς τα εμπρός. Τίποτε δεν είναι στατικό. Ο συμβολισμός στη λειτουργία δεν είναι παραβολικός ή αλληγορικός. Είναι εικονικός, με την έννοια που είχε η εικόνα στους πατέρες της Εκκλησίας και που σήμαινε οντολογικού περιεχομένου μετοχή στο πρωτότυπο. Και το πρωτότυπο, στην περίπτωση αυτή, όπως δείχνουν τα χωρία του Αγίου Μαξίμου που παραθέσαμε, είναι η ερχόμενη βασιλεία και η τελική καταλλαγή και ένωσή μας με το Θεό, με την ενσωμάτωσή μας στο Χριστό.

Από όλα αυτά, κατανοεί κανείς πόσο σημαντική είναι για τη λειτουργία η κινητική και πορευτική διάσταση του τυπικού της. Είναι κρίμα να δίνεται η εντύπωση ότι στη λειτουργία όλα συντελούνται στατικά. Η κατάργηση των εισόδων είναι μεγάλη λειτουργική απώλεια. Και ναι μεν η αρχιτεκτονική του ναού που έχει επικρατήσει δεν επιτρέπει πλέον στους ιερείς να εισοδεύουν αληθινά όπως στην αρχαία εκκλησία. Μπορούν όμως να το κάνουν οι επίσκοποι και είναι κρίμα ότι δεν το κάνουν πλέον. Προφανώς γιατί έχουν πάυσει να εκτιμούν τη σημασία του.

Η Θεία Ευχαριστία είναι θυσία. Η πατερική παράδοση, τόσο στην Ανατολή όσο και στην Δύση, τονίζει ιδιαίτερα την πλευρά αυτής της ευχαριστίας. Έτσι, ενδεικτικά, ο Κυρίλλος ο Ιεροσολύμων, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Κυρίλλος Αλεξανδρίας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά και οι ίδιες οι θείες λειτουργίες, τόσο του Ιερού Χρυσοστόμου όσο και του Μεγάλου Βασιλείου, που τελούνται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καλούν την ευχαριστία θυσία, ανέμακτον ή λογικήν κτλ. Η θυσία αυτή δεν είναι άλλη από τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, του οποίου το σώμα και το αίμα προσφέρονται υπέρ πολλών. Έχουν δηλαδή χαρακτήρα λυτρωτικό από τις αμαρτίες, οι οποίες αφιερώνονται χάρη στη θυσία αυτή και την κοινωνία σε αυτή των πολλών, από την οποία πηγάζει ζωή αιώνιος.

ο θυσιαστικός αυτός χαρακτήρας της θείας ευχαριστίας είναι αδιαμφισβήτητος τόσο στη βιβλική όσο και στην πατερική και την λειτουργική συνείδηση και θεολογία. Εκείνο που τείνουμε πολλές φορές να παραβλέψουμε ή να υποτιμήσουμε είναι η σύνδεση και σχέση του θυσιαστικού αυτού χαρακτήρα της ευχαριστίας με την έλευση της Βασιλείας του Θεού με τα έσχατα. Η ευχαριστία είναι αναμφίβολα η ίδια η θυσία του Κυρίου επί του Σταυρού. Αλλά ποια είναι η σχέση της θυσίας αυτής με την έλευση της Βασιλείας? Το ερώτημα αυτό έχει κέρια σημασία για τη θεολογία, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε οι πιστοί το μεγάλο αυτό μυστήριο της Εκκλησίας.

Όλες οι ενδείξεις από το ιστορικό του μυστικού δείπνου, το οποίο μας παραδίδουν τα Ευαγγέλια και ο Απόστολος Παύλος, μαρτυρούν ότι με τη φράση «τούτε εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου», ο Χριστός αναφερόταν στον εαυτό του ως τον Πασχάλιο Αμνό. Ο ταυτισμός αυτός του Χριστού με τον Πασχάλιο Αμνό ήταν τόσο διαδεδομένο στην πρώτη εκκλησία ώστε να επαναλαμβάνεται χωρίς επεξήγηση όχι μόνον από τον Απόστολο Παύλο αλλά και από άλλα κείμενα της Αποστολικής εποχής όπως η πρώτη Πέτρου, η Αποκάλυψης και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον και άλλα. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι και στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας το τμήμα του άρτου που μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία επικράτησε να ονομάζεται αμνός.

Η θυσία του Πασχαλίου Αμνού έχει τις ρίζες της στην έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου. Στην περίπτωση όμως του μυστικού δείπνου είναι σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για ανάμνηση και επανάληψη της θυσίας του Αμνού της Εξόδου, όπως συνέβαινε σε κάθε εορτασμό του Ιουδαϊκού Πάσχα, αλλά για την θυσία του τελικού, του εσχατολογικού Πασχάλιου Αμνού. Αυτό μαρτυρείται από πολλά στοιχεία που συνιστούν το ιστορικό του μυστικού δείπνου στα Ευαγγέλια, καθώς και από την λειτουργική πράξη της αρχαίας Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από

0: Είστε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι η ταυτότητά της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, και σήμερα θα μιλήσουμε για την Εκκλησία ως μια χριστοκεντρική πραγματικότητα και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Θερμά τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων που είναι κοντά μας, που δέχθηκε να συνομιλήσει σήμερα μαζί μας. Καλωσορίζουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Χαίρετε, Πατέρα Ιωαννίκιε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Χριστόπουλε, και πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Η Εκκλησία λοιπόν ως χριστοκεντρική πραγματικότητα. Να πούμε έτσι δύο λόγια ξεκινώντας τη συνομιλία μας εισαγωγικά σε αυτό το θέμα.
1: Βασικά θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα περιστατικό μεταξύ δύο ζωγράφων για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς εννοούμε αυτή τη χριστοκεντρικότητα. Λένε λοιπόν ότι συναντήθηκαν δύο ζωγράφοι και ρώτησε ο ένας τον άλλον

0: πώς προσεγγίζεις ένα πίνακα ζωγραφικής, ποια είναι τα συναισθήματά σου? Και απαντάει ο άλλος: με φόβο και τρόμο. Και ο γυραιότερος ζωγράφος του λέει ότι άρα βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο. Ο δρόμος λοιπόν για να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία είναι ένας δρόμος όπου πραγματικά είναι συγκλονιστικός, και ο φόβος αυτός δεν είναι ένας φόβος ο οποίος μας κάνει να τρέμουμε και να μην μπορούμε να πλησιάσουμε, ίσα ίσα που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε καλύτερα να συνειδητοποιήσουμε την παρουσία του Θεού και να συγκλονιστεί ολόκληρη και το σώμα μας και η ψυχή μας με αυτή την παρουσία του Θεού.
1: Όλη μας η ύπαρξη λοιπόν. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο φόβο, γνωρίζουμε έτσι τη γνωστή φράση «φόβο Θεού», έτσι, «μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», που λέμε και στη Θεία Λειτουργία. Αυτό τι σημαίνει, πατέρα Ιωαννίκη?
0: Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος συγκλονίζεται όταν είναι προενώπιον του Θεού. Και συγκλονίζεται γιατί δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτό το μεγαλείο το οποίο αποκαλύπτεται μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός δηλαδή ουσιαστικά ως πραγματικός Θεός, ως τέλειος Θεός, είναι αυτός ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να το προσεγγίσουμε και συγχρόνως να μας δίνει και τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε και πόσο απρόσιτος και πόσο ο φοβερός και συγκλονιστικός μπορεί να είναι. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά ομολογεί ο Άγιος Λογκίνος κάτω από το Σταυρό: «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Αυτός ο συγκλονισμός, γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται δια των ενεργειών του, μέσα από τις ενέργειές του, δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, αλλά και αυτή η εγκύτητα και ο τρόπος με τον οποίο μας προσεγγίζει ο Χριστός δίνει τη δυνατότητα να είναι και από μακριά να μπορούμε να είμαστε συγκλονισμένοι απέναντί του και να βρισκόμαστε και κοντά του και να είναι και συμπαραστάτης μας στον δρόμο αυτόν και της αποκάλυψης. Ουσιαστικά της αποκάλυψης του ίδιου του Θεού. Είναι από το μεγάλο χαρακτηριστικό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα κομμάτι το οποίο από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, για να μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Αναφέρεται σε μια εικόνα ο Άγιος Γρηγόριος. Φαντάσου λοιπόν κάποιος, λέει, να στέκεται σε κάποιο γκρεμό και στην άκρη. Σκέψου τώρα τι θα ένιωθε αυτός αν έβαλε το πόδι του στο κύλος αυτού του γκρεμού και κοιτάζοντας κάτω στο κενό δεν έβρισκε τόπο να πατήσει και να κρατηθεί. Αυτό μου φαίνεται ότι βιώνει η ψυχή όταν πηγαίνει μέσα από σε εκείνον τον τόπο, αναζητώντας αυτό που είναι αδιάσυστο και υπάρχει προαιωνίως, διότι δεν έχει πουθενά να κρατηθεί, ούτε από τον τόπο, ούτε από τον χρόνο, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Η διάνοιά μας δεν μπορεί να το προσεγγίσει. Και έτσι η ψυχή παντού τάζεται και συγκλονίζεται. Ηλικιά και καθίσταται αμήχανη. Και πάλι επιστρέφει προς το οικείο και αυτόν τον τόπο, αρκούμενη πλέον να γνωρίσει απλώς αυτό το οποίο πρόκειται να βρει μέσα στο βάραθρο. Να εμπιστευτεί δηλαδή το Θεό ουσιαστικά και να σταματήσει να λειτουργεί ο χρόνος και ο τόπος. Άρα η παρουσία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία είναι αυτή η οποία δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα αυτή να και να γνωρίζει και συγχρόνως να μην γνωρίζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μελετάμε ή δεν σκεφτόμαστε ή δεν συζητάμε το Θεό, αλλά βλέπουμε ότι ουσιαστικά ο Θεός αποκαλύπτεται με τις ενέργειές του και ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος με τον Χριστό γίνεται η φανέρωση στον κόσμο. Και από το αισθητό περνάμε σε μια πορεία προς το νοητό. Είναι αντίθετη, θα έλεγα, η πορεία αυτή, η οποία πορεία αυτή ουσιαστικά μπορεί να μας πάει από τον αισθητό κόσμο σε αυτόν τον πνευματικό κόσμο της αποκάλυψης του Θεού από τις ενέργειές του.
1: Αυτό πώς μπορούμε ίσως να το δούμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό που είπατε, ότι από το αισθητό περνάμε σε μια πορεία προς το νοητό, πατέρα Ιωαννίκη?
0: Όλη η ζωή της Εκκλησίας, όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι χριστοκεντρική. Είναι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία μας, όλη η λατρεία μας αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ουσιαστικά αισθητά είναι αυτά τα μέρη της Θείας Λειτουργίας τα οποία ουσιαστικά έχουμε μία αναπαράσταση, θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας στοιχεία και από την αρχαία λατρεία, χορούς, πομπές, εισόδους, όλα αυτά τα οποία τα στοιχεία τα βλέπουμε και στα αρχαία δράματα, τα αισθητά αυτά μέρη ουσιαστικά μας οδηγούν στην αποκάλυψη του ίδιου του Χριστού και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η γιατριάδα μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά χρειάζεται το αισθητό μέρος για να μπορέσουμε να περάσουμε στο νοητό. Για να μπορέσουμε δηλαδή να μπορέσουμε να πούμε ότι φτάσαμε να λατρέψουμε τον πραγματικό Θεό. Τι είναι η λατρεία? Η λατρεία είναι έρωτας, λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Ο θεϊκός έρωτας σε εκστασιάζει, σε συγκλονίζει. Μας κάνει να βγούμε από τον εαυτό μας. Εκστασιάζομαι, φεύγω από τα δικά μου δεδομένα. Ο εραστής δεν ανήκει πλέον στον εαυτό του, αλλά ανήκει στον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι το βασικό νόημα της Θείας Λειτουργίας. Δεν είναι απλώς μία παράσταση, δεν είναι απλώς κάποιες κινήσεις, αλλά είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού. Και αυτό είναι το πέρασμα από το αισθητό σε αυτό το οποίο είναι το πνευματικό και το οποίο ουσιαστικά μας οδηγεί κοντά στο Χριστό. Mm-hmm.
1: Μιλάμε λοιπόν για την Εκκλησία ως μία χριστοκεντρική πραγματικότητα. Εδώ η λέξη πραγματικότητα πώς θα μπορούσαμε να την εξηγήσουμε?
0: Πραγματικότητα ότι είναι αυτό το οποίο ζούμε. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο ζούμε και το οποίο ζούμε ουσιαστικά σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε με τη ζωή του Χριστού. Με τη δράση του την οποία ότι γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια, τις περιγραφές των Αποστόλων, των μαθητών του και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά και προδίδουμε τον Χριστό πολλές φορές, φτάνουμε μέχρι την προδοσία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός, τον τρόπο με τον οποίο η προδοσία αυτή μπορεί να ελκύσει τη μετάνοια του ανθρώπου, που ουσιαστικά μας επαναφέρει στον δρόμο της σχέσεως μας με τον Θεό. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία δημιουργεί την όλη κατάσταση αυτή για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πάλι κοντά στο Θεό. Η μεταστροφή του ανθρώπου απέναντι σε όλο σε όλο αυτό το οποίο ζει στη ζωή του ως κακό, και το οποίο κακό αυτό δεν μπορεί να φύγει, θα παραμείνει, αλλά θα το παλέψει, γιατί δεν το παλεύει μόνος του. Έχει συνοδοιπόρο τον ίδιο τον Χριστό όταν ο ίδιος τον αναζητήσει. Η χριστοκεντρική πραγματικότητα μέσα στην Εκκλησία εκφράζεται ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Από τη στιγμή που είναι ο Χριστός ανάμεσά μας, τότε μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζω για όλους τους υπόλοιπους. Το περιγράφει πολύ ωραία στο μαρτύριό του ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Είναι ένα πολύ ωραίο συγκλονιστικό κείμενο, θα θέλετε να το βρω για να μπορέσουμε να το διαβάσουμε.
1: Αν μπορείτε, έτσι απευθεία σε μετάφραση, πατέρα Ανίκη.
0: Απευθεία σε μετάφραση.
1: Να το καταλάβουμε όλοι και να το συζητήσουμε βεβαίως μετά. Ναι, σας ακούμε.
0: Ναι. Είναι. Περιμένετε να το βρω λίγο.
1: Ο Χριστός λοιπόν είναι ανάμεσά μας και είπατε και αυτό που σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν ζω πλέον εγώ αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα την οποία ζούμε, την οποία βιώνουμε, καλούμαστε μάλλον να βιώσουμε. Και εδώ μας προλαβαίνει και ένας ακροατής, μας στέλνει έτσι ένα μικρό απόσπασμα την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το τέταρτο κεφάλαιο. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόχειρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Έτσι, είναι πρόσχερα μάλλον, όσα φαίνονται είναι πρόσχερα.
0: Αυτό το αιώνιο δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Μπορούμε να το καταλάβουμε όμως από τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να δούμε το παραδείγματα που πώς αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο, στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το αιώνιο δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος, σε αυτόν τον αισθητό κόσμο. Δεν μπορούμε να το. Μόνο μέσα στη λατρεία μας και μέσα στη Θεία Λειτουργία μπορεί κάποιος να το συνειδητοποιήσει. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά το παράδειγμα που αναφέρεται από την Παλαιά Διαθήκη, πώς ο Θεός τελικά αποκαλύπτεται στους ανθρώπους, είναι τα δύο παραδείγματα. Είναι το παράδειγμα του Αβραάμ και το παράδειγμα του Μωυσή. Ο Αβραάμ διαμένει λοιπόν στην οικογένεια, στο σπίτι του, και ο Θεός του δίνει εντολή: φύγε από τη χώρα σου και από το συγγενή σου και από το σπίτι σου και από τον πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα στην οποία θα σου δείξω εγώ. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μετέωρο βήμα το οποίο κάνουμε όταν κάποιος εμπιστεύεται τον Θεό. Βρίσκεται λοιπόν ο Αβραάμ αυτό τον προορισμό και φεύγει από αυτό το οποίο είχε ως σίγουρο. Φυγαίνει από τη ζωή του. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και από την άλλη μεριά ο Μωυσής γίνεται μάρτυρας τριών διαδοχικών ορωμάτων από τον ίδιο τον Θεό. Ο Μωυσής σαν άνθρωπος δεν είχε πολλές δυνατότητες. Ήτανε και κέρδιζε κιόλας. Δεν είχε τη δυνατότητα να γίνει ηγέτης, τα λέγαμε. Δεν είχε τα ανθρώπινα δεδομένα, τα ηγετικά. Παρ' όλα αυτά όμως ο Θεός τον επιλέγει και με όσο όραμα το φωτός τον βλέπει στην κυωμένη βάτο, εκεί στο όρο Σινά, ύστερα ο Θεός του αποκαλύπτεται ως φως, τάδι και σκοτάδι, ως στήλη νεφέλης, η οποία οδηγεί ουσιαστικά τον Ισραήλ για να το επιβεβαιώσει ότι είμαι παρόν. Ο Θεός του το λέει με αυτόν τον τρόπο και τελικά όταν συνομιλεί με τον Θεό πάνω στο όρο Σινά, όπου θα πάρει τις 10 εντολές. Όλο αυτό ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται στο αισθητό κομμάτι και δεν μπορεί να βρει αυτό το πνευματικό, αυτό το οποίο δεν βλέπουμε, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει, αλλά ουσιαστικά ο Θεός επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να μας το δείξει. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ ταξιδεύει από την οικία του πατρίδα σε μια άγνωστη χώρα χωρίς κανένα άλλο στάνταρ, καμία άλλη διαβεβαίωση, και ο Μωυσής βαδίζει από το φως στο σκοτάδι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ βρίσκεται λοιπόν στον αισθητό, πάει σε ένα χώρο τον οποίο δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι αυτά τα άρρητα ρήματα τα οποία δεν μπορεί να μας τα εξηγήσει άνθρωπος για τα μεγαλεία του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο. Και όλο αυτό μπορεί να σαρκωθεί μέσα στην Εκκλησία, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι χριστοκεντρική και μας οδηγεί στον δρόμο αυτόν τον αντίθετο, από το αισθητό, από το φως, στο σκοτάδι και στο γνώφο της αγνωσίας, όπου εκεί μέσα εκεί αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα εδώ σε λίγο, πάτε, με τη βοήθειά σας, πατέρα Ανίκη. Πάμε αμέσως τώρα σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέα. Συζητάμε μαζί του με θέμα η Εκκλησία ως χριστοκεντρική πραγματικότητα. Προσπαθούμε έτσι να δούμε αυτό τι σημαίνει και τι διαστάσεις έχει στη ζωή μας, όλων εμάς, όλων των πιστών που είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Πατέρα Ιωαννίκη, να συνεχίσουμε. Προηγουμένως αναφερθήκατε σε δύο παραδείγματα ουσιαστικά θεοφανιών που έχουμε, έτσι και παρουσίας του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα είναι η περίπτωση του Αβραάμ και το άλλο η περίπτωση του Μωυσή. Πώς μπορούμε να βιώσουμε μέσα στην Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής μας, ότι η Εκκλησία έχει ως κέντρο το Χριστό και εμείς έτσι καλούμαστε αυτό να το βιώσουμε, αν θέλετε, να το ζήσουμε.
1: Αυτό είναι καθαρά θέμα για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι εννοούμε το μυστήριο της Εκκλησίας, όπως είναι ο τίτλος των εκπομπών σας. Είναι
0: το πρώτο. Η ταυτότητα της Εκκλησίας. Ναι.
1: Το είναι της Εκκλησίας. Ναι. Ουσιαστικά είναι το μυστήριο του ίδιου του Χριστού. Να εξηγήσουμε όμως τι είναι μυστήριο. Μυστήριο λοιπόν είναι μια λέξη η οποία έχει παρεξηγηθεί, θα λέγαμε, στις μέρες μας. Στην ουσία, σε η λέξη κάθε αυτού είναι το να κλείνεις τα μάτια ή το στόμα. Mm-hmm. Αυτός ο οποίος υποτίθεται ερχόταν και ήταν υποψήφιος να μοιηθεί σε κάποια μυστήρια την αρχαιότητα, του έδαιναν τα μάτια και τον οδηγούσαν μέσα σε ένα λαβύρινθο για να μην ξέρει το δρόμο, και ξαφνικά εκεί που υπήρχε η αποκάλυψη του μυστηρίου του άνοιγαν τα μάτια και αντίκριζε όλα αυτά τα μυστικά λατρευτικά σύμβολα τα οποία υπήρχαν. Τώρα η νοηματοδότηση και η δική μας στη χριστιανική ζωή τη λέξη μυστηρίου δεν αφορά κάτι περίπλοκο και μυστηριώδες απλώς σε ένα ένεγμα ή ένα άλυτο πρόβλημα. Το μυστήριο είναι αντίθετα αυτό που αποκαλύπτεται στην ίδια την κατανόησή μας. Και που ουδέποτε το κατανοούμε όμως εξαντλητικά από τη στιγμή που μας οδηγεί στα βάθη, στο σκότος του Θεού. Τα μάτια είναι κλειστά και συγχρόνως βλέπουν. Άρα λοιπόν και εδώ ο Χριστός είναι παρόν και παρόλα αυτά όποιος θέλει να τον δει θα τον δει, όποιος θέλει να μην τον δει δεν θα τον δει. Και η ελευθερία αυτή είναι η οποία μας οδηγεί στο να πούμε ότι ο Χριστός είναι παρόν ανάμεσά μας, και αυτό το τονίζει η Εκκλησία με τη λατρεία της. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Χωρίς την λατρευτική ζωή μας δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε αυτή την παρουσία του Θεού, ούτε μπορούμε και πάλι να την εξηγήσουμε διεξοδικά και λογικά την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας. Γιατί όταν ο Χριστός λέει ότι θα σας στείλω άλλον παράκλητο, τι κατάλαβαν οι άνθρωποι, μείνε μαζί μας, τι κατάλαβαν οι μαθητές. Όταν τους, μετά την Ανάστασή του συναντιόταν με τους μαθητές του, του λέγανε ότι πώς θα μας αφήσεις, δεν θα σας αφήσω όμως ορφανούς, είπε. Δηλαδή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού. Mm-hmm. Που συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την πιάσουμε και να την εξηγήσουμε με λογικά στοιχεία ή με μαθηματικό τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας μαθηματικός τρόπος να εξηγήσει αυτή την παρουσία του Τριαδικού Θεού μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν η ζωή της Εκκλησίας ταυτίζεται με τη ζωή του Χριστού, και από εκεί και πέρα ο καθένας αγωνίζεται όσο μπορεί για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η πραγματικότητα της Εκκλησίας συνίσταται στο ότι ο Χριστός είναι παρόν ανάμεσά μας. Είναι το μυστήριο όλο αποκαλύπτεται εκεί. Άρα λοιπόν το μυστήριο παραμένει και κεκριμένο, αλλά αποκαλύπτεται κιόλας. Αποκαλύπτεται.
0: Αυτό δεν είναι λίγο έτσι ότι παραμένει και κεκριμένο το μυστήριο αλλά και καλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται κιόλας.
1: Ναι, είναι παράδοξο, αλλά ο Θεός μας έτσι θέλει. Έτσι θέλει, διότι τον βλέπουμε και δεν μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε. Όπως το παράδειγμα με τον Μωυσή. Πώς αντέδρασαν οι υπόλοιποι, τους οποίους τους οδηγούσε στη γη της Επαγγελίας, οι υπόλοιποι πατριώτες του, πώς αντέδρασαν, αγανάκτησαν και είπανε τι να σου. Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν αυτό το οποίο βίωνε ο Μωυσής με την αποκάλυψη του Θεού. Έτσι γίνεται και με εμάς τους ανθρώπους σήμερα. Το έρχο και είδε που είπε ο Φίλιππος τον Αναθαναήλ είναι κάτι το οποίο είναι πολύ συγκλονιστικό. Το βίωμα το οποίο ζει η Εκκλησία μέσα στη λατρεία της δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το περιγράψεις ή μπορείς να το αποδείξεις. Το αποδεικνύει βέβαια πάρα πολύ καλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, αν δεν παίρνουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, τότε δεν κάναμε τίποτα. Διότι η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται και μετά τη Θεία Λειτουργία. Εκεί βρίσκεται το μυστικό, το να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ο άλλος άνθρωπος ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, όχι απλώς καλό άνθρωπο, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να θυσιαστεί για τον άλλον. Ο Θεός είναι αγάπη, να μπορέσει να γίνει πράξη. Και γι' αυτό ήθελα να σταθώ στον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τον τρόπο σύλληψής του ο Άγιος Πολύκαρπος. Ο Άγιος Πολύκαρπος, όχι ο Άγιος Διονύσης, το παιδί, συγχωρέστε με. Ο Άγιος Πολύκαρπος, ο οποίος όταν πήγαν να τον συλλάβουν και ήταν ήδη μεγάλος την ηλικία, όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι Ρωμαίοι στρατιώτες γιατί δεν πήγε να θυσιάσει τα είδωλα, τότε του λέει: σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου, σε ένα γέρο που κάνεις πάντα τις χάρες, έστω και αν πρόκειται να πάει στη φυλακή, τρόπον την άνω, το πούμε έτσι, επιτρέψτε μου, λέει, να σας κάνω το τραπέζι. Τους έκανε το τραπέζι λοιπόν στους στρατιώτες, άρχισε να τους μιλάει και τους λέει: σας παρακαλώ, θα μου δώσετε και λίγο χρόνο να προσευχηθώ. Και τον άκουγαν για 2 ώρες, λέει, να προσεύχεται και να μιλάει. Και να μην μιλάει για τον εαυτό του, αλλά να σκέφτεται και να όλους τους ανθρώπους τους οποίους γνώρισε και τους οποίους είχε την τύχη να γνωρίσει και είχε την υποχρέωση να προσεύχεται για αυτούς. Σαν επίσκοπος που ήταν, είχε αυτή την υποχρέωση να προσεύχεται για αυτούς και όλο αυτό τον οδήγησε στο να συγκλονιστούν οι ίδιοι στρατιώτες που πήγαν να τον συλλάβουν και να μην μπορούν να τον οδηγήσουν στο δικαστήριο. Και όταν οδηγήθηκε στο δικαστήριο είπε ότι εγώ πλέον 85 χρόνια ο Χριστός δεν μου χάλασε ποτέ χατήρι. Πώς είναι δυνατόν να τον εγκαταλείψω και να τον προδώσω τώρα? Αυτή την αίσθηση που μπορεί να έχει ένας 80χρονος, που μπορεί να έχει και ένα 10χρονο παιδί, που μπορεί να έχει οποιοδήποτε αποκαλύπτει τον Χριστό στη ζωή του και του εμφανίζεται, παρόλες τις αδυναμίες που έχουμε, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις άρνησης. Μιλήσαμε για την άρνηση και φαίνεται η άρνηση πάρα πολύ χαρακτηριστικά και μέσα στην Εκκλησία και ο Θεός φροντίζει και φωτίζει την Εκκλησία να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Όπως το παράδειγμα του Αγίου Πολυκάρπου, το οποίο είναι συγκλονιστικό θα έλεγα, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον δεν ζει ο άνθρωπος, αλλά ζει μέσα του, μέσα από τους άλλους ανθρώπους, από την αγάπη που δείχνει στους άλλους ανθρώπους, από τη διακονία που επιτελεί στους άλλους ανθρώπους, όπως έκανε ο Αγίος Πολύκαρπος. Έτσι λοιπόν γίνεται και με όλους εμάς και με τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά μπορεί να προδώσουμε τον Χριστό. Έχουμε το παράδειγμα όταν τελείωσε η διωγμή, αν θα πρέπει η Εκκλησία να δεχτεί πίσω τα μέλη εκείνα τα οποία αρνήθηκαν τον Χριστό. Είχαμε πάρα πολλούς οι οποίοι αναγκάστηκαν και αρνήθηκαν τον Χριστό για λόγους καθαρά αισθητούς, όταν έβλεπαν την πραγματικότητα ότι ήταν μια πολύ σκληρή πραγματικότητα αυτή την οποία ζούσαν και ότι μπορεί να σκότωναν τα παιδιά τους ή να τους απομάκρυναν από τα παιδιά τους και να ζούσαν εξορίες και θλίψεις και στεναχώριες τέτοιες ή φοβόταν ακόμη για τη ζωή τους. Όλο αυτό η Εκκλησία το αντιμετώπισε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέγοντας ότι υπάρχει μετάνοια.
0: Ναι. Τονίσατε αυτό με τον ρόλο της μετάνοιας εδώ και προηγουμένως, πατέρα Ιωαννίκη, αλλά αυτή η περίπτωση εδώ που μας αναφέρατε του Αγίου Πολυκάρπου νομίζω ότι μας βάζει έτσι καλύτερα και μας κάνει να καταλάβουμε καλύτερα το σημερινό μας θέμα και τις διαστάσεις που αυτό έχει. Είπαμε λοιπόν και προσπαθούμε έτσι να δούμε τις διαφορετικές πλευρές σήμερα του θέματός μας, ότι η Εκκλησία είναι μια χριστοκεντρική πραγματικότητα, ο Χριστός είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Μπορούμε να, αν θέλετε, να μιλήσουμε για τον Χριστό χωρίς να μιλήσουμε για την Εκκλησία ή το αντίθετο? Το ανάστροφο.
1: Δεν νομίζω, ναι. Γιατί ουσιαστικά η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Είναι το σώμα του Χριστού και πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον Χριστό? Αν διαβάζοντας απλώς και έχοντας πληροφορίες νοητές, νοητικές πληροφορίες για το βίο του. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι πώς βιώνονται αυτές οι πληροφορίες μέσα στην Εκκλησία. Για και σε αυτό βρίσκεται το μυστικό, το οποίο ουσιαστικά γίνεται στην προσευχή του Κυρίου μας στο όρος των ελαιών. Εκεί πέρα λέει ο Χριστός ότι κάνει υπακοή στο θέλημα του Πατέρα του και λέει όχι όπως εσύ, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως εσύ Κύριε. Και άρα ταυτίζεται ο χριστιανός με αυτήν την προσευχή. Mm-hmm. Ταυτίζεται και είναι φοβερό αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένας διάλογος ή ένας αντίλογος απέναντι στο ότι τι κάνουμε τελικά στη Θεία Λειτουργία. Πάμε να προσευχηθούμε για τα προσωπικά μας θέματα, πάμε να κάνουμε τις προσωπικές μας αιτήσεις ή επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται, και υπάρχει ένας διάλογος σχετικός για το αν επιτρέπεται ή όχι να προσευχηθούμε προσωπικά μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Θεία Λειτουργία, ιδιαίτερα την ώρα της Θείας Λατρείας. Και εκεί πέρα η Εκκλησία απαντάει ότι ουσιαστικά είναι το θέλημα του Θεού αυτό, το να ζούμε για τους άλλους ανθρώπους. Mm. Αυτό το οποίο λέει ότι αυτός που λέει ότι αγαπάει τον Θεό και δεν αγαπάει τον συνάνθρωπό του είναι ψεύτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο λέμε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν γίνεται για προσωπικούς λόγους. Δεν υπάρχει ιδιωτική Θεία Λειτουργία. Αλλά η Θεία Λειτουργία πάντα είναι η παρουσία του Χριστού, και βρίσκουμε μέσα όχι για τον εαυτό μου απλώς, γιατί πλέον έχω δοθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Γι' αυτό και βρίσκομαι στη Θεία Λειτουργία και λαμβάνω το σώμα και το αίμα του με τον τρόπο που ο ίδιος ο Χριστός μας υπέδειξε κατά το μυστικό δείπνο. Αυτό όμως το να καθίσω στο μυστικό δείπνο δεν σημαίνει ότι σταματάνε να υπάρχουν τα πάθη, και από την άλλη μεριά ότι κάθομαι στο μυστικό δείπνο γιατί μπορώ να κάτσω μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτή τη δυνατότητα δεν μου τη δίνει η κοινωνία μου. Πολλές φορές έρχομαι αντιμέτωπος με πάρα πολλά προβλήματα μέσα στην κοινωνία μου, με ανθρώπους δύσκολους, με ανθρώπους που θέλουν να με κάνουν κακό. Εκεί είναι το μυστήριο, κρύβεται το μυστήριο της αποκάλυψης του Θεού. Πώς θα μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση, και δεν θα είναι δικό μου κατόρθωμα, mm-hmm. να μπορέσω να υπομείνω, να μπορέσω να αγαπήσω, να μπορέσω να συγχωρήσω, αλλά θα είναι καθαρά η χάρη του Θεού, η οποία ενεργεί στο ότι εγώ αναγνωρίζω ότι ο Χριστός είναι ανάμεσα, είναι δίπλα μου, όχι απλώς ανάμεσά μας, είναι δίπλα μου, mm-hmm. και ότι δεν θα είναι ένας Χριστός ο οποίος θα έρθει να τιμωρήσει, θα έρθει να σώσει ακόμη και αυτόν ο οποίος με έχει κάνει κακό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το συγκλονιστικό νόημα.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας, πατέρα Ιωαννίκη. Θα κάνουμε αμέσως τώρα μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, περιμένοντας πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, ο πατήρ Ιωαννίκιος Αθανασιάδης. Μαζί του συζητάμε, ήδη έχουμε πει πολλά και θα συνεχίσουμε αμέσως τώρα, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας, για ένα θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις, η Εκκλησία ως μια πραγματικότητα χριστοκεντρική. Να συνεχίσουμε, πατέρα Ιωαννίκη, έτσι και με αφορμή τα όσα συζητούσαμε προηγουμένως. Αναφερθήκατε, επειδή σας ρώτησα για την Εκκλησία, αν μπορούμε να την εννοήσουμε, μάλλον Χριστός και Εκκλησία, η σχέση αυτή η άρρηκτη, νομίζω έτσι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Χριστό χωρίς να μιλήσουμε για την Εκκλησία, και για την Εκκλησία χωρίς να μιλήσουμε για τον Χριστό. Και αναφερθήκαμε έτσι και συζητήσαμε τι σημαίνει και αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος, ότι η Εκκλησία είναι σώμα του Χριστού. Αναφερθήκατε και στην προσευχή του Ιησού Χριστού στο όρος των ελαιών. και ότι είναι θέλημα του Θεού να ζούμε για τους άλλους, έτσι, για τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω αυτό φαίνεται και μέσα στην Θεία Ευχαριστία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στο τι διαστάσεις έχει και τι σημαίνει η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία.
1: Η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία σημαίνει αυτό το οποίο λέμε, που ψέλνουμε στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, η οποία τελείται συνήθως την ημέρα της μνήμης του στις 23 Οκτωβρίου και την Κυριακή μετά την Χριστουγέννηση. Τον θάνατό σου Κύριε καταγγέλλουμε και την Ανάστασή σου ομολογούμε. Ουσιαστικά η παρουσία μας στην Εκκλησία και η συμμετοχή μας στο μεγάλο μυστήριο της, η κοινωνία αυτή, η κοινωνία ουσιαστικά με τον Θεό, συμμετέχουμε σε όλη την πορεία της ζωής του Χριστού και ομολογούμε και καταγγέλνουμε το θάνατό του ως δόξα για την Εκκλησία, ως τρόπαιο, ως νίκη για την Εκκλησία. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο για να μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Όταν λέει στην Φιλιππισίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, δεν πρέπει να περιορίζουμε τον λόγο αυτό μόνο στο σωματικό θάνατο, μόνο στο Γολγοθά. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τη σωματική οδύνη την οποία ο Χριστός υπέφερε κατά το πάθος του, η θρόμβη, θυμηθείτε τον υδρότα που έτυχε ως θρόμβη αίματος πάλι στην προσευχή στο Γολγοθά, στη Γεστημανή. Δηλαδή ότι πέρασε όλα αυτά τα μαρτύρια, δεν στεκόμαστε, βάδισε προς το Γολγοθά παραπατώντας από το βάρος του σταυρού που κοβαλούσε, ότι καρφώθηκε πάνω του. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τη δίψα και τη ζέστη και το μαρτύριο του να κρέμισε πάνω στο ξύλο. Το αληθινό νόημα του πάθους πρέπει να βρεθεί όχι μόνο σε αυτά, αλλά πολύ περισσότερο στα πνευματικά του παθήματα, στην αίσθηση της αποτυχίας και της απομόνωσης και της άκρας μοναξιάς, στην οδύνη για μια αγάπη που προσφέρεται αλλά προσκρούει στην απόρριψη. Λαός μου, τι επί εσάς, θυμηθείτε αυτά τα υπέροχα τροπάρια τα οποία ψέλνουμε στην ακολουθία των παθών. Λαός μου, τι επί εσάς, τι σας ενόχλησα, τι σας ενόχλησα, τι ήταν αυτό το οποίο. Άρα το πάθος του Χριστού είναι καθαρά πνευματικό. Γι' αυτό και το μεγαλείο του φαίνεται εκεί πέρα και τοποθετούμε την πινακίδα, όχι την ιστορική Ιησούς Ναζαρέας Βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά λέμε ο Βασιλεύς της Δόξης. Το μεγαλείο του Θεού είναι απέναντι στην απόρριψη η οποία έρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο και ταυτίζεται ο ίδιος ο άνθρωπος με την νεκροκεφαλή που συμβολίζεται κάτω από τον Σταυρό, που συμβολίζει τον Αδάμ, όπου εκεί πάνω τρέχει το αίμα του Χριστού πάνω στην νεκροκεφαλή για να συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου όλου αυτού και προ Χριστού και μετά Χριστόν. Τα Ευαγγέλια δεν μιλούν πολύ για την εσωτερική οδύνη του Χριστού, το οποίο είναι κατανοητό. Μας προσφέρουν όμως ορισμένες νήξεις. Πρώτον, υπάρχει η αγωνία του Χριστού, όπως είπαμε, στο κήπο της Γεστημανή, όπου κυριεύεται από τρόμο και φόβο όταν προσεύχεται με αγωνία στον Πατέρα του. Και του λέει ότι αν είναι δυνατόν να απερθέτω από μου το ποτήρι τούτο, ας μην πιω αυτό το ποτήρι. Και όταν ο υδρότας του έπεφτε στη γη σαν στο θρόμβι αίματος, τότε είναι το κλειδί ολόκληρο για το δόγμα περί εξιλεώσεως. Ότι πλέον δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Γολγοθά. Το πρέπει είναι στο ότι ελεύθερα πλησιάζω τον Χριστό και τον ταυτίζομαι μαζί του σε όλη αυτή την πορεία. Σε αυτή την πορεία, αν δεν σταυρώσουμε τον εαυτό μας και δεν πάρουμε το σταυρό μας με συγκυρινέο τον ίδιο τον Χριστό, ενώ ο σκοπός μας είναι να τον φτάσουμε, συγκυρινέος είναι ο ίδιος ο Χριστός, αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει να κουβαλήσουμε το σταυρό μας και ξέρει τον τρόπο, γιατί τον εμπιστευόμαστε απόλυτα, όλο αυτό είναι το θείο δράμα, το οποίο θείο δράμα γίνεται προσωπικό δράμα. Προσωπικό δράμα της προδοσίας, της απόρριψης, της αγνωσίας και της απιστίας, που η απιστία και η πίστη τελικά συμβαδίζουν με την αμφιβολία σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δεν σημαίνει ότι μπήκαμε στη Θεία Λειτουργία και είμαστε τέλειοι. Εμείς οι αμαρτωλοί και οι άνθρωποι, οι αδύναμοι με τα σφάλματά μας, η σύναξη η δική μας είναι αυτή η οποία φέρνει το Θεό ανάμεσά μας, φέρνει το Χριστό ανάμεσά μας. Άρα δεν σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι, γιατί υπάρχει μια νοοτροπία για τους ανθρώπους τους κοσμικούς ότι αυτός πάει και στην εκκλησία. Ακούμε αυτόν τον όρο, μάλιστα, ακούμε αυτόν τον λόγο, ο οποίος είναι πολύ σκληρός για τους χριστιανούς. Πάει και στην εκκλησία και δεν είναι καλός άνθρωπος. Είναι κλέφτης, είναι άδικος, είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι. Εκεί βρίσκεται όμως η πάλη αυτή του ανθρώπου με την πίστη και στην αμφιβολία απέναντι σε αυτό το οποίο βιώνει μέσα στην εκκλησία.
0: Νομίζω ο κύριος ο Χριστός δεν είπε, δεν ήρθα για τους δίκαιους, για αυτούς που είναι έτσι δίκαιοι και τέλειοι, ήρθα για τους αμαρτωλούς. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Ήρθε να σώσει τις χαμένες ψυχές. Και γι' αυτό το λόγο ότι τα λόγια τα οποία λέει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό και αυτά μπορούν να μας συγκλονίσουν πραγματικά, ότι αισθάνεται εγκατελειμμένος όχι μόνο από τους ανθρώπους αλλά και από τον ίδιο τον Θεό. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Δεν μπορούμε ούτε κατά διάνοια να εξηγήσουμε πώς είναι δυνατόν για κάποιον που είναι αυτός ο ζωντανός Θεός να απολέσει την επίδροση της Θείας Παρουσίας του, να πει ότι ο Θεός δεν είναι εδώ. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Αλλά ένα πράγμα τουλάχιστον είναι φανερό. Την ώρα του πάθους του Χριστού δεν δίνεται καμία παράσταση. Τίποτα δεν γίνεται με σκοπό κάποιον εξωτερικό εντυπωσιασμό. Κάθε λέξη που προφέρεται στο Σταυρό σημαίνει αυτό που εννοεί. Και αν η κραυγή «Θεέ μου, Θεέ μου» σημαίνει κάτι, αυτό θα πρέπει να είναι ότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός βιώνει αληθινά το πνευματικό θάνατο του χωρισμού του από το Θεό. Όχι μόνο χύνει το αίμα του για μας, αλλά για χάρη μας αποδέχεται ακόμη και να απολέσει το Θεό. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκλονιστικό, το ότι όλο αυτό γίνεται για να σώσει τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μια στιγμή, θα λέγαμε, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι μια στιγμή απιστίας. Είναι μια στιγμή δηλαδή αδυναμίας. Η αδυναμία αυτή αποκαλύπτεται για αποδέχεται να απολέσει το Θεό για να μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό.
0: Αποδέχεται να πεθάνει πάνω στο Σταυρό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ξέρετε, είναι λίγο συγκλονιστικό το να ακούς τον ίδιο το Θεό. Γιατί όταν ο ίδιος από κάτω ο εκατόνταρχος λέει ότι αληθώς Θεού είναι ο συνούτος και πριν από λίγο ακούστηκε αυτός ο λόγος Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Είναι σχημοξύμορο. Άρα τον εγκατέλειψε ο Θεός. Άρα οι άλλοι, ο κάτω κόσμος που άκουσε τα λόγια αυτά, αλλά πού είναι ο Θεός τον να τον σώσει? Πού είναι ο Πατέρας τον να τον σώσει? Κουρόδευαν τον, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν όλο αυτό το μεγαλείο το οποίο γίνεται για να σωθεί ο άνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπο ο τρόπος με τον οποίο γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Καθίστε μέχρι άδου.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο στο χρόνο που μας έχει απομείνει, στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, πατέρα Ιωαννίκη. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και επανερχόμαστε αμέσως μετά εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 13 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας σήμερα με τον πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Και ήδη έχουμε, νομίζω, τονίσει ότι όλη η ζωή της Εκκλησίας, πατέρα Ιωαννίκιε, έχει ως κέντρο της τον Χριστό. Ήδη έχουμε πει έτσι, έχουμε φωτίσει αρκετές πλευρές, νομίζω, αυτού του θέματος. Καλούμαστε λοιπόν ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία να είμαστε διαρκώς προσανατολισμένοι, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό έτσι, ίσως για να το καταλάβουμε, αν μπορούμε να το καταλάβουμε, προς το πρόσωπο του Χριστού, όλη μας η ύπαρξη να είναι προσανατολισμένη στο πρόσωπο του Χριστού.
1: Ναι, να μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν από την αναφορά μας και την, το καθηγιασμό των τιμίων δώρων, λίγο πριν την αναφορά ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως. Εκεί είναι συγκεντρωμένο όλο το δόγμα της Εκκλησίας και αναλυτικά η ίδια η ζωή του Χριστού. Mm-hmm. Και δεν, άρα περνάμε τη Σταύρωση, όπως είπαμε, που ουσιαστικά είναι μια νίκη. Η ίδια η Σταύρωση είναι μια νίκη, γιατί συγχωρεί τις αμαρτίες μας ο Θεός και φτάνει στο σημείο να εγκαταλείψει τον ίδιο τον πατέρα του ουσιαστικά, για να θέλει να σώσει τον άνθρωπο, να δείξει αυτό το πράγμα, και στη συνέχεια περνάει στη νίκη νίκη του θανάτου. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η παρουσία του Χριστού μας οδηγεί στα έσχατα. Και εκεί βρίσκεται ότι ο Χριστός είναι παρόν ανάμεσά μας, είναι δίπλα μας, είναι βοηθός μας. Ταυτιζόμαστε μαζί του με την αγάπη του, την ταπείνωσή του και την κένωση με έψιλον. Ουσιαστικά και ένωση σημαίνει ότι αποδύθηκε, φαίνεται ότι αποδύθηκε όλα αυτά τα απρόσιτα και τα συγκλονιστικά στοιχεία της θεότητας για να γίνει και τέλειος άνθρωπος.
0: Μιλάμε για τον Θεάνθρωπο Χριστό, έτσι, τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος.
1: Ναι, και γίνεται τέλειος άνθρωπος που φτάνει μέχρι θανάτου δε σταυρού, ως ο εξευτελιστικότερος τρόπος θανάτου για να μας σώσει, και από εκεί και πέρα νικάει το θάνατο, κάτι το οποίο και αυτό δεν είναι χειροπιαστό, και αυτό μας περνάει από τα αισθητά στα πνευματικά χωρίς να μπορούμε να το καταλάβουμε. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι μη δεις φοβεί το πλέον το θάνατο. Mm-hmm. Πλέον το θάνατο, γιατί μας ελευθέρωσε, λέει, ο θάνατος του σωτήρα μας. Ανέστη Χριστός και διαλύθηκαν οι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρονται οι άγγελοι. Αυτό το οποίο διαβάζουμε τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου το βράδυ της Αναστάσεως. Αυτή η Ανάσταση δεν είναι κάτι και αυτό, δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει μέσα από αυτή την θαρτή ζωή του τα έσχατα. Αυτά τα οποία πρόκειται, τη νέα ζωή όπου ο Χριστός με την ενετέρα μορφή, ο Χριστός δηλαδή με το καινούργιο του σώμα, με αυτό το νέο σώμα, όχι αυτό το οποίο το φθαρτό σώμα, ήρθε για να του δείξει τον δρόμο. Mm. Άρα λοιπόν αποκαλύπτεται το μυστήριο της Αναστάσεως, αποκαλύπτεται το μυστήριο αυτό μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ονομάζεται μυστήριο η Θεία Λειτουργία. Είναι η Θεία Κοινωνία ουσιαστικά η οποία μας οδηγεί στα έσχατα.
0: Στην ουσία προγευόμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, τα έσχατα με τη Θεία Κοινωνία, πατέρα Ιωαννίκη.
1: Νομίζω όχι απλώς προγευόμαστε, τα ζούμε. Τα ζούμε, τα βιώνει ο άνθρωπος πραγματικά ο πιστός. Ζει τα έσχατα. Ζει τα έσχατα που είναι η παρουσία του Χριστού, η παρουσία του ίδιου του Θεού. Ζει τα έσχατα. Και αυτό συγκλονίζει τον άνθρωπο για να μπορέσει να του δώσει τη δυνατότητα όχι απλώς να κάνει κάποια πράγματα για το Θεό. Βλέπετε ότι όλα είναι αλληλένδετα με την Θεία Λειτουργία. Δεν κάνουμε κάποια πράγματα για το Θεό, να προσευχόμαστε δηλαδή προσωπικά, άλλος να κάνει περισσότερη προσευχή, άλλος να κάνει περισσότερη ελεημοσύνη. Είναι ουσιαστικά μία μπρίζα η οποία όσο πιο καλά δέχεται το ρεύμα, αυτό το ρεύμα είναι το οποίο την οδηγεί την ψυχή και το σώμα σε αυτή την αισθητή ζωή στο να μιμείται την ζωή του Χριστού. Λέει ένας γέροντας, διαδώστε το όνομα του Ιησού, Αυτό θα γίνει με τις πράξεις μας, με τον τρόπο μας. Mm-hmm. Με ταπείνωση και πραότητα. Δείξτε στον Χριστό την αδυναμία σας και αυτός θα γίνει η δύναμή σας.
0: Ναι.
1: Καταθέτουμε αυτόν τον ταλέπορο εαυτό μας εκεί πέρα και από εκεί και πέρα γεμίζει με τη χάρη του Θεού και με ουσιαστικά γινόμαστε φορείς mm-hmm. της χάρητος του Θεού. Αυτό είναι νομίζω τα έσχατα. Δεν περιμένουμε κάτι ακόμα, αλλά γευόμαστε αυτό το μεγάλο βίωμα. Και πόσο εύκολο ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει ότι πλέον η ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ενάσα. Κύριε Ιησού ελέησόν με, σε δοξάζω Κύριε, αλλά και βοήθησέ μου σου χρόνος. Mm-hmm. Ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι με αφορμή τα όσα τώρα μόλις μας είπατε, γεννούς μου στην φράση του Αποστόλου Παύλου στο πρόβλημα υγείας μάλλον που είχε Απόστολος Παύλος έτσι, και τη φράση τη γνωστή «Η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται», έτσι, που ζήτησε από τον Χριστό, από τον Θεό να τον απαλλάξει τέλος πάντων από αυτό το πρόβλημα υγείας το σοβαρό που είχε.
1: Ναι. Αυτό βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο αυτά mm-hmm. του το οποίο συζητάμε και το οποίο δείχνει ότι τελικά δεν εξαρτάται από μας η όλη διαδικασία. Γιατί δεν μέσουσες Θεέ μου ή γιατί δεν επενέβησε εκεί που ήθελα. Ή ούτε και η προσευχή μας είναι όλα όσες εσύ θέλεις. Ταυτίζεται με την προσευχή του Χριστού. Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Mm-hmm. Να γίνει το θέλημά σου.
0: Ναι.
1: Να γίνει το θέλημά σου. Λέμε ότι η Εκκλησία είναι χριστοκεντρική. Μα είναι, ταυτιζόμαστε με τον ίδιο τον Χριστό. Αν δεν είναι η προσευχή μας να γίνει το θέλημά σου, τότε τι κάνουμε, να γίνει το θέλημά μου. Mm-hmm. Να γίνει το θέλημά μου, δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει. Άρα λοιπόν είναι παράδοξο, πολύ παράδοξο όλο αυτό το μυστήριο το οποίο επιτελείται στο να μπορέσουμε να... Όχι να διαλύσουμε, αλλά να εξαφανίσουμε την κακότητα η οποία μας κυνηγάει μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή, την φθαρτότητα, η οποία φθαρτότητα συνοδεύεται από όλα τα υπόλοιπα κακά, και να φτάσουμε στην αίσθηση της αφθαρσίας από αυτήν εδώ τη ζωή, δηλαδή στην αίσθηση της πορείας προς τα έσχατα.
0: Mm-hmm. Αυτό που είπαμε προηγουμένως για τον Απόστολο Παύλο, πώς μπορούμε έτσι να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία, έτσι, όπου ο Χριστός είναι η κεφαλή και είναι διαρκώς παρόν, είναι παρόν.
1: Ότι είναι διαρκώς παρόν ο Χριστός σημαίνει ότι ή θα λειτουργήσουμε με φόβο, mm-hmm. κοσμικό φόβο, όχι τον φόβο που μας συγκλονίζει, με φόβο και θα πούμε μακριά από μας, σε θέλουμε σε μια απόσταση, αυτό που κάνανε οι αρχαίοι και η αρχαία θρησκεία, η οποία ήθελε μεν να λατρεύει κάποιους θεούς, αλλά τους θεούς αυτούς τους ήθελε στο δικό τους ναό. Ποτέ δεν μπαίνανε μέσα οι αρχαίοι Έλληνες, δεν μπαίνανε ποτέ στους ναούς τους, αλλά ήταν η κατοικία του Θεού μόνο, και όταν το χρειαζόταν πηγαίναμε και προσφέραμε έξω από το ναό τον βωμό. Εμείς πλέον βάζουμε μέσα στο ναό, που είναι το ίδιο μας το σώμα, τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι πλέον έχουμε ταυτιστεί με το Θεό, έχουμε ταυτιστεί με τον Χριστό. Και αυτό φαίνεται σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αν η σκέψη μας και ο λογισμός μας δεν είναι λογισμός Θεού, τότε παλεύουμε και συνεχίζουμε να βρούμε αυτή τη σχέση και αυτόν τον τρόπο που ο Θεός πλέον θα κάνει. Δεν θα το συνειδητοποιήσουμε όμως με λογικό τρόπο ότι αυτό έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αν το συνειδητοποιήσουμε και πούμε «Α, εγώ κάνω τόσες νηστείες, κάνω τόσες προσευχές και δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω καμία προκοπή», την προκοπή θα την αφήσουμε στο χέρι του Θεού, γιατί βρισκόμαστε και αφινόμαστε κάτω από το έλεος του. Mm-hmm. Ο Θεός ξέρει τον τρόπο για να δώσει στον κάθε άνθρωπο και την ευκαιρία να τον πλησιάσει και να δώσουμε και εμείς τη δική μας θέληση σε αυτό το πλησίασμα, ουσιαστικά στην παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, και την ευκαιρία να μπορέσει να του δώσει τη δυνατότητα να του δείξει τον δρόμο της σωτηρίας του, γιατί ο δρόμος της σωτηρίας είναι πολύ διαφορετικός για τον καθένα μας. δεν μπορεί να είναι ίδιος για κανέναν. Ο δρόμος της σωτηρίας δεν έχει μυστικά, δεν έχει προγράμματα, δεν έχει ειδικές συμβουλές, ειδικούς τρόπους, μηχανισμούς σωτηρίας. Ο Θεός τον καταστρώνει για τον καθένα μας, πιστεύω.
0: Αναφερθήκατε λίγο στο θέλημα προηγουμένως, το θέλημα του Θεού και το δικό μας θέλημα, έτσι, το θέλημα του κάθε ανθρώπου, όταν μιλήσατε έτσι για την προσευχή, ας πούμε. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή καλούμαστε ίσως να το θέλημά μας να υπακούσουμε μάλλον στο θέλημα του Θεού.
1: Το να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές για να σωθούμε, επειδή ο εγωισμός μας βαδίζει ανάμεσα στην αναζήτηση του ελέους του Θεού, και βαδίζουμε μάλλον εμείς ανάμεσα στην αναζήτηση του ελέους του Θεού και στον εγωισμό μας και σε αυτό το οποίο θέλουμε εμείς δηλαδή, και ουσιαστικά πολλές φορές κάνουμε, για να το καταλάβουμε, πάμε στο πνευματικό και του λέμε έτσι θέλουμε. Mm-hmm. Και λέει ο πνευματικός, υποχωρεί και λέει εντάξει, άντε κάντο, πήρα την ευλογία του πνευματικού μου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά κάνουμε το θέλημά μας, κάνουμε το δικό μας. Και είμαστε και ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι τελικά κάνουμε υπακοή. Mm. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου, δεν ταιριάζει με αυτό με το μοντέλο το οποίο ουσιαστικά μας υποδεικνύει ο Χριστός μας. Το θέλημα του Θεού σημαίνει ότι κάνουμε πλήρη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αφινόμαστε στο έλεος του Θεού, όσο σκληρό και αν είναι αυτό για τα ανθρώπινα δεδομένα τα οποία ζούμε, ή τα κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε ούτε μοναχούς οι οποίοι να προσεύχονται και να εγκαταλείπουν αυτήν εδώ τη ζωή για να αφοσιωθούν πλήρως στο Θεό, ούτε θα είχαμε την δυνατότητα να μπορεί κάποιος να πει ότι θα κάνω οικογένεια γιατί το θέλω εγώ. Και γιατί θέλω να κάνω το δικό μου προγραμματισμό. Mm. Αυτό είναι καθαρά κοσμικό ζήτημα. Ναι. Από εκεί και πέρα εμπιστευόμαστε στο έλεος του Θεού και προχωράμε σε κάθε μας βήμα. Αυτό είναι το θέλημά μου, το οποίο γίνεται θέλημα Θεού, όχι με τρόπο πονηρό θα λέγαμε, όχι με τρόπο με ανθρώπινες καταστάσεις.
0: Εδώ ίσως παίζει και μεγάλο ρόλο η ελευθερία. Έχετε ήδη αναφερθεί στην ελευθερία και εσείς, πατέρα Ιωαννή, και στη συνομιλία μας σήμερα αρκετές φορές. Παίζει ρόλο η ελευθερία, δεδομένη. Έτσι δεν είναι, του ανθρώπου.
1: Είναι δεδομένη η ελευθερία του ανθρώπου. Είναι δεδομένη η ελευθερία του ανθρώπου. Θέλουμε και πλησιάζουμε τον Χριστό. Τις ευκαιρίες μας τις δίνει ο Θεός στην ζωή μας. Με οποιοδήποτε τρόπο. Μπορεί να είναι σκληροί οι τρόποι για τα ανθρώπινα δεδομένα, μπορεί να είναι παιδαγωγικοί οι τρόποι, αλλά η παιδαγωγή αυτή είναι ανάλογα με την ψυχή του κάθε ανθρώπου και με τον τρόπο που ο οποίος θα ξέρει ο Θεός ότι μπορεί να μπορούμε να τον αποδεχτούμε. Ευκαιρίες μας δίνονται. Οι ευκαιρίες είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Από εκεί και πέρα τον εμπιστευόμαστε πλήρως στο θέλημά του. Τώρα αν νομίζουμε ότι δεν μας ακούει ο Θεός, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Όσο παράξενο και αν μας ακούγεται για τα ανθρώπινα δεδομένα, πάντα μιλάω για τα ανθρώπινα δεδομένα, ότι δεν μας ακούει ο Θεός, δεν ακούει την προσευχή μου. Κάνω τόσες νηστείες, κάνω τόσες προσευχές, κάνω τόσες ελεημοσύνες, δεν με ακούει ο Θεός. Εκεί νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, γιατί ο Θεός είναι σιωπηλός. Μέσα στη σιωπή και μέσα σε αυτή την κατάσταση και στη δύνη που έχει το μυαλό του ανθρώπου, μπορεί να μιλήσει στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτό το οποίο γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Στη λειτουργία.
0: Πατέρα Βανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θερμά όμως σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε και εσάς.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιωαννίκιο Αθανασιάδη, ηγούμενο της σειράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδωράχης, της σειράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους

0: και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα από τις 7 έως και τις 8 Ιουλίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, όπου έχει περιοριστεί η φωτιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη και περιοχές του Βόρειου Αιγαίου. Με τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκίνησε στην Τεχεράνη η νεκρική πομπή για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τοπικές μπόρες στα πυρωτικά ορεινά στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Σκοπός Γαϊτανάκη και Νίκος Καρακώστας στο κλαρίνο, μια κλασική ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Το αλάτι της γης στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, και από το Καλαματιανό να περάσουμε τώρα στο Τσάμικο. Άλλη μια κλασική ηχογράφηση, Γιώργος Παπασιδέρης στο τραγούδι, και καινούρια λόγια μου ήρθανε από την παλιά μου αγάπη. Εγώ ήβρα και αραβόνιασα και εσύ κόρη μου παντρέψου. Αν μ' αγαπάς πουλάκι μου, έλα να στεφανώσεις.

Στο ρυθμό του Τσάμικου λοιπόν, γεια σου Παπασιδέρη, γεια σου Γιαούζο μου, καινούργια λόγια μου ήρθαν από την παλιά μου αγάπη. Στο κλαρίνο εξαιρετικό το βέρσο από τον Κώστα Γιαούζο. Γεννήθηκε στο Μαρτίνο της Φθιώτιδας το 1896 και πέθανε το 1957. Μαζί με τον Νίκο Καρακώστα που ακούσαμε προηγουμένως, είναι οι δύο κορυφαίοι στη δισκογραφία του Δημοτικού Τραγουδιού των 78 στροφών. Όπως επίσης και στο τραγούδι, άλλη μια ιδιαίτερη φωνή, η Γεωργία Μητάκη που θα ακούσουμε τώρα. Από το Τσάμικο θα περάσουμε στο Συρτό, Γεωργία Μητάκη, και «Με γέρασε η ξενιτιά, με φάγανε τα ξένα, τα βαριά ξενιτεμένα, θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά. Δεν έχεις τη μανούλα σου να λες τα βάσανά σου, τα μεράκια της καρδιάς σου. Μας φεύγουνε στην ξενιτιά τα κορίτσια και τα αγόρια, να βουλιάξουν τα βαπόρια, θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά».

στο ρυθμό του Συρτού, Θάλασσα Πλατιά, Μαγκούφα Ξενιτιά και η Γεωργία Μητάκη σε μια μεταπολεμική ηχογράφηση στη δισκογραφία των 78 στροφών. Και εμείς από τη Ρούμελη να περάσουμε τώρα στην Ήπειρο. Ξενιτεμένο μου πουλί, χρυσό μου χελιδόνι, η ξενιτιά σε χαίρεται και αυτή σε καμαρώνει. Τραγουδά ένας παπάς από το Σούλι, ο παπά Αναστάσης. Στο κλαρίνο, ο Πετρολούκας Χαλκιάς.

ξενιτεμένο μου πουλί, χρυσό μου χελιδόνι, ο Παπαναστάσης από το Σούλι, και να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Ήπειρο, θα κρατήσουμε το κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά και μια εξαιρετική εκτέλεση σε ένα σόλο πογονίσιο.

η δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Πετρολού Καχαλκιά, σόλο Πογονίσιο, και εμείς από την Ήπειρο να έρθουμε τώρα στην Μακεδονία. Θα πάμε στη Χαλκιδική, στα Νέα Μουδανιά της Χαλκιδικής, από όπου κατάγεται η Ξανθή Πικραθανάση. Θα την ακούσουμε τώρα σε ένα ιστορικό θρηνητικό τραγούδι με τον απόϊχο από την ηρωική θυσία του Αρκαδίου στην Κρήτη. Ο απόϊχος αυτός έφτασε ως τη Χαλκιδική και έγινε τραγούδι. Σάββατο μέρα ήταν, πλησίαζε το βράδυ, που πιάσανε το τρομερό περίφημο Αρκάδι. Πλήθος λαός μαζεύτηκε επάνω στο γεφύρι και βλέπανε το τρομερό με μαραμένα χείλη. Η Κρήτη πάλι έπεσε στα χέρια του Σουλτάνου.

ιστορικό θρηνητικό τραγούδι από την περιοχή της Χαλκιδικής για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου με την Ξανθή Πικαραθανάση. Και εμείς να συνεχίσουμε με άλλο ένα σκοπό από τη Μακεδονία, από την περιοχή της Κοζάνης, που έχει και αυτός ιστορικές αναφορές. Ο καπετάν Λούκας αναφέρεται στον καπετάν Λούκα Κόκκινο, μακεδονομάχο πλαρχηγό από το Μέγαρο Γρεβενών, όπου γεννήθηκε το 1878 και σκοτώθηκε το 1913.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο μουσικό αυτό διπορικό, στους χάρτες του ελληνισμού, με το Τσάμικο της Σιτιάς, τραγουδισμένο από τον Ηλία Παπαγεωργίου, στο κλαρίνο ο Πέτρος Καλύβας. Συνήθως ακούμε το σκοπό αυτό σε οργανική εκτέλεση. Εδώ ο Ηλίας Παπαγεωργίου τραγούδισε νεότερους αστικούς στίχους. Όμως είναι ευκαιρία να ακούσουμε μια εξαιρετική ερμηνεία, πληθωρική, με όλες τις παραλλαγές που κάνει με σπουδαία δεξιοτεχνία, ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Τσάμικο λοιπόν η Ιτιά σε εκτέλεση οργανική με τον Πετρολούκα.

Μια εξαιρετική πληθωρική χορταστική ερμηνεία από τον Πετρολούκα Χαλκιά να αυτοσχεδιάζει πάνω στα μοτίβα του τσάμικου η Ιτιά. Και εμείς από τη Ρούμελη και το Μοριά και την Ήπειρο να έρθουμε τώρα στη Θράκη. Το τραγούδι της πυροβασίας των Αναστενάριδων από τη Βόρεια Θράκη σε μια εκτέλεση με το Χρόνια Ειδονίδη. Ο Κωνσταντίνος ο Μικρός και ο Μικροκωνσταντίνος.

το παλαιότατο βυζαντινό τραγούδι για τον Κωνσταντίνο το Μικρό, που έγινε το τελετουργικό τραγούδι για την πυροβασία των Αναστενάριδων, πρόσφυγες από την Βόρεια Θράκη που εγκαταστάθηκαν σε κάποια χωριά της Μακεδονίας, όπου ακόμη μέχρι σήμερα τελείται αυτή η πανάρχαιη ιερή τελετουργία Αναστενάρια. Τραγούδησε ο Χρόνης Αηδονίδης. Και εμείς, ταξιδεύοντας στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, να περάσουμε από τη στεριά στη θάλασσα. Από τη Θράκη θα πάμε στην άλλη άκρη, θα πάμε στα Δωδεκάνησα. Το περιβόλι, Γαμήλιος Σκοπός από την Ίσυρο. Με τον Τάσο Διακογιώργη στο Σαντούρι.

Αυτό ήταν το Περιβόλι ή Περιόλι, όπως το λένε στα Δωδεκάνησα, το εμβληματικό γαμήλιο τραγούδι από την Ίσυρο, σε μια οργανική εκτέλεση με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη στο Σαντούρι, τον Τάσο Διακογιώργη. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε καταλήγοντας από τα Δωδεκάνησα στην παλιά Σμύρνη. Ο κλασικός Σμυρναίκος μπάλος με τον παλιό Σμυρνιό τροβαδούρο Στέφανο Βέζο. Καλές η Παναγιά μου και Άγια μου Φωτεινή, βοήθησε και μένα που είμαι ορφανή. Άγια μου Παναγιά μου και Άγιο Γρηγόρη μου, βοήθα το πουλί μου να έρθει στη γνώμη μου. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου, μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθήνας

0: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σήμερα και για περίπου μία εβδομάδα η εκπομπή μας στρέφει την προσοχή της σε μία πρωτοβουλία που ανέλαβε να αναδείξει και να διασώσει αρχαίους χώρους θέασης στην Ελλάδα. Έτσι ως θεματική στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτή την πρώτη εκπομπή αυτής της μικρής σειράς, την προσπάθεια των ανθρώπων του Σωματείου Διάζωμα, που αφορά σε μερικά από τα πιο εμβληματικά μνημεία που γέννησε ποτέ η ανθρώπινη διάνοια, χώρο όπου η αρχιτεκτονική συνάντησε την ποίηση, τη δημοκρατία και τη φιλοσοφία. Εκεί όπου οι λέξεις του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Αριστοφάνη αντιχούν ακόμα αιώνες μετά πάνω στις πέτρινες κερκίδες. Όμως οι χώροι αυτοί που έχουν να κάνουν με την θέαση στα αρχαία χρόνια, είτε μιλάμε για θέατρα, είτε όχι μόνο για θέατρα, θα λέγαμε ότι μέσα από την προσπάθεια αυτή δεν έμειναν απλώς, θα λέγαμε, μνημεία και απολιθώματα του παρελθόντος. Είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και αφορμή για τη σημερινή μας περιήγηση αποτελεί αυτό το σπουδαίο, αθόρυβο αλλά και τόσο ουσιαστικό έργο του Σωματείου Διάζωμα. Μια αξιέπαινη κίνηση που έβαλε ένα στοίχημα. Να βγάλει αυτούς τους αρχαίους χώρους θέασης από τη λίθη, να τους προστατεύσει, να τους αναδείξει και κυρίως να τους εντάξει ξανά στην καθημερινή μας ζωή. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη εκπομπή δεν θα μπορούσε να είναι άλλος ο καλεσμένος από τον κύριο Σταύρο Μπένο, τον πρόεδρο και ιδρυτή του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργό. Κύριε Μπένο, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπά, καθώς και για τα ωραία εισαγωγικά σας λόγια.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι συνεργαστήκαμε με εξαιρετικό τρόπο τις προηγούμενες ημέρες για να έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε με εσάς, να ανοίξουμε με εσάς αυτό τον κύκλο διαλόγου, έναν κύκλο διαλόγου για τον πολιτισμό μας, και στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε την ευκαιρία με συνεργάτες σας να γίνουμε ακόμα περισσότερο συγκεκριμένοι και για αρχαία θέατρα όπου θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, αλλά και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Θα ήθελα εισαγωγικά να μας πείτε δύο λόγια λοιπόν για το πώς ξεκίνησε αυτή

0: η σκέψη για τη δημιουργία του σωματείου Διάσωμα?
1: Ξεκίνησε την περίοδο που ήμουν υπουργός πολιτισμού, το 1996. Τι είδα τότε? Είδα ότι αυτή η σπουδαία κοινότητα των αρχαιολόγων της πατρίδας μας, που είναι μια πραγματική εποπτεία, είναι δραματικά μόνοι τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν να σώσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την εντάξουν στη ζωή την καθημερινή των ανθρώπων, των πολιτών, όχι μόνο των πολιτών της Ελλάδας αλλά του κόσμου, αλλά να γίνουν και μέρος της ανάπτυξης της, και της αειφορίας και της βιωσιμότητας στην πατρίδα μας. Και είπα στον εαυτό μου, έδωσα μια υπόσχεση ότι πολύ σύντομα θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις κινητοποίησης και άλλων δυνάμεων και όχι μόνο των κρατικών δομών, προκειμένου να διασωθεί, να προστατευτεί και να αναδειχθεί αυτή η σπουδαία κληρονομιά που τόσο ωραία την περιγράψατε πριν. Και να προσθέσω εγώ μόνο κάτι, ότι το μοναδικό που έχει αυτή η οικογένεια των μνημείων των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης στα πρόσφατα, ήταν και χώροι δηλαδή μουσικών εκδηλώσεων, τα αρχαία θέατρα. Στον περίοδο των εκδηλώσεων, γιατί ήταν και πολλά άλλα, όπως είπατε. Ήταν η συναντήθηκε η φιλοσοφία, η ποίηση. Θα πρόσεξε, ξέρετε, ήταν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής. Είδαμε και δικαστικές αποφάσεις να βγαίνουν σε αρχαία θέατρα. Αλλά ήταν και η δημόσια διαβούλευση, δηλαδή ήταν και η ναή της δημοκρατίας μαζί με όλα τα άλλα. Και έτσι λοιπόν το Διάσωμα συνένωσε όλες τις δυνάμεις της χώρας, προκειμένου οι χώροι αυτοί να τύχουν της προσοχής και της φροντίδας όλων των πολιτών, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά θα έλεγα και του κόσμου. Άλλωστε αυτή ήταν και μια επιταγή ενός από τα ωραιότερα άρθρα που έχει το Σύνταγμά μας, για το άρθρο 24, που μιλάει για την προστασία της κληρονομιάς, της πολιτιστικής και της περιβαλλοντικής. Και ξέρετε πώς καταλήγει αυτό το άρθρο. Λέει βεβαίως ότι είναι η υπόθεση του κράτους κατεξοχήν και του Υπουργείου Πολιτισμού και της πολιτικής ηγεσίας του και των αρχαιολόγων του, αλλά προσθέτει, ξέρετε κύριε Παπά, είναι και δικαίωμα του καθενός. Για αυτές τις δύο φρασούλες λοιπόν του Συντάγματος γεννήθηκε το Διάσωμα. Γεννήθηκε για να κινητοποιήσει δυνάμεις, για να δώσει μια ουσιώδη ανάδειξη και προστασία των αρχαίων χώρων θέας και ακρόασης.
0: Αλήθεια τα καταφέρατε με την πρώτη? Είχατε τη σκέψη και αμέσως έγινε το Διάσωμα?
1: Όταν λέμε την πρώτη, εννοούμε το εξής, ότι για να γεννηθεί το Διάσωμα υπήρξε διαβούλευση 8 ετών. Περίπου δηλαδή ένας μικρός πυρήνας ανθρώπων που είχε διάφορους κύκλους. Ο στενός πυρήνας ήταν περίπου 20 άτομα που συνεδριάζαμε μια φορά τη βδομάδα. Αλλά κάναμε και διάφορους κύκλους, γιατί είναι πάρα πολλές ειδικότητες που εμπλέκονται σε αυτό το εγχείρημα. Δεν είναι μόνο η αρχαιολογική κοινότητα. Υπάρχουν δυνάμεις που στην ουσία η κάθε μία από αυτές και όλες μαζί συγκροτούν το πάνθεον των πολιτών του πλανήτη μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο αρχαιολόγοι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το μεγάλο πολιτισμό της αγροδιατροφής, είναι ο κόσμος του τουρισμού, είναι ο κόσμος των ψηφιακών εφαρμογών και τώρα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί θέλαμε να συνδέσουμε τα μνημεία με όλες τις πλευρές της ζωής και για να ξεκινήσουμε θέλαμε να επιτύχουμε δύο πράγματα που είχαμε βάλει ως βασικό στόχο. Το ένα είναι η απόλυτη διαφάνεια. Ξέρετε, όλες οι πράξεις διοικητικές και οικονομικές του σωματείου είναι στο διαδίκτυο, ακόμα και το τελευταίο ευρώ που εισρέει στο σωματείο, αλλά και οι διοικητικές πράξεις, οι συνεδριάσεις δηλαδή που γίνονται και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, ανεβαίνουν αμέσως στο διαδίκτυο. Και το άλλο που θέλαμε είναι να υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν θέλαμε να γίνουμε μια διακήρυξη αγάπης από τόσες και τόσες διακήρυξεις αγάπης που έχουν γίνει τα μνημεία στην πατρίδα μας. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ξέρετε, κύριε Παπά, αυτή είναι η χρυσή συνταγή για να επιτύχει μια προσπάθεια από την κοινωνία των πολιτών. Η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα. Και θέλαμε να δούμε ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχέδιο. Μπορώ να σας το αναπτύξω αυτό το σχέδιο?
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Θα το πω απλά, σαν παραμύθι για να μας καταλάβουν οι ακροατές. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Πολιτισμού που πασχίζει για να ανοίξει όχι μόνο τα αρχαία θέατρα αλλά και πάρα πολλούς χώρους τόσο πρικισμένη η πατρίδα μας, πρέπει να διατρέξει 5 φάσεις για τα μνημεία μας. Η πρώτη φάση είναι οι περίφημες γεωφυσικές έρευνες. Δηλαδή όταν έχουμε μαρτυρίες ότι υπάρχει κάπου ένα μνημείο, τις μαρτυρίες τις έχουμε από φιλολογικές πηγές πολλές φορές. Τις έχουμε επίσης από διάφορα κατάλοιπα, που αυτά τα κατάλοιπα τα εντόπισαν πάρα πολλοί περιηγητές των 17ου και των 18ου αιώνα. Και όταν λοιπόν διακρίνουμε ότι κάτι γίνεται σε ένα σημείο, για να δούμε τι γίνεται, δεν χρειάζεται πια να κάνουμε μια συστηματική ανασκαφή. Υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι με ακτίνες λέιζερ, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που μπορούν να εντοπίσουν τι γίνεται κάτω στη γη. Και είναι και φτηνές αυτές οι έρευνες, και έχουν και πάρα πολύ σπουδαία εργαστήρια γεωφυσικής που τα κάνουν στην πατρίδα μας. Το πρώτο λοιπόν στάδιο είναι αυτό. Το δεύτερο, εγώ το ονομάζω ελληνικό παράδοξο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν είναι δημόσια υγεία όπου βρίσκουμε ένα μνημείο, είναι ιδιωτική υγεία, άρα πρέπει να κάνουμε παροτριώσεις. Η τρίτη φάση είναι η κλασική φάση της αρχαιολογίας, που είναι η ανασκαφή. Η τέταρτη φάση είναι η φάση των μελετών. Και η πέμπτη είναι οι εργασίες αποκατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει πολύ σπουδαίες χρηματοδοτήσεις, τα περίφημα σχέδια που γίνονται κάθε επταετία, τα περίφημα ΕΣΠΑ δηλαδή, μας έχουν βάλει, ξέρετε, κανόνες. Και οι κανόνες είναι αυστηροί. Τα χρήματα θα δίνουν μόνο για την πέμπτη φάση. Άρα για να προσεγγίσει το Υπουργείο Πολιτισμού τα χρήματα, που είναι πολλά χρήματα για τις αποκαταστάσεις των μνημείων και το κάθε μνημείο, όχι μόνο των αρχαιοθεάτρων, πρέπει να διανύσει αυτές τις 4 πρώτες φάσεις. Λοιπόν, αυτές τις 4 πρώτες φάσεις τώρα πια τις κάνει σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Πολιτισμού το διάζωμα και με πόρους ιδιωτικούς από τα μέλη του. Δηλαδή το διάζωμα πήρε και μια απόφαση πολύ δύσκολη, που δεν φάνηκε όμως και τόσο δύσκολη στην πορεία και στη δουλειά μας, που σχεδόν κλείνουμε τώρα 20 χρόνια. Ιδρυθήκαμε δηλαδή το 2008. Οι πόροι αυτοί λοιπόν προορίζονται για να κάνουν αυτές τις 4 πρώτες φάσεις, δηλαδή τις γεωφυσικές έρευνες ανακεφαλαιώνω, τις απαρατηριώσεις, τις ανασκαφές, τις μελέτες, για να δώσει έτοιμες μελέτες που επιβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου το Υπουργείο Πολιτισμού να είναι σε θέση να αποσπάσει χρήματα από την Ευρώπη που τα δίνει μόνο για την πέμπτη φάση, τη φάση της αποκατάστασης. Αυτή ήταν η μεγάλη μας επιτυχία, ότι είχαμε ένα ρωμαλαίο σχέδιο, το οποίο το σχέδιο αυτό συγκροτήθηκε τον πρώτο καιρό χρόνο της λειτουργίας μας, το 2008-2009, αφού έκανα εγώ προσωπικά μια αυτοψία σε όλα τα αρχαία θέατρα της χώρας και εξετάζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε τόπο, δηλαδή πόσο πρόθυμη είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, αν έχει κινήματα πολιτών τοπικά, αν έχει τοπικούς χορηγούς, πώς συμπεριφέρεται εκεί η τοπική εφορία, γιατί πρέπει πάντα να είμαστε σύμμαχοι μαζί της, του Υπουργείου Πολιτισμού. Και έτσι κάναμε ένα σχέδιο για 50 αρχαία θέατρα. Το εκπληκτικό είναι ότι μπήκαν μπροστά στην πρώτη πενταετία και τα 50 αρχαία θέατρα, κύριε Παπά. Και σταδιακά ολοκληρώνονται. Και σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί το Υπουργείο από μόνο του, γιατί θέλαμε να σπάσουμε τη μοναξιά του, όπως σας είπα, σε 200 χρόνια ασχολήθηκε περίπου με 30 αρχαία θέατρα.
0: Μάλιστα.
1: Να δείτε, δηλαδή, αυτό πια είναι ο θρίαμβος και η μαγεία των συνεργείων. Είναι κάτι που λείπει δραματικά από την πατρίδα μας, αλλά για μας είναι η αφετηρία μας, είναι το γενετικό μας υλικό, οι συνέργειες που αναπτύσσουμε.
0: Εσείς λέτε, ναι, λέτε συνέργειες. Συναντάμε πολύ συχνά τη φράση έτσι στην δημόσια σφαίρα, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει δηλαδή χώρος και δυνατότητες στον τομέα του πολιτισμού πάνω σε αυτό τον τομέα συνεργασίας, στην ανάδειξη όλων αυτών των σημαντικών μνημείων της Ελλάδας?
1: Να που υπήρξε λοιπόν.
0: Να που υπήρξε.
1: Και μάλιστα βρήκαμε και το χρηματοδοτικό τρόπο που θα το κάνουμε. Χρησιμοποίησαμε δύο διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης. Δεν ήταν εγχώρια μοντέλα, ήταν και τα δύο προερχόμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το ένα είναι το περίφημο crowdfunding. Αυτό εδραιώθηκε πιο πολύ από τον πρόεδρο Ομπάμα, όταν στην προεκλογική του εκστρατεία δεν ήθελε να πάρει χρήματα από μεγάλους χορηγούς, ήθελε μικροχορηγίες από απλούς ανθρώπους. Και είχε το σύνθημα «θέλω λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους. Και πώς ήταν αυτό που οργανώθηκε? Οργανώθηκε με έναν τρόπο διαφανή, όπου οι πολίτες σέβαζαν τον οβολό τους για να ενισχύσουν την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου Ομπάμα. Εμείς αυτό το κάναμε για 50 αρχαία θέατρα, όπως σας είπα. Ανοίξαμε τους περίφημους κουμπαράδες μας. Ναι. Να λοιπόν πώς εκδηλώθηκε η πρώτη συνέργεια. Όλοι οι πολίτες, από κάθε πλευρά, όπου και αν ανήκαν, μαθητές ενός σχολείου στον ορχομενό Βιωτίας. Θα αναφέρω σκόπιμα, γιατί εκεί έγινε ένα μικρό θαύμα. Στον ορχομενό Βιωτίας, μια κομμόπολη που έχει ένα τεράστιο μνημείο, το πάρκο της, το αρχαιολογικό. Σκεφτείτε ότι εκεί οι πολίτες συγκέντρωσαν 200.000 ευρώ για να κάνουμε όλες τις μελέτες για το αρχαιολογικό πάρκο του ορχομενού, που τώρα υλοποιείται με ένα προϋπολογισμό 6 εκατομμυρίων. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Αυτή ήταν η μία χρηματοδοτική πηγή. Η άλλη είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Είναι ένας θεσμός πια στην πατρίδα μας. Είναι ο θεσμός των εταιρικών μελών. Δηλαδή το σωματείο Διάζωμα δεν έχει μόνο μέλη φυσικά πρόσωπα, έχει και εταιρείες. Συμμετέχουν 40 εταιρείες, ο αμφός των επιχειρήσεων, μάλιστα στον χώρο του τουρισμού. Είναι όλες οι μεγάλες εταιρείες και υποδομές της πατρίδας μας. Είναι, για παράδειγμα, η αυτοκινητόδρομη της πατρίδας μας. Είναι το αεροδρόμιο, το Ελβενιζέλος. Είναι η Αιτζίαν του κ. Βασιλάκη. Είναι η Αττική Οδός. Είναι το Ξενιακό Επιμελητήριο. Είναι ο ΣΕΤΕ. Είναι και τρεις μεγάλες οικογένειες. Είναι η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, του Κώστα Ναβαρίνο. Είναι η οικογένεια Ανδρεάδη, που δραστηριοποιείται καταρχήν στη Χαλκιδική, αλλά τελευταία και σε πολλά άλλα σημεία, στην ΚΟ, στην Κρήτη. Και είναι και η οικογένεια Σμπόκου, που κατεξοχήν δραστηριοποιείται στην Κρήτη, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία. Όλοι μαζί πια, αυτοί που σας περιγράφω δηλαδή, τα εταιρικά μας μέλη, δίνουν ένα πολύ υψηλό, συμβάλλουν με μια πολύ υψηλή ετήσια συνδρομή. Τα τακτικά μέλη δίνουν 100 ευρώ το χρόνο. Οι εταιρείες αυτές έχουν τρεις κλίμακες, 3, 5 και 10 χιλιάδες, και επιλέγουν όποια θέλουν. Αυτό είναι η αιμοδοσία μας, γιατί εμείς αποφασίσαμε να μην πάρουμε ποτέ λεφτά από το κράτος, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι κάνουμε το προσφέρουμε δωρεάν στην πατρίδα μας και στους θεσμούς, και στο κράτος και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, δηλαδή στις περιφέρειες της χώρας. Αρκεί να σας πω, επειδή είχαμε την τιμητική πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό και θεραπεύουμε και φροντίζουμε δύο μεγάλα προγράμματα μετά από φυσικές καταστροφές, δηλαδή τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια και στον Εύρο. Στη Βόρεια Εύβοια τα εταιρικά μας μέλη συγκέντρωσαν 2 εκατομμύρια ευρώ και κάναμε όλες τις μελέτες για το πρόγραμμα αυτό. Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν που σας περιγράφω, τα εταιρικά μας μέλη εμπλέκονται τόσο στη λειτουργία του σωματείου, για να είναι βιώσιμο το σωματείο, αλλά και στη συμμετοχή του σε μεγάλη κλίμακα, σε εθνικά προγράμματα, και σημειώστε τούτο, χωρίς κανένα αντιστάθμισμα. Θεωρούν εξαιρετική τιμή τους αυτές τις σπουδαίες επιχειρηματικές δραστηριότητες, το ότι εμπλέκονται σε έναν εθνικό σκοπό και δεν διεκδικούν, ούτε θέλουν, ούτε ποτέ έχουν ζητήσει το παραμικρό αντάλλαγμα. Ακόμα, ας πούμε, να σας πω και να μπει και μια διακριτική πινακίδα στο έργο που γίνεται. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι συμμετέχουν τους είναι αρκετό. Και ότι βεβαίως το έργο τους προβάλλεται από τα προγράμματα προβολής που έχει το Διάζωμα για το σκοπό αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπένο, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή σημερινή επικοινωνία.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, το υπενθυμίζουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM, ότι η προσοχή της σημερινής μας εκπομπής στρέφεται σε αυτή την εναρκτήρια συζήτηση, σε αυτόν τον εναρκτήριο διάλογο με το Σωματείο Διάζωμα και τον πρόεδρό του, τον κύριο Σταύρο Μπένο. Οι αναφορές γίνονται σε αυτά τα εισαγωγικά στοιχεία που είναι καλό να γνωρίζουμε για να μάθουμε έτσι και το μυστικό της μεγάλης επιτυχίας που είχε όλη αυτή η προσπάθεια του κυρίου Μπένου και των συνεργατών του μέχρι σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια από τότε που αποφάσισαν να ιδρύσουν το Διάζωμα για την ανάδειξη και διάσωση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, όπως πολύ ωραία είπε και ο κύριος Μπένος πιο πριν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ οργανωμένη και αυτό την κάνει ακόμα πιο σημαντική, γιατί όπου δεν βλέπεις αποτέλεσμα, τότε μιλάς για δονκιχωτισμό. Μόνο γι' αυτό όμως δεν μπορεί να μιλήσει κανείς όταν αναφέρεται στα αποτελέσματα του Διαζώματος όλα αυτά τα χρόνια. Και χρησιμοποιώ τη λέξη δονκιχωτισμός, κύριε Μπένο, για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ακούμε πολλές φορές ανθρώπους που έτσι με πολύ καθαρή διάθεση, καλή διάθεση, θέλουν να αναλάβουν είτε στις τοπικές κοινωνίες είτε ευρύτερα αναλόγου έτσι μεγέθους και ρίσκου έργα όπως αυτά που αναλάβατε εσείς, και εκείνο που ακούς πάντοτε ως επιμύθι όταν ξεκινούν συζητήσεις είναι ότι τελικά πώς να νικήσεις τη γραφειοκρατία, πού να πας να μπλέξεις, είναι δύσκολα τα πράγματα, ας το αφήσουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, να μην το αφήσουμε. Mm-hmm. Εγώ θα να απαντήσω σε αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Α, λέτε, το λένε εκείνοι, αυτό λένε.
0: Το λένε εκείνοι, ναι, ακριβώς.
1: Όχι, να τα αφήσουμε σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έχω διανύσει 50 χρόνια στη δημόσια ζωή. Mm-hmm. Με όλες τις ιδιότητες, ξέρετε. Mm-hmm. Στην αρχή, ο πρώτος κύκλος ήταν ο κύκλος αυτοδιοίκησης, όπου μάλιστα και έζησα και τις πιο δύσκολες και ταυτόχρονα όμως σημαντικές μέρες, κυρίως με τους σεισμούς της γενέθλιας πόλης μου. Mm-hmm. Μετά ήμουν ένα διάστημα μεγάλο στην κεντρική πολιτική σκηνή και την τελευταία 20 ετία είμαι αφιερωμένος σε αυτό το κίνημα, γιατί περί κινήματος πρόκειται. Αυτό που λέμε τα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών, το Διάζωμα. Πιστέψτε με ότι ποτέ δεν μου έλειψαν οι πόροι και ποτέ δεν με εχμαλώτησε ή με εμπόδισε η γραφειοκρατία. Όταν την ιδέα σου την επεξεργάζεσαι με πολύ μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια, τίποτα δεν σε εμποδίζει να την πραγματοποιήσεις. Όλα υποχωρούν. Μάλιστα η γραφειοκρατία είναι ένα θέμα πάρα πολύ συζητημένο στην πατρίδα μας και με άνισο τρόπο, θα έλεγα. Δηλαδή την έχουμε υπερτροφοδοτήσει ως μια κακή μάγισσα που εμποδίζει τους πάντες και τα πάντα. Και ξέρετε, εγώ έχω και ένα δόγμα στη δημόσια ζωή, το οποίο πάντα επικαλούμε και πάντα υπηρετώ και υπερασπίζω, ότι όλα γίνονται. Συνήθως ξεκινάμε ότι αυτό δεν γίνεται. Ναι. Και ένας από τους λόγους είναι η επίκληση γραφειοκρατίας. Άλλος από τους λόγους είναι ότι πού να βρεις χρήματα, δεν υπάρχουν πόροι κλπ. Όταν όμως υπάρχει μια θερμή θέληση, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις βεβαίως, mm-hmm. και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά από τον δονκιχωτισμό. Και όταν λέμε δονκιχωτισμό, ας μην το ταυτίζουμε με τα όνειρα. Mm-hmm. Ίσα-ίσα που είναι ευπρόσδεκτα τα όνειρα. Γιατί μόνο αυτοί που ονειρεύονται έχουν πάθος να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Απλώς αλλάζει το δρομολόγιο, ξέρετε. Το δρομολόγιο. Και εγώ είχα, δεν ξέρω, λες και υπήρχε κάτι σαν ευχή μέσα μου που με οδήγησε σε αυτή, να υπηρετήσω αυτή την αρχή. Όταν θες κάτι πολύ, κάνεις τα πάντα για να το επιτύχεις. Χρειάζεται όμως και μία μεθοδολογία. Και εδώ θα σας παραπέμψω σε ένα βιβλίο που διάβασα έφηβος, και δίθεν το βιβλίο αυτό είναι για μικρούς αλλά πιο πολύ είναι για μεγάλους. Είναι η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Που έλεγε ότι Ο στόχος πρέπει να υπάρχει. Ο δρόμος δεν υπάρχει. Το δρόμο τον χαράζουμε καθώς βαδίζουμε σταθερά όμως και αταλάντεστα προς το στόχο. Κοιτάξτε, μην με παρεξηγήσετε που θα είμαι λίγο τώρα αυτοαναφορικός. Εγώ τρεις μεγάλους στόχους έθεσα στη ζωή μου. Είχα τη χαρά να τους δω να υλοποιούνται και τους τρεις. Ο ένας ήταν η πατρίδα μου, η αγαπημένη μου Καλαμάτα. Που ο μέγας στόχος που έθεσα στη δεκαετία του 80, που ήταν η δεκαετία των αυθαιρέτων, ήταν το πρώτο θέμα της χώρας. Αρνητικά θέμα εννοώ, έτσι. Τα 2/3 του αστικού χώρου ήταν αυθαίρετα. Και μάλιστα η περίοδος εκείνη θυσίασε και δύο σπουδαίους πολιτικούς των δύο μεγάλων κομμάτων που ήταν υπουργοί περιβάλλοντος. Μιλάω για τον Στέφανο Μάνο, που τον αγαπώ τόσο πολύ, και τον αείμνηστο Αντώνη Τρίτσι. Ξέρετε, εκδιώχθηκαν από το θόκο τον υπουργικό επειδή ακριβώς ογκυρεύτηκαν μια άλλη Ελλάδα, διαφορετικές πόλεις, ένα άλλο αστικό περιβάλλον. Εγώ όμως είχα τη δύναμη να συνεχίσω, και αυτή η συνέχεια, πέρα το γεγονός ότι έσωσε τον νόμο τον Πολοδομικό, που έκαναν αυτοί οι δύο άνθρωποι διαδοχικά τον 947 του 79 ο Στέφανος Μάνος, το 1337 του 83 ο Αντώνης Τρίτσης. Ξέρετε, όλα αυτά κρίθηκαν με ένα δραματικό τρόπο το 85 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας, κύριε Παπά, όπου ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόζονταν αυτή η υπέροχη προδομική νομοθεσία, που έκανε τι δηλαδή? Κάποιος που έμπαινε πολίτης στο σχέδιο και επειδή αποκτούσε μεγάλη υπεραξία, όφιλε να επιστρέψει ένα μέρος της υπεραξίας στην πόλη. Πώς να το επιστρέψει? Με τη μορφή εισφοράς σε γη και σε χρήμα. Μάλιστα. 40% της γης να είναι ιδιοκτησία του Δήμου για το δημόσιο χώρο και 15% σε χρήμα για να κάνει η πόλη τα έργα υποδομής, που θα υποφελούνταν όλοι οι πολίτες και αυτοί που θα έμπαιναν στο σχέδιο. Αυτό είχε ξεσηκώσει θύελλες αντιδράσεων, και επειδή εφαρμόστηκε το Σεπτέμβριο του 1985 για πρώτη φορά στην Καλαμάτα, εκεί έγινε το θέατρο των επιχειρήσεων. Πιστέψτε με, εκείνο το βράδυ παραλίγο να χάσω τη ζωή με τον πολεοδόμο τον Γρηγόρη τον Διαμαντόπουλο, γιατί είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα διαμαρτυρόμενοι σε εισαγωγικά πολίτες για να αναστείλουν την εφαρμογή του νόμου. Και δύσκολα σωθήκαμε από τα χέρια τους, γιατί ήταν η νεολαία της πόλης. Ήμουν και εγώ τότε πολύ νέος που με προστάτευσε, παρότι ήταν 150 αστυνομικοί και ο εισαγγελέας επιτόπου, από το μένος τους που μπήκαν με ρόπαλα και κουκούλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να σταματήσουν την εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος όμως προχώρησε και ήταν για μένα η σωτηρία της πόλης μου την ημέρα των σεισμών. Γιατί αν δεν είχα έτοιμο το προδομικό σχέδιο, η πόλη μου θα είχε ήδη χαθεί. Δεν θα είχε τρόπο να ανασυνταχθεί και να ανασυγκροτηθεί μετά τους σεισμούς. Αυτή ήταν η μία μεγάλη μου, ο πρώτος κύκλος της ζωής μου. Ο δεύτερος κύκλος είχε να κάνει με το κράτος και με τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, όπου εκεί που αφοσιώθηκα πλήρως. Και ο τρίτος κύκλος είναι το διάζωμα. Μάλιστα, κύριε Παπά, ξέρετε, ένα συνάδελφό σας που δίναμε προ λίγων εβδομάδων μια συνέντευξη, μου είπε πολύ έτσι ήρεμα και αβίαστα: κύριε Μπένο, βλέπω, λέει, σας κυνηγάνε τα ερείπια. Τα ερείπια των σεισμών της πόλης μου, τα ερείπια των μνημείων και τα ερείπια του κράτους.
0: Πολύ εύστοχο. Πολύ εύστοχο.
1: Και εγώ το βρήκα πολύ γλυκό και πολύ ωραίο. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι η αφοσίωση στο μεγάλο στόχο, η πεποίθηση και η συνείδηση του ότι όλα μπορούν να γίνουν πραγματικά, εγώ σας λέω, δικαιούμαι να το λέω γιατί το έχω ζήσει. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να σπαταλιόμαστε σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ιδιαίτερα όποιος ασχολείται με τη δημόσια ζωή, αυτό τώρα επιτρέψτε μου, νομίζω νομοποιούμε μετά από τόσες δεκαετίες να το επικαλούμε. Το ωραίτερο πράγμα είναι η αφοσίωση σε μεγάλους στόχους. Αυτό λείπει από την πατρίδα μας. Δυστυχώς η πατρίδα μας αυτό που έχει πάθει είναι ότι έχει σταματήσει να ονειρεύεται. Να ονειρεύεται και να κάνει ψηπετή σχέδια. Νομίζουν δήθεν ότι ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Πόσο τον αδικούν τον κόσμο που διψάει πραγματικά να ακούσει καινούργια πράγματα και να φύγει από αυτή την πνιγυρή πραγματικότητα και τις δυσκολίες που έχει στη ζωή του. Με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι η δημόσια ζωή, που κατά τον Αριστοτέλη είναι η κορυφαία δραστηριότητα και λειτουργία της της ανθρώπινης φύσης, του ανθρώπινου γένους, είναι εκείνη που δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Επιτρέψτε μας μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε στο σημείο αυτό την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ας πούμε, για το διάζωμα. Ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι τα σημαντικότερα έργα αποκατάσταση ή ανάδειξη που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα το διάζωμα, αμέσως μετά από αυτή τη μικρή διακοπή.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στους 89,5 μεγακύκλους στον FM. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Η συζήτησή μας σήμερα επικεντρώνεται στο σωματείο διάζωμα, σε όλες αυτές τις όμορφες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί με πολύ σημαντικά αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια από τη στιγμή που το διάζωμα διαμορφώθηκε, συστάθηκε. Έχουμε λοιπόν την εξαιρετική χαρά και τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλούμε με τον κύριο Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργό. Ρώτησα λίγο πιο πριν, κύριε Μπένο, για το ποιες θεωρείτε εσείς προσωπικά ότι είναι τα μεγαλύτερα, τα σημαντικότερα έργα αποκατάστασης ή ανάδειξης αυτών των χώρων που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα το διάζωμα.
1: Καταρχήν να πω ότι το καθένα από τα 50 αρχαία θέατρα, τα οποία, όπως σας είπα, το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, mm-hmm. για να δώσω και ορισμένα ποσοτικά στοιχεία, mm-hmm. από τα 50 τα 20 έχουν ολοκληρωθεί πλήρως.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα 20 είναι εργοτάξια και πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, και τα υπόλοιπα 10 έχουν ήδη ξεκινήσει. Και μάλιστα σκοπεύουμε να διεκδικήσουμε ακόμα 10 που τα ετοιμάζουμε τώρα για την επόμενη προγραμματική περίοδο που θα αρχίσει από το 1928. Το καθένα έχει τη δική του ιστορία, αλλά είναι μερικά που ξεχωρίζουν λόγω της βαθιάς έτσι ιστορίας που έχουν σε σχέση όχι μόνο με τη δική τους ιστορία αλλά και με το περιβάλλον τους. Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι το Αρχαίο Θέατρο Σιλάρης. Mm-hmm. Είναι ένα από τα σημαντικότερα αστικά μνημεία παγκοσμίως, γιατί είναι στο κέντρο της πόλης, για όσους το γνωρίζουν. Δεν ξέρω, κύριε Παπά, αν έχετε πάει.
0: Δεν έχω βρεθεί, όχι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ένας άθρος που έγινε εκεί, ένας άθρος πραγματικά, γιατί συνέπεσε το 72 που ξεκίνησε η μεγάλη ιστορία αυτού του αρχαίου θεάτρου, mm-hmm. που είναι μεγαλειώδες έτσι, μέσα στην καρδιά της πόλης. Ο αρχιτέκτονος που είχε αναλάβει το μνημείο αυτό έκανε το χρέος του. Πήγε δηλαδή, όταν η τσάπα που είχε επιστρατεύσει για να ανοίξει τα θεμέλια μιας πολυκατοικίας, mm-hmm. γιατί μιλάμε, εκεί ήταν χώρος μεγάλων οικοδομημάτων και πολυκατοικιών. Ναι. Μάλιστα είχε και ένα μνημείο, το ιστορικό ρολόι της Λάρισας ήταν πάνω από το θέατρο. Και πήγε στην εφορία και στην αστυνομία και έγινε διακοπή εργασιών, mm-hmm. και δραστηριοποιήθηκε η τοπική κοινωνία με πρώτο το δικηγορικό σύλλογο της Λάρισας και άρχισε να ξετυλίγεται αυτή η εποπία πραγματικά, γιατί στην ουσία οι πολίτες αγκάλιασαν το εγχείρημα, το στήριξαν με κάθε τρόπο, αλλά και ορισμένοι πολιτικοί, με κορυφαία τη συμβολή της Μελίνας Μερκούρη, η οποία έκανε και σπουδαίες απαλωτριώσεις στη θητεία της και απελευθέρωσε το χώρο για συστηματικές ανασκαφές. Το διάζωμα λοιπόν βρήκε αυτό το χώρο σε μια πολύ δύσκολη φάση. Ήταν δηλαδή η στιγμή που είχε αποκαλυφθεί το μνημείο, αλλά δεν υπήρχαν μελέτες και άρα είχε παγώσει για πολλά χρόνια. Και το διάζωμα επιστράτευσε χορηγούς, εταιρικά μέλη, και μάλιστα εδώ είχαμε και ένα αμερικάνικο ίδρυμα, είχαμε ένα ελληνικό ίδρυμα, mm-hmm. της οικογένειας του Τιτάνα, το ίδρυμα Κανελόπουλου το περίφημο, που μας έδωσε ευρώ, και είχαμε και από ένα αμερικάνικο ίδρυμα, το ίδρυμα Κάπλαν, που μας έδωσε 50.000 ευρώ, αλλά και πολίτες της περιοχής συγκέντρωσαν ένα ποσό, mm-hmm. και αναθέσαμε τη μελέτη. Μία μελέτη που έγινε με υποδειγματικό τρόπο από νέους επιστήμονες καταπληκτικούς, και έκδοτε το μνημείο, αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη, είναι η μεθοδολογία που σας έλεγα πριν. Έχει αποσπάσει περίπου σε αλλεπάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται πια πολύ κοντά στην πλήρη ολοκλήρωσή του. Αυτό θα το επέλεγα σε ένα από τα πολύ σημαντικά μνημεία που συνέβαλε πολύ το διάζωμα να συνεχίσει η δουλειά τους και να ολοκληρωθεί. Ένα άλλο μνημείο επίσης πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας, το οποίο μάλιστα τώρα μαζί και με πολλά άλλα μνημεία που το περιβάλλουν πρόκειται να ενταχθεί στην UNESCO, είναι το περίφημο Ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης. Mm-hmm. Η Νικόπολης είναι μια πόλη που έγινε από τον Αύγουστο χάρη της νίκης του στο Άκτιο το 31 π.Χ. Μεγάλο γεγονός τότε γεωπολιτικό. Ολοκληρώθηκαν οι εμφύλοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε κολαπτώμενης τότε. Μάλιστα και οι δύο έγιναν σε χώρο ελληνικό. Στους Φιλίππους έγινε ο πρώτος εμφύλιος, μετά ακολούθησε αυτός, όπου παγιώθηκαν τα πράγματα και μετά έφτιαξε η Πάξ Ρωμάνα για 200 χρόνια. Που ήταν μια περίοδος μεγάλης εφημερίας για τον τότε αρχαίο κόσμο. Και αυτό έχουμε όλα τα μνημεία της Νικοπόλεως, που δεσπόζει όμως το κορυφαίο μνημείο, το Ρωμαϊκό περίφημο θέατρο, το οποίο λίγοι περίμεναν και ήλπιζαν ότι θα αναδειχθεί. Και εδώ λοιπόν είχαμε τη συνδρομή των εταιρικών μερών και των χορηγών μας. Εδώ είχαμε το Ίδρυμα Νιάρχος που μας έδωσε 100.000 ευρώ, αλλά συγκεντρώσαμε και από πολλούς πολίτες χρήματα, και το Ίδρυμα Κανελόπουλο επίσης συνέβαλε επίσης στην προσπάθεια αυτή. Και πραγματικά, αν βρεθείτε ποτέ εκεί και το δείτε, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας, αναδείχθηκε ένα σπουδαίο μνημείο. Και μάλιστα τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με την Περιφέρεια και το τοπικό Δήμο συγκροτούν το φάκελο. Έχει μπει ήδη στους καταλόγους του UNESCO. Πολύ σύντομα θα έχουμε και τυπικά την πλήρη ένταξή του ως μνημείο της UNESCO ολόκληρης της περιοχής της Νικόπολης. Θα προσθέσω και ένα τρίτο.
0: Παρακαλώ.
1: Το οποίο μου δημιούργησε μια μεγάλη συγκινησιακή εκστατική κατάσταση όταν επισκέφθηκα τον χώρο αυτόν. Δεν είναι γνωστός χώρος. Ένας παραμελημένος χώρος, πανέμορφος χώρος. Για μένα ίσως είναι ο ωραιότερος αρχαιολογικός χώρος της πατρίδας μας. Και αυτό στην Ήπειρο είναι η αρχαία Κασόπη. Το κοινό των Κασοπαίων λοιπόν, που έφτιαξε μια υπέροχη πόλη βιοκλιματική, που φαίνονται ακόμα και οι αρχαίοι δρόμοι. Εκεί αν το γνωρίσουν πολεοδόμοι, επειδή υπάρχουν και οι αρχαίοι δρόμοι, θα το κάνουν φαντάζομαι το κέντρο των μελετών τους. Γιατί είναι ανέπαφοι οι αρχαίοι δρόμοι και το υποδάμιο σύστημα, αλλά και οι βιοκλιματικές συνθήκες των κατοικιών. Εκεί λοιπόν έχουμε το μικρό θέατρο, έχουμε και το περίφημο μεγάλο θέατρο της Κασόπης. Ένα θέατρο εκπληκτικής ομορφιάς και εκπληκτικής θέας, βλέπει όλο το Ιόνιο πέλαγος, που και αυτό βρίσκεται σε μια πολύ δυναμική πορεία αποκατάστασης. Ναι. Δεν θέλω να δικήσω κανένα από τα άλλα θέατρα, σας είπα τρία που έτσι το καθένα έχει μια πολύ πυκνή ιστορία και έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό.
0: Είπατε στην εισαγωγή της συζήτησής μας, κύριε Μπένο, ότι επιχειρούσατε να διερευνήσετε έτσι όλα τα ενδεχόμενα και πώς μπορούν όλοι αυτοί οι αρχαίοι χώροι να γίνουν μέρος της ανάπτυξης για την Ελλάδα. Και επειδή η λέξη ανάπτυξη είναι μια πολύ πολυφορεμένη, να το πούμε έτσι, λέξη, την ακούμε πολύ συχνά, όλοι μας έχουμε κάτι ακαθόριστο για το τι μπορεί να είναι αυτή η ανάπτυξη. Ίσως φανταζόμαστε μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επενδύσεις. Από την άλλη, αναγνωρίζουν όλοι ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, έτσι λέμε. Αλλά πόσο μπορεί να αντέξει και ο τουρισμός, χωρίς παράλληλα ο πολιτισμός μας να βρίσκεται σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να αποζημιώσει τα εκατομμύρια των ανθρώπων που επισκέπτονται ευτυχώς την Ελλάδα κάθε χρόνο?
1: Ωραία, τώρα μου θέσατε ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, που είναι η συνέχεια των αρχαίων θεάτρων. Είναι ο κύκλος που ζούμε τώρα στο διάζωμα. Είναι δηλαδή ο ρόλος πια των μνημείων στην εφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ξέρετε, το δόγμα του διαζώματος, όταν γεννήθηκε το διάζωμα, ήταν τα μνημεία, η επιθυμία μας δηλαδή, η βαθιά, ήταν να έρθουν στο κέντρο της ζωής αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Το θέμα είναι πώς. Το πώς λοιπόν θεραπεύεται, υπηρετείται μέσα από μια σπουδαία θεωρία για την ανάπτυξη, την περίφημη ολιστική θεωρία. Δηλαδή αυτό το δόγμα θα μπορούσε κανείς να το προφέρει με λίγες μόνο λέξεις. Ακούστε κύριε Παπά, όλοι οι πόροι μιας περιοχής να συγκροτήσουν το προϊόν της περιοχής. Και ποιοι είναι οι βασικοί πόροι μιας περιοχής στην πατρίδα μας? Αυτό αφορά το σύνολο της περιφερειακής Ελλάδος. Είναι ότι κυριαρχούν τρεις πυλώνες. Είναι ο πυλώνας των μνημείων, της φύσης και του πολιτισμού. Είναι ο πυλώνας του σπουδαίου πολιτισμού, της άγροδιατροφής, και είναι εν τέλει και το τουριστικό μας προϊόν. μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε Παπά, γιατί αυτοί οι τρεις πυλώνες δεν συναντήθηκαν ποτέ να συνομιλήσουν μεταξύ τους? Τι κατάρα πια είναι αυτή στην πατρίδα μας?
0: Ναι.
1: Το κυρίως έργο λοιπόν που κάνει το διάζωμα είναι να συνενώνει όλες αυτές τις δυνάμεις, να τους βάζει όλους σε ένα τραπέζι να συνομιλούν, προκειμένου να περάσουμε από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Και έχετε ακούσει το all inclusive?
0: Α, βέβαια.
1: Που είναι και κακό ήχο.
0: Βέβαια.
1: Το all inclusive είναι ότι παίρνουμε τα μεγάλα τουριστικά γραφεία, τους επισκέπτες, τους τουρίστες, τους φέρουν και φοράνε μέσα και βραχιολάκια στα μεγάλα ξενοδοχεία, σαν ένα κοπάδι δηλαδή, έτσι, που τους έχουν προγραμματίσει τα πάντα, πότε θα φάνε, τι θα φάνε, τι θα επισκεφθούν. Ένας απόλυτα διατεταγμένος τρόπος δηλαδή, ανόρεκτος θα έλεγα εγώ, και αφύσικος σε έναν βαθμό, που επέφερε όμως δραματικά αποτελέσματα στην πατρίδα μας. Επειδή κυριάρχησε για δεκαετίες αυτός ο τρόπος λόγω έλλειψης συνεργειών και διαλόγου, έχουμε δύο φοβερές τρευλώσεις, κύριε Παπά, στο προϊόν της πατρίδας μας, το τουριστικό. Η μία είναι χωρική και η άλλη είναι χρονική. Στη χωρική, ακούστε τώρα, νούμερα. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει 250 χώρους με εισιτήριο. Οι 10 δημοφιλέστεροι χώροι έχουν το 80% των εισιτηρίων. Άλλο στατιστικό στοιχείο. Έχουμε 13 περιφέρειες στη χώρα. Οι 5 περιφέρειες, δηλαδή η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία, έχουν το 87% του τουριστικού προϊόντος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η Ήπειρος έχει μόνο το 1,5%, η Πελοπόννησος το 2%, η Δυτική Μακεδονία το 0,5%.
0: Μάλιστα.
1: Και χρονικά βεβαίως η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ διωγγωμένη στο τετράμινο του καλοκαιριού και πάρα πολύ αδύναμη στις άλλες περιόδους, κυρίως στις περιόδους του χειμωνιάτικους μήνες. Άρα λοιπόν το μεγάλο στοίχημα τώρα του σωματείου, και εκεί είναι το επίκεντρο της δουλειάς μας, είναι να αρθεί αυτή η διπλή στρέβλωση, η χωρική και η χρονική. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει αν προσπαθήσουμε όλα τα μνημεία της πατρίδας μας να αναδειχθούν με νέους τρόπους, με αυτό που κάνει τώρα το διάζωμα, τις πολιτιστικές διαδρομές και τα αρχαιολογικά πάρκα, που συνενώνει παντού τις δυνάμεις, γιατί παντού έχουμε πανέμορφα μνημεία, για να γίνει η περίφημη διπλή διάχυση, και χωρική και χρονική. Και να σας πω ποια είναι η τεράστια ικανοποίησή μας. Ενώ θα δουλεύουμε όλα αυτά 15 χρόνια, έρχεται και η πατρίδα μας με το προταξικό του τουρισμού, που βγήκε για δημόσια διαβούλευση πριν από 2 μήνες περίπου, και θέτει αυτό το μείζον θέμα 15 χρόνια μετά από εμάς, δηλαδή της διπλής διάχυσης. Αλλά πριν από 1 μήνα είδαμε με πολύ χαρά και συγκίνηση ότι έχει αρχίσει και η διαβούλευση στο Ευρωκοινοβούλιο για το σύνολο της Ευρώπης, γιατί το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό. Βλέπετε τι γίνεται και στην Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται στη Βαρκελόνη, για παράδειγμα, ή στη Βενετία, που βάζουν εισιτήριο για να μπουν μέσα στις πόλεις. Και έχουν ακουστεί και απόψεις περί πλήρους απαγόρευσης. Γιατί υπάρχει εκεί το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Άρα λοιπόν ζητάμε μια νέα ισορροπία. Ζητάμε δηλαδή να διαμορφωθεί το περιβάλλον για τον τουρισμό της εμπειρίας. Να έρθει ο επισκέπτης και να κάνει μια βόλτα η οποία θα του μείνει αξέχαστη. Δεν θα έχει όμως μόνο να απολαύσει τον ήλιο και θα παραμένουν τα μεγάλα μας πλεονεκτήματα, εννοείται, αλλά θα έχει να απολαύσει και την επίσκεψη σε έναν ωραίο αρχαιολογικό χώρο, σε ένα ωραίο μονοπάτι περιβαλλοντικό, θα μπορεί να επισκεφθεί ένα ωραίο τυροκομείο, ένα εινοποιείο, να πάει σε μια λαογραφική εκδήλωση, να ζήσει δηλαδή την πραγματική ζωή αυτής της ωραίας πατρίδας μας, και να φύγει και να του μείνουν όλα αυτά αποτυπωμένο ως μια μεγάλη εμπειρία. Αυτός είναι ο κύκλος που διαγράφει τώρα το διάζωμα, αξιοποιώντας τις περίφημες ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Ένα μεγάλο προϊόν, αξιακό πιο πολύ και λιγότερο πιστιακό, που συγκροτήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που το διάζωμα έχει τάξει ως μείζωνα αποστολή του αυτό το αξιακό φορτίο σιγά σιγά να το μετακινήσει προς την πατρίδα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπένο, το τι είναι το διάζωμα και το τι έχει προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό, νομίζω ότι το καταστήσατε σαφές στα προηγούμενα λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Και μιας και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση του ραδιοφωνικού χρόνου, Θέλω να ρωτήσω εσάς, τι είναι για εσάς το διάζωμα?
1: Το διάζωμα για μένα είναι η αναμέτρηση με τα απότατα φτερά και όνειρά μου, τα εκφραστικά μου μέσα. Πιστεύω ότι τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει στην ανθρώπινη φύση και είναι ευλογημένοι εκείνοι που ποτέ δεν επαναπαύονται και διεκδικούν τα όρια της εκφρασής τους. Είμαι λοιπόν ευλογημένος, πραγματικά έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι δηλαδή ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσω να ανοιχνέσω αυτά τα όρια και ξέρετε, σιγά σιγά κατανόησα κάτι που το άκουγα από τους μεγάλους φιλοσόφους, αλλά και από τα θρησκευτικά δόγματα και κυρίως το ορθόδοξο δόγμα. Έτσι, ότι τα όρια του κράτους και της πάσης φύσεως δομών είναι πεπερασμένα. Η απεραντοσύνη υπάρχει στις ψυχές και στην πίστη των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν πραγματικά μπορείς να βρεις και να ζητήσεις τα όρια σου. Εγώ είχα αυτή την ευλογημένη τύχη μέσω του διαζώματος να μπω σε αυτό το ωραίο ταξίδι. Ένα ταξίδι που αισθάνομαι ότι όχι με κάνει, όχι μόνο με κάνει να νιώθω ζωντανός, πιστέψτε με, με κάνει να νιώθω και καλύτερος άνθρωπος.
0: Το ταξίδι λοιπόν συνεχίζεται και ευχόμαστε να συνεχίζεται μαζί με εσάς για πολλά χρόνια ακόμα και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας, να συνομιλήσουμε και με άλλους συνεπιβάτες στο πλοίο του διαζώματος, να κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα έτσι με τη δική σας άδεια. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργό, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Και εγώ το ίδιο, γιατί μου δόθηκε τη δυνατότητα με τον τρόπο, τον ωραίο τρόπο που έγινε αυτή η συζήτηση, να μπορώ ολόπλευρα να εκφραστώ μέσα από τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Τα Αρχαία Θέατρα». Είχαμε λοιπόν σε αυτή την εναρκτήρια σειρά αυτών των λίγων εκπομπών αυτής της εβδομάδας τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Μπένο, πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα και πρώην υπουργό. Αναφέρθηκε στο χθες, στο σήμερα και το αύριο του συγκεκριμένου σωματείου με τα όσα προσφέρει και τους τρόπους που προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό μέσα από την ανάδειξη και διάσωση αυτών των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα έχουμε προφανώς τη δυνατότητα στις επόμενες εκπομπές μας να συζητήσουμε και με άλλους ανθρώπους του διαζώματος. Θα επισκεφθούμε αρχαία θέατρα προφανώς, θα μιλήσουμε για αυτά ακόμα πιο συγκεκριμένα και για όλες επίσης τις δράσεις, τις εκπαιδευτικές και τις πολιτισμικές δράσεις που διαμορφώνει αυτό το ευρύτατο δίκτυο που έχει να κάνει με την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. Είναι σημαντικό κομμάτι επίσης η τεκμηρίωση και η επιστημονική έρευνα του διάζωμα, υποστηρίζει ενεργά τη συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων, ακόμα και τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού και ντοκιμαντέρ με σκοπό να γίνει ευρύτερα γνωστή η αξία των αρχαίων αυτών χώρων θέασης και σε τελική ανάλυση, ξέρετε, η ίδια η αξία του πολιτισμού μας. Γιατί μπορεί να ζούμε σε αυτή τη χώρα, αλλά λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τον πολιτισμό της και πολύ λιγότερα πράγματα για εκείνους που προσπαθούν να αναδείξουν αυτό το κομμάτι και να το κάνουν μάλιστα φιλοκερδώς. Είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα, το Σωματείο φροντίζει να συνδέει τα αρχαία θέατρα με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, εκεί όπου οι συνθήκες και τα έργα αποκατάστασης το επιτρέπουν. Και στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται επίσης καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες που αναδεικνύουν αυτή την εξαιρετική ακουστική και αρχιτεκτονική των χώρων. Γιατί να σου πει κάποιος ότι έχουν εξαιρετική ακουστική αυτά τα θέατρα, αν δεν βρεθείς στην Επίδαυρο να παρακολουθήσεις μια παράσταση ή σε άλλα θέατρα που έχουν μια εξαιρετική ακουστική, δεν μπορείς βιωματικά να αντιληφθείς το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης επαναχρησιμοποιούνται για το σκοπό που κατασκευάστηκαν αρχικά, προσφέροντας έτσι μια μοναδική εμπειρία σε θεατές και καλλιτέχνες.

Ακούσατε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Ας δούμε όμως πώς καταγράφονται οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνουν στην Άγκυρα από τις 7 έως και τις 8 Ιουλίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, σε εξέλιξη σύσκεψη των αρχών στη Θεσσαλονίκη. Με τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δύο νεκροί από πυροβολισμού στη Γερμανία. Και ο καιρός, τοπικές μπόρες αναμένονται αύριο στα επιρωτικά ορεινά, στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στο δελτίο μας, αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των σημειών ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Θα τεθούν και οι δύο Δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σήμερα τώρα θα συζητήσουμε για τη χρηματοδότηση την οποία θα πάρουν, δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος προσερχόμενος σε κλειστή σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Στη σύσκεψη αυτή συμμετέχουν ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο Περιφερειακός Συντονιστής Χαράλαμπος Τεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των Αρμόδιων Υπηρεσιών. Σήμερα είμαστε εδώ για την επόμενη μέρα, ούτως ώστε να μην αισθανθεί και να μην μείνει κανένας πίσω αβοήθητος. Μαζί με τους δύο δημάρχους και την Περιφερειάρχη θα συντονίσουμε τις ενέργειές μας και θα βγάλουμε τα χρονοδιαγράμματα αυτά, τα οποία θα είναι άμεσα, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες. Ήδη από το πρωί, συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή ώστε να καταγράψουν τις ζημιές σε κτίρια. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και να αποζημιώσουμε και τους ιδιώτες, προφανώς και τις επιχειρήσεις, και να δούμε και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών.

υποδομών, τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, τι έργα χρειάζονται για την αποκατάστασή τους, ούτως ώστε να βγάλουμε μια χρηματοδότηση για άμεση αποκατάσταση, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος. Ερωτηθείς για το ζήτημα οικοπαίδων που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν προβεί σε καθαρισμό, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε. Ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ένα προληπτικό μέτρο το οποίο εφαρμόζεται εδώ και 3 χρόνια στην πατρίδα μας. Και έχουμε δει με βάση αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί ότι λειτουργεί καταλυτικά στο πεδίο. Μπορεί φέτος να είχαμε μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων σε σχέση με πέρυσι, παρόλα αυτά είναι πάρα πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα που μένουν. Η προσπάθεια συνεχίζεται, το ότι τελείωσε η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για τον καθαρισμό του οικοπέδου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος σήμερα να το καθαρίσει. Η πυροσβεστική είναι δέκτης πάρα πολλών καταγγελιών, τις οποίες και ερευνά, τόνισε ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος απίφθινε έκκληση απέναντι σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Κατσαφάδος πριν από τη σύσκεψη επισκέφθηκε τους 3 πυροσβέστες οι οποίοι νοσηλεύονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424. Είναι εξαιρετικά άδικο να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, να δαπανούνται τόσοι πολυπόροι, να αλλάζει η ζωή τόσων ανθρώπων από μια απερισκεψία και από ένα λάθος που κάνει κάποιος συμπολίτης μας. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε το μερίδιο της ατομικής μας ευθύνης, τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Είδατε με αφορμή την τελευταία πυρκαγιά ότι συνέδραμαν το ανακριτικό της Θεσσαλονίκης και στελέχη από την Αθήνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να εξακριβώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εξακριβώθηκε ποιο ήταν το αίτιο για αυτή την πυρκαγιά, μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τις 8.30 το βράδυ, που ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα και τη μάχη να δίνουν μόνο οι επίγειες δυνάμεις σε συνεργασία με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εθελοντές μας, καθώς και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειάστηκε. Από την πλευρά της, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά σημείωσε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των δυνάμεων που ασχολήθηκαν ενεργά με την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς η οποία έπληξε αυτή την περιοχή. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πυροσβεστική υπηρεσία με μηχανήματα, οχήματα, υδροφόρες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα η οποία είναι δύσκολη και αυτό που μας απασχολεί μαζί με τον Υπουργό είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Κρήτης περίπου στις 12 σήμερα το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια, καθώς και διάσπαρτες κατοικίες. Στις 12.39 πρώτα λεπτά εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιερά Πέτρα. Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές 7 μποφόρ. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λασιθίου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της. Συχνές καθυστερήσεις καταγράφονται στις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, με τις αυξημένες πιέσεις στο σύστημα εναέρειας κυκλοφορίας να προκαλούν προβληματισμό σε ελεγκτές, αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες. Για το ζήτημα έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη σήμερα το απόγευμα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι ότι παρά το γεγονός ότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Όπως επισημαίνεται σχετικά, η υπέρβαση αυτή δημιουργεί καθυστερήσεις ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι οποίες μεταφέρονται στη συνέχεια στις επόμενες αναχωρήσεις, προκαλώντας ένα διαδοχικό ντόμινο που επηρεάζει το πρόγραμμα των πτήσεων έως αργά το απόγευμα. Ενδεικτικό είναι ότι για τη Δευτέρα είχαν προγραμματιστεί 40 αναχωρήσεις στο χρονικό διάστημα 7 με 8 το πρωί, ενώ για το διάστημα 10 με 11 το πρωί άλλες 39 αναχωρήσεις, αριθμοί που υπερβαίνουν τη θεωρητική δυνατότητα εξυπηρέτησης του αεροδρομίου. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας έχει συγκαλέσει, όπως είπαμε, έκτακτη σύσκεψη σήμερα το απόγευμα στις 4, στην οποία θα συμμετάσχουν η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς και οι διοικήσεις των δύο μεγάλων ελληνικών αεροπορικών εταιριών, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και την αναζήτηση λύσεων για τον περιορισμό των καθυστερήσεων κατά την περίοδο αιχμής. Κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των προβλημάτων στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας ασκεί το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι αντέδρασε με σημαντική καθυστέρηση παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κοινή τους δήλωση, ο βουλευτής Δράμας και υπεύθυνος του ΚΤΕ Υποδομών και Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Νικολαίδης και ο γραμματέας του τομέα μεταφορών του κόμματος Νίκος Ηλίου αναφέρουν ότι η έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε με χαρακτηριστική καθυστέρηση, ενώ κάνουν λόγο και για επικοινωνιακή διαχείριση αντί ουσιαστικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με συσκέψεις αντί να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αποσυμφόρηση του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας. Τα δύο στελέχη του κόμματος υποστηρίζουν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είχε αναδείξει εγκαίρως το ζήτημα, καταθέτοντας κοινοβουλευτική ερώτηση στις 19 Ιουνίου, με την οποία, όπως σημειώνουν, προειδοποιούσε για τις αυξανόμενες πιέσεις στο σύστημα και τους κινδύνους που θα δημιουργούνταν κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας. Όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τις προειδοποιήσεις αυτές και επέλεξε να παραμείνει αδρανής, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κατάσταση στα αεροδρόμια να επιδεινωθεί, πλήττοντας τόσο την εικόνα της χώρας όσο και τον τουρισμό. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, όπως αναφέρει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Με τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, στην τελευταία συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας την προηγούμενη Τετάρτη, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε μέχρι σήμερα και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων προχώρησε σήμερα στον διορισμό τριών συνηγόρων προκειμένου, όπως τόνισε, να επιταχυνθεί η διαδικασία. Μετά την αποδοχή εκ μέρους του κατηγορουμένου του διορισμού τους, οι συνήγοροι τόνισαν ότι δέχονται να αναλάβουν την υπεράσπισή του και ότι είναι έτοιμοι να ασκήσουν τα καθήκοντά τους αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης εκφράστηκαν προβληματισμοί για την πρόοδο της δίκης και το χρονικό διάστημα της διακοπής.
Όπως τόνισε η πρόεδρος, το δικαστήριο είναι αυτό που δεν θέλει ακυρότητες, αλλά δεν θέλει και καθυστερήσεις. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων, όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων. Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, καθώς όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των προβάτων και των εγών σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημιολογική διερεύνηση και έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων εγωπροβάτων, ο περιορισμός των μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων και εξοπλισμού στις κτηνοτροφικές μονάδες και η υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων απολίμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, εξανθήματα, βλατίδες και εφελκίδες, ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου και να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής. Σημαντική αύξηση των επιστροφών μεταναστών και νέα μείωση των παράνομων αφήξεων καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι αναγκαστικές απελάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, αυξήθηκαν από 915 το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε 1.292 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, καταγράφοντας άνοδο 41%. Οι εθελούσιες επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ανήλθαν σε 870 από 740 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση περίπου 18%, ενώ οι οικειοθελείς αναχωρήσεις διαμορφώθηκαν σε 468 έναντι 488 το 2025. Οι θαλάσσιες παράτυπες αυξήσεις μειώθηκαν κατά 27% σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Εξέλιξη που, όπως εκτιμούν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έρχεται σε συνέχεια της συνολικής μείωσης κατά 25% που είχε καταγραφεί το 2025. Τον κόδωνα του κινδύνου για τους πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες και τις πισίνες έκρουσε η υπεύθυνη επικοινωνίας του Safe Water Sports Ελίζα Καραμπετιάν, μιλώντας στο RT News, επισημένοντας ότι παρά τη μικρή βελτίωση στα φετινά στοιχεία απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση από λουόμενους και γονείς. Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα σχεδόν 400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε χρόνο, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταγράφονται 3,6 πνιγμοί ανά 100.000 πληθυσμού.
Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του παρατηρητηρίου ατυχημάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, η κυρία Καραμπετιάν σημείωσε ότι ο Ιούνιος έκλεισε με 19 πνιγμούς έναντι 77 περιστατικών στο τέλος Ιουνίου του 2025, εκφράζοντας την ελπίδα η μείωση αυτή να συνεχιστεί μέχρι και το τέλος του φετινού καλοκαιριού. Ωστόσο, επισήμανε ότι τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται αρκετά σοβαρά περιστατικά, ιδιαίτερα με παιδιά που παρασύρονται από τον άνεμο και τα κύματα πάνω σε φουσκωτά. Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, καθώς και ανάλογα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ο ΔΔΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του απέναντι σε απόπειρες παραπλάνησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρείας. Όπως σημειώνει, οι επιτίδοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΔΕ ή άλλου φορέα. Αναφέρουν ότι υπάρχουν, για παράδειγμα, υψηλοί λογαριασμοί, ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τη μαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν έλεγχο. Ο ΔΔΕ τονίζει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τη μαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή των νέων Μουδανιών ότι ένας 68χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Γερακινή του Δήμου Πολυγύρου. Στον 68χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ο ναυαγοσώστη της περιοχής. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σωρός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Και να περάσουμε, φίλες και φίλοι, στην διεθνή επικαιρότητα. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, όπως και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία επιδιώκει να μετατρέψει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Χάγη πέρσι τον Ιούνιο σε συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες με έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής της ικανότητας, στην επιτάχυνση της παραγωγής αμυντικού υλικού και στην διαλειτουργικότητα των συμμαχικών δυνάμεων. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αναμένεται να αποτελέσει η υλοποίηση της δέσμευσης για συνολικές αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035, εκ των οποίων το 3,5% αφορά αμυγός στρατιωτικές δαπάνες και το υπόλοιπο επενδύσεις που ενισχύουν την άμυνα και την ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στόχος της Συμμαχίας είναι η Σύνοδος να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και προόδου, καθώς αρκετοί σύμμαχοι έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες. Ωστόσο, παραμένουν διαφοροποιήσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δεσμεύσεων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που καλύπτουν το νέο στόχο μαζί με την Πολωνία, τις Σκανδιναβικές και τις Βαλτικές χώρες, ενώ άλλοι σύμμαχοι δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει αξιόπιστο σχέδιο προσαρμογής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης η παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επαναλάβει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της δέσμευσης του 5%, ζητώντας από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο και δικαιότερο μερίδιο ευθύνης για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Στο ίδιο πνεύμα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουιτάκερ, τόνισε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει από όλους τους συμμάχους να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία προς το 5%, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση των αμυντικών δαπανών,
αλλά η μετατροπή τους σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες. Ο διπλός καταστροφικός σεισμός που έπληξε κυρίως τη Βόρεια Βενεζουέλα στήγησε τη ζωή σε πάνω από 3.000 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε χθες από τις αρχές, οι οποίες άρχισαν να ενταφιάζουν θύματα χωρίς να έχουν αναγνωριστεί. Πλέον οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες στα συντρίμια έχουν εξανεμιστεί. Οι ομάδες των 4.000 και πλέον διασωστών, οι οποίες στάλθηκαν στην Βενεζουέλα από πολλές και διάφορες χώρες, έχουν αρχίσει να αποχωρούν. Οι τάφοι διαχωρίζονται με λευκές πέτρες, ενώ σε καθένα αφέθηκε μικρό μπουκέτο από λουλούδια κάτω από έναν λιτό λευκό σταυρό. Η κούρσα με τον χρόνο έχει πάρει πλέον διαφορετικό χαρακτήρα. Το ζητούμενο είναι να ανασυρθούν πτώματα θυμάτων. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία επικρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση στη Βενεζουέλα, τόσο ως προς την οργάνωση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, όσο και ως προς τις προσπάθειες να ανασυρθούν έστω νεκρά τα θύματα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη στην χώρα. Μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται στη Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, ενώ δύο ακόμη πυρκαγιές στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο. Η εποχή των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει στη Νότια Ευρώπη, ενώ αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στην ευρύτερη περιοχή.

0: Και στις ανακοινώσεις μας να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, αγαπητοί ακροατές. Σύμφωνα πάντοτε με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κυρία Ζαχαρία. Σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο έθριος καιρός, με πρόσκαιρες όμως νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Κατά τόπου στα υπηρωτικά, οπότε στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν σποραδικοί τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς, που έχουμε στα Κύθυρα, στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο και στην Καλυμνό, και 26 βαθμοί στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης. Ενώ 3 βαθμούς έχουμε εδώ στην Αττική, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκηνιά, επίσης στην Απακτό, στη Σπάρτη, στο Αγρίνιο, στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο Τυμπάκι της Κρήτης, στη Σέρε, στην Κέρκυρα, στον Άραξο και στην κάτω της Ωραίας στη Φτιώτιδα, και 34 βαθμούς στο Άργος και στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και στο Νότιο Ιόνιο, περιοχή Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, όπου κυρίως στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Η Εύβοια γενικά έχει ο καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στις ορεινές περιοχές πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έχει ο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, και στα δυτικά και τα νότια του Καστελορίζου πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και 5. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στην Ραφίνα και στο Λαύριο, μέχρι 33 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Σκηνιά. Το κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα και στο Ελληνικό, 32 βαθμοί. Η Θεσσαλονίκη, γενικά έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα, ο συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι τους 33. Τώρα για αύριο Τρίτη, πάλι γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στα πελάγια θα παίρνουν πλέον από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7. Και η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 33 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη, πιο αναλυτικά, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 20 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και 35 το μεσημέρι. Νησιά, ενώ στην δυτική Μακεδονία 18 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και 35 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις συγγνώμη, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως τα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στα υπηρετικά και 35 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην Κρήτη και κυρίως στη Νότια 32 με 33, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 23 βαθμοί το πρωί, 32 και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα και 33 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και πάλι στην περιοχή οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια και τα δυτικά 5 με 6 πιο ενισχυμένοι. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 23 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπική όμβρη τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
0: Να είστε καλά, Λόρια, κυρία Ζαχαρία. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
1: Η Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς αύριο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και σε αυτό το σημείο.
1: Καλή εβδομάδα, χαίρετε.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο, Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός.

Το τραγούδι του Γκιόνι της Χριστίνας Ανδρέου. Ήταν εκείνα τα ατελείωτα καλοκαίρια, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και 11 ημέρες από το Σεπτέμβρη. Ο χρόνος της εποχής του ήλιου αποκτούσε κάτι από την έγκλη της αιωνιότητας στα μικράτα μας. Η ζωή σέσαρνε σε έναν αργόσιτο χορό με μουσική υπόκρουση το τραγούδι ενός τζιτζικιού τη μέρα ή του Γκιόνι τη νύχτα, εκείνης της μικροσκοπικής κουκουβάγιας που κάθε βράδυ κλαίει φωνάζοντας τον αδικοχαμένο αδερφό «Γκιόνι, Γκιόνι, συγγνώμη». Αυτή την ιστορία μου έλεγε η γιαγιά μου η Αμαλία στο χωριό μας τον Πίδασο, 9 χιλιόμετρα από την πύλο της Μεσσηνίας, εκεί κοντά στα ανάκτορα του Νέστορα και στους αμόλοφους της Βοηδοκοιλιάς, όπου παραθερίζαμε ολόκληρα καλοκαίρια μαζί με τον αδερφό μου τον Στάθη. Στον Πίδασο, που το όνομα αναφέρεται για πρώτη φορά στην Ιλιάδα και ανήκε σε έναν Τρώα πολεμιστή, γιο του Βουκολίωνα και της νύμφης Αβαρβαρέας, αλλά και σε ένα από τα άλογα του Αχιλλέα. Εκεί λοιπόν μας ακουμπούσαν οι γονείς μας μήνες ολόκληρους για να ζήσουμε το καλοκαίρι μακριά από την Αθήνα. Κοντά στη γιαγιά, παππούς δεν υπήρχε πεθαμένος χρόνια, για να ζήσουμε ένα καλοκαίρι κοντά στις χελιδονοφολιές και τις οχές της Δημούτσουνας. Θέλαμε δε θέλαμε να πάμε τόσους μήνες, αυτό ήταν μια άλλη ιστορία. Αλλά την ιστορία του Γκιόνι, για όλα τα χρόνια που βρέθηκα εκεί, ήθελα να την ακούσω αδιαλείπτος, όσο και να με βασάνιζε. Κάτω από τα αστέρια να μου αφηγείται η αμαλίτσα μου για τον νεαρό βοσκό τον Δήμο που ζήλεψε τον άξιο αδερφό του που όλοι τον πενέβανε και είχε πιο πολλά πρόβατα από εκείνον, μόσχο αναθρεμένα, και είχε όλα όσα εκείνος ήθελε να έχει, μα δεν τα κατάφερνε και τον έτρωγε το μαράζι, τον σκουλίκιαζε το σαράκι το φθονερό. Έτσι μια μέρα, εκείνη τη ρημάδα τη μέρα, πάνω σε έναν καυγά, σε μια προσβολή, τον σκότωσε τον Γκιόνι ο Δήμος και του πήρε το κοπάδι. Άλλοτε τον σκότωνε με μαχαίρι, άλλοτε του χτυπούσε το κεφάλι στα βράχια, άλλοτε τον έπνιγε με τα ίδια του τα χέρια. Η γιαγιά, η Αμαλίτσα, είχε πολλές παραλλαγές στο κουφίνι της για να μου περιγράψει το φωνικό. Άλλαζαν κάθε φορά ανάλογα με τα κέφια της. Το μόνο που δεν άλλαζε ήταν αυτή η φράση. «Μα το μετάνιωσε ο έρμος, το μετάνιωσε πικρά», που μας έλεγε η γιαγιά. Κι έκτοτε βολόδερνε στα βουνά σαν τον τρελό, σαν το θεριό, μαζί με τα τσακάλια, ξεσκίζοντας το σώμα του στα πουρνάρια, θέλοντας απλά να πεθάνει. Ώσπου ο Θεός ο ίδιος τον λυπήθηκε, αλλά τον τιμώρησε για τα αμάρτημά του και τον μεταμόρφωσε σε πουλί. Ένα πουλί που η φωνή του, η κραυγή του, κάθε φορά που θα τραγουδά, θα αρθρώνει το όνομα του αδερφού του, του βοσκού του Γκιόνι, ζητώντας του αιώνια συγγνώμη. Αιώνια συγγνώμη. Μα πόσο αληθινό ακουγόταν εκείνο το λάλημα της γλάφκας στα αυτιά μου. Αλήθεια σας το λέω, Γκιόνι φώναξε και μέσα στο σκοτάδι, εκεί στα γύρω βράχια, εγώ έβλεπα πάντοτε κάποιον να ματώνε τα γόνατά του θέλοντας να σκοτωθεί για να λυτρωθεί. Όση ώρα η γιαγιά μου πρόσθεται και κάτι διαφορετικό στην ιστορία της. Πόσο μου πάγωνε η καρδιά η σκέψη πως κάποιος μπορεί να σκοτώσει από ζήλια τον ίδιο του τον αδερφό. Εγώ αγαπούσα τον Στάθη πολύ, μα κι αν αυτό άλλαζε κάποια στιγμή, αν κάποια στιγμή το έφερνε έτσι η ζωή και κάποιος από τους δυο μας αμάρταινε τόσο από τον φθόνο
και έπειτα μεταμορφωνόταν σε πουλί ζητώντας αιώνια συγχώρεση. Κουλουριαζόμουν δίπλα στον μεγάλο μου αδερφό την ώρα του ύπνου, εκεί στη στρωματσάδα που μας είχε φτιάξει η γιαγιά στη σάλα, και ένιωθα ασφαλής. Δεν το είπα ποτέ σε κανέναν το πόσο φοβόμουν το τραγούδι του Γκιόνι τα βράδια εκείνα τα μακρινά. Έτσι μόνη μου το περνούσα όλο αυτό κάθε καλοκαίρι, γιατί τελικά ξημέρωνα και η μέρα σίγαζε το τραγούδι του. Και τότε ξεκινούσαν όλα τα άλλα. Τα παιχνίδια στο κατόι με τις χελιδονοφωλιές, τα παιχνίδια κάτω από την ευλογημένη μπανανιά, τη θαύμα αλήθεια εκεί στα τέλη του 80, να έχεις δικές σου μπανάνες, τις μπανάνες των παιδικών μου χρόνων, εκείνο τον πολύτιμο θησαυρό. Τα παιχνίδια μέσα στο τσουκάλι που έφτιαχνε η γιαγιά το σαπούνι και σαπούνιζε και μας με τον αδερφό μου από τη βρώμα της σκανταλιάς τα απογεύματα. Γιατί μπάνιο στο χωριό δεν υπήρχε τότε. Μια τουαλέτα έξω από το σπίτι με κουρτίνα και μετά μπάνιο στο τσουκάλι. Αλλά ευτυχώς. Το μπάνιο στη θάλασσα ήταν η ανταμοιβή. Όταν έφτανε ο μπαμπάς και η μαμά με το πορτοκαλί το λάντα για να περάσουν κι αυτοί μαζί μας λίγο καιρό. Και γέμιζε η καρδιά μου πουλιά που τραγουδούσαν χαρούμενα και όχι θλιβερά τραγούδια, όταν άκουγα εκείνη την κόρνα στην είσοδο της μάνδρας που σήμαινε πως δεν θα φοβάμαι πια τον Γκιόνι, γιατί υπήρχε τα βράδια πια η αγκαλιά της μάνας, γιατί υπήρχαν τα ατελείωτα μπάνια με τον ψαροντούφεκά πατέρα που τα μικρά ταχτά ποδάκια τα εναπόθετε στα χέρια μου ζωντανά για να βεντουζώσουν καλά καλά ανάμεσα στα δάχτυλά μου, να με ανατριχιάσουν πατόκορφα γεμίζοντάς με αισθήσεις πρωτόγνωρες, για να απελευθερώσω κάποιο στα κλεφτά και να μου βάλει τις αγριοφωνάρες του μαζί με κανά δυο ακόμη από τα χτυπημένα ψαράκια που έλπιζα να σώσω ματέως μέσα από το δίχτυνο τσαντάκι του, κι ας είχαν κάποια κοπή στη μέση νεκρά από το καμάκι του. Όμως όσο κρατούσα το χταπόδι ζωντανό, ήμουν ένα παιδί που κρατά στη φούχτα του ολοζώντανη τη φύση για μια στιγμή και μπορεί να την απελευθερώσει. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στην Αθήνα Γκιόνι δεν ακούω. Αν υπάρχει ο θόρυβος, καταβροχθίζει το τραγούδι του. Και στο χωριό δεν πηγαίνω πια. Δεν τα φέρνει έτσι η ζωή. Όλα άλλαξαν από τότε. Το σπίτι, οι άνθρωποι, η μπανανιά που κόπηκε και δεν υπάρχει. Δεν ξέρω κι αν θέλω να συναντηθώ με το κλάμα του Γκιόνι των παιδικών μου χρόνων ξανά. Τώρα που μεγάλωσα, ίσως και να φοβάμαι πολύ περισσότερο τις παλιές δοξασίες, το ενδεχόμενο μιας αιώνιας τιμωρίας στην εφήμερη ζωή μου. Τα γύρω βουνά από τον Πίδασο σίγουρα δεν θα έχουν αλλάξει, γιατί είναι βουνά. Ούτε και τα τσακάλια θα έχουν φύγει, γιατί τα τσακάλια δεν φεύγουν, παραμονεύουν παντού. Άραγε εσύ, Γκιόνι, εκεί τριγυρίζεις ακόμη.

Ο μικρός κολπίσκος της Αθηνάς Αραπάκη. Ο μικρός κολπίσκος πάντα γέμιζε περισσότερο κόσμο τον Ιούνι. Εύλογο αλλά αρκετά εκνευριστικό για εμάς που τον είχαμε ανακαλύψει τυχαία σε μια επίσκεψή μας στη Λέσβο τον προηγούμενο χειμώνα. Τότε οι βράχοι και τα δέντρα έμοιαζαν τρομερά επιβλητικά δίπλα στα σχεδόν ενήλικα κορμιά μας. Τώρα ο κόσμος είχε μάλλον κλέψει κάτι από την απόκρυφη ομορφιά της θάλασσας. Μια οικογένεια ήταν στριμωγμένη στο μοναδικό μαρμάρινο παγκάκι. Το κοριτσάκι έπιανε μουτρωμένο το ξεφούσκωτο ροζ φλαμίγκο που είχαν παρατήσει στα πόδια του. Μερικά μέτρα πιο εκεί, μια κυρία μίλαγε στο τηλέφωνο για έναν φαντάρο που είχε εξαφανιστεί από το νησί το προηγούμενο διάστημα. Στα δεξιά, μια παρέα ηλικιωμένων άκουγε ρεμπέτικα από ένα φορητό ραδιοφωνάκι, ίδιο με αυτό που κάποτε φύλαγε στο σπίτι του και ο παππούς μου. «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Το μυαλό μου ταξίδεψε ασυναίσθητα στο χθεσινοβραδινό τραπέζι και τον Σταύρο με τον Κωστή να τραγουδάνε θλιμμένα πάνω από τα κρασοπότηρα της κυρίας Μυρσίνης. Τις βραδιές που μας έκανε το τραπέζι η μαμά του Σταυρή μας άφηνε να πιούμε, έτσι, για το καλό. «Κι αγαπώ, κι αγαπώ κι όλο τον κόσμο». Εγώ και η Χριστίνα, ήδη καμένες από τον ήλιο, απλώσαμε τις πετσέτες μας αρκετά μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο και ξαπλώσαμε στις πέτρες. Σε αυτό το σημείο του νησιού, ο ουρανός το απομεσήμερο είχε ένα ωραίο θαμπό χρώμα και μας άρεσε πολύ να τον χαζεύουμε για λίγο πριν βουτήξουμε στη θάλασσα για το καθιερωμένο μας μπάνιο. Αργότερα θα πηγαίναμε με το ποδήλατο ως την επάνω σκάλα για να βρούμε τα αγόρια. Δεν θα ήμασταν στην ώρα μας, ποτέ δεν ήμασταν στην ώρα μας, και εκείνα θα γκρίνιαζαν λιγάκι και ύστερα θα το ξεχνούσαν πάλι και θα μοιράζονταν μαζί μας παγωτά και χάδια. «Φοβάσαι?» Η φωνή της Χριστίνας, μετρημένη και σταθερή, με εξέπληξε. «Ε», λέω με την άκρη του ματιού μου, την είδα να ψαρεύει 2-3 γερμάδες από την τσάντα μου. 2 εβδομάδες μείνανε. «Ναι, και μετά φεύγει». «Ναι, για Αθήνα». Σιωπή. Με αργές κινήσεις κάλυψα το πρόσωπό μου με το ύφασμα του πουκαμίσου μου. Η ελιά που είχα στο κάτω μέρος του πηγουνιού είχε αρχίσει να με καίει. Ο ήλιος, σύμφωνα με τον Κωστή, την έκανε να μοιάζει με κουκούτσι. «Ναι, δεν φοβάσαι?» «Και αγαπώ όλο τον κόσμο». Σκέφτηκα το ηλιοβασίλεμα στο λιμάνι, τα κεράσια που ταΐζαμε με τον Κωστή, τα ψάρια στο μόλυβο, εκείνα τα αγγίγματα στα κλεφτά, τη μουσική. Σκέφτηκα και το μέλλον και τον χρόνο που κυλούσε και όλα αυτά που είχα μέσα μου και δεν ήξερα τι να τα κάνω, πού να τα χωρέσω. Σκέφτηκα και ένα καλοκαίρι πολλά χρόνια αργότερα, βαρύ, ενήλικο και γεμάτο υποχρεώσεις, που θα έκανε τον μικρό κόσμο των 17 μου χρόνων να μοιάζει ονειρικό και ασήκωτο. «Γιατί ζεις κι εσύ μαζί. Εσύ, τη φοβάσαι τη θάλασσα?» Η Χριστίνα με κοίταξε παραξενεμένη. Στα αριστερά μας ένα καβούρι προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον βράχο. «Ξέρω εγώ, καμιά φορά, καμιά φορά». Κοίταξα το καβούρι, ζήτημα να είχε μετακινηθεί 1-2 εκατοστά. «Τι λες?» του είπα. «Βουτάμε?»

απόμερο στη μνήμη καλοκαίρι της Πόπης Αρωνιάδα. Μόλις τελείωσε το αλώνισμα, έδεσαν τα δύο μουλάρια κάτω από τη σκιά της μεγάλης καστανιάς, τα πότισαν και τους κρέμασαν από το λαιμό από ένα σακούλι με καρπό. Η μάνα είχε επιστρέψει νωρίτερα στην καλυβένια κουζίνα για να ετοιμάσει το φαγητό. Έβαζε στα τσίγκινα πιάτα τη φασολάδα και εγώ εξάχρονη και έμπειρη να μην μου χύνεται στον δρόμο, παρέδιδα το ονοματισμένο από εκείνη πιάτο ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Μετά οι άνδρες, όπως τους αποκαλούσε τον πατέρα και τα έφηβα αγόρια αδέρφια μου, ξάπλωναν στο κατώι που είχε δροσιά για να συνεχίσουν μετά το λίχνισμα του σιταριού. Αυτή ήταν η ώρα που μπορούσα να παίξω. Τα παιδιά των φτωχών και αγροτικών οικογενειών, και μάλιστα τη δεκαετία του 70, δεν είχαμε δικαιώματα παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Έτρεξα λοιπόν στις ξαδέρφες μου ένα σπίτι πιο πέρα από το δικό μας, τον Μαχαλά. Διαπίστωσα ότι είχαν ξεκινήσει ήδη να στείνουν το παιχνίδι κάτω από το γενναιόδωρο ίσκιο του γέρικου πουρναριού. «Έλα, κοίτα, βρήκαμε αυγά χελώνας. Θα τα θάψουμε με άχυρα, να τα ζεσταίνει ο ήλιος και θα βγουν χελωνάκια. Είναι τρία, θα έχουμε από ένα», μου είπαν. «Ωραία», φώναξα με ενθουσιασμό, «αλλά πώς θα ξεχωρίζουμε ποιο είναι της καθεμιάς?» Απλώθηκε σιωπή για λίγο. «Το βρήκα», είπα ξαφνικά. «Θα μαζέψουμε λουλούδια σε τρία χρώματα και με αυτά θα βάψουμε η κάθε μια το δικό της αυγό». «Ναι», συμφώνησαν με ενθουσιασμό. Τρέξαμε στην άκρη του χωραφιού. Στα χείλη του αυλακιού φύονταν διάφορα γριολουλούδα. Εγώ βρήκα ένα σε χρώμα λιλά. Έκοψα μερικά άνθια, οι άλλοι κάτι κίτρινες μαργαρίτες, η τρίτη ένα άγριο γεράνι σε κόκκινο χρώμα. Τα πήραμε, τρέξαμε πίσω στη σκιά και αρχίσαμε με επιμονή να στίβουμε με το χέρι μας το λουλούδι και με το χρωματιστό ζουμί έθευε η κάθε μια το αυγό της. Η προσήλωση στο έργο μας είχε συνεπάρει. Αφού τα πασαλείψαμε με λιωμένα λουλούδια, τα μεταφέραμε προσεκτικά, τα βάλαμε σε ένα μικρό σκάμα που δημιουργήσαμε με ένα ξύλο, καλύψαμε τη μικρή γούρνα με λίγα άχυρα και από πάνω πάλι αποθέσαμε μια λεπτή στρώση άχυρο για να μην τα βλέπουν τα πουλιά και τα φάνε. «Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε και να παρακολουθούμε κάθε μέρα πότε θα βγουν τα χελωνάκια μας», συμφωνήσαμε όλες. Ξαφνικά κάτι ακούσαμε να κινείται μέσα από την πυκνή βλάστηση στην άκρη του φράχτη. Σταματήσαμε να μιλάμε. Κρατούσαμε και την αναπνοή μας ακόμα. Τρομάξαμε, καθώς είχαμε πάντα το νου μας στα φίδια. Αρκετά καιρό φυλακτούσαν μέσα στα χόρτα. Κοιταχτήκαμε βουβά, περιμένοντας σε ετοιμότητα μέχρι να δούμε τι θα ξεπροβάλλει. Γιατί αν ήταν φίδι, θα έπρεπε να το βάλουμε στα πόδια και να φωνάξουμε κάποιον μεγάλο. Οι κανόνες ήταν αυστηροί και οι οδηγίες πολύ συγκεκριμένες. Απαγορευόταν ρητά να τους αγνοεί οποιοδήποτε, πόσο μάλλον εμείς που ήμασταν παιδιά. Μας τους είχαν επισημάνει πολλές φορές, ήταν καθοριστικοί για την ίδια την επιβίωσή μας. Φάνηκαν αιώνες τα λεπτά αναμονής, μέχρι που αντιληφθήκαμε τον οχυλικό περπάτημα μιας μεγάλης χελώνας. Τα βλέμματά μας χαλάρωσαν ανακουφισμένα, αφού είχαμε αποφύγει τον κίνδυνο. «Είναι η χελώνα που ψάχνει τα αυγά της», είπα και με πλημμύρισαν ενοχές. «Κάναμε μεγάλο κακό, της πήραμε τα αυγά, αυτά θα ήταν τα παιδιά της». «Και πού το ξέρεις εσύ ότι είναι δικά της τα αυγά? Εμείς τα βρήκαμε πιο μακριά από εδώ. Εξάλλου μπορεί να είναι αρσενική αυτή που έρχεται». Αυτό ήταν παρήγορο για μένα. «Ναι, δεν θα ήταν δικά της», είπα μέσα μου, για να καταπραίνω το συνέστημα που με έπνιγε. Το ξεπέρασα εύκολα και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Έπρεπε τώρα να προστατέψουμε την αυτοσχέδια φωλιά με κάθε τρόπο. Ξαμοληθήκαμε τριγύρω και αρχίσαμε να μαζεύουμε ξυλαράκια για να φτιάξουμε φράχτη γύρω της, ώστε να μην την πατήσει κανένας άνθρωπος ή ζώο. Αφού βρήκαμε μερικά, βαλθήκαμε με μία πέτρα να τα μπήγουμε στο χώμα για να στερεωθούν καλά για να δημιουργηθεί ο φράχτης. «Ναι, αλλά δεν βάλαμε σκεπή», πετάγεται η ξαδέρφη μου που ήταν λίγο πιο μεγάλη. Αλληλοκοιταχτήκαμε πάλι με προβληματισμό. «Να βάλουμε φύλλα», είπε η πιο μικρή. «Όχι, αυτή δεν είναι σκεπή», της απαντά άλλη. «Εκτός αν είναι από κολοκύθια που είναι μεγάλα».
Επικράτησε ενθουσιασμός. Αμέσως τρέξαμε σε όλες τις κολοκυθιές που κρέμονταν στην άκρη του τοίχου. «Ναι, αυτό το μεγάλο να κόψουμε». Τα χέρια μας γέμισαν ψηλά αγκάθια από τα κολοκύθια και απομακρυνθήκαμε νικημένες. Καταλήξαμε στο αυλάκι. Αρχίσαμε να τρίβουμε τα χέρια μας με λάσπη για να φύγουν τα αγκάθια. Για όλα υπάρχει ένα αντίδοτο. Το μαθαίναμε εμπειρικά. Αφού απάλυνε ο πόνος, ξανασυντονιστήκαμε για να λύσουμε το πρόβλημα της σκεπής. «Το βρήκα!» φωνάζω με ενθουσιασμό. «Να πάμε στον σωρό με τα ξύλα, να πάρουμε μια μεγάλη φλούδα δέντρου από εκείνες που έχει η μάνα μας για προσάναμα». Τρέξαμε κατευθείαν στο σωρό. Πράγματι, ανάμεσα στα ξύλα βρήκαμε μια μεγάλη φλούδα. Την έπιασε η μεγάλη ξαδέρφη, καθώς ήταν ψηλότερη από όλες μας. Αυτή η φλούδα, ναι, ήταν κατάλληλη για σκεπή. Ξαφνικά την πέταξε μακριά τσιρίζοντας. «Αχ, είναι γεμάτη μυρμήγκια», φώναξε και άρχισε να τα διώχνει με το άλλο χέρι της. Αλλά εκείνα τα άραχα συνέχιζαν την πορεία τους. Είχαν πλημμυρίσει την παλάμη της και προχωρούσαν προς τον αγκώνα. Ορμήσαμε πάλι στο αυλάκι, βούτυξε το χέρι μέσα στο νερό, ως τον αγκώνα και τα μυρμήγκια παρασύρθηκαν από το ορμητικό νερό μονομιάς. Ο θάνατός τους, η λυτρωσή της.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.

Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, 13ος-15ος αιώνας, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222.

0: αγαπητοί ακροατές, για να έρθουμε τώρα στον, όπως είπαμε, στον 13ο αιώνα και στο αυτό που λέμε αυτοκρατορία της τραπεζούντας. Έχει τελειώσει η Λατινοκρατία, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δημιουργείται η αυτοκρατορία αυτή, τι σημαίνει, ποια είναι η άλωσή της. Θα μας τα πει τώρα η πλέον επαΐουσα να μας μιλήσει, κυρία Λίνα Ποζίδου, η οποία είναι διεθνολόγος, έχει πτυχίο διεθνών σχέσεων και οργανισμών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, υποψήφια διδάκτορ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας με θέμα Κομνηνή και Μεσαιωνικό Βασίλειο στον Κάφκασο. Ούτως ή άλλως αυτή η περιοχή του Πόντου συνδέει τόσο τον Κάφκασο όσο και την Κωνσταντινούπολη. Έχει πολλά λοιπόν να μας πει. Κυρία Ποζίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καράγιωργα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών με θέμα Ιωνία, Καπαδοκία και Πόντος και συγκεκριμένα να μιλήσουμε σήμερα για την αυτοκρατορία της τραπεζούντας 13ου-15ου αιώνα. Είναι μεγάλη μου χαρά να εκπροσωπώ σήμερα την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, η οποία συμπλήρωσε φέτος τον Μάιο 95 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς. Θα ήθελα με την άδειά σας κυρία Καράγιωργα να κάνω μια σύντομη αναφορά στο έργο της Επιτροπής πριν προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής σας.
0: Εξάλλου έχει σχέση με το θέμα μας και με όλα τα θέματα, γιατί αντλούμε από εκεί για να κάνουμε τα αφιερώματα όλα αυτά, κυρία Ποζίδου.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1927 στην Αθήνα από ομάδα ποντίων διανοούμενων και παραγόντων της δημοσίας και κοινωνικής ζωής και χάρη στην πρωτοβουλία του Προέδρου του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Θεσσαλονίκης Θεοφύλακτου και την αποφασιστικότητα του τελευταίου Μητροπολίτη της Τραπεζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, η Επιτροπή γίνεται πράξη στις αρχές περίπου του 1927. Σκοπός της ίδρυσης της Επιτροπής των Ποντιακών Μελετών, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η περισυλλογή, μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού υλικού του Πόντου. Από τις αρχές του 1927 αποφασίστηκε και η έκδοση του περιοδικού με τίτλο Αρχείων Πόντου, το αναγνωρισμένο διεθνώς και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών περιοδικό μας σύγγραμμα ως κύριο επιστημονικό όργανο της Επιτροπής, συνεχίζει να εκδίδεται από το 1928.

0: 1968 και, έως και σήμερα. Φέτος μάλιστα θα εκδώσουμε τον 62ο τόμο μας.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν θα βγει και ο 61ος τόμος και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, λιγάκι να σας κόψω να το μαζέψουμε για να πούμε για το θέμα και μπορείτε να κάνετε αναφορές κατά τη διάρκεια
0: βεβαίως,
1: της παρουσίασης.
0: Βεβαίως. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, όπως επωνομάστηκε από την ιστορική επιστήμη το Ύστερο Μεσαιωνικό Κράτος του Πόντου, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του μεσαιωνικού ελληνισμού. Το αυτόνομο Βυζαντινό Κράτος σχηματίστηκε στο βορειοανατολικό σύνορο της Μικράς Ασίας και διατηρήθηκε στη ζωή για 257 χρόνια, από τον Απρίλιο του 1204 έως και τις 15 Αυγούστου του 1461, όταν και αλώθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Και αναφέροντας το 1461, να σημειώσουμε ότι δηλαδή 8 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, διήρκησε ακόμα 8 χρόνια. Η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του βίου της διατήρησε την οργάνωση και τους θεσμούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι 21 μεγάλοι κομνηνοί αυτοκράτορες, οι οποίοι είχαν απευθείας διασύνδεση με την αυτοκρατορική Βυζαντινή δυναστεία των Κομνηνών, έφεραν αρχικά τον τίτλο Βασιλεύς και Αυτοκράτορα Ρωμαίων, όπως οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Ενώ από το 1281 υιοθέτησαν τον τίτλο Εν Χριστώ το Θεό Πιστός Βασιλεύς και Αυτοκράτορ Πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περατείας. Με την αλλαγή αυτή, στα πλαίσια της πρώτης συμμαχίας που εγκαθιδρύθηκε μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και των Παλαιολόγων της Κωνσταντινούπολης, συγκεκριμένα μεταξύ του Μιχαήλ 8ου Παλαιολόγου και του Ιωάννη 2ου Μεγάλου Κομνηνού, αντικαταστάθηκε παράλληλα και το Βυζαντινό αυτοκρατορικό σύμβολο του δικέφαλου αέτου από τον μονοκέφαλο, ο οποίος αυτή τη φορά έβλεπε προς τα δεξιά, δηλαδή προς την Ανατολή. Θα πρέπει να σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών έχει αναζωπηρωθεί, καθώς παρατηρούμε να προστίθονται συνεχώς στη διεθνή βιβλιογραφία νέες μεταφράσεις της βασικής ιστοριογραφικής πηγής περί των Μεγάλων Κομνηνών. Πρόκειται για το χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου, το οποίο μεταφράστηκε σχετικά πρόσφατα 2 φορές στα αγγλικά, αρχικά το 2016 από την Φιλανδή ιστορικό Ανίκα Ασπ Τάλβαρ και στη συνέχεια το 2019 από τον Αμερικανό Σκοτ Κένετι. Την ίδια χρονιά, το 2019, εκδόθηκε και η ρωσική μετάφραση από τον Σεργέη Κάρπαφ και τον Ρουστάμ Σουκούραφ. Το δίδυμο αυτό, αν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε έτσι, καθώς ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Σεργέη Κάρπαφ, είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του τελευταίου. Το δίδυμο λοιπόν αυτό έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ιστορίας της Τραπεζούντας, αναδεικνύοντας τη σχέση της αυτοκρατορίας τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή. Ο Σεργέη Κάρπαφ, μέσα από την πολυετή ερευνά του στα αρχεία της Βενετίας και της Γένοας, ανέδειξε τις πολυδιάστατες σχέσεις της Τραπεζούντας με τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη. Το 2017 μάλιστα κυκλοφόρησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών η ελληνική μετάφραση του ογκώδους έργου «Ιστορία της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας», το οποίο αρχικά είχε εκδοθεί το 2007 στη ρωσική γλώσσα. Το 12ο κεφάλαιο του εν λόγω έργου «Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Ανατολή» υπογράφει ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος το εξαιρετικό συνθετικό του έργο «Βηλίκη Καμινή Βαστόκ», 1204-1461, που στα ελληνικά είναι «Η Μεγάλη Κομνηνή και η Ανατολή», εξετάζει τις σχέσεις της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών με τον μουσουλμανικό κόσμο, δηλαδή με τους προ-Οθωμανούς και τους Οθωμανούς Τούρκους, αλλά και με τον εν γέννη κόσμο της Ανατολής. Να σημειώσω εδώ ότι η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σε όλη την έκταση των υπηρωτικών συνόρων της, δηλαδή Νότο και Δύση, είχε μουσουλμάνους γείτονες και μόνο στην Ανατολή συνόρευε με την ομόθρησκη και ομόδοξη Γεωργία. Η Γεωργία λοιπόν, στην οποία θα αναφερθώ εκτενώς στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση της αυτοκρατορίας, αλλά όπως αποδεικνύεται και μέσα από την έρευνα, αποδείχθηκε ο πλέον αξιόπιστος σύμμαχος της Τραπεζούντας έως και την άλωσή της το 1461. Τέλος, σχετικά με την ρωσική μετάφραση του χρονικού, έχει μεγάλη σημασία να αναφέρω ότι ο Σεργέι Κάρπαφ και ο Ρουστάμ Σουκούραφ χρησιμοποίησαν για τη μετάφρασή τους την αξεπέραστη κατά γενική ομολογία έκδοση του κορυφαίου στο πεδίο των ποντιακών σπουδών, πρόεδρο επί σειρά ετών της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Οδυσσέα Λαμψίδη. Να πούμε και μερικά πράγματα για το έργο του Μιχαήλ Πανάρωτου. Το έργο λοιπόν του Επιφανή Αυλικού, αξιωματούχου και χρονογράφου Μιχαήλ Πανάρετου, αποτελεί ως τις μέρες μας μοναδική πρωτογενή πηγή που μαρτυρεί τα 257 χρόνια ιστορικής παρουσίας της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Ο ιδιαίτερης βαρύτητας ιστοριογραφικός θησαυρός αναδείχθηκε από τον Ιάκωβο Φίλιππο Φαλμεράιερ, ο οποίος εντόπισε το εν λόγω χειρόγραφο στα αρχεία του τραπεζοντιακής καταγωγής καρδινάλιου Βυσαρίωνα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Το ανέδειξε και το χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του έργου του «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας». Ο Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος έζησε και δραστηριοποιήθηκε τον 14ο αιώνα, κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Αλεξίου III Μεγάλου Κομνηνού, αφηγείται τον βίο των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας με αυστηρή χρονολογική σειρά. Τα ιστορικά δεδομένα που παρατίθενται στο χρονικό επαληθεύονται από άλλες ιστοριογραφικές πηγές, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή και απαραίτητο εργαλείο στην έρευνα και τη μελέτη της ποντιακής ιστορίας. Ο Πανάρετος προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, φωτίζοντας πτυχές της κοινωνικοπολιτικής ζωής της ποντιακής αυτοκρατορίας έως το τέλος του 14ου αιώνα. Συγκεκριμένα μέχρι το 1390. Τα δεδομένα του χρονικού από το 1390 έως και το 1426 αποτελούν προσθήκες του συνεχιστή του Πανάρετου. Για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 1461 η εικόνα που έχουμε σχηματίσει πηγάζει από άλλες πηγές, κατά κύριο λόγο από τις Βυζαντινές, ωστόσο σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από σποραδικές πληροφορίες που αντλούμε από τις δυτικές και ανατολικές. Όσον αφορά στις ανατολικές πηγές εννοούμε όπως τις μουσουλμανικές έτσι και τις χριστιανικές. Και θα τονίσω τις χριστιανικές αναφερόμενοι συγκεκριμένα στις Ιβηρικές Γεωργιανές και τις Αρμενικές πηγές, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν ακόμα να προσφέρουν πολλά στοιχεία στην ερευνητική πρόοδο. Όσον αφορά τώρα την ερευνητική πρόοδο αξίζει να επισημάνουμε και το εξής, ότι για την ερευνητική πρόοδο, για την καταγραφή της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού και συγκεκριμένα του ιστερομεσαιωνικού ελληνισμού, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ανάγκη άντλησης ιστορικών δεδομένων από αυτή την πολυγλωσσική δεξαμενή πρωτογενών πηγών. Το εν λόγω πρόβλημα, στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές και ο Ρώσος Βυζαντινολόγος Σεργέι Κάρπαφ, λύση θα αποτελούσε η πρόταση του καθηγητή ιστορίας των Μεσαιωνικών και Βυζαντινών χρόνων και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Αλέξιο Σαβίδη, το οποίο το βιβλίο με τίτλο «Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας», τρίτη έκδοση με προσθήκες, συστήνω ανεπιφύλακτα στις φίλες και φίλους ακροατές ως απαραίτητη προσθήκη στις βιβλιοθήκες όλων όσων ενδιαφέρονται να μελετήσουν σε βάθος την ιστορία του ιστερομεσαιωνικού πόντου. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή Αλέξιο Σαβίδη, σημαντική όθηση στην πρόοδο της μελέτης θα έδινε μια προσπάθεια συλλογικού χαρακτήρα, όπου ειδικοί μελετητές από διάφορες χώρες θα διασταύρωναν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για την παραγωγή ενός τεκμηριωμένου συνθετικού έργου. Σήμερα λοιπόν, και ενώ βιβλιογραφικά η ιστορία των Μεγάλων Κομνηνών συνεχώς εμπλουτίζεται από μελέτες, άρθρα, επιστημονικά δοκίμια και μονογραφίες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές πτυχές της οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί και μελετηθεί επαρκώς. Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει μέσα από την πολυετή έρευνά του Οδυσσέας Λαμψίδη, συγκεκριμένα τη δεκαετία του 70. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αφήγηση της ιστορίας της ιστερομεσαιωνικής αυτοκρατορίας του Πόντου παραμένει ένα έργο σε εξέλιξη. Προχωρώντας, θα ήθελα να φτάσω να αναφερθώ στην ίδρυση της αυτοκρατορίας και να αναφέρω όσα είχε αναφέρει στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετος. ο οποίος μας πληροφορεί πολύ σύντομα για την ίδρυση και το βίο του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Ο Μιχαήλ Πανάρετος λοιπόν αναφέρει ότι ο Αλέξιος πρώτος μεγάλος Κομνηνός, με καταγωγή από την Ευημερούσα Κωνσταντινούπολη, εκστράτευσε από την Ιβηρία με τη συνδρομή της θείας από την πλευρά του πατέρα του, Θάμαρ, και παρέλαβε το μήνα Απρίλιο του 1204 την Τραπεζούντα. Την παρέλαβε διότι κανείς δεν προέβαλε αντίσταση. Ο Δούκας Χαλβίας Νικηφόρος Παλαιολόγος παρέδωσε την πόλη στα χέρια των Κομνηνών με τη σύμφωνη γνώμη του αμιγούς ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Σχετικά με την καταγωγή του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου αλλά και του αδελφού του Δαβίδ, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η γη του Σεβαστοκράτουρα Μανουήλ Κομνηνού και η εγγονή του Βυζαντινού Αυτοκράτουρα Ανδρονίκου Πρώτου Κομνηνού. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιστημονικά πορίσματα, μετά τον βίαιο θάνατο του παππού τους Ανδρονίκου, ο Αλέξιος και ο Δαβίδ, όντας ακόμα νήπια, φυγαδεύτηκαν κατά πάσα πιθανότητα από κάποια συγγενικά τους πρόσωπα, ενδεχομένως και από την ίδια τους τη μητέρα, και αναζήτησαν καταφύγιο σε κάποια ξένη χώρα. Να σημειώσω εδώ ότι σε καμιά γνωστή σε μας πηγή δεν γίνεται αναφορά στη μητέρα των μελλοντικών μεγαλοκομνηνών, όπως δεν υπάρχουν και στοιχεία για τη τύχη των αδερφών την περίοδο από το 1185 έως και τις αρχές του 1204. Η προπατρός θεία Θάμαρ του χρονικού του Πανάρετου, η οποία στήριξε την εκστρατεία των αδερφών Αλεξίου και Δαβίδ Μεγάλων Κομνηνών, δεν είναι άλλη από τη βασίλισσα Θάμαρ της Ιβηρίας Γεωργίας. Η βασίλισσα Θάμαρ, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, προσέφερε καταφύγιο στα δύο αδέλφια, Αλέξιο και Δαβίδ, οι οποίοι παρέμειναν εκεί μέχρι την ενηλικίωσή τους και έγιναν κοινωνία της γεωργιανής παιδείας. Η εν λόγω θεωρία βέβαια αναπτύχθηκε περαιτέρω, παρομοιάζοντας τους Κομνηνούς περισσότερο με γεωργιανούς πρίγκιπες παρά με Βυζαντινούς, οι οποίοι ανδρώθηκαν στο πλευρό της θείας τους, της οποίας έγιναν πυθύνια όργανα και αφοσιώθηκαν στην υλοποίηση των επεκτατικών της σχεδίων. Άποψη η οποία ωστόσο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, μιας και στις γεωργιανές πηγές απουσιάζει οποιαδήποτε σχετικά με την παραμονή τους αναφορά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην ελληνική βιβλιογραφία η Γεωργία συναντάται υπό τον όρο Ιβηρία, καθώς αυτό τον όρο χρησιμοποιούσαν στις βυζαντινές πηγές για να προσδιορίσουν το βασίλειο του Καυκάσου. Ωστόσο ο όρος Ιβηρία απουσιάζει στις γεωργιανές πηγές, όπου κυριαρχεί ο όρος Κάρκλη, που προκύπτει από το όνομα του μυθικού εθνάρχη Κάρκλος και προσδιορίζει γεωγραφικά την Ανατολική Γεωργία. Για τη Δυτική Γεωργία, στις Βυζαντινές πηγές, χρησιμοποιούνται οι όροι Κολχίδα, Βαζία και Λαζική, ενώ στις Γεωργιανές πηγές γίνεται χρήση των όρων Εγκρίση, Αυχαζέτη και Ημερέτη. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη μικρή παρένθεση, θα ήθελα να αναφέρω ότι από τις αρχές του 11ου αιώνα, όταν υπό το σκύπτρο του βασιλιά της Γεωργίας Βαγράτ Β' ενώθηκαν τα έως τότε ανεξάρτητα βασίλεια της Ιβηρίας, δηλαδή της Ανατολικής Γεωργίας και της Αβαζγίας, της Δυτικής Γεωργίας, αναδύθηκε η Μεσοϊνική Γεωργία, η στα γεωργιανά Σακαρτβέλο, η χώρα δηλαδή των Καρτβέλων, ως ξεχωριστή πολιτική οντότητα. Όσον αφορά την βασίλισσα Θάμαρ, θα ήθελα να πω ότι ήταν η πρώτη γυναίκα ηγεμόνας του Ιβερικού Βασιλείου του Καυκάσου και ήταν η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Γεωργίου III Βαγρατίδη και εγγονή του βασιλιά Δαβίδ Αγμασενεμπέλη, η κτίστη.
1: Και η συγγένειά τους που ήταν θεία τους, πώς, από πού προκύπτει?
0: Τώρα, απλώς ήθελα να πω μερικά πράγματα για τη βασίλισσα, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια ήταν η βασίλισσα Θάμαρ και σε τι κατάσταση βρισκόταν εκείνη την περίοδο η Γεωργία, στρατιωτικά και οικονομικά, για να καταλάβουμε τους λόγους και τις δυνατότητες που είχε η βασίλισσα για να συνδράμει τα δύο αδέλφια, τον Αλέξιο και τον Δαβίδ. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο. Πολύ σύντομα να αναφέρω ότι η Γεωργία εκείνο το διάστημα βίωνε το χρυσό της αιώνα και είχε φτάσει τη μεγαλύτερη της ισχύ αλλά και έκταση, ασκώντας επικυριαρχικά δικαιώματα σε αρκετά μουσουλμανικά γειτονικά βασίλεια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της βασιλείας της, η Γεωργία είχε εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Σελτζουκικού Σουλτανάτου του Ικονίου, καθώς και εναντίον των Αζέρων και των Ιρανών Αταμπέγων. Ενώ αξίζει να αναφέρω τέλος ότι λίγο πριν την εκστρατεία των αδελφών Μεγαλοκομνηνών, οι Γεωργιανοί είχαν κατατροπώσει τις δυνάμεις του Σουλτάνου του Ικονίου Ρουκνατίνου στη μάχη του Μπασιάνη περίπου το 1203-1204. Η συγγενική σχέση που έδαινε τους Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς και στη συνέχεια Μεγαλοκομνηνούς με τη Θάμαρ, και αν αυτή η σχέση ήταν αρκετή για να οδηγήσει τη βασίλισσα της Γεωργίας να προσφέρει τη στήριξή της στους επιγόνους του τελευταίου Κομνηνού αυτοκράτορα, Ανδρονίκου I, απασχολεί μέχρι και σήμερα. Ήδη από τον 19ο αιώνα ο βίος της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών και ειδικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε η αυτοκρατορία απασχόλησαν αρκετούς μελετητές όπως ο Αρίστα Αρίστοβιτς Κούνικ, ο οποίος μελέτησε το συγκεκριμένο ζήτημα στο άρθρο του «Ασναβάνια Τραπεζούνσκα Ιμπέρι», ίδρυση δηλαδή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1854, και ακολούθησαν ο Αλεξάνδρ Βασίλιεφ, ο Κυρίλ Τουμάνευ και ο Μιχαήλ Κουρσάνσκι. Για τον Βασίλιεφ το σημαντικότερο στοιχείο στο ζήτημα της ίδρυσης της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας είναι η σύνδεση μεταξύ των Βυζαντινών Κομνηνών και του Γεωργιανού Βασιλικού Οίκου των Βαγρατιδών. Να σημειώσω εδώ ότι δεν αποκλείεται βέβαια ο τραπεζούντιος χρονογράφος με τη σύντομη αυτή αναφορά στους εν λόγω συγγενικούς δεσμούς να επιθυμούσε να αναδείξει αυτούς τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο οίκων, των Μεγάλων Κομνηνών δηλαδή και των Μαγαρατιδών, εξυπηρετώντας κατά αυτό το τρόπο τις πάγιες ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής του Αλεξίου III Μεγαλοκομνηνού, ο οποίος έκανε εκτεταμένη χρήση της πολιτικής των επιγαμιών με χριστιανούς αλλά και με μουσουλμάνους ηγεμόνες, κατά τα πρότυπα των δυναστικών συνεκκλησίων της πολιτικής σκοπιμότητας της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Οδηγούμαστε σε αυτή την υπόθεση διότι η κόρη του Αλεξίου III, Άννα, παντρεύτηκε το 1367 τον βασιλιά της Γεωργίας Βαγκράτ V Βαγκρατίδη, και ο αδερφός της και μετέπειτα αυτοκράτορας Μανουήλ III Μεγάλος Κομνηνός παντρεύτηκε την Γουλχάν Χατούν, την οποία αναφέρει το χρονικό ως Ουλκαχ Κανχάτ, την αδελφή δηλαδή του Βαγκράτ V Βαγκρατίδη. Σχετικά λοιπόν με την εν λόγω συγγένεια, τη συγγένεια δηλαδή μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και της Θάμαρ, έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Ο Κυρίλ Τουμάνοφ, με τεράστια γνώση των Ιβηρικών και των Αρμενικών πηγών, ανέλησε στο άρθρο του με τίτλο «On the relationship between the founders of Trebizond and the Georgian Queen Thamar», το 1940, όλα τα σχετικά αποσπάσματα του συλλογικού γεωργιανού χρονικού Κάρτλιτς Χόβρεπα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη μεταξύ του συγγένεια. Μέσα από τη λεπτομερή του ανάλυση κατέληξε ότι ο παππούς του Αλεξίου I Μεγάλου Κομνηνού, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος I Κομνηνός, υπήρξε γαμπρός του βασιλιά της Γεωργίας Γεωργίου III, δηλαδή του πατέρα της βασίλισσας Θάμαρ. Ωστόσο, στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντάμε αρκετές διαφορετικές μεταξύ τους αποδόσεις μεταφράσεις του εν λόγω αποσπάσματος, οι οποίες δεν επιβεβαιώνουν τη θεωρία που πρωτοδιατύπωσε ο Κυρίλ Τουμάνα. Η συγγένειά τους δεν ήταν στενή. Θα πρέπει να την αναζητήσουμε σε έναν πιο ευρύ κύκλο. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά. Συνεχίζοντας να πούμε ότι ο Αλέξιος και ο αδερφός του Δαβίδ αναχώρησαν από την Κωνσταντινούπολη, όπως μας ενημερώνει ο Μιχαήλ Πανάρετος, με προορισμό τη Γεωργία. Την παρουσία του Αλεξίου I Κομνήνου στη Γεωργία επιβεβαιώνουν οι γεωργιανές πηγές, όχι όμως του Δαβίδ. Σύμφωνα με τον γεωργιανό ιστοριογράφο Βασίλειο, η Θάμαρ, κυριευμένη από μίσος για τη δυναστεία των Αγγέλων της Κωνσταντινούπολης, παραχώρησε στον Αλέξιο Μεγαλοκομνηνό μικρό στράτευμα από τη Δυτική Γεωργία, συγκεκριμένα από το Λίξι, το οποίο κατάφερε και απέσπασε από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία τις περιοχές Λαζική, Τραπεζούντα, Λιμνία, Σαμτσούντα, Σινόπη, Κερασούντα, Ηράκλεια και όλα τα εδάφη της Παφλαγωνίας και του Πόντου. Όλες οι προαναφερθήσεις περιοχές παραδόθηκαν στο συγγενή της Αλέξιο Κομνηνό, μετέπειτα Μεγάλο Κομνηνό. Σε αυτό το μικρό στράτευμα γίνεται αναφορά και στις Βυζαντινές πηγές. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βυζαντινού κράτους και ιστοριογράφος του 13ου αιώνα, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης από τους φράγκους της 4ης Σταυροφορίας, ο Νικήτας Χωνιάτης, επισημαίνει τη στρατολόγηση από τον συνιδρυτή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, τον Δαβίδ Κομνηνό, μισοφορικού αποσπάσματος ιδύρων από την κοιλάδα φάσης πάλι στη Δυτική Γεωργία. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι αυτή η μικρή στρατιωτική μονάδα ημερετίνων από το Λίκιο της Δυτικής Γεωργίας, σε περίοδο που επαυξημένη στρατιωτικής επιφυλακής και ετοιμότητας για τη Γεωργία, η οποία όπως προείπαμε βρισκόταν αντιμέτωπη με την έντονη σελτσουκική επιθετικότητα, σίγουρα δεν θα προσέφερε ουσιαστική ενίσχυση στις στρατιωτικές δυνάμεις των Μεγάλων Κομνηνών. Παρ' όλα αυτά, καθιστούσε ξεκάθαρο στους μη ελληνικούς πληθυσμούς τη συγκατάθεση της Γεωργίας, η οποία τη δεδομένη περίοδο εν απουσία του Βυζαντίου εγγυόταν την ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. Σύμφωνα με τον Γεωργιανό ιστοριογράφο, το γεγονός ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας κατακράτησε έσοδα και άλλα δώρα από τους Ορθόδοξους μοναχούς του Μαύρου Όρους, της Αντιόχειας της Κύπρου και του Αγίου Όρους, ήταν αρκετό για να οδηγήσει στη ρήξη των σχέσεων της Θάμαρ με το Βυζάντιο και συγκεκριμένα με τον αυτοκράτορα Αλέξιο Τρίτο Άγγελο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σχέσεις τους είχαν διαραγεί πολύ νωρίτερα.
1: Να σας διακόψω και να ζητήσω συγγνώμη, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέτε. Όμως το θέμα μας έχει να κάνει με την αυτοκρατορία. Ήδη έχει περάσει μισός και περισσότερος χρόνος από την εκπομπή. Δεν θα σας μείνει χρόνος να μας πείτε τα της αυτοκρατορίας. Αν θέλετε λιγάκι να το μαζέψουμε, κυρία Ποζίδου.
0: Να το μαζέψουμε, βεβαίως.
1: Αναγκαστικά σας διακόπτω για να ακουστεί το σήμα και η ώρα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή που αναφέρεται στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας μετά την άλωση της πόλης από τους Λατίνους το 1204 με τους κομνηνούς τους αυτοκράτορες. Τον Απρίλιο του 1204 ξεκινάει η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Η κυρία Ελίνα Ποζίδου είναι κοντά μας και μας παρουσιάζει τα της αυτοκρατορίας. Είμαστε στη σχέση των κομνηνών με την Γεωργία, με την θεία του τη Βασίλισσα Θάμαρ. Μία ερώτηση που ήθελα τόση ώρα να σας κάνω, γιατί ονομάζονται μεγάλοι κομνηνοί και όχι σκέτο κομνηνοί?
3: Ο τίτλος, ο μεγάλος κομνηνός, ουσιαστικά διατηρούν το κομνηνός για να δείξουν την άμεση σχέση τους με το Βυζαντινό οίκο, Βυζαντινό οίκο των κομνηνών της Κωνσταντινούπολης, προσπαθώντας να δείξουν τους δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος.
2: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Είχαμε μείνει στο 1204. Προσπάθησα να δείξω τις σχέσεις των Βαγρατιδών με τους μεγάλους κομνηνούς στο διάστημα από τον 13ο μέχρι το 15ο αιώνα, διότι προσπαθώντας να αφηγηθώ την ιστορία των μεγάλων κομνηνών μέσα από αυτή τη σχέση. Διότι οι σχέσεις των μεγάλων κομνηνών με τους Βαγρατίδες της Ιβηρίας υπήρξαν συνεχείς και ανανεώντας συνεχώς μέσω του θεσμού των επιγαμιών, των δυναστικών συνοικισίων, από την αρχή από το 1204 μέχρι και το 1461. Θέλοντας να σημειώσω δηλαδή αυτό, ότι οι Βαγρατίδες, όπως ακριβώς στάθηκαν στους μεγάλους, στους κομνηνούς και μετέπειτα μεγάλους κομνηνούς το 1204, επέδειξαν την ίδια στάση και στις τελευταίες κρίσιμες στιγμές της αυτοκρατορίας, δηλαδή από το 1458 έως και το 1461.
2: Την περίοδο λοιπόν, αυτή, κυρία Ποζίδου, το 1204 πέφτει η Κωνσταντινούπολη στους Λατίνους, έτσι, έχουμε τη Λατινική Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα έχουμε τρεις αυτοκρατορίες. Είναι η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας που θα μας παρουσιάσετε τώρα, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Και έχω διαβάσει κάπου ότι υπήρξε και διένεξη ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Είναι αλήθεια αυτό?
3: Υπήρχε και οι δύο διεκδικούσαν την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά η μάχη κρίθηκε από τον Δαβίδ Μεγαλοκομνηνό, ο οποίος έχασε, και έτσι η Μεγάλη Κομνηνή από το 1281 και μετά την συμμαχία με την Κωνσταντινούπολη περιορίστηκαν στην Ανατολή. Ωστόσο στην αρχή αυτή ήταν η πρόθεσή τους σίγουρα, να διαδεχτούν τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης.
2: Και γι' αυτό και δεν συνορεύουν πλέον με τη Λατινική Αυτοκρατορία, γιατί παρεμβαίνει ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Κωνσταντινούπολη αυτή της Νικαίας, σωστά?
3: Πολύ σωστά. Θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας λοιπόν για τους μεγάλους κομνηνούς. Ίσως προφανώς δεν αποφάσισα σωστά. Προσπάθησα να αναδείξω τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων κομνηνών και των Γεωργιανών, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίες στιγμές, μιας και δεν μας μένει και πολύς χρόνος, να αναφερθώ στα χρόνια από το 1458 έως το 1461, όταν γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού, καθώς Υπήρχε μεγάλη ανάγκη περιορισμού της επεκτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Δεύτερο Πορφυτή.
2: Κυρία Ποζίδου, πριν φτάσουμε εκεί, ήθελα να ρωτήσω όλα αυτά το διάστημα από το 1204 μέχρι αρχές του 15ου αιώνα. Η αυτοκρατορία πώς ζει, είναι σε ευημερή, με τι ασχολείται, δώστε μας μια μικρή εικόνα.
3: Από το 1204 και μετά μέχρι και το 1461 η αυτοκρατορία ευημερεί. Από τα πρώτα χρόνια εγκαθίδρυσης της αυτοκρατορίας και στη συνέχεια από τον Μανουήλ Α, Μεγάλο Κομνηνό, μέχρι και τον Δαβίδ Πρώτο Μεγάλο Κομνηνό, υπάρχει και εμπορική ανάπτυξη και συμμαχίες με τις όμορες περιοχές. Η αυτοκρατορία σίγουρα ευημερεί. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, έρχονται σε σύγκρουση με τα διάφορα μουσουλμανικά φύλλα πέριξ της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, μέσω των συμμαχιών και των διπλωματικών επαφών που έχουν η Μεγάλη Κομνηνή και με την Κωνσταντινούπολη αλλά και με άλλες χώρες όπως η Γεωργία, καταφέρνουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό ωκεανό, ο οποίος συνεχώς ενισχύεται μέχρι και το 1461.
2: Ενισχύεται δηλαδή και σχέση με την Εκκλησία, κάπου διάβασα ότι χτίστηκαν 3.000 ναοί και μοναστήρια εκείνη την περίοδο με εξαιρετική τέχνη, αγιογραφίες και ψηφιδωτά. Είναι αλήθεια?
3: Ναι. Έτσι είναι ακριβώς.
2: Και έτσι καλλιεργείται και η εθνική συνείδηση και ενδυναμώνεται το ελληνικό και ορθόδοξο στοιχείο στην λωρίδα αυτή της, του πόντου, του ιστορικού πόντου, έτσι που μιλάμε τώρα για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.
3: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Ωραία. Για να πάμε τώρα στην περίοδο που μας λέτε, είναι λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε ήδη το Σουλτανάτο του Ικονίου, το οποίο πλησιάζει στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και αλώνει πριν αλωθεί η Τραπεζούντα. Δώστε μας λοιπόν τα ιστορικά στοιχεία.
3: Λοιπόν, το διάστημα από το 1458 έως το 1461 γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού με βασική επιδίωξη τον περιορισμό της επεκτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Β' Πορφυτή. Την ίδια περίοδο, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 1458, ο Πάπας Πίος Β' και ενώ ίδιος ετοιμαζόταν για τη σύνοδο της Μάντοβας, έστειλε το φραγκισκανό μοναχό Λουδοβίκο Νταμπαλόνιο ως πατριάρχη των Γεωργιανών και των Πρεσών στις χώρες της Ανατολής. Στο εν λόγω ταξίδι, όπου επισκέφθηκε ο Λουδοβίκος πρώτα τη Τραπεζούντα και στη συνέχεια τη Γεωργία, ανέλαβε τη διεκπεραίωση μιας πολυσύνθετης αποστολής. Έπρεπε, αφού έρθει σε συνεννόηση με τους ηγεμόνες της Ανατολής, να επιστρέψει έγκαιρα συνοδείο των πρεσβευτών τους για τη σύνοδο της Μάντοβας. Ο Πάπας Πίος Δεύτερος θεωρούσε ότι η παρουσία της αντιπροσωπείας των ηγεμόνων της Ανατολής στη σύνοδο θα έπειθε τους δυτικοευρωπαίους ηγεμόνες να συμμετάσχουν στη σταυροφορία εναντίον των Οθωμανών. Η παραμονή του Λουδοβίκου στη Γεωργία διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια. Ωστόσο, ο Λουδοβίκος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου την αποστολή του, αφού αν και κατάφερε να συνενώσει τις δυνάμεις της Ανατολής και να αναχωρήσει για την Ευρώπη στις αρχές του 1460, δεν κατάφερε να φτάσει έγκαιρα για τη σύνοδο της Μάντοβας, στην οποία συμμετείχε και ο τραπεζουντιακής καταγωγής Καρδινάλιος Βυσαρίων. Στην αντιπροσωπεία της Ανατολής συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι χριστιανοί ηγεμόνες του Βερικού Βασιλείου. Οι Γεωργιανοί κατάφεραν να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές τους, καθώς στη Γεωργία εκείνο το διάστημα, δηλαδή πριν την άφιξη του Λουδοβίκου Νταμπαλόνια, μενόταν εμφύλιος πόλεμος και πολλοί ηγεμόνες, κυρίως της Δυτικής Γεωργίας, είχαν ήδη αυτοανακηρυχθεί βασιλείς. Την προσήλωσή τους στην αντιοθωμανική σταυροφορία είχαν διακηρύξει και όλοι οι Γεωργιανοί ηγεμόνες που δεν συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία μέσω των επιστολών τους. Να προσθέσω ότι στο συνασπισμό της Ανατολής, εκτός από τους χριστιανούς ηγεμόνες, συμμετείχαν και μουσουλμάνοι ηγεμόνες, όπως οι ηγεμόνες των Ασπροπροβατάδων, ο Ζουν Χασάν, ο οποίος ήταν σύμμαχος και συγγενής εξαγλιστίας του τραπεζούντιου αυτοκράτορα, αλλά και Δαβίδ Πρώτου, αλλά και ο Ισμαήλ της Σινόπης. Κατά διάρκεια της πρώτης φάσης του ταξιδιού, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Γερμανία, τη Βενετία, τη Φλωρεντία και τέλος τη Ρώμη, όπου ο Πάπας Πίος Δεύτερος, αφού ενημέρωσε τα μέλη της Αποστολής για την ανεπιτυχή έκβαση της Συνόδου της Μάντοβας, τους προμήθευσε με συστατικές επιστολές και τους προέτρεψε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η αντιπροσωπεία στη δεύτερη φάση της περιοδίας επισκέφθηκε εκ νέου τη Φλωρεντία και στη συνέχεια το Μιλάνο, το Δουκάτο της Βουργουνδίας και τη Γαλλία. Παντού τους υποδεχόντουσαν με ιδιαίτερες τιμές και υποσχόντουσαν να συνδράμουν στον αγώνα τους. Η αποστολή, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη φάση της περιοδίας, έφτασε στη Ρώμη στις 20 Νοεμβρίου του 1461. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι αφενός οι ηγεμόνες της Δύσης αρκέστηκαν μονάχα σε υποσχέσεις και αφετέρου η τραπεζούντα είχε ήδη αλωθεί τον Αύγουστο του 1461 από τις δυνάμεις του Μωάμεθ δεύτερου Πορθητή. Σημαντική αξιολογείται και η δράση, η στήριξη που προσέφεραν οι Γεωργιανοί και λίγο πριν αλωθεί η ποντιακή πρωτεύουσα από τους Οθωμανούς, καθώς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποθήσουν τις δυνάμεις του Μωάμεθ κατά την προέλασή τους προς την τραπεζούντα. Ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ Β' Πορθητής αναχώρησε στις 23 Μαρτίου του 1461 από την Αδριανούπολη της Θράκης με προορισμό την ιστορική πρωτεύουσα των Οθωμανών, την Προύσα, της Μικράς Ασίας, θέτοντας σε εφαρμογή τη μυστική επιχείρηση κατάκτησης της Ιστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Στόχος της επικείμενης εκστρατείας ήταν ο στρατηγικός ευνηδιασμός των συμμαχικών δυνάμεων της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, αλλά και του ίδιου του Δαβίδ, πρώτου Μεγάλου Κομνηνού. Ο αφοπλισμός των μελών του αντιοθωμανικού τόξου θα εξασφάλιζε την απομόνωση της Τραπεζούντας και κατά συνέπεια την άναρχη όρων παράδοσή της στον Οθωμανό Σουλτάνο. Οι Οθωμανικές δυνάμεις αποτελούνταν από δύο χερσαίες στρατιωτικές μονάδες. Η μία βρισκόταν υπό τις διαταγές του Μωάμεθ Δεύτερου και η άλλη τελούσε υπό τις διαταγές του Οθωμανού Μεγάλου Βεζίρη και Αρχινάβαρχου Μαχμούτ Πασά. Μετά την παράδοση της Σινόπης και τον διπλωματικό αφοπλισμό του Ζουν Χασάν, οι Οθωμανικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Παράλληλα, ο Οθωμανικός στόλος είχε αποκλείσει κάθε δυνατότητα βοήθειας προς την Τραπεζούντα και από τη Γεωργία και από τη Θεοδοσία. Κατά την πορεία τους λοιπόν προς την Τραπεζούντα, οι Οθωμανικές χερσαίες δυνάμεις, φτάνοντας στο Μπεϊμπούρτ, χωρίστηκαν και κατευθύνθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο στο τελικό προορισμό τους. Η εμπροστοφυλακή με επικεφαλή στο Μαχμούτ Πασά ακολούθησε μια ασυνήθιστη δυτική πορεία, ενώ το κυρίως σώμα στρατεύματος υπό την ηγεσία του Μωάμεθ προχώρησε σε εξίσου ασυνήθιστη και δύσβατη ανατολική κατεύθυνση. Ο Σέρβος Γενίτσαρος, Κωνσταντίνος Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα, περιγράφει αυτή τη διαδραμή που ακολούθησε ο Μωάμεθ, αναφέροντας τα εξής. Γι' αυτό, προχωρώντας προς την Τραπεζούντα, αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα από τους Έλληνες και τους Τατάρους, επειδή πάνω από την Τραπεζούντα και όχι μακριά από τον Μέγα Χάνη βρίσκεται κάποια μεγάλη και πολυπληθής χώρα, ενός ηγεμόνα στην οποία βασιλεύει τέτοια ομόνοια που κανείς παγανιστής δεν μπορεί να την πειράξει. Η χώρα αυτή ονομάζεται Ταρχιγκοριστάν και το όνομα του ηγεμόνα της ήταν Δαδιάνη, είναι Δαδιάνη. Περίπου τις ίδιες πληροφορίες αντλούμε και από το έργο του Βυζαντινού ιστοριογράφου Μιχαήλ Δούκα. Ο ποταμός Φάσης, τον οποίο αναφέρεται ο Δούκας, χώριζε το Οντίσιο, όπου ηγεμόνευε ο Λιπαρίτ Δαδιάνη από τη Γουρία, όπου ηγεμόνευε ο γιος του τελευταίου Μάμια Β' Γουρέλη, ο οποίος ήταν συγγενής και υποτελής του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Δαβίδ Πρώτου. Ο Μάμια μαζί με τον πατέρα του Λιπαρίτ φαίνεται ότι προσπάθησαν να ανακόψουν την προέλαση των Οθωμανικών δυνάμεων και η αλλαπρόσωλη διαδρομή και η παρουσία του Μωάμεθ στα Γεωργιανά εδάφη μπορεί να δικαιολογηθεί αν λάβουμε υπόψη ότι ο Οθωμανός ηγεμόνας είχε ως πρωταρχικό στόχο να εμποδίσει την οποιαδήποτε στήριξη προς την πρωτεύουσα του Πόντου. Οι δεσμοί φιλίας και συμμαχίες που ένωναν τη Γεωργία με τους Μεγάλους Κομνηνούς και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι ηγεμόνες του διαμελισμένου Ιβηρικού Βασιλείου συμμετείχαν στον αντιοθωμανικό συνασπισμό σίγουρα τους καθιστούσε εν δυνάμει εχθρούς του Μωάμεθ Δεύτερου. Η άλωση της Τραπεζούντας απέδειξε σίγουρα όχι εκ του αποτελέσματος τη διπλωματική δυνότητα των Μεγάλων Κομνηνών. οι γείτονες που έγιναν συγγενείς και σύμμαχοι των μεγάλων Κομνηνών στάθηκαν στο πλευρό τους, αν και δεν κατάφεραν να συνδράμουν αποτελεσματικά, επειδή ευνηδιάστηκαν και στη συνέχεια αφοπλίστηκαν σε στρατιωτικό ή διπλωματικό επίπεδο από τον Μωάμεθ Β' τον Πορθητή. Ήταν ήδη αργά για την πρωτεύουσα των Ποντίων. Τίποτα δεν μπόρεσε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Οι συμμαχικές δυνάμεις της Ανατολής και της Δύσης, αν και είχαν επίγνωση του κινδύνου που ελόχευε, δεν κατάφεραν επαρκώς να συνεννοηθούν. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Γεωργία συμπορεύτηκαν για σχεδόν 2,5 αιώνες μέσα στο ίδιο πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας που έδειξαν το έτος 1204. Οι μεγάλοι Κομνηνοί επέλεξαν προσεκτικά τους γείτονες και συμμάχους τους και επένδυσαν σε αυτή τη σχέση ανανεώνοντας συνεχώς τους συμμαχικούς όρους μέσω των δυναστικών επιγαμιών. Σε ένα περιβάλλον όπου το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύονταν συνεχώς, οι μεγάλοι Κομνηνοί είχαν ανάγκη από έμπιστους συμμάχους και τους βρήκαν στο πρόσωπο των Αγρατιδών αλλά και άλλων δυναστικών οίκων της Δυτικής Γεωργίας. Το χριστιανικό αμυντικό τόξο Τραπεζούντας Γεωργίας, το οποίο εξ αρχής αποτέλεσε τροχοπέδι στην επεκτατική πολιτική του Σουλτανάτου του Ικονίου, απέδωσε σε βάθος χρόνου σίγουρα καρπούς. Πρέπει να επισημάνω ότι στα Γεωργιανά χρονικά δεν καταγράφεται καμία άμεση στρατιωτική διένεξη μεταξύ των δύο μεσονικών βασιλείων και δεν θα ήταν υπερβολή από την πλευρά μας να σημειώσουμε ότι η διμερή σχέση των δύο κρατών χαρακτηρίζονταν από πνεύμα καλής γειτονίας. Βέβαια, στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου καταγράφονται δύο προσπάθειες ανάμειξης του Γεωργιανού παράγοντα στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας. Η πρώτη προσπάθεια ανάμειξης έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη για την Τραπεζούντα περίοδο, το διάστημα από το 1280 έως το 1285. Η πρωτεύουσα των Μεγάλων Κομνηνών, την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρές εσωτερικές ταραχές και ενώ ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β' Μεγάλος Κομνηνός απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς τον Απρίλιο του 1282 από τις δυνάμεις του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας, Νταβίδ Ναρίν. Να σημειώσω εδώ ότι εκείνη την περίοδο η μογγολοκρατούμενη Γεωργία είχε χωριστεί σε δύο τμήματα. Την Ανατολική Γεωργία υπό τη διοίκηση του Νταβιδουλού και στη Δυτική Γεωργία υπό τον Νταβίδ Ναρίν. Δύο ξαδέλφια και οι δύο εγγονοί της Βασίλισσας Θάμαρ. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατούσε στη Τραπεζούντα, ο τοπικός πληθυσμός προέβαλε στεναρή αντίσταση, καθώς δεν ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει σε κανέναν μη μεγάλο Κομνηνό να εισέλθει στην πρωτεύουσα Τραπεζούντα. Δύο χρόνια αργότερα και αφού μεσολάβησε ακόμα μια ανεπιτυχής πολιορκία της Ποντιακής Πρωτεύουσας από τον έκτοτο αυτοκράτορα Γεώργιο Μεγάλο Κομνηνό, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε το 1284 από τη Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, η οποία με τη στήριξη του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας και συμμάχου των Παλαιολόγων Δαβίδ Ναρίν κατάφερε να ανέλθει στον θρόνο της Τραπεζούντας. Η πρωτότοκη κόρη του Μανουήλ I Μεγάλου Κομνηνού και της Ρουσουδάνης Εξιβηρίας εισήλθε στην Τραπεζούντα χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, σαν να μην προέβαλε κανείς αντίσταση. Η ολιγόμενη παραμονή της στον αυτοκρατορικό θρόνο πιστοποιείται από τα 36 νομίσματα που φέρουν την επιγραφή βασιλεύς αυτοκράτορα. Η ύπαρξή τους αποδεικνύει ότι η Θεοδόρα αναγνωριζόταν από το αυτοκρατορικό περιβάλλον της Τραπεζούντας ως νόμιμη ηγεμόνας. Η πρώτη από τις τρεις γυναίκες που ανήλθε στο θρόνο των Μεγάλων Κομνηνών, όπως εξέφνης κατέλαβε τον θρόνο, το ίδιο εξέφνης τον εγκατέλειψε και βρήκε καταφύγιο στη Γεωργία, την πατρίδα της μητέρας της. Η αυτοκράτηρα Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή δεν φυλακίστηκε και δεν δολοφονήθηκε όπως έγινε στην περίπτωση της αυτοκράτηρας Άννας Αναχουτλού ή Αζαχουτλού Μεγάλης Κομνηνής, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Η δεύτερη λοιπόν καταγεγραμμένη γεωργιανή ανάμειξη στα εσωτερικά της Τραπεζούντας έλαβε χώρα μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν μια άλλη τραπεζούντια πριγκίπισσα, η Άννα Αναχουτλού Μεγάλη Κομνηνή, ηγήθηκε των λαζικών δυνάμεων για να ανατρέψει την ύφη της Ειρήνη Παλαιολογίνα. Στις 6 Απριλίου του 1340, όταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Μεγάλος Κομνηνός πέθανε ευνηδίως, η σύζυγός του, η Ειρήνη Παλαιολογίνα, νόθη κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου III Παλαιολόγου, με τη στήριξη μερίδας τοπικών αρχόντων κατέλαβε τον θρόνο. Η αντίδραση της κόρης του αυτοκράτορα Αλεξίου Β' Μεγάλου Κομνηνού και της Πεκά Εξιβηρίας, της Άννας Αναχουτλού, η οποία είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο, ήταν άμεση. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η Μπέκα Εξεβηρίας, όπως την αποκαλεί ο Μιχαήλ Πανάρετος, ήταν η κόρη του Μπέκα Τζακέλη, του ηγεμόνα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμς και Σατάμπαγο της Δυτικής Γεωργίας. Πριν από την επικείμενη επίθεσή της, η Άννα Νοχουτλού απέβαλε τη μοναχική στολή της και αναγορεύτηκε αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας στη Λαζική, έχοντας την αμέριστη στήριξη των τοπικών αρχών. Η επιλογή της Λαζικής δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο παππούς της, από την πλευρά της μητέρας της, Μπέκα πρώτος, είχε αποβιώσει και ο άρχον της Λαζικής στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο εκμητρός ξαδερφός της Αταμπέγος Κφαρκάρε πρώτος. Επιπλέον το Σάμς και Σαταπάγο εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτόνομο, υπαγόταν στη δικαιοδοσία του άλλου ξαδέλφου της Άννας, του βασιλιά της Γεωργίας Γεωργίου VI Επιφανή. Στις 17 Ιουλίου λοιπόν του 1341 η Άννα Νοχουτλού εισέβαλε στην Τραπεζούντα και ανέτρεψε την ειρήνη Παλαιολογίνα με τη συνδρομή των λαζικών δυνάμεων του νοτιοδυτικού Καυκάσου. Ο Μιχαήλ Πανάρετος πάλι χρησιμοποιεί το ρήμα παρέλαβε, όπως και στην αρχή του χρονικού του. Προφανώς επειδή το σχέδιο της Άννας υλοποιήθηκε ανεμπόδιστα, χάρη στη στήριξη που της παρήχει η φατριά των Αμιτζανταρίων. Η Αναχουτλού φαίνεται να παρέλαβε την Τραπεζούντα υπό τις ίδιες συνθήκες που την είχαν παραλάβει στο παρελθόν ο Αλέξιος Πρώτος και η Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, εγκαθιδρύοντας την αυτοκρατορική της αρχή με την ανοχή ή τη συγκατάθεση του τοπικού πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι οι λαζικές στρατιωτικές δυνάμεις, τις οποίες διέθεσαν στην Άννα τα εκμητρώς ξαδέλφια της, παρέτειναν την παραμονή τους στην Τραπεζούντα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της Άννας μετά την επικράτηση του Ιωάννη III Μεγάλου Κομνηνού, η τρίτη κατά σειρά αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας απαγχωνίστηκε. Οι ενέργειες ωστόσο και οι παρεμβάσεις των Μαγραδιδών και των ηγεμόνων της Δυτικής Γεωργίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας δεν είχαν ως στόχο ούτε την αποσταθεροποίηση της γείτονας χώρας ούτε την κατάκτησή της, όπως μπορούν να αντιληφθούν και οι φίλοι ακροατές. Η αποδυνάμωση της μοναδικής συμμαχικής όμορης δύναμης δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Και στις δύο προαναφερθήσεις περιπτώσεις, οι Ήβηρες πήραν ξεκάθαρες θέσεις στις εσωτερικές διαμάχες που ξέσπασαν στη Τραπεζούντα, στηρίζοντας πάντα εκπρόσωπο του οίκου των Μεγάλων Κομνηνών. Να σημειώσω τέλος ότι μέσα από τη συγκριτική μελέτη των Βυζαντινών και των Ιβηρικών πηγών προκύπτει αντίστοιχη, ωστόσο έμεση ανάμειξη των Μεγάλων Κομνηνών στις ιστορικές υποθέσεις της Γεωργίας. Στα μέσα του 13ου αιώνα, ο Μανουήλ Πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, ο τέταρτος κατά σειρά αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Ρουσουδάνη Εξεβηρίας και είχε ιδιαίτερης αποδοχή στη γείτονα χώρα, κυρίως στη Δυτική Γεωργία, πήρε ξεκάθαρη θέση στη δυναστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει τον οίκο των Μαγρατιδών, αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η επιλογή της παλιάς έδρας του Βυζαντινού θέματος της Χαλδίας για τη θεμελίωση του Ιστροβυζαντινού Ανατολικού Κρατηδίου αναπόφευκτα συνέδεσε τη μοίρα των Μεγάλων Κομνηνών με το όμορο, ομόθρησκο και ομόδοξο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου. Η μακρά ιστορία των διμερών σχέσεων της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας με το Βασίλειο των Μαγρατιδών της Ιβηρίας αποτυπώνεται στις πρωτογενείς αφηγηματικές πηγές της Βυζαντινής και της Γεωργιανής Γραμματείας και επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά και νομισματικά ευρήματα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο όμορων κρατών δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπτυχθούν πλήρως. Η μογγολική εισβολή και η σχεδόν εκατοντοετής παρουσία των Μογγόλων Λιχανιδών στο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου, καθώς και η μετέπειτα σφοδρή επέλαση του Ταμερλάνου, αποτέλεσαν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην πλήρη ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Οι αλλεπάλληλες καταστροφικές επιχειρήσεις που διεξήγαν οι Μογγόλοι, όπως επίσης και οι έντονες αποσχιστικές τάσεις που παρουσίασαν τοπική δυναστική οίκη, αποδυνάμωσαν τη Γεωργία, η οποία δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει στο πρώτερο ένδοξο βίο της. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Σέρβου Γενίτσαρου Κωνσταντίνου Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα, ο οποίος αναφέρει το εξής. Η γη της Τραπεζούντας είναι ορεινή και εκτεταμένη, είναι περικυκλωμένη από παγανιστές. Όλοι οι Τάταροι, όπως ο Μεγάλος Χάν και ο Ουζούν Χασάν, ο Τζανιμπέκ Κυρέη, όλοι αυτοί οι Τάταροι προτιμούσαν να έχουν γείτονα τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας και όχι τον Τούρκο Σουλτάνο, παρότι είχαν κοινή παγανική θρησκεία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι η ανάγκη ύπαρξης των μεγάλων κομνηνών στην Ανατολή και η επιθυμία των γειτονικών λαών να έχουν σχέσεις και συμμαχίες μαζί τους ήταν συνεχής και αναλύοντες έως την άλωση της Τραπεζούντας το 1461.
2: Και πώς γίνεται η άλωση της Τραπεζούντας, κυρία Ποζίδου?
3: Νομίζω ότι αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα, αναφέροντας την διαδρομή που ακολούθησε ο Μωάμεθ δεύτερος πορθητής, φτάνοντας στις πύλες της Τραπεζούντας. Η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε για αρκετές μέρες, ωστόσο μετά από διαπραγματεύσεις και με τη μεσολάβηση του Γιώργιου Αμυρούτζη, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο Δαβίδ Πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, αποφάσισε να συνθηκολογήσει και να παραδώσει την πόλη της Τραπεζούντας στους Οθωμανούς Τούρκους.
2: Και έχουμε και μετακινήσεις ποντίων μετά την πτώση στους Τούρκους προς Δυσμάς.
3: Βεβαίως. Βέβαια παραμένουν στην περιοχή ακόμα πάρα πολλοί Έλληνες. Ωστόσο πολλοί εξ αυτών επιλέγουν να μετακινηθούν και μετακινούνται προς την Κωνσταντινούπολη και προς άλλες περιοχές.
2: Έχω ακούσει πως πήγαν και προς την Βόρειο Ήπειρο, όπως και έχουμε και γνωστά ονόματα, δηλαδή προσωπικότητες, όπως ο Μητροπολίτης Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης ήταν από εκεί, ο Εμιλιανός Γρεβενών επίσης, και όπως και ο Νίκων, ο Ιεραπόστολος του, ο Μετανοήτε στη Μάνη, ο προστάτης της περιοχής, από τον Πόντο επίσης προήλθε, όπως και οι σχέσεις του Πόντου με την Κρήτη κατά καιρούς. Έτσι έχουμε συγκοινωνούν τα δοχεία που πηγαίνουν στην Κρήτη Πόντι και ενισχύουν τους Έλληνες εκεί.
3: Σήμερα εγώ επέλεξα να αφηγηθώ την ιστορία της Τραπεζούντας μέσα από τη σχέση της με τη Γεωργία. Λοιπόν, αφού λέτε για την μετακίνηση των πληθυσμών, μετακινήσεις του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, έγιναν και προς το όμορο Γεωργιανό κράτος, γιατί ήταν ομόδοξο και ομόθρησκο.
2: Και πιο κοντινό.
3: Και το πιο κοντινό. Ναι. Το ίδιο συνέβη και στα τελευταία χρόνια, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου πολλοί Έλληνες της περιοχής επέλεξαν να προχωρήσουν προς τη Γεωργία, η οποία ήταν και ομόθρησκη και ομόδοξη, γιατί ήταν πολύ κοντύτερα από το
2: να πάνε προς τη Δύση.
3: Για να πάνε προς τη Δύση. Ουσιαστικά οι λόγοι ήταν πρακτικοί και τότε, μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι Έλληνες άλωσε στη Γεωργία μετράνε χρόνια. Δεν είναι, η παρουσία τους δεν είναι μόνο μετά το 1461 στην περιοχή.
2: Αιώνες θέλετε να πείτε.
3: Αιώνες, ακριβώς, αιώνες. Μετράει αιώνες. Μάλιστα, όσον αφορά τους Έλληνες της Γεωργίας, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμα υπήρχε ελληνισμός εκεί, πήραν 40 ελληνικά χρονιά χωριά στην Γεωργία. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, λοιπόν, αυτός ο ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος μετά τον 19ο αιώνα και μετά, το μεγάλο κύμα δηλαδή ήταν τότε, μετά την κατάρρευση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης, αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος παρέμεινε εκεί και διατηρούσε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη στην Ελλάδα πλέον.
2: Αυτή θα έχουμε τη δυνατότητα σε άλλα αφιέρωμα να τα πούμε. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποζίδου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε γιατί μας αναδείξατε και θέματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά έως καθόλου γνωστά.
3: Και καλά κάνατε.
2: Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
3: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Κοντά μας ήταν, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελίνα Ποζίδου, διεθνολόγος και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που μας μίλησε για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και μας έδωσε και πολύ σημαντικά στοιχεία για τη σχέση της με το γειτονικό κράτος, το ομόδοξο της Γεωργίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αυτοκρατορία Τραπεζούντας 13ος-15ος αιώνας με τη Σμαραγδή Καράγιορ.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης και

0: πρόγραμμα πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα από τις 7 έως και τις 8 Ιουλίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη 5 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση των υποδομών και αρχικό επίδομα στους πολίτες που επλήγησαν πυρκαγιές σε Ιεράπετρα και Γάζη Ηρακλείου Κρήτης. Με τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας. Τοπικές μπόρες αναμένονται αύριο στα ηπειρωτικά ορεινά στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο και τον Αντώνη Αετόπουλο. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, στους 89,5, χαίρετε. Ύμνους της εβδομάδας του Δευτέρου Ήχου, καθώς και ύμνους από τις εορτές της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας και του προφήτου Ηλιού, θα ακούσουμε

Με στη σημερινή εκπομπή. Θα αρχίσουμε με το κεκραγάριο σε ήχο δεύτερο. Κεκραγάριο ονομάστηκαν οι δύο πρώτοι στίχοι του 144ου ψαλμού, ο οποίος αρχίζει με τη φράση «Κύριε, εκέκραξα προσέ», μαζί με το εφήμιο «Εις άκουσόν μου, Κύριε». Ψάλλονται σε κάθε σπερινό και αποτελούν την αρχή μιας ενότητας ύμνων που αποτελείται από ακόμα τρεις ψαλμούς, τον 141ο, τον 129ο και τον 116ο και τα επισυναπτώμενα τροπάρια τα οποία έχουν σχέση με την εορτή της ημέρας. Τη σύνθεση του κεκραγαρίου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου ακούμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα.

Από τον αείδημο πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σφίκα ακούσαμε το κεκραγάριο του Ιακώβου, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σε δεύτερο ήχο. Αυτή η σειρά των ψαλμών που αναφέραμε προηγουμένως κατακλείεται σχεδόν πάντα από ένα θεοτοκείο, έναν ύμνο δηλαδή που αναφέρεται στη Θεοτόκο. Τα θεοτοκία που ψάλλονται στον εσπερινό του Σαββάτου ονομάζονται δογματικά, γιατί είναι μια περίληψη της περί της Θεοτόκου διδασκαλίας της Εκκλησίας. Το δογματικό θεοτοκείο του δευτέρου ήχου στο μέλος Γεωργίου του Κρητός θα ακούσουμε από τη χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής Σίμων Καράς με διευθυντή τον Γεώργιο Ρεμούδο.

Από ζωντανή ηχογράφηση συναυλίας ακούσαμε το δογματικό θεοτοκείο του Δευτέρου ήχου από τη χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής Σίμων Καράς υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Ρεμούνδου. Από τον Εσπερινό θα περάσουμε στον Κυριακάτικο Όρθρο για να ακούσουμε το Θεός Κύριος, το Αναστάσιμο Απολυτίκιο και το Θεοτοκείο, καθίσματα και μια επιλογή από τα Ευλογητάρια. Ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, Φώτιος Γιαννακάκης.

Ακούσαμε μια σειρά τροπαρίων από τον όρθρο της Κυριακής. Ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Φώτιος Γιαννακάκης, έψαλε τα πολιτήκια, τα καθίσματα και μια εκλογή από τα ευλογητάρια. Ας ακούσουμε τώρα από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με διευθυντή τον Γρηγόριο Στάθη ένα αναστάσιμο στοιχείο των Ένων. «Χαίρετε λαοί και αγαλιάστε. Άγγελος εκάθισεν εις τον λίθον του μνήματος, αυτός ημάς ευαγγελίσα το υπόν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ο σωτήρ του κόσμου, και επλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Χαίρετε λαοί και αγαλιάστε». Ο ήχος είναι δεύτερος και το μέλος είναι του πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Χρυσάφη του Νέου.

αναστάσιμο στη χειρό των Ένων του Δευτέρου ήχου σε μέλος Παναγιώτη Χρυσάφη του Νέου, πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ακούσαμε από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον Γρηγόριο Στάθη. Το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα κλείσει με το τρίτο ιωθινό δοξαστικό που θα ακούσουμε από τον αείδημο πρωτοψάλτη Γεώργιο Σύρκα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο και τον Αντώνη Αετόπουλο. Στις 17 Ιουλίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Ας ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο δεύτερο. Τον χορό των Ψαλτών που ψάλλει το μέλος όπως αυτό δημοσιεύθηκε στη μουσική κυψέλη του Στεφάνου Λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας διευθύνει ο Ηρακλής Μαλάνδρας.

Χορός ψαλτών με διευθυντή τον Ηρακλή Μαλανδρίνου έψαλε το δοξαστικό του Εσπερινού της Ακολουθίας της Αγίας Μαρίνας σε ήχο δεύτερο. Στον Εσπερινό της Αγίας ορίζεται και ένα ανάγνωσμα από το βιβλίο των Παροιμιών. Θα το ακούσουμε εδώ από τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Νεκτάριο Επιτροπάκη.

Ο πατήρ Νεκτάριος Επιτροπάκης απέγγειλε ένα ανάγνωσμα του Εσπερινού της Αγίας Μαρίνας. Σε ήχο πρώτο χρωματικό και τέταρτο χρωματικό είναι τα καθίσματα του όρθρου της Αγίας. Τα ακούμε από χορό ψαλτών υπό τη διεύθυνση του Ηρακλή Μαλανδρίνου.

Τα καθίσματα του όρθρου της Αγίας Μαρίνας έψαλε χορός ψαλτών με χωράρχη τον Ηρακλή Μαλανδρίνο. Το τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ορίζει στις μνήμες των εορταζομένων Αγίων στους κανόνες να προτάσσεται ο μικρός παρακλητικός κανόνας της Θεοτόκου. Από τον κανόνα της Θεοτόκου και της Αγίας Μαρίνας ακούμε την πρώτη, την τέταρτη και την έκτη οδή. Τον χορό των ψαλτών διευθύνει ο Ηρακλής Μαλανδρίνος.

Πρώτη, τέταρτη και έκτη οδή των κανόνων της Θεοτόκου και της Αγίας Μαρίνας σε ήχο πλάγιο του τετάρτου τρίφωνου έψαλε χορός ψαλτών με διευθυντή τον Ηρακλή Μαλανδρίνο. Με τον ίδιο χορό να ψάλει το δοξαστικό των ένων σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου θα κλείσουμε την αναφορά μας στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Μαρίνας. Το μέλος είναι Γεωργίου Γέμελου.

Ο Ηρακλής Μαλανδρίνος δίφθινε χορό ψαλτών που έψαλε το δοξαστικό των ένων της ακολουθίας της Αγίας Μαρίνας στο μέλος του αηδήμου χείου πρωτοψάλτη Γεωργίου Γέμελου. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Δευτέρου. Το επόμενο μέλος θα είναι ένα στοιχειρό προσώμιο των ένων της εορτής του προφήτη Ηλίου σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το ακούμε από τη χοροδία του Γεωργίου Κακουλίδη.

Το προσώμιο στη χειρό των έναν του προφήτου Ηλίου, σε ήχο πλάγιο του Πλουτάρτου, έψαλε η χοροδία του Γεωργίου Κακουλίδη. Με την ίδια χοροδία και το δοξαστικό των έναν της ακολουθίας του προφήτη Ηλίου, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Λικούρου Αγγελόπουλο και τον Αντώνιο Αετόπουλο, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, στους 89,5, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των 70 των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική.

0: αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στο Νικηφόρο Βρετάκο και στο ποιητικό του έργο, η ιδιαίτερη σχέση του με τη γενιά του 1930. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Όπως ακούσατε και στον τίτλο της σημερινής εκπομπής, θα ασχοληθούμε με τον Νικηφόρο Βρετάκο. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, με ρίζες βαθιά χωμένες στη λακωνική γη και με βλέμμα στραμμένο στον οικουμενικό άνθρωπο, οικοδόμησε ένα ποιητικό σύμπαν μέσα στο οποίο ο άνθρωπος, η φύση, το φως, η ειρήνη και ο Θεός συνυπάρχουν σε μία αδιάκοπη συνομιλία. Η ένταξή του στην λεγόμενη γενιά του 30 υπήρξε πάντοτε ένα ενδιαφέρον φιλολογικό ζήτημα. Συμμετείχε στην χρονική της συγκρότηση, αλλά η ποιητική του φυσιογνωμία ακολούθησε, να το τονίσουμε αυτό, έναν δικό της εξαιρετικά προσωπικό δρόμο, ο οποίος δύσκολα χωρά σε σχολές και αισθητικές κατηγοριοποιήσεις. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους κριτικούς λογοτεχνίας, τον κύριο Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, προκειμένου να προσεγγίσουμε όχι μόνο την ζωή, αλλά και το έργο του Νικηφόρου Βρετάκου, κυρίως το μυστικό της ποιητικής του αντοχής, γιατί συνεχίζει να μας αφορά βαθιά σε μια εποχή που μοιάζει να έχει απομακρυνθεί από τις μεγάλες ανθρωπιστικές αξίες. Όπως είπαμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χατζηβασιλείου. Χαίρετε, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες βιογραφικές πληροφορίες για τον Νικηφόρο Βρετάκο. Γνωρίζουμε ότι είναι Λάκωνας. Περισσότερες πληροφορίες που έμαθε τα πρώτα του γράμματα, για παράδειγμα, σε ποιο χωριό γεννήθηκε.
1: Λοιπόν, ο Νικηφόρος Βρετάκος, όπως το

0: Λέτε γεννήθηκε στην Λακωνία, έχει ταυτότητα τη Λακωνία, θύμισε τον Ταΐγετο στην ποίησή του ως και ένα πνεύμα και σύμβολο ελευθερίας. Γεννήθηκε το 1912 και από εκεί είναι που ξεκινάμε και τη σκέψη για τη σύνδεσή του με την γενιά του 30. Ακολούθησε μια δική του πορεία. Ναι. Ανεξάρτητα από τη γενιά του 30, θα έχουμε τη ευκαιρία να τα πούμε αυτά λίγο αμέσως μετά. Και όλη του η πορεία ήταν μια πορεία διαρκών μεταλλαγών, ενώ ποιητικών μεταλλαγών, η οποία όμως παρέμεινε σε ένα σημείο, επαναλαμβάνοντας τον εαυτό της, όχι με την κακή αλλά με την καλή έννοια. Το μήνυμα του Δεκτάκου ήταν ο οικουμενικός άνθρωπος, και πρέπει να πούμε ότι αυτό το μήνυμα περιέχει και ένα στοιχείο αισιοδοξίας, με την έννοια ότι η σκέψη του Βρετάκου, η ποιητική, είναι πολύ διαυγής και σε όλη του την ποιητική πορεία, από τις αρχές, από την πρώτη του εμφάνιση μέχρι το τέλος, εκπέμπει το ίδιο μήνυμα, την αγωνία του για την τύχη της οικουμενικότητας του ανθρώπου. Και όπως είπατε στην εισαγωγή σας, είναι μια ποίηση υπό αυτή την έννοια, η οποία στις μέρες αποκτά, στις μέρες της δικές μας αποκτά ένα καινούριο νόημα, γιατί ο οικουμενικός άνθρωπος βρίσκεται σε παραδεταμένη κρίση, όχι μόνο με τα τελευταία πολιτικά και πολεμικά γεγονότα, αλλά ήδη από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80 και φτάνοντας μέχρι σήμερα, με διάφορες αλλαγές. Τώρα, επιμέρους βιογραφικά στοιχεία, εγώ προτιμώ να μιλήσω για τα ποιητικά του δεδομένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Ο Βρετάκος, και έρχομαι και απαντώ και στην ερώτηση για τη σχέση με τη γενιά 30, γεννιέται, όπως το είπα προηγουμένως, το 1912, και αυτό μας δίνει το περιθώριο να τον εντάξουμε στη γενιά, γιατί είναι οι χρονολογίες μέσα στις οποίες γεννιούνται οι ποιητές της γενιάς του 1930. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε και μία διαφορά ανάμεσα στη γενιά του 30 και στον Βρετάκο, η οποία ορίζει και την ποιήση της γενιάς του 30, αλλά και εκείνο που μας ενδιαφέρει κυρίως, την ποιήση τη δική του. Λοιπόν, η γενιά του 30 είναι ειδικά σε ό,τι αφορά το σκέλος του μοντερνισμού, μια γενιά η οποία εντάσσεται από την πρώτη της εμφάνιση και στο κίνημα του μοντερνισμού, στο άγγλο σαξονικό του σχέλος, με την ποίηση του Έλιοτ που την εισήγαγε κυρίως στα ελληνικά δεδομένα ο Σεφέρης, αλλά και με τον υπερρεαλισμό που τον εισήγαν με τους δικούς του τρόπους ο Εμπειρίκος, ο Εγκονόπουλος και ο Ελίτης σε κάποια απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια γενιά η οποία στο ποιητικό της, επαναλαμβάνω, ο σχέλος ακολουθεί πολύ σύγχρονα ρεύματα και ένα ποιητικό κλίμα όπως διαμορφώνεται τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική εκείνη την εποχή. Ο Βρετάκος έχει παλαιότερες καταβολές. Οι καταβολές του έρχονται από τον Παλαμά, ίσως και από τον Καριωτάκη, για να πάω στους νεότερους. Ένα κλίμα της ποιήσης σίγουρα επικοινωνεί με τον Καριωτάκη, αλλά δεν ταυτίζεται με τη γενιά του 30 ως προς το σκέλο της τεχνικής και της στιχοποίησης. Τι εννοώ με αυτό? Δεν εννοώ ότι ο Βρετάκος είναι ένας παραδοσιακός ποιητής, είναι όμως ένας ποιητής ο οποίος συνομιλεί με την ποιητική παράδοση και εκεί χαράσει τον δικό του δρόμο. Δηλαδή, έγινε πιο συγκεκριμένος. Η γενιά του 30 κάνει αυτά που κάνουν και ο μοντερνισμός, ο αγγλοσαξονικός και ο υπερρεαλισμός, ο γαλλικός, κυρίως σε ό,τι αφορά τη σχέση της γενιάς του 30 με τον υπερρεαλισμό. Και τα δύο αυτά ποιητικά και καλλιτεχνικά ρεύματα διασπούν την ενότητα του ανθρώπινου υποκειμένου, παίζουν με τη γλώσσα. Ο υπερρεαλισμός οδηγεί ορισμένες φορές τη γλώσσα στα όρια της, και αυτό θα το δούμε και στον αρχικό εμπειρίκο και εν μέρη στον Εγγονόπουλο, λιγότερο στον Λίτη, αλλά υπάρχουν και εκεί χαρακτηριστικά, από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, η ενότητα που έχει ο κόσμος του ποιητή πριν από την εμφάνιση του υπερρεαλισμού και του μοντερνισμού διασπάται. Διασπάται διότι το υποχύνουμε πια ο άνθρωπος, ο ποιητής, αυτός που γράφει, εκείνος ο οποίος, ο ποιητικός ήρωας, ο οποίος υποφέρει μέσα στην ποιήση, δεν βασανίζεται πλέον από τα εξωτερικά άγχη, κυρίως βασανίζεται από διασπάσεις εσωτερικές της συνείδησης. Αυτό είναι μια λογική πάνω στην οποία είναι βασισμένη ολόκληρη η γενιά του 30, ενώ το μεγαλύτερο σκέλεσης σε ό,τι αφορά την πεζογραφία, τα ίδια φαινόμενα θα δούμε κυρίως σε ό,τι αφορά το σκέλος της Θεσσαλονίκης ως προς τον μοντερνισμό, και κυρίως τον μιλώ για τον Νίκο Γαβίλ Πενζίκη, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ποιήση, ο Νικηφόρος Δοντάκας παρακολουθεί τη δική του πορεία, η οποία επαναλαμβάνω ότι δεν έχει το σκοτεινό μήνυμα που έχουν οι μοντερνιστές και οι υπερρεαλιστές της ποιητικής γενιάς του 30. Είναι, όπως το είπα και στην αρχή, διαυγής και πολύ καθαρός. Επιπλέον, παρακολουθώντας την ποιησή του, θα δούμε ότι ίσως μετά τον πόλεμο και με την εμπειρία και της κατοχής και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη διασάλευση των αξιών που επέφερε το μεταπολεμικό κλίμα, θα τον δούμε και εκεί ίσως να έρχεται σε μια συνομιλία με τους ποιητές της γενιάς του 30, κυρίως με το Σφαίρι, και πάλι όμως το μήνυμά του είναι λιγότερο απεσιόδοξο και λιγότερο αδιέξοδος ο κόσμος του από ότι είναι ο κόσμος του βασικού κορμού της ποιητικής γενιάς του 30. Και αυτό γιατί ο Βρετάκος, παρόλο ότι έχει συνέστηση απόλυτης ήττας του ανθρώπου, παρόλο ότι θυμεί για την απώλεια των αξιών η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια του πολέμου και του εμφυλίου, μόνο ότι σωματώνει πολλά από τα μηνύματα εκείνης της εποχής στο στίχο του, παραμένει πιστεύοντας στις ανθρώπινες αξίες και πιστεύοντας ότι υπάρχει ένας καθαρός τρόπος, ένας καθαρός αγώνας για να υπερασπιστεί κανείς και κυρίως ο ποιητής αυτές τις αξίες. Πράγμα που τον φέρνει μεν κοντά στη γενιά του 30 ως προς τα χρόνια και τις εμπειρίες τις οποίες αντιμετώπισαν ως ποιητές όλοι μαζί, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και τη διαφορά και την δική του μοναχική ανεξάρτητη πορεία και την προσήλωσή του σε ένα ποιητικό κοσμοείδωλο το οποίο είναι αποκλειστικά της δικής του επινόησης. Ίσως γιατί, όπως το είπατε εισαγωγικά, οι ποιητές δεν μπαίνουν σε κουφιά, και ίσως γιατί τα τυπικά των γενών δεν αφορούν πάντοτε όλους ή δεν τους αφορούν σε επιμέρους ζητήματα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, αν συγκρίνουμε τον Νικηφόρο Βρετάκο με τον Γιώργο Σεφέρη, τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Γιάννη Ρίτσο, ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που τον καθιστά απολύτως αναγνωρίσιμο από τους πρώτους κιόλας στίχους?
0: Εννοείται υφολογικά.
1: Ναι.
0: Ποιητικά.
1: Και ποιητικά και υφολογικά και στη θεματική την οποία ακολουθεί.
0: Είναι, ξέρετε, πολύ διαφορετική μεταξύ τους. Δηλαδή, ο Ρίτσος στα πρώτα του ποίηματα έχει μια συνομιλία με την δημοτική παράδοση, την οποία εμβολιάζει με τους μοντερνιστικούς τρόπους. Ο λόγος είναι εδώ κυρίως για το τρακτέρ, που είναι από την αρχή της ποιητικής παραγωγής. Εκείνο το οποίο καθιστά αναγνωρίσιμο τον Ελίτη είναι το γεγονός ότι εφαρμόζουμε το γαλλικό υπερρεαλισμό, αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος έχει σχέση με την ελληνικότητα και με την και με το Αιγαίο. Όχι με το Αιγαίο σαν ένα είδος καρποστάλ, όπως αφήνεται ορισμένες φορές να εννοηθεί τα πολλά τελευταία χρόνια, αλλά με το Αιγαίο ως μυστικισμό της φύσης. Και αυτή η σχέση, το ίδιο θα έλεγε και το Σεφέρι, δεν μιλώ για μυστικισμό εδώ μιλάω για τη σχέση που έχουν η πολιτική και η ιστορία με την Ελλάδα και με την ελληνικότητα, όπου ο Σεφέρης, συνομιλώντας με την παράδοση και ψάχνοντας το ποιητικό παρελθόν, νιώθει ότι έχει κοπεί ο δεσμός ανάμεσα στο παλαιό, στο παρελθόν και στο τώρα, και ότι η κοπή, η διακοπή αυτού του δεσμού λειτουργεί με τρόπο τραυματικό και για την ποιήση και για την κοινωνία και για την ιστορία και για την πολιτική. Ο Βρετάκος, είδατε ότι ήδη δύο φορές αναφέρθηκα στην ελληνικότητα,
1: ναι,
0: δεν νοιάζεται για την ελληνικότητα. Δεν αποτελεί θέμα για τον Βρετάκο ελληνικότητα. Υπάρχει ελληνική γλώσσα, υπάρχει ελληνική παράδοση, υπάρχει ελληνική ποιήση, αλλά δεν είναι θεματοποιημένο. Δεν είναι μια κατηγορία η οποία τον απασχολεί ξεχωριστά, όπως απασχολεί τους άλλους ποιητές για τους οποίους μιλάμε. Επαναλαμβάνω, στον Βρετάκο το ελληνικό συσσώνεται με το ποιητικό πνεύμα και με την οικουμενικότητα του ανθρώπου, κηρύσσει ένα είδος αδελφοσύνης, το οποίο, αν θέλουμε να πούμε με κάποιον να βρίσκεται πιο κοντά, με αυτή την έννοια πλησιάζει περισσότερο τον ρίτσο.
1: Γιατί, κύριε Χατζηβασιλείου, η κριτική αντιμετώπισε τον Νικηφόρο Βρετάκο συχνά ως έναν μοναχικό ποιητή, παρά τη συμμετοχή του σε μια τόσο ιστορική λογοτεχνική γενιά?
0: Νομίζω ότι οι λόγοι είναι περίπου αυτοί που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, ενώ ζει σε μια εποχή όπου οι ποιητές αναζητούν την επαφή με καλλιτεχνικά και ποιητικά ρεύματα της εποχής τους, καλλιτεχνικά και ποιητικά ρεύματα που είναι μέσα σε ένα πλαίσιο καινούριων δεδομένων, ο ίδιος συνεχίζει μια πορεία η οποία έχει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, έχει το ήθος και τα θέματα τα οποία προσδιορίζουν τον Βρετάκο. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν μοιάζει να αναζητεί καινούριους ποιητικούς τρόπους. Και αυτό έχει κάνει ενδεχομένως την κριτική να στέκεται όχι επιφυλακτική, αλλά να θεωρεί ότι ακολουθεί μια δική του πορεία, μοναχική, γιατί οι κριτικοί, όταν παρακολουθούν την καινούργια λογοτεχνική παραγωγή, αναζητούν κυρίως τα στοιχεία τα οποία τη διαφοροποιούν από το παρελθόν. Ο Βρετάκος, συνεχίζοντας μια παράδοση την οποία ανανεώνει, είναι πολύ σημαντικός, αλλά δεν έρχεται, μπορώ να πω, σε μετοπική σύγκρουση με την ποιητική παράδοση, όπως γίνεται με έναν μεγάλο αριθμό ποιητών της γενιάς του 1930.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί την βαθύτερα ανθρωποκεντρική συνείδηση της γενιάς του 30 ο Νικηφόρος Βρετάκος?
0: Θα έλεγα την βαθύτερα ανθρωποκεντρική συνείδηση της ποιήσης, όχι, ναι, της γενιάς του 30, γιατί ανθρωποκεντρική είναι η ποιήση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ανεξαρτήτως γενεών, σχολών και εποχών, στο κέντρο της είναι άνθρωπος. Στον Βρετάκο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και επίσης παίρνει ιδιαίτερη φόρτιση εξαιτίας της προσήλωσής του στις οικουμενικές αξίες, δηλαδή της προσήλωσής του στην ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει με ελευθερία, αλληλεγγύη και συμπαράσταση.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Χατζηβασιλείου, ο Νικηφόρος Φρετάκος έγραψε ποίηση επί περισσότερες από 6 δεκαετίες. Ποιες σταθερές παραμένουν αναλύωτες σε όλη αυτή τη μακρά δημιουργική διαδρομή? Ναι, κύριε Χατζηβασιλείου, μας ακούτε?
1: Ναι, ακούω.
0: Ναι, ο Βρετάκος έγραψε ποίηση επί περισσότερες από 6 δεκαετίες.
1: Ναι, σας άκουσα.
0: Ποιες σταθερές παραμένουν αναλύωτες σε όλη αυτή τη μακρά δημιουργική διαδρομή? Τι έχετε να μας πείτε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ οφείλεται ίσως... εννοώ... με ακούτε, έτσι?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε. Πολύ καλά.
1: Επειδή ρωτήσατε το προηγούμενο γιατί... θεωρήθηκε από τους κριτικούς ότι η πορεία του ήταν μοναχική. Είναι ένας επιπλέον λόγος το γεγονός ότι ο Βρετάκος διατήρησε και τον κόσμο του αλλά και την γλώσσα του σε ένα επίπεδο το οποίο παρέμεινε πάντα πολύ ανοιχτό, πολύ αισιόδοξο, μάλλον όχι πολύ αισιόδοξο, συγκεκριμένα αισιόδοξο. Είχε όμως το εύρος και το ψυχικό πλάτος του να αποδεχτεί τον κόσμο και την πραγματικότητα. Με αυτή την έννοια λοιπόν διαμόρφωσε μία ποίηση η οποία πίστευε στην καθαρότητα του μηνύματος, στην σταθερότητα την ιδεολογική, εννοώ με την έννοια της πίστης στον άνθρωπο, του περιεχομένου του μηνύματος, αλλά και στην σημασία της γλώσσας. Η γλώσσα λοιπόν νομίζω ότι είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του Βρετάκου. Είναι μια γλώσσα, δεν θα έλεγα βερμπαλιστική, θα έλεγα όμως είναι υψηλόφωνο γλώσσα. Μιλάει με πολύ ψηλά νοήματα, με πολύ σαφείς και καθαρούς τόνους, με πολύ, θα έλεγα προηγουμένες φορές, θριαμβικό λεξιλόγιο, με μεγάλη πίστη σε αυτά τα οποία προσβλέπει ως ποιητής στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτά διαμορφώνουν και τις ποιητικές του αξίες και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γλωσσικά ως ποιητής. Και νομίζω ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό του Βρετάκου, αυτό με το οποίο θα τον αναγνωρίζαμε αμέσως, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως για το ποιο είναι το χαρακτηριστικό με το οποίο μπορούμε αμέσως να τον εντοπίσουμε, είναι αυτή η υψηλή γλώσσα των πολύ καθαρών νοημάτων, αλλά και ένας τρόπος μέσα από αυτή τη γλώσσα επικοινωνίας με τον αναγνώστη. Δηλαδή το ποιητικό τοπίο για τον αναγνώστη γίνεται οικείο, ο φυσικός χώρος που είναι η λακωνία, όπως το λέγαμε αρχικά, αλλά και που είναι και η παράδοση ενός πολύ ουσιαστικού λυρισμού με τον οποίο επικοινωνεί ο Βρετάκος, όλα αυτά αποτελούν τα πάγια χαρακτηριστικά του και νομίζω ότι αυτά προσδιορίζουν την πορεία του και αυτά μας δίνουν και τον τόνο για να τον εννοήσουμε σήμερα. Και ξέρετε, ο λυρισμός δεν είναι κάτι παλαιωμένο, είναι κάτι που έχει την ικανότητα να ανανεώνεται και να ανατροφοδοτείται μέσα στον χρόνο, μια και ο κάθε ποιητής έχει τον τρόπο να τον προσαρμόζει και στη γλώσσα της εποχής του και στα νοήματα και στις αξίες του καιρού του. Νομίζω ότι αυτό έκανε κυρίως ο Βρετάκος και νομίζω ότι αυτός ο εγκληματισμός της λυρικής φλέβας στην σύγχρονη εποχή είναι και το γεγονός που μας επιτρέπει και σήμερα να επικοινωνήσουμε και να τον διαβάσουμε και να τον παρακολουθήσουμε, γιατί μέσα από μια τέτοια γλώσσα προσφέρεται η λύτρωση στη σημερινή συνείδηση ή ένας τρόπος διαφυγής ή ένας τρόπος απαλλαγής από τα όσα αδυνά ταλαιπωρούν τον κόσμο σήμερα, αλλά και ιδιαίτερα στα τελευταία 40 ή 50 χρόνια, όπως το είπα και στην αρχή.
0: Πολλοί μιλούν, κύριε Χατζηβασιλείου, για μια ποιητική του φωτός. Πρόκειται για αισθητικό γνώρισμα ή για βαθύτερη οντολογική και θεολογική επιλογή του Νικηφόρου Βρετάκου?
1: Νομίζω ότι ισχύει έτσι όπως το λέτε. Το φως είναι και αισθητική κατηγορία,
0: ναι,
1: και θεματικό στοιχείο και μέρος της συμβολοποιίας του Βρετάκου, αλλά και, πώς να το πει κανείς, η υπαρξιακή του αρχή. Είπα από την αρχή για την αισιοδοξία του και τόνισε από την αρχή ότι αυτή δεν είναι μια αφελής και προγραμματική αισιοδοξία, αλλά μια αισιοδοξία ριζωμένη στην ποιητική του φλέβα. Το φως λοιπόν αποτελεί, ναι, στοιχείο το οποίο τον προσδιορίζει και αποτελεί τόσο αισθητική αρχή όσο και στοιχείο του ποιητικού του κόσμου. Και θα συμφωνήσω μαζί σας, το φως έχει και ένα θεολογικό, ένα μεταφυσικό, ένα υπερβατικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να εξατομικευτεί στην κάθε ποιητική ανάγνωση του Βρετάκου, κάθε τρόπο με τον οποίο το αισθάνεται ή το εισπράττει ή το αναλύει ή το δέχεται, το παρακολουθεί και το ερμηνεύει ο αναγνώστης.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, είναι ο Νικηφόρος Βρετάκος περισσότερο λυρικός ποιητής ή ένας ποιητής της μεταφυσικής αναζήτησης?
1: Θα έλεγε και τα δύο. Καθόλου δεν αποκλείει
0: το ένα το άλλο. Ναι.
1: Ο λυρισμός είναι μια γλώσσα, είναι ένας τρόπος για να κατανοήσει το κόσμο κανείς. Υπάρχει μια εύκολη ιδέα ότι ο λυρισμός γενικά είναι μια θετική στάση απέναντι στη ζωή, ότι τονίζει τα καλά του κόσμου και την αξία της ζωής. Αυτό δεν απέχει από την πραγματικότητα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να μας κάνει να ταυτίζουμε τον λυρισμό με μια γενικώς αθώα ποιητική περιοχή όπου τα πάντα συμβαίνουν και τα πάντα συμβαίνουν καλώς. Ο Βρετάκος είναι πολύ σημαντικός ποιητής για να τον εντάξουμε σε μια τέτοια κατηγορία και μπορεί να χρησιμοποιεί ένα ρεύμα όπως το λυρισμό, όπως όμως και την απεσιοδοξία του Καριωτάκη, όπως το είπα και από την αρχή, για να προχωρήσει σε μεταφυσικές, θεολογικές, υπερβατικές αναζητήσεις, οι οποίες παραμένουν και έχουν την δική του σημασία και αξία και εξαρτώνται, το ξαναλέω, από τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνεύσουμε τον ποιητή. Ότι όμως σίγουρα προσφέρει τις υποδοχές στον αναγνώστη για μια τέτοια κατεύθυνση, συμφωνώ απολύτως.
0: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, στον Νικηφόρο Βρετάκο και επιχειρούμε μία αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στον ποιητή, πεζογράφο, μεταφραστή, δοκιμιογράφο και ακαδημαϊκό Νικηφόρο Βρετάκο. Συγκεκριμένα επιχειρούμε μια αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στο ποιητικό του έργο αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση του με την γενιά του 1930. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συνομιλούμε με τον κριτικό λογοτεχνίας, τον κύριο Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, για αυτό το σπουδαίο θέμα που έχει να κάνει με το έργο του Νικηφόρου Βρετάκου. Κύριε Χατζηβασιλείου, στο έργο του συναντούμε έναν Θεό που δεν επιβάλλεται αλλά φωτίζει. Πώς ερμηνεύετε αυτή την ιδιότυπη ποιητική θεολογία?
1: Νομίζω έτσι είναι όπως το λέτε, γιατί ο Βρετάκος πριν και πάλι απ' όλα και ως ποιητής αλλά ναι. και ως συνείδηση ανθρώπου είναι ανοιχτός στον κόσμο. Ένας ποιητής που είναι ανοιχτός στον κόσμο δεν μπορεί να προσβλέπει σε έναν Θεό ο οποίος έχει αυστηρούς κανόνες, ο οποίος επιβάλλει την υποδοχή και την αποδοχή, ο οποίος συμπεριφέρεται με τρόπο κυρίου απέναντι σε οπαδούς, αλλά είναι ένας Θεός εξίσου ανοιχτός και ικανός να κατανοήσει τα πάθη και τα όσα υποφέρει ο άνθρωπος στον κόσμο. Αυτό άλλωστε νομίζω είναι και το γενικότερο νόημα της χριστιανικής διδασκαλίας. Και ο Βρετάκος, χωρίς να είναι τυπικός χριστιανός ή τυπικός οπαδός θρησκείας ή θειασότης μιας πολύ συγκεκριμένης θεολογίας, έχει την ευρύτητα και το πνεύμα και την διάθεση και κυρίως την ποιητική ικανότητα να δείξει αυτό το ανοιχτό, το προσιτό, το οικείο πρόσωπο του Θεού που αποτελεί μια πτυχή του κόσμου και έναν τρόπο συμμετοχής στο νόημα των πραγμάτων.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Χατζηβασιλείου, ότι η πίστη στον Βρετάκο εκφράζεται δογματικά ή βιωματικά?
1: Όχι, το αντίθετο. Δογματικά σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, όπως το είπα και προηγουμένως, σε έναν ποιητή γενικός αλλά και σε έναν ποιητή ειδικός όπως ο Βρετάκος, δεν υπάρχουν περιθώρια για δογματισμό. Δεν υπάρχει καν το περιθώριο για την υπεράσπιση ενός ορισμένου θρησκευτικού δόγματος. Ενώ ότι έχουμε και άλλους θρησκευτικούς ποιητές στην ελληνική παράδοση. Έχουμε μια και μιλάμε για τη γενιά του 30, τον Τάκη Παπατσόνη, ο οποίος ήταν επίσης θρησκευτικός ποιητής, επίσης ανοιχτός, αλλά εξέφραζε ένα συγκεκριμένο δόγμα, την καθολική εκκλησία. Στο Βρετάκο δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, δεν υπάρχει θέμα ορισμού εκκλησίας στην οποία να ανήκει ή να μην ανήκει ο ποιητής. Τα πάντα είναι ανοιχτά και το κυριότερο απ' όλα τα πάντα είναι έτοιμα, μάλλον όχι είναι έτοιμα, έχουν ήδη μεταπλαστεί με έναν τέτοιο τρόπο όπου ο τελικός στόχος και το τελικό ζητούμενο να είναι ο τρόπος με τον οποίο να είναι το συγκινησιακό αποτέλεσμα. Δηλαδή να βρει η ποίηση, τους τρόπους, τα μέσα και τα υλικά για να κάνει τον άνθρωπο να συγκινηθεί και να συμμετάσχει στα δρόμενά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι το υψηλότερο νόημα και της ποιητικής τέχνης γενικότερα και το ζητούμενο ιδίως έναν ποιητή όπως ο Βρετάκος.
0: Ο Νικηφόρος Βρετάκος πώς μεταβολίζει ποιητικά τις τραυματικές εμπειρίες του πολέμου και της κατοχής χωρίς να εγκλωβίζεται στην ιστορική συγκυρία?
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί γενικώς η ποιήση όταν πρέπει, όπως θα λέτε, να μεταβολήσει ιστορικές και πολιτικές εμπειρίες μιας εποχής, μπορεί να έχει την καλύτερη πρόθεση να το κάνει, αλλά μπορεί, όπως είπατε προηγουμένως, αν σωστά άκουσα τη λέξη, να εγκλωβιστεί σε αυτή την εποχή.
0: Να εγκλωβιστεί.
1: Πώς μπορεί να γίνει ο εγκλωβισμός? Με το να αρχίσει να προσκολάται κανείς τα ιστορικά γεγονότα και απλώς να τα παραθέτει, με το να ξεκινήσει να είναι πολύ διδακτικός απέναντι στα γεγονότα και να τους προσδίδει το νόημα το οποίο θα έπρεπε να έχουν και δεν το είχαν, ή μπορεί να αρχίσει επίσης να γίνεται υπερβολικά αισιόδοξος, να βλέπει γεγονότα με έναν τρόπο που να υπερερμηνεύουν την ιστορική πραγματικότητα. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει με τον Βρετάκο, όπως τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει με οποιονδήποτε ποιητή έχει μια ισορροπημένη σχέση με την ιστορία και με την εποχή του. Αντίθετα, όταν είναι κανείς σε απόσταση συναισθηματική από την εποχή του, μπορεί να βρει τον κατάλληλο τόνο, τον τρόπο, τη μέθοδο με την οποία να προδώσει συγκινησιακό περιεχόμενο στους στίχους, οι οποίοι ανακαλούν μέσω γεγονότων, μέσω της ιστορικής ύλης, πράγματα τα οποία στην εμπειρία των ανθρώπων δεν καταγράφηκαν ως ιστορικά γεγονότα, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ιστορικοί, μόνο οι επαγγελματίες της ιστορίας είναι ιστορικοί. Οι άνθρωποι είναι συναισθηματικοί κόσμοι, είναι ολόκληροι οργανισμοί και ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν τα γεγονότα είναι συναισθηματικός, είναι ψυχικός. Και η δουλειά της ποιήσης, ακριβώς, όταν ασχολείται με την ιστορία, δεν είναι να αναλαμβάνει ένα ρόλο η ποιήση διδαχής της ιστορίας, αλλά ανάδειξης των ψυχικών στοιχείων της ιστορίας και του τρόπου με τον οποίο βίωσαν οι άνθρωποι βαθιά στην εποχή τους και στην ψυχή τους τα γεγονότα. Αυτά μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν την εποχή και οι οποίοι είχαν εμπειρίες από την εποχή. Εμείς σήμερα κανείς δεν έχει ζήσει την εποχή που έζησε ο Νικηφόρος Βρετάκος, αλλά η ιστορία με την ποιήση είναι ότι μπορεί να μας κάνει μέσα από την ανάκληση της περιδέουσας ατμόσφαιρας εκείνης της εποχής, πρώτον να καταλάβουμε κάτι από το πνεύμα της και από τα πραγματικά της διδήματα και τα μεγάλα της πάθη, και δεύτερον να συναισθανθούμε τον τρόπο με τον οποίο βίωναν και παρακολουθούσαν και καταλάβαιναν τόσο σημαντικά γεγονότα οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Άρα, με έναν τρόπο, να εγκληματιστούμε στην ιστορία και να αρχίσουμε, αντί να διαβάζουμε ιστορία, να τη νιώθουμε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κυριότερος σκοπός της ποιήσης.
0: Η κοινωνική του ευαισθησία λειτουργεί ως ιδεολογική θέση ή ως φυσική προέκταση του ανθρωπισμού του?
1: Όχι, είναι όλα αυτά ανήκουν στον ανθρωπισμό του. Τίποτα στον Βρετάκο δεν είναι προγραμματικό, τίποτα δεν είναι μέρος ενός συστήματος ιδεολογικού, πολιτικού, θρησκευτικού, κοσμοθεωρητικού, το οποίο θα πρέπει να λάβει σάρκα και οστά μέσα στους στίχους. Όλα στο Βρετάκο είναι ελεύθερα, είναι υποέβρεσιν, είναι προς ερμηνείαν. Είναι ανοιχτές όψεις του κόσμου, τις οποίες καλείται ο αναγνώστης, ο αποδέκτης δηλαδή της πτήσης του Βρετάκου, να ερμηνεύσει και να συναισθανθεί. Ευτυχώς το ότι δεν υπάρχει αυτό, γιατί αλλιώς θα μιλούσαμε για μια ποιήση η οποία είτε θα έγερνε προς τη στράτευση είτε προς έναν προγραμματισμό, και ο προγραμματισμός κάνει πάντα κακό στην ποιήση και στην τέχνη γενικότερα, γιατί η ποιήση και η τέχνη για να λειτουργήσουν χρειάζονται ανοιχτά νοήματα και ελεύθερη συνείδηση. Και ανοιχτά νοήματα και ελεύθερη συνείδηση προϋποθέτει και απαιτεί και είναι ολόκληρη η ποιήση του Βρετάκου.
0: Η φύση στον Νικηφόρο Βρετάκο λειτουργεί ως σκηνικό ή ως ενεργό πρόσωπο της ποιητικής αφήγησης?
1: Η φύση παίζει σημαντικό ρόλο, το είπαμε νομίζω και προηγουμένως, να το πω τώρα λίγο καλύτερα.
0: Να δώσουμε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Η φύση, ξέρετε, στο ποιητικό μήνυμα του Βρετάκου, και αυτή είναι η σημασία του πράγματος και γι' αυτό μιλάμε και τόσο εξεταμένα για τον ίδιο, υπάρχει μια σταθερή κλίμακα ηθικών αξιών οι οποίες ενσωματώνονται στον ποιητικό του λόγο. Στα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί προκειμένου να αναδείξει και να στηρίξει ποιητικά αυτές τις σημασίες, προκειμένου δηλαδή να τις σκηνοθετήσει και να τους δώσει συναισθηματική φόρτιση, είναι και το φυσικό τοπίο. Και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε το φυσικό τοπίο είναι ότι μετατρέπει την ουδέτερη, ας το πούμε, φύση σε ένα είδος ηθικής αξίας ή δημιουργεί στον αναγνώστη ένα είδος ηθικής προσμονής. Αν λοιπόν καταφέρει κανείς να σκηνοθετήσει τη φύση, να μετατρέψει τη σκηνοθεσία της φύσης μέσα στην ποιησή του σε ένα είδος ηθικής παρότρησης ή και ηθικής δικαίωσης, σε καμία όμως περίπτωση ηθικού εκβιασμού, γιατί ο ηθικός εκβιασμός στην πραγματικότητα οδεύει στους αντίποδες της ποιησης, τότε έχει κανείς μία ποιήση η οποία χρησιμοποιεί και την φύση και το λυρισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε τόση ώρα για λυρισμό, και δεν είναι τυχαίο ότι ο λυρισμός στη μεγάλη του παράδοση χρησιμοποιεί εικόνες, μεταφορές, λειτουργίες, λέξεις παρμένες από τη φύση. Είναι λοιπόν μέρος όλης της ποιητικής λειτουργίας του λόγου του Βρετάκου αυτή, δεν θα έλεγα ένα είδος εθικής, ηθικής απεικόνησης της φύσης.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Χατζηβασιλείου, ο Ταΐγετος είναι απλώς το τοπίο της παιδικής του ηλικίας ή μετατρέπεται σε μια διαρκή μεταφυσική παρουσία μέσα στο έργο του?
1: Το είπαμε, ήταν από τα πράγματα που είπα ότι ο Ταΐγετος στον Βρετάκο είναι τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι ποιητικό σύμβολο. Είναι κάτι το οποίο συμπυκνώνει τα παιδικά του χρόνια, δηλαδή μια εποχή αθωότητας και ευβίας. Είναι τρόπος να απεικονιστεί με ηθικό με ηθικό τρόπο και με υψηλά νοήματα η ποίηση. Είναι μια αντίθετα από τον όρο που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, μιλώντας συνεχώς για δυστοπίες στην τέχνη, στην πολιτική, στον κινηματογράφο, στην λογοτεχνία. Θα έλεγα ότι ο Ταΐγετος είναι ένα είδος είτε ευτοπίας, δηλαδή το αντίθετο της ουτοπίας, όχι ουτόπος, αλλά ένας τόπος του καλού και του αγαθού με την αρχαία ελληνική έννοια, ή εν πάση περιπτώσει είναι με την με πιο κλασική ορολογία μια τυπική ουτοπία, ένας τόπος φορτισμένος με όλα τα καλά νοήματα του κόσμου, τον οποίο περιμένουμε, προσδοκούμε, ελπίζουμε ότι θα πραγματοθεί. Και σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν στοιχεία πολιτικά, υπάρχουν στοιχεία ιστορικά, υπάρχουν στοιχεία θρησκευτικά και μεταφυσικά, αλλά υπάρχουν και στοιχεία αυτού του ιδιαίτερου πράγματος που είναι το ποιητικό όραμα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κατανοεί ο ποιητής τον κόσμο. Και η μέθοδος με την οποία κατανοεί ο ποιητής τον κόσμο είναι και το μήνυμα που μεταδίδει στους αναγνώστες του. Αυτό είναι που μας μαθαίνει ο Βρετάκος. Ένα Ταΐγετο, ένα ψηλό βουνό, ναι, το οποίο δεσπόζει πάνω απ' όλα, αλλά δεσπόζει ως τόπος καλοσύνης, οικειότητας, συγκατάβασης με την αρίστη των ενιών και υψηλής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν μέλη της οικουμένης.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο, κύριε Χατζηβασιλείου, ότι η φύση, ο Ταΐγετος για τον Νικηφόρο Βρετάκο αποτελούν μια λειτουργική αντίληψη της φύσης, όπου ολόκληρη η δημιουργία μετατρέπεται σε έναν ύμνο προς το φως?
1: Ναι, βεβαίως, φυσικά. Θα μπορούσε να το πει κανείς με τον τρόπο του Σπινόζα, ότι όλα στην φύση του Βρετάκου όλα στη φύση του Βρετάκου, στην ποιητική φύση όπως την ζωγραφίζει και την απεικονίζει ο Βρετάκος, επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει ένα θέμα επικοινωνίας των πάντων με τα πάντα, με το σκοπό πάντα να εξαπλωθούν όλα, και τα στοιχεία της φύσης και τα στοιχεία της τέχνης και η ίδια η γλώσσα να εξαπλωθούν στη συνείδηση του ανθρώπου, στη συνείδηση με την έννοια του τρόπου με τον οποίο συναισθάνεται, καταλαβαίνει, βιώνει και αποκρυπτογραφεί ο άνθρωπος στον κόσμο μέσω της ποιητικής τέχνης. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κυριότερος σκοπός και το κυριότερο χαρακτηριστικό του Βρετάκου, αν θέλουμε να πούμε με δύο λόγια κάτι για το ποιητικό του στίγμα.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, θεωρείτε πως το ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρετάκου, χέρι εκτιμήσεως στις μέρες μας, διαβάζεται από τους νέους ανθρώπους, και όχι μόνο και από τους νέους ανθρώπους αλλά και από τους μεγαλύτερους?
1: Σε αυτό δεν θα είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί κάτι νομίζω για τον Βρετάκο, αλλά γιατί κάτι νομίζω για την ποιήση γενικώς.
0: Ναι.
1: Η ποιήση είναι ένα πράγμα το οποίο δεν αναζητείται. Και όχι στις μέρες μας, είναι ένα πράγμα το οποίο γενικώς αναζητείται. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, καλύτερα είναι πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι ως προς τις προσδοκίες μας για το τι και πόσο διαβάζουν οι άνθρωποι, ειδικά όταν πρόκειται για ποιήση. Από εκεί και ύστερα, ο ίδιος ο Βρετάκος ως ποιητής έχει την ικανότητα, δηλαδή τα ποίηματα του, οι στίχοι του, τα βιβλία του, το έργο του, να μεταβολιστεί, για να πω την ίδια λέξη που χρησιμοποιήσαμε και προηγουμένως, σε νεότερες γλώσσες και σε νεότερες γενιές, και το οποίο είναι ανοιχτό. Να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι η ποίηση ήταν και είναι για λίγους, και ο σκοπός της δεν μπορεί να πάει παραπέρα από ένα ορισμένο πεδίο επιρροής.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει διατυπωθεί κατά καιρούς για τον Νικηφόρο Βρετάκο, κύριε Χατζηβασιλείου?
1: Παρανόηση, δεν θα έλεγα παρανόηση. Θα έλεγα ότι ορισμένες φορές έχουν εκκληθεί με πολύ κυριολεκτικό τρόπο τα οικουμενικά του μηνύματα. Δηλαδή αυτό όλο που συζητάμε εδώ και μια περίπου ώρα, το οποίο γίνεται με τον ανοιχτό και πολλά, με τον ανοιχτό τρόπο τις πολλαπλές και ποιητικές και κοσμοαντιληπτικές ικανότητες του Βρετάκου, να εκλαμβάνεται ως ένα σώμα κανόνων που θα πρέπει να έχουν διδακτική αξία. Νομίζω ότι ο διδακτισμός γενικώς σκοτώνει και την ποιήση, αλλά σκοτώνει και εκείνους οι οποίοι θέλουν να διαβάσουν ποιήση με ελευθερία και ανεξάρτητα από ανάγκες επισημασμένες ή υιοθετημένες από τρίτους. Και νομίζω ότι οι υπερβολικές αναγνώσεις, οι υπεραναγνώσεις, οι υπερερμηνείες συμβαίνουν όταν έχουμε μία ποιήση που έχει πολλά και πυκνά και υψηλά και νοήματα και σύμβολα, γιατί το σύμβολο είναι κάτι το οποίο ο καθής μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν, και οι κατά το δοκούν ερμηνείες οδηγούν και στις υπερερμηνείες και στον διδακτισμό ή στην υπερβολική πολιτικοποίηση, για να το πω διαφορετικά.
0: Αν σας ζητούσα να συμπυκνώσετε ολόκληρη την ποιητική διαδρομή του Νικηφόρου Βρετάκου σε μία μόνο πρόταση, ποια θα ήταν αυτή, κύριε Χατζηβασιλείου?
1: Θα έλεγα μας μαθαίνει η ποίηση του Βρετάκου να ζούμε μέσα στο σύμπαν, ακόμα και με τις μεγαλύτερες δυσκολίες, προσδοκώντας πάντοτε μία αναμονή, προσδοκώντας πάντοτε κάτι το οποίο μπορεί και θέλουμε και επιθυμούμε να έρθει.
0: Ο Νικηφόρος Βρετάκος δεν μας κληροδότησε μόνο ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Ο Νικηφόρος Βρετάκος μας άφησε έναν τρόπο να βλέπουμε τον άνθρωπο και τον κόσμο σε μια εποχή στην οποία κυριαρχούν η ταχύτητα, ο θόρυβος, αλλά και η αποσπασματικότητα. Η ποίησή του εξακολουθεί να μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται στο φως, στην αγάπη, στη μνήμη, αλλά και στην ελπίδα. Ίσως γι' αυτό παραμένει ένας από τους πιο ανθρώπινους και ταυτόχρονα ένας από τους πιο πνευματικούς ποιητές της νεότερης Ελλάδος. Κύριε Χατζηβασιλείου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτήν την γόνιμη συνομιλία, αλλά και για τις ουσιαστικές προσεγγίσεις που μοιραστήκατε μαζί μας στη σημερινή αυτή εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τόσο ωραία συνομιλία που είχαμε.
0: Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κριτικό λογοτεχνίας, τον κύριο Ευάγγελο Χατζηβασιλείου. αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στον Νικηφόρο Βρετάκο και στο ποιητικό του έργο, η ιδιαίτερη σχέση του με τη γενιά του 1930. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πραγματοποιείται αύριο και την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών και η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες.

και Παύλου Μελά. Πυρκαγιές σε Ιεράπετρα και Γάζη Ηρακλείου Κρήτης. Στην Αίγυπτο θα βρεθεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για επαφές σχετικά με το μεταναστευτικό. Αύξηση 20% στις επιστροφές μεταναστών και μείωση 27% στις παράνομες αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τουλάχιστον 14 νεκροί στους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια του Κιέβου. Τοπικές μπόρες αναμένονται αύριο στα υπηρετικά ορεινά στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

περί των χείρων. Η παρουσία του χείρου και του αγριόχείρου στην Αγία Γραφή με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον χείρο και τον αγριόχειρο στην Αγία Γραφή, πώς και πού εμφανίζεται και τι συμβολίζει. Κοντά μας είναι η κυρία Ελένη Ουζουνίδου, υποψήφια διδάκτορ της Παλαιάς Διαθήκης, για να μας αναπτύξει αυτό το θέμα. Κυρία Ουζουνίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς, κυρία Καράγιώργα, και στους ακροατές σας.
0: Για να δούμε λοιπόν να δούμε πού συναντάμε το γουρούνι ή αγριογούρουνο, όπως το λέμε, καταρχάς λοιπόν, από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Ο χείρος ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη του αγριόχειρου. Στην Παλαιά Διαθήκη γενικότερα τα ζώα διακρίνονται πάνω απ' όλα σε καθαρά και ακάθαρτα. Και το πλέον ακάθαρτο από τα 20 ζώα είναι ο χείρος. Είναι το πιο γνωστό ζώο που η απαγόρευση της βρώσης του συνδέθηκε με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ανθρώπου, όπως το συνέβη στον Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ. Διότι θεωρούν ότι αυτά τα ακάθαρτα ζώα αποτελούν μια απειλή για τον άνθρωπο, τα συνδέουν με την ηθική ακαθαρσία, με τις ιδωλολατρικές λατρευτικές πρακτικές του εθνικού κόσμου και είναι... και κάνουν τους Ιουδαίους να αποφεύγουν, κυρίως τους Ιουδαίους, να αποφεύγουν οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με αυτά τα ζώα και έχει σχέση με αυτά τα ζώα.
0: Για πρώτη αναφορά που γίνεται. Να ρωτήσω, κύριε Ουζουνίδου, θεωρούνται δηλαδή ακάθαρτα οι χείροι γιατί τα χρησιμοποιούσαν οι εθνικοί σε λατριές για αυτό το λόγο?
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, θα το αναπτύξω και παρακάτω και αυτό που λέτε. Η πρώτη αναφορά που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο. Εκεί πέρα αναφέρει ότι ο Γιαχβέ είχε δώσει εντολή στον Μωυσή και τον Αρών να πούν στους Ισραηλίτες ότι από τα ζώα της γης μπορούν να φάνε όλα τα τετράποδα που έχουν σχισμένη

0: κοινοπλοί στα ποδαράκια τους και χωρισμένοι σε δύο νύχια και είναι μυρικαστικά, είναι αυτά που αναμασάνε την τροφή τους. Οι χείροι έχουν μεν σχεσιμένη την οπλή τους και χωρισμένοι σε δύο νύχια, αλλά δεν είναι μυρικαστικά, γι' αυτό και θεωρούν τα κάθαρτα. Όπως και αντίστοιχα ένα άλλο ζώο, παραδείγματος χάρη η καμήλα, η οποία είναι μεν μυρικαστικό, αλλά δεν έχει αυτή την διχαλωτή οπλή και κατατάσσεται και αυτό στα κάθαρτα ζώα, οπότε και συνεπώς είναι απαγορευμένη η βρώση του. Και μάλιστα όχι μόνο η βρώση του, οι διατάξεις γενικότερα του Ιδαϊκού Νόμου είναι πολύ σχολαστικές. Ακόμα και αν κάποιος αγγίξει ή μεταφέρει ένα ψόφιο απαγορευμένο ζώο, τον χείρο ή κάποιο άλλο, από τα κάθαρτα ζώα, mm-hmm. Είτε το φάει, θεωρείται ακάθαρτο ως το βράδυ. Όπως και τα αντικείμενα που θα έρθουν σε επαφή με αυτό το, με αυτό το κάθαρτο ζώο, που είναι, είτε είναι ξύλινα, είτε είναι δερμάτινα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι σακιά για τη μεταφορά του ζώου, και αυτά θεωρούν τα κάθαρτα ως το βράδυ. Και επίσης, αν πέσει και ένα ψόφιο ζώο σε ένα πύλινο δοχείο, θα πρέπει να το σπάσουν το δοχείο αυτό, διότι θεωρείται ακάθαρτο, όπως και το περιεχόμενο του δοχείου αυτού, είτε είναι φαγόσιμο, άλλα φαγόσιμα, είτε είναι κάτι πόσιμο, π.χ. νερό. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και ο φούρνος και το τζάκι, το οποίο θα ψηθεί αυτό το ακάθαρτο ζώο. Και μάλιστα στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων έχει αναφέρει μια ιστορία εκεί πέρα, την ιστορία του Ηλιάζαρου, ο οποίος ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας από τους πρώτους γραμματείς, ο οποίος υποχρεώθηκε από τους παλιούς του φίλους, οι οποίοι πλέον είχαν διοριστεί και να επιβάλλουν στους Ισραηλίτες τις θρησκευτικές συνήθειες των εθνικών, να φάει χοιρινό κρέας, αλλά να το φάει όμως με τη βία. Δηλαδή το κρατούσαν το στόμα του ανοιχτό και προσπαθούσαν να τον εξαναγκάσουν να το φάει. Εκείνος προτίμησε όμως να παραμείνει πιστό στον νόμο το Μωσαϊκό, παρά να ντροπιαστεί και να τον παραβιάσει, και προτίμησε από το να το φάει τα βασανιστήρια και το θάνατο. Όπως βλέπετε λοιπόν, όπως προείπα και παραπάνω, παρόπου απαγορευόταν η εκτροφή και η βρώση των ακάθαρτων ζώων, οι Ισραηλίτες μπορούσαν να τα δώσουν στους ξένους που φιλοξενούσαν στις πόλεις τους για να τα φάνε ή να τα πουλήσουν γενικά σε ξένους. Υπάρχει μια διάταξη του Δευτερονομίου, το οποίο κάνει αυτή την συγκεκριμένη, να το πω, επιτρέπει εντός εισαγωγικών την βρώση των ακάθαρτων ζώων, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν Εβραίοι, δεν ήταν Ισραηλίτες. Και σε αυτό που είπατε τώρα σε σχέση με το αν τα θεωρούνταν ακάθαρτα επειδή οι άλλες θρησκείες τα χρησιμοποιούσαν στις λατρείες τους. Αυτό θεωρεί ότι το πιστεύει ο Οριγένης, θεωρεί ότι ο Μωυσής καθόρισε ως ακάθαρτα ζώα και ανάμεσα σε αυτά βέβαια και τον χείρο, επειδή τα χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι στη μαντεία. Και επειδή ακριβώς τα χρησιμοποιούσαν στη μαντεία, θεωρούσε ο Οριγένης ότι έρχονταν σε επαφή με δαίμονες. Αλλά όμως, παρόλο που τα χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι στη μαντεία, ο Γιώργος αναφέρει ότι θεωρούσαν και ότι τα θεωρούσαν και οι Αιγύπτιοι ως ακάθαρτο ζώο. Τώρα, γιατί ο χείρος όμως να θεωρείται μίασμα για την θρησκευτική ταυτότητα κάποιου? Αυτό το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί όχι μόνο για τους κανόνες υγιεινής, δηλαδή ότι είναι ένα ζώο πανφάγο, κυλιέται στις λάσπες, είναι βρώμικο, ακριβώς επειδή είχε ανάμειξη στις λατρευτικές συνήθειες των γειτονικών λαών του Ισραήλ, και ένας από αυτούς ήταν και οι Χαναναίοι. Γιατί υπάρχει στην σε ανασκαφές που έγιναν, υπάρχει στην περιοχή της Παλαιστίνης, βρέθηκαν οστά χείρων, που σημαίνει τότε ή τα έτρωγαν αυτά ή ήταν προορισμένα για θυσίες τα ζώα αυτά. Οπότε για κάποιους θεωρούνταν αυτά τα ζώα ιερά και είναι πιθανό η αντίθεση οι Εβραίοι να εκδηλώσουν αντίθεση προς τη θρησκεία των Χαναανιτών, να τους οδηγήσει τους νομοθέτες, τους Εβραίους νομοθέτες, την απαγόρευση του χοιρινού κρέατος. τώρα. Επίσης όμως και οι Αιγύπτιοι, για παράδειγμα, πίστευαν και εκείνοι ότι οι ψυχές των αδίκων μεταφέρονταν σε χείρους, άρα και η αδικία θα μπορούσε να μεταδοθεί μέσω της βρώσης του. Επομένως, καταλαβαίνετε, γιατί και ιδίως η Αιγυπτιακή θρησκεία, που απεικονίζει γενικότερα τους θεούς με κεφάλια ζώων, είτε ταύρων, είτε κρυών, είτε πουλιών, δεν υπάρχει καμιά θεότητα που να παριστάνεται με κεφάλι χείρου. Εκτός μόνον σε ένα μύθο του Αιγύπτου θεού του Σέφη του Σιφ, ο οποίος ήταν θεός της ξηρασίας, του σκότους και γενικά της καταστροφής, ο οποίος αυτός είχε μια αντιπαλότητα με τον αδερφό του τον Όρο, και σε μια από τις πολλές συγκρούσεις του με τον Όρο πήρε τη μορφή χείρου ο Σιφ και πλήγωσε το μάτι του Όρου. Τώρα, και στην ελληνική μυθολογία ο χείρος χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές. Για παράδειγμα, ιδίως το αίμα του χείρου, όπως για παράδειγμα ο Ιάσωνας στην Αργοναυτική Εκστρατεία. Όταν άρπαξε το χρυσό μαλλοδέρας με τη βοήθεια της Μίδιας και έφυγαν, ο πατέρας της Μίδιας τότε, ο Αιτής, τους καταδίωξε με το πλοίο. Και η Μίδια, για να κερδίσει χρόνο και να προσανατολίσει τον πατέρα της, έσφαξε τον αδερφό της, τον Άψιρτο, και τον κομμάτιασε και πετούσε ένα-ένα το κομμάτι του στη θάλασσα. Με αποτέλεσμα ο πατέρας της, θέλοντας να συλλέξει τα κομμάτια του γιού του από τη θάλασσα, να χάσει πολύ χρόνο και έτσι οι αργοναύτες να καταφέρουν να διαφύγουν. Και με το πλοίο του στην Αργό έφτασαν στο νησί της Κίρκης, όπου εκεί ήταν η θεία της Μίδιας. Έχρισε τον Ιάσωνα και τη Μίδια με αίμα γκουρουνιού για να τους εξαγνίσει από το φόνο του αδερφού, του αδερφού της, του Άψιρτου. Γενικά το αίμα του χείρου χρησιμοποιούνται ως μέσο καθαρμού, για καθαρτικές ιδιότητες. Και γι' αυτό και στην αρχαία Αθήνα οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την εφταξία ενός χώρου, η περιστίαρχη, αυτοί λοιπόν πριν να γίνει μια συνέλευση στην εκκλησία του Δήμου ή πριν να αρχίσουν οι θεατρικές παραστάσεις στα θέατρα, αυτοί λοιπόν οι περιστίαρχοι προσπαθούσαν, έραναν τον χώρο εκείνο της εκκλησίας του Δήμου ή του θεάτρου με αίμα χείρου, για να τον οριοθετήσουν ότι είναι ένας ιερός πλέον χώρος. Και επίσης, επειδή η οικονομία των αρχαίων λαών ήταν συνδεμένη με τη γη, ήθελαν όλοι να έχουν έφορη γη, και στην προσπάθειά τους να έχουν καλές σοδιές προσπαθούσαν να εξευμενήσουν διάφορους θεούς και θεές με διάφορες τελετές. Μία από αυτή ήταν στη γιορτή των θεσμοφορείων, χρησιμοποιούσαν ομοιώματα χείρων. Δηλαδή την πρώτη μέρα της γιορτής έριχναν σε ρογμές διάφορα γλυκά σε σχήματα γυναικείων γενετικών οργάνων και σχήμα χείρων, το οποίο το σχήμα του χείρου στα διάφορα γλυκά ήταν ένα άλλο σύμβολο του γυναικείου ιδίου, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε ένα καλάθι και τα έριχναν. Και εκεί παρέμεναν για ένα χρόνο και μετά τα ανέβαζαν, και ό,τι έμενε από αυτά τα γλυκά τα έκυγαν και ανακάτευαν τη στάχτη τους μαζί με σπόρους, οι οποίοι αυτοί οι σπόροι μετά με τη στάχτη ανακατεμένα, αναμεμειγμένα, τα έριχναν στα χωράφια για να εξασφαλίσουν, να γίνουν έφορα και να εξασφαλίσουν έτσι καλές οδιές. Οπότε ίσως όλα αυτά ήταν και γνωστά και να έκαναν και τους Ιουδαίους ώστε να θεωρήσουν ένα ζώο ταμπού, ένα ζώο ακατάλληλο προς βρώση και προς επαφή των χείρων. Εκτός όμως από την κυριολεκτική, ας το πω, έννοια του χείρου ως ζώο, υπάρχει και η μεταφορική έννοια στην Παλιά Διαθήκη, την οποία τη συναντάμε στον 79ο ψαλμό, όπου εκεί πέρα υπήρχε μια αναφορά στον χείρο με μεταφορική έννοια. Δηλαδή, χείροι θεωρούνται, αποκαλούνται κατά κύριο λόγο οι εχθροί των Ιουδαίων. Όπως ο χείρος είναι ακάθετο μυαρό ζώο, έτσι και αυτοί είναι μοιάσματα έμπροσθεν του Θεού. και στον προφήτη επίσης Ισαΐα. Αναφέρεται, που αναφέρεται και εκείνος τους ιδέους όμως, εκείνους που η επαφή και ανάμειξη τους με άλλα έθνη είχε ως αποτέλεσμα τι να κάνουν, να λιώσουν τα δικά τους έθιμα και τις δικές τους θρησκευτικές πεπιθήσεις. Δηλαδή ήταν οι Ιουδαίοι οι οποίοι είχαν παρεκκλίνει από την πίστη του Γιαχβέ, είχαν απομακρυνθεί από τον νόμο του Μωυσή, με αποτέλεσμα να ολισθήσουν αυτή προς την αμαρτία, να καταναλώσουν θηρινό κρέας και γενικότερα να έχουν αλλάξει τον παγιωμένο και παραδοσιακό τρόπο θυσιών, έτσι όπως το αναφέρεται, έχει παραδοθεί στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο, προσφέροντος καρπούς, δηλαδή επιτρεπτά ζώα, μαζί με αίμα χείρου από την άλλη. Κάτι το οποίο ήταν απαράδεκτο και βλοσιρό για το Θεό να το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Οπότε βλέπουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους λαούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, σε γειτονικές κουκές περιοχές, μέσα στους αιώνες, έτσι, που διαμορφώνει καταστάσεις.
0: Ναι, βέβαια. Κατά κύριο λόγο, εκείνο που απασχολεί την Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά το χείρο είναι το ότι είναι ένα ζώο ταμπού, ένα ζώο ακάθαρτο, με απαγορευμένη τη βρώση του. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς είναι ένα ζώο ακάθαρτο, χρησιμοποιείται και με τη μεταφορική έννοια ότι όσοι άνθρωποι αμαρτάνουν, βγαίνουν από το δρόμο του Θεού, του Γιαχβέ, τις θρησκευτικές πεποίθησεις έτσι όπως είναι καταχωρημένες από τα βιβλία του στην Πεντάτευχο, θεωρείται, παρομοιάζεται με χείρο.
1: Και γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι και ο Ιησούς εξεδίωξε τα δαιμόνια με το να τα ρίξει μέσα σε γέλη χείρων, έτσι.
0: Ναι. Mm. Ναι. Στην Καινή Διαθήκη, λοιπόν, αν και στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο του εξοσδήλθε για να καταλύσει τον νόμο, αλλά για να τον συμπληρώσει, που με αυτά τα λόγια αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Χριστός ακολουθούσε όσο αναφέρονταν όλους τους νόμους, ας πω, το Μωσαϊκό νόμο, επομένως και όσον αφορά τα κάθαρτα και απαγορευμένα ζώα στον νόμο του Μωυσή. Ο χείρος βλέπουμε και εδώ πέρα ότι αναφέρεται με μια αρνητική, θα έλεγα, έννοια. Και όχι θετική. Όπως είπατε και εσείς, αναφέρεται σε ένα θαύμα του Χριστού και σε μια παραβολή επίσης. Είναι η πιο γνωστή Χριστού, είναι τα πιο γνωστά που μπορούμε να δούμε που υπάρχει χείρος στην Καινή Διαθήκη. Αμέσως μας έρχεται το θαύμα του Χριστού του δαιμονιζομένου και η παραβολή του ασώτου. Το θαύμα είναι η θεραπεία του δαιμονισμένου νέου ή των νέων, διότι ο Μαλθαίος, σε αντιθέσει με τους άλλους δύο ευαγγελιστές, τον Μάρκο και τον Λουκά, που αναφέρουν στα Ευαγγέλια τους το ίδιο θαύμα, ο Μαλθαίος αναφέρει δύο δαιμονισμένους αντί για έναν. Ο Ιησούς λοιπόν θεραπεύει αυτόν τον έναν ή τους δύο δαιμονισμένους άντρες στη χώρα των Κερκεσινών ή Χαδάρων, που κατοικούσαν στα μνήματα και ήταν επιθετικοί, και όταν αντίκρισαν τον Χριστό και οι δαίμονες τότε τον παρακάλεσαν, αν είναι να τους βγάλει από αυτούς τους ανθρώπους, να τους βάλει σε ένα κοπάδι χείρων που έβοσκε εκεί κοντά. Και όντως, ο Χριστός πρόσταξε τα δαιμονικά αυτά πνεύματα, τα οποία ήταν και πολλά, εξού και το όνομα των δαιμόνων Λεγιών, όταν ρώτησε ο Χριστός ποιο είναι το όνομά σου, απάντησε Λεγιών, ο δαιμονισμένος, και κατέλαβαν, μπήκαν στο κοπάδι των χείρων, τα οποία ήταν πολλά. Νομίζω ότι, όπως ο Λουκάς, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκαν περίπου 2.000 χείρη, τα οποία καταλήφθησαν από μανία και έπεσαν από τον γκρεμό στη λίμνη της Γενισερέτ και πνίγηκαν. Τώρα το ερώτημα εδώ πέρα είναι πώς εξέτρεφαν χείρους από τη στιγμή που θεωρείται κάθαρτο ζώο και απογορευμένη η βρώση του.
1: Να κρατήσουμε σε λίγο αγωνία τους ακροατές, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως, κυρία Γουζουνίδου.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και μιλάμε για την παρουσία του Χείρου και του Αγριόχειρου στην Αγία Γραφή με την κυρία Ελένη Ουζουνίδου. Είδαμε λοιπόν, κυρία Ουζουνίδου, από την Παλαιά Διαθήκη πώς ξεκινάει και για ποιο λόγο μας αναλύσατε, θεωρείτε ο Χείρος στην κατηγορία των ακάθαρτων ζώων και μάλιστα θεωρείτε το κατεξοχήν ακάθαρτο ζώο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και μετά περνάει από τους Εβραίους και στο Ισλάμ αυτή η παράδοση, η οποία διατηρείται και μέχρι σήμερα, ενώ στους εθνικούς και στους αρχαίους Έλληνες το ζώο αυτό δεν ήταν ακάθαρτο, αντιθέτως χρησιμοποιείται πολύ σε διάφορες τελετουργίες και για διαφορετικούς λόγους και το συναντούμε και σε ιστορίες, στη μυθολογία, όπως μας αναπτύξατε, και μεταγενέστερα. Και μιλώντας για όλα αυτά και αναλύοντάς μας τα του Ιουδαϊσμού, ήσαμε και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, όπου συναντάμε την παρουσία των Χείρων σε δύο περιστατικά πολύ σημαντικά. Το ένα είναι την εκδίωξη των δαιμονίων στην Αγέλη των Χείρων και το άλλο είναι με τον Άσωτο Υιό, ο οποίος Άσωτος Υιός τον συναντάμε να εκτρέφει Χείρους. Και τίθεται το ερώτημα τώρα, γιατί γίνεται αυτό τη στιγμή που θεωρείται το ζώο αυτό ακάθαρτο στους Ιουδαίους?
1: Ναι, είμαστε στο θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου, γιατί εκεί πέρα...
0: Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε
1: και δύο περιπτώσεις, γιατί και αναφέρεται σε μια μακρινή πόλη, άρα η μακρινή αυτή πόλη μπορεί να ήταν και η ίδια περιοχή, διότι το ερώτημα λοιπόν είναι πώς εξέτρεφαν Χείρους από τη στιγμή που θεωρούνταν κάθε τα ζώα και απαγορευόταν η βρώση τους. Η απάντηση έχει σχέση με τον τόπο που έγινε η θεραπεία του δαιμονιζομένου. Ο Ιησούς, είπαμε, είχε φτάσει με το πλοιάριο στην απέναντι όχθη, στην ανατολική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Είναι η χώρα των Γεργεσινών, όπως μας λένε ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος και ο Μάρκος, ή Γαδάρων, όπως μας λέει ο Λουκάς. Άρα λοιπόν είναι τα Γάδαρα, επομένως, ή η Γέρασα, η πόλη αυτή, η οποία... επειδή έτυχε να παώνει στην περιοχή της, στην Ιορδανία, στη σημερινή Ιορδανία ανήκουν οι περιοχές αυτές, ο αρχαιολογικός τους χώρος φαίνεται τρομερή η επίδραση του ελληνικού πνεύματος της ελληνιστικής εποχής. Ήταν μια πόλη από τη Δεκάπολη, τη λεγόμενη Δεκάπολη, η οποία αναφέρεται στα Ευαγγέλια ως η περιοχή πέραν του Ιορδάνου. Η Δεκάπολη λοιπόν αυτή ήταν μια γεωγραφική περιοχή της Παλαιστίνης που βρίσκεται ανατολικά του ποταμού Ιορδάνης, τη σημερινή Ιορδανία, όπου κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ελληνιστικών πόλεων. Η πόλη αυτή είχε πρωτοειδρυθεί από τον Μέγαλο Αλέξανδρο την εποχή τότε που είχε καταλάβει την Παλαιστίνη, τον 4ο πύργο του αιώνα, και τα Γάδαρα ήταν αρχικά ένας οικισμός του Μακεδονικού στρατούτου, που με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε και έγινε πόλη. Και όταν μετά οι Ρωμαίοι αργότερα την κατέλαβαν, ο αυτοκράτορας του Αύγουστος την είχε προσφέρει ως δώρο στη βασιλιά Ηρώδη. Και μετά το θάνατο του Ηρώδη ενώθηκε με την Ρωμαϊκή επαρχία της Συρίας. Ήταν δηλαδή μία περιοχή όπου έμεναν αρκετοί ξένοι, Έλληνες, Ρωμαίοι. Στις πολυάριθμες επιγραφές που βρέθηκαν με τις ανασκαφές στην περιοχή εκείνη, οι περισσότερες είναι στην ελληνική γλώσσα, στην κοινή ελληνιστική τότε. Και δεν μπορούν να μας πληροφορήσουν με σαφήνεια ποια ήταν η πλειοψηφία, η εθνικότητα της πολυψηφίας των κατοίκων στην περιοχή εκείνη. Αλλά μπορεί να υποτεθεί ότι υπήρχαν αρκετοί Έλληνες Ρωμαίοι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν σημειτικής καταγωγής, όμως εξελληνισμένο. Και γι' αυτό, επειδή ήταν και εξελληνισμένο, δέχτηκαν περισσότερο και τα ήθη και τα έθιμα των εθνικών. Γεγονός αυτό ίσως είναι που δικαιολογεί και τόσο την εκτροφή, όσο και τη βρώση των Χείρων στην περιοχή εκείνη. Το ίδιο προφανώς θα ισχύει και στην περίπτωση της παραβολής του Ασώτου ή του σπλαχνικού πατέρα που μας παραθέτει ο Λουκάς, ο οποίος λέει ότι ο Άσωτος πήγε σε μια χώρα μακρινή. Οπότε υποθέτουμε μάλλον ότι πρόκειται για την ίδια περιοχή, όπου λόγω των στερήσεων και της πείνας του Ασώτου Υιού προσελήφθη ως χειροβοσκός και να βόσκει Χείρους και να τρώει ξυλοκέρατα που έτρωγαν και οι Χείροι, δηλαδή σχεδόν το ίδιο φαγητό με τους Χείρους. Τώρα η παραβολή αυτή του Ασώτου μας παρουσιάζει τον Άζο το Λιώνα Φως και έχει κύψω στο τελευταίο στάδιο του ξεφτελισμού του.
0: Mm.
1: Δηλαδή, πριν πάρει την απόφαση μετανιωμένος να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του, είχε περάσει και από αυτό το στάδιο ως τελευταίο να εξεφτελιστεί και συνδέεται μαζί και μια πνευματική διάσταση. Πόσο ο αμαρτωλός χάνει την αξιοπρέπειά του, ευτελίζεται δηλαδή πνευματικά και ηθικά. Εδώ πέρα το βλέπουμε όχι μόνο ηθικά και πνευματικά, αλλά και σωματικά. Στην περίπτωση δηλαδή του ασώτου ιού. Και μάλιστα, εδώ πέρα προβλέπουμε και μια διαπίστωση. Ενώ η λέξη επιμένας είναι ένας αποδεκτός τίτλος και μάλιστα ο Χριστός παρουσιάζεται και όσο ποιμήν ο καλός, και υπάρχουν και πολλές έτσι εικόνες του ως καλός ποιμένας με τα προβατάκια τριγύρω, πουθενά ο χειροβοσκός έχει την τελείως αντίθετη σημασία. Τρώτε τρομερά υποτιμητικό επάγγελμα, που είναι ένα παρεμφερές, απλά αλλάζει το ζώο το οποίο ποιμένεις. Τώρα στην αποστολική περίοδο, με τη διάδοση του Ευαγγελίου και το άνοιγμα στους εθνικούς, ο χριστιανισμός κατήργησε αυτήν την υποχρεωτική τήρηση των Ιουδαϊκών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, όπως ήταν και η περιτομή, έτσι και την απαγόρευση της βρώσης ακαθάρτων ζώων από τους νεοφώτιστους τους χριστιανούς. Γιατί πλέον χριστιανοί δεν ήταν μόνο οι Ιουδαίοι που γίνονταν, ήταν και οι εξεθνών χριστιανοί.
0: Μια ανωτελεία, κύριε Ουζανίδου, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Με τον χριστιανισμό λοιπόν, κυρία Ουζουνίδου, σταματούν αυτές οι διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης περί ακάθαρτων ζώων, έτσι? Για πέστε μας τι ακριβώς γίνεται τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, η αρχή, επειδή τώρα πλέον το Ευαγγέλιο δεν είναι πλέον στα στενά όρια του Ισραήλ και δεν απευθύνεται μόνο στους Ιουδαίους αλλά και στους εθνικούς, κάποιες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου αρχίζουν και ατονούν. Δεν είναι υποχρεωτική στους νεοφώτιους, τους πλέον χριστιανούς και τους ιδίως τους εθνικούς. Η αρχή έγινε με τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος είχε δει ένα όραμα όταν ήταν στην Ιώπη, που περιγράφεται αυτό το όραμα στις Πράξεις των Αποστόλων, ο οποίος προσευχόταν και έπεσε σε έκσταση και είδε ένα όραμα, είδε ένα μεγάλο σκεύος το οποίο μοιάζει με σεντόνι, να κρατείται από τα τέσσερα άκρα του και να πέφτει σιγά σιγά από τον ουρανό μέχρι που έφτασε κοντά στον Απόστολο Πέτρο. Και τότε είδε ότι μέσα στο σκεύος υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης, τα θηρία, τα αρπετά, πετινά του ουρανού, και άκουσε τότε μια φωνή που τον καλούσε να σφάξει και να φάει από τα ζώα εκείνα. Αρχικά ο Απόστολος Πέτρος, όπως ήταν φυσικό, έφερε αντιρρήσεις ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, διότι δεν είχε φάει ποτέ στη ζωή του απαγορευμένη, ότι θεωρούταν ακάθαρτο, απαγορευμένη τροφή. Όμως ακούστηκε πάλι η φωνή που του έλεγε ότι εκείνα που ο Θεός διακήρυξε ως καθαρά, δεν μπορούσες να τα θεωρήσεις ακάθαρτα. Και αυτό έγινε τρεις φορές. Και το σεντόνι μετά με τα ζώα ανέβαινε προς τον ουρανό, από εκεί που κατέβηκε, και είπε ότι κανένα ακάθαρτο ζώο δεν εισχωρεί στον ουρανό. Επομένως ήταν όλα καθαρά και η βρώση τους επιτρεπτή. Όσο ζώνη είχαν απαγορευτεί δηλαδή από τους Εβραίους, συμπεριλαμβανομένου και του χοιρινού κρέατος. Τώρα και για μας ακόμα τους χριστιανούς, παρόλο που δεν απαγορεύεται θρησκευτικώς η βρώση κάποιων ζώων, όπως παραδείγματος χάρη του σκύλου, της γάτας, του αλόγου, αποφεύγουμε τη βρώση τους, διότι δεν επίπτει απλά στις διατροφικές μας συνήθειες. Mm-hmm.

0: τον κύριο και τον θυμούνται όταν έχουν ανάγκη. Αυτά είναι έτσι από την Καινή Διαθήκη
1: Η
0: κυριολεκτική, ναι, οι αναφορές στο χείρο και με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική έννοια της λέξεως.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά έχουμε το πόσο επηρεάστηκε από αυτό και η ευρύτερη λαή της Αραβικής ερήμου.
1: Ας κάνουμε εδώ πέρα, μια και μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση, σε αυτά που θα μας πείτε, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, κυρία Ουζουνίδου.

0: τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, και μιλάμε για την παρουσία του Χείρου και του Αγριόχειρου στην Αγία Γραφή. Κοντά μας η κυρία Ελένη Ουζουνίδου. Είδαμε λοιπόν πώς εμφανίζεται σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και κυρία Ουζουνίδου, θα μας λέγατε πώς έχει επηρεάσει αυτό τις ευρύτερες περιοχές, έτσι, που επηρεάζονται από την Καινή Διαθήκη.
1: Ναι, το πώς επηρεάζονται και οι διάφορες φυλές οι οποίες γειτνιάζουν και με τους Ισραηλίτες, και η απαγόρευση λοιπόν είναι παλιότερη της αντίστοιχης του Κορανίου αργότερα, όπως το υιοθέτησε από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά οι συνθήκες όμως που οδήγησαν σε αυτές τις απαγορεύσεις είναι λίγο πολύ ίδιες. Δηλαδή σε πολλούς πολιτισμούς, όπως προείπα, ο χείρος θεωρούνταν απεχθής, ένα απεχθές ζώο, διότι κυλιόταν στη λάσπη, έτρωγε τα περιτώματα, και η κατανόηση του χείρου θεωρούσαν ότι μπορεί να προκαλέσει και πολλές ασθένειες, και ιδίως το λίπος του που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί μπορούσε να προκαλέσει υπέρταση, καρδιακή προσβολή, κάτι βέβαια που το λένε και οι γιατροί στις μέρες μας. Τώρα, μια αναδρομή, άμα κάνουμε στην ιστορία των αραβικών φυλών, στην προϊσλαμική περίοδο, θα δούμε, όπως μας επιβεβαιώνει άλλωστε και ο ιστορικός ο σωζόμενος στην εκκλησιαστική του ιστορία, αποδεικνύει ότι οι Άραβες δέχτηκαν πάρα πολλές επιρροές από τους Εβραίους, που ζούσαν στις γειτονικές περιοχές, σε ό,τι αφορά τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις τους, όπως είναι η περιτομή, η απαγόρευση χοιρινού κρέατος, στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ένας θρύλος, λέγεται ότι ο Μωάμεθ, ότι ήθελε να μοιάσει το Μωυσή, κάνοντας ένα θαύμα αντίστοιχο του Μωυσή, που όταν λοιπόν είχαν δει τότε από την στην έρημο, όταν βρισκόταν ο εβραϊκός λαός μετά από τη σκλαβιά του, ήταν απελευθερωμένος.

0: πέρασε ότι μάλλον από την σκλαβιά της Αιγύπτου ο Μωυσής είχε χτυπήσει με τη ράβδο του ένα βράχο στην έρημο και έτρεξε νερό για να ξεδιψάσουν και να μπορέσουν να επιβιώσουν οι Εβραίοι στην έρημο. Και έλεγε ότι έθαψε ασκιά με νερό ο Μωάμεθ ώστε να χτυπήσει το ραβδί και να βγει νερό. Αλλά πήγαν λέει, κάποια γουρούνια εκεί και τα χάλασαν, οπότε του χάλασαν αυτό το σχέδιο και τα καταράστηκε και είπε να μην τα τρώνε. Βέβαια αυτό πρόκειται για έναν θρύλο. Στο Κοράνι υπάρχουν τέσσερις αναφορές όσον αφορά την απαγόρευση του χοιρινού κρέατος, η οποία είναι απαγορεύει τη βρώση των ψόφιων ζώων γενικώς και του αίματος και κρέατος του χοιρινού και κάθε άλλο φυσικά κρέατος, το οποίο δεσφάχτηκε με την επικλήση του ονόματος του Θεού. Αλλά όμως λέει ότι όποιος φάει κάτι από όλα αυτά από ανάγκη και όχι από ανυπακοή, ότι δεν είναι ένοχος και ο Κύριος θα είναι επίοικης και σπλαχνικός απέναντί του, διότι θα κατανοήσει την αναγκαιότητα αυτή της πράξης του. Ωστόσο, θεωρούν οι μουσουλμάνοι ότι η ευθύνη για τη βρώση του χοιρινού κρέατος την αποδίδουν κατηγορηματικά στον Απόστολο Πέτρο.
1: Α, στον Απόστολο Πέτρο.
0: Ναι. Ναι, ο οποίος θεωρεί ότι με το όραμα που είδε τότε με τις απαγορευμένες τροφές που έπειτα κατέστησαν βρόσιμες και γενικότερα πλέον δεν απαιτείται από τους νεοφωτιστέντες χριστιανούς να τρώνε χοιρινό ή να περιτέμνονται, θεωρούν ότι παρερμήνευσε την Καινή Διαθήκη. Και έτσι οι Άραβες έδωσαν τη δική τους εξήγηση, δηλαδή ο λόγος που οδήγησε τους χριστιανούς να επιτρέψουν τις απαγορευμένες αυτές τροφές είναι ότι ήθελαν να διαφέρουν από τους Εβραίους σε όλες τις θρησκευτικές τους συνήθειες και μία εξ αυτών είναι και η βρώση του χοίρου, του χοιρινού κρέατος. Τώρα, επίσης, και εδώ πέρα ο χοίρος χρησιμοποιείται και με τη μεταφορική του έννοια, δηλαδή ότι θεωρείται ο Θεός καταράστηκε τους ανθρώπους, αυτούς που καταράστηκε δηλαδή ο Θεός και προκάλεσαν την οργή του επειδή λάτρευαν τα είδωλα και τον Ταγούτ. Ο Ταγούτ ήταν ένας θεός της αραβικής ειδωλατρίας, είτε αυτοί που προκαλούσαν γενικότερα κακοδοξίες, θεολογικές καινοτομίες, ή εκείνοι που μετέτρεπαν το χαλάλ που ήταν το νόμιμο, το επιτρεπτό, σε χαράμ, στο απαγορευμένο ή και το αντίστροφο. Όλους αυτούς λοιπόν ο Θεός τους καταράστηκε και τους μεταμόρφωσε σε πιθήκους. Εδώ πέρα μάλιστα σε αυτό με τους πιθήκους υπήρχε και ένας αρχαίος αραβικός θρύλος που έλεγε πως οι Ιουδαίοι, οι κάτοικοι της Αιήλας, μιας πόλης στην Ερυθρά Θάλασσα, ότι μεταμορφώθηκαν σε πιθήκους επειδή παραβίασαν την αργία του Σαββάτου. Λοιπόν, σε πιθήκους και σε χείρους που θα έχουν μια φρικτή θέση καθώς θα τριπλανιόνται σε μονοπάτια στραβά και μακριά από το δρόμο του Θεού. Η απάντηση του Θεού ήταν η μεταμόρφωση τους, δηλαδή η απάντηση του Θεού σε κάθε τι που παραβαίνει τις εντολές του και θεωρείται απαγορευμένο ειδωλολατρικό, είναι η μεταμόρφωση τους σε χείρους για παραδειγματισμό των σύγχρονων και των μελλοντικών γενεών. Τώρα η μεταμόρφωση αυτή σε πιθήκους και χείρους δεν είναι και κάτι καινούριο, διότι εμάς τουλάχιστον μας θυμίζει και την μια παρόμοια μεταμόρφωση στην Οδύσσια του Ομήρου, όπου η μάγισσα Κίκη τότε είχε μεταμορφώσει με το μαγικό της ραβδί του συντρόφου του Οδυσσέα σε γουρούνια. Και μάλιστα θεωρούν ότι αυτή η ιστορία της μεταμόρφωσης των συντρόφων του Οδυσσέα σε χείρους να μην είναι πρόκειτο απλά για ένα μύθο, αλλά να είναι μια διαδικασία μύησης σε μυστήρια και τελετές. Είναι πρόκειται για λατρευτές της Κύρκης ή ιερείς που τελούσαν αυτές τις τελετουργίες φορώντας αυτά τα προσωπία, στην προκειμένη περίπτωση το προσωπείο του χείρου, και ίσως και όπως ο Διόνυσος είχε τους θειασότες του που ήταν οι σάτυροι τραγόμορφοι, έτσι και η Κύρκη να είχε ανάλογα τους ανθρώπους με τη μορφή γουρουνιών. Επίσης υπάρχει και ένας μικρός βωμός με την Κύρκη που δείχνει έναν άντρα με κεφαλή χείρου. Τώρα υπάρχουν γενικότερα στις αραβικές πηγές, οι αραβικές γενικότερα πηγές βρίσκουν αναφορών με θέματα τους, τη μεταμόρφωση των ανθρώπων σε χείρο. Και μάλιστα μία από αυτές αναφέρει έναν άνδρα που υπηρετούσε τον Μωυσή, ήταν υπηρέτης του Μωυσή, και αυτός τι έκανε. Αυτός πλούτησε εξαπατώντας τον κόσμο και χρησιμοποιώντας το όνομα του Μωυσή. Για παράδειγμα, έλεγε στους ανθρώπους ότι με πληροφόρησε ο Μωυσής, ότι του μίλησε ο Θεός και είπε θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Και με αυτόν τον τρόπο προφανώς εξαπατούσε ανθρώπους. Τους έπαιρνε κάποια χρηματικά ποσά ή την αλφή άλλα. Και κάποια στιγμή χάθηκε αυτός ο άνθρωπος και ο Μωυσής τον έψαχνε, αλλά δεν μπορούσε να το βρει. Μέχρι που ήρθε ένας άνθρωπος κρατώντας στα χέρια του ένα χείρο. Και όταν ο Μωυσής τον ρώτησε αν γνώριζε πού ήταν ο άνθρωπος αυτός ο υπηρέτης του, εκείνος του απάντησε πως ήταν αυτός ο χείρος που κρατούσε. Τότε λέγεται, σύμφωνα πάντα με τις αραβικούς αυτούς μύθους, ζήτησε ο Μωυσής από το Θεό να αποδώσει στον χείρο την ανθρώπινη μορφή του για να το ρωτήσει πώς το έπαθε αυτό το πράγμα. Ο Θεός τότε του απάντησε ότι τον καταράστηκε, διότι εμπορευόταν τη θρησκεία και τη ζωή εις βάρος του για να πλουτίσει. Βλέπουμε πάλι και εδώ πέρα πως για τους αμαρτωλούς ανθρώπους, τους πονηρούς, υπάρχει η τιμωρία, ας το πω, η μετατροπή τους σε χείρους.
1: Έχουμε τη μεταμόρφωση, ένα στοιχείο,
0: ναι,
1: που το συναντάμε και στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, και σε άλλες, σε άλλους πολιτισμούς και σε μύθους.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο που το κοινό στοιχείο όλο αυτό είναι η μεταμόρφωση σε χείρους, όχι σε ένα άλλο ζώο.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια και σε άλλα ζώα και σε επιδίκους αναφέρει, αλλά ο χείρος τον βρίσκουμε με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι τα άλλα ζώα. Τώρα ο Ιρανός ιστορικός και ερμηνευτής του Κορανίου, ο Αλταμπάρι, αυτός θέτει το ερώτημα σε όλο αυτό, ότι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που υφίστανται την θεϊκή οργή του Θεού και τους μεταμορφώνει σε χείρους και σε επιθήκους, για τους οποίους ο Θεός μας διατάζει να του ζητήσουμε να μην γίνουμε ένας από αυτούς κι εμείς. Η απάντηση είναι ότι αυτοί που ο Θεός περιγράφει στην Αποκάλυψη του, ότι αυτούς τους ανθρώπους έχει καταραστεί και είναι θυμωμένους, γι' αυτό και τους μετατρέπει σε, τους μεταμορφώνει σε επιθήκους και χείρους, είναι οι λάτρεις των ειδώλων γενικότερα, ότι όσοι δηλαδή παραβαίνουν τις εντολές του και βγαίνουν από το δρόμο που όρισε ο ίδιος ο Θεός και βρίσκονται στη χειρότερη θέση γιατί έχουν απομακρυνθεί από το σωστό δρόμο. Και ο Θεός λέει μας ενημερώνει εδώ για την τιμωρία τους, δηλαδή αυτή τη μεταμόρφωση τους σε ζώα, επειδή δεν υπάκουσαν στις εντολές του. Και το κάνει, λέει, για να ως παράδειγμα προς αποφυγή των υπολείπων ανθρώπων, δηλαδή είναι μια πράξη, ας το πω, καλοσύνης από μέρους του Θεού, ότι με το να υποδεικνύει την τιμωρία εκείνων των ανθρώπων που παραβαίνουν τις εντολές του και λατρεύουν τα είδωλα, ότι τι μπορούν να πάθουν και εκείνοι που θα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή λειτουργεί ως αποτρεπτικό παράδειγμα αυτή η υποδειγματική του τιμωρία σε μεταμόρφωση σε ζώα. Και αυτό θεωρεί ο Αλταμπάρ ότι είναι ένα έλεος του Θεού για αυτούς, ώστε βλέποντας την σκληρή αυτή τιμωρία να παραδειγματίζονται και να τους αποτρέπει από οποιαδήποτε ιδρυλωτική πράξη, συνήθεια, όπως φυσικά μέσα σε όλα είναι και η βρώση του απαγορευμένου χοιρινού κρέατος.
1: Μάλιστα. Η οποία βρώση τη συναντάμε μόνο στον Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ, έτσι δεν είναι, σε καμία άλλη θρησκεία από ό,τι ξέρω.
0: Ναι. Mm. Ναι. Είναι, ξεκινάει από τον, ναι, από τον Μωσαϊκό νόμο, τη τάξη Μωσαϊκού νόμου, τις οποίες υιοθέτησαν και οι αραβικές φυλές και μετά το Κοράνι. Όλος ο Ισλαμικός κόσμος.
1: Οι πατέρες έχουν μιλήσει καθόλου παραβολικά χρησιμοποιώντας το χείρο, ξέρουμε κάτι τέτοιο?
0: Κάτι τέτοιο μόνο από τις ερμηνείες των παραβολών και των θαυμάτων.
1: Αυτά δηλαδή
0: που είναι...
1: Αυτή είναι
0: την αντίληψη ότι ο χείρος είναι, χρησιμοποιούν ουσιαστικά τα ζώα, τις συνήθειες αυτές των ζώων, του συγκεκριμένου δηλαδή ζώου, τις βρώμικες αυτές συνήθειες που τρώει περιτώματα, κυλιέται στις λάσπες, με την αμαρτία και, και γενικότερα το κακό και την ανυπακοή από το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα και στους Άραβες, ο χείρος από τη φύση του είναι κοπρολάγνος. Θεωρείται ότι είναι κοπρολάγνος και ότι ωραίεται να τρώει κάθε λογής απόβλητα. Γι' αυτό υπάρχει ένας άλλος θρύλος, που λέει ότι στην κυβωτό του Νόε, το πρόβλημα με τα περιτώματα των ζώων τα έλυσαν δύο χείροι, οι οποίοι τα έτρωγαν και καθάριζαν το χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Όμως υπάρχει και μια θεραπευτική χρήση του χείρου επίσης, λένε, επειδή ακριβώς είχε αυτή τη συνήθεια το να τρώει τα περιτώματα και κάθε τι σάπιο, ότι μπορούσε να βγει και κάτι θετικό από όλο αυτό. Και να φέρει μια αραβική πηγή ότι σε ένα μοναστήρι που πήγαινα στην Αίγυπτο, ο ηγούμενος του μοναστηριού έφερε ένα χείρο για να φάει το σημείο το σάπιο που πονούσε, το μολυσμένο σημείο του ασθενούς, και να καθαρίσει η περιοχή. Και μετά λέει έριχνε στην πληγή στάχτη ενός χείρου που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για αυτή τη διαδικασία, και λάδι επίσης από την καντήλα, και έτσι θεραπευόταν ο ασθενής και ο χείρος απομακρυνόταν που έτρωγε το σάπιο κομμάτι του ασθενούς και σφαζόταν και εγώ και μαζευόταν μετά η στάχτη του για να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο πάλι θεραπευτικό σκοπό.
1: Άρα
0: γενικότερα γενικότερα και οι Άραβες δεν είχαν το χείρο σε καμία εκτίμηση και δεν αναγνώριζαν κάτι θετικό. Και μάλιστα η αραβική φιλοσοφία δεχόταν ότι σε κάθε άνθρωπο λέει, υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία, θεωρούσαν. Τα θεϊκά, τα σατανικά, τα θυμικά και τα κτηνώδη. Τα κτηνώδη τα εκπροσωπούσε ο χείρος. Δηλαδή η πονηριά, σωτία, φιλαργυρία, η υποκρισία, η δουνία, κολασία, όλα τα δυνάτες αμαρτίες, τις εφάμαρτες πράξεις, τις εκπροσωπούσε ο χείρος. Γι' αυτό ήταν και ένα από τα κάθαρτα ζώα στοιχή και τρεφόταν με κοπριές και με περιτώματα και ακαθαρσίες και θεωρούταν ότι είναι το πιο ανέσχυτο ζώο της γης. Mm-hmm. Διότι είναι το μόνο ζώο θεωρούσαν ότι προσκαλούσε τους φίλους να συνευρεθούν και με το τέρι του. Και ότι αν τρώει ο άνθρωπος χείρους, τότε μπορεί να αποκτήσει και συμπεριφορά χείρου. Με αυτό, όπως οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν ότι ο χείρος πώς μεταφέρει τις ψυχές των αμαρτωλών ανθρώπων, και άμα το φάει κάποιος το χείρο, είναι σαν να κληρονομεί τις αμαρτίες των νεκρών αμαρτωλών. Έτσι βλέπουμε και εδώ πέρα στους Άραβες μουσουλμάνους ότι το να τρως χείρο μπορεί να συμπεριφέρεσαι και σαν τον χείρο.
1: Οι παγανιστικές αντιλήψεις ότι παίρνεις τις ιδιότητες αυτού που τρως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε. Έχουμε δύο λεπτά για να τελειώσουμε για την ακρίβεια, κυρία Ουζουνίδου. Τι θέλετε να μας πείτε, κλείνοντας?
0: Κλείνοντας, εγώ θέλω να πω ότι βλέποντας όλα αυτά, εκείνο που δεν... Ναι, μεν είναι ένα ζώο που είναι φορτωμένο γεματοαρνητικές ιδιότητες, όμως δεν πάβει να είναι και ένα θείο δημιούργημα. Και ένα από τα ζώα τα οποία εκτρέφονται, δίνουν όλο τους τη σάρκα και γενικότερα έχουν κρατήσει και κόσμο εν ζωή. Μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση της τουρκοκρατίας, που ήταν απαγορευμένο ζώο για τους μουσουλμάνους, οι Έλληνες μπορούσαν άφοβα να σφάξουν το ζώο, να σφάξουν το χοιρινό, το ζώο, το χείρο και να το φάνε χωρίς να τους το αρπάξει ο Τούρκος. Γιατί αν υπήρχαν πρόβατα ή κατσίκια, τα οποία έτρωγαν και οι Τούρκοι, πολλές φορές τα άρπαζαν με αποτέλεσμα να μην έχουν να φάνε. Ενώ στους χείρους δεν έκαναν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε πολλές τοποθεσίες, και ιδίως στην Πελοπόννησο, θεωρείται το γουρνόπουλο, η γουρνοπούλα και το τοπικό τους έδεσμα. Όπως για παράδειγμα στην Καλαμάτα.
1: Σε όλη την Πελοπόννησο. Στα πανηγύρια είναι το γουρνόπουλο.
0: Και σε όλη την Πελοπόννησο, ναι.
1: Όχι μόνο σε όλη την Πελοπόννησο, νομίζω σε όλη την Ελλάδα είναι το βασικό έδεσμα στα πανηγύρια.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαίο και τα σουβλάκια και γενικότερα τα οποία φτιάχνουν και ο γύρος που είναι και αυτά τα
1: είναι
0: εθνικά μας εδέσματα που φτιάχνονται από το χοιρινό και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ίσως ένας τρόπος αντίστασης, δεν ξέρω.
1: Το οποίο έχει κληροδοτηθεί και σήμερα και επικρατεί. Είναι ο κανόνας.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ουζουνίδου. Να είστε
0: καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η κυρία Ελένη Ουζουνίδου, είναι υποψήφια διδάκτορ στην Παλαιά Διαθήκη, στο Στοιχολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ο λόγος της ήταν σήμερα για την παρουσία του χείρου και του αγριόχειρου στην Αγία Γραφή και όχι μόνο. Την ευχαριστούμε πολύ.

ακούσετε την εκπομπή περί των χείρων. Η παρουσία του χείρου και του αγριόχειρου στην Αγία Γραφή με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Σύσσωμη Χριστού, υπερισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
8: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε εν αναμονή της συνδέσεως με τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Κυριακής Δημητσάνας για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Κυριακής Δημητσάνας για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μέγας της φόδρας. Εξομολόγηση και μέγαλο πρέπει να ενεδύσω, αναβαλώντας προς το σημάτιο. Εκτείνω το ρόλο σιδέρι, ως εγκάζον εν είδες την υπέρο αυτού, ότι τη συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια να αυτής, του κληθήστε στον αιώνα του αιώνος, άφησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται, από φωνής φορτίσου δηλιάστησαν. Ανεβαίνουν στην όρκη και κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνο θεμελίωσαν σ' αυτά. Όρον έθε μου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψεις ή καλύψαν την γη. Ο έξι αποστερών πήγασαν φάρο και ξανά μέσα των ωραίων διαλέφθονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τη θηρία του δρυμού. Προστέξονται όν αργίστηψαν αυτό. Επαφάτα με την άτουρα νου κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίσον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων της χόρτας στήσεται η γη. Ο έξανα τον χόρτο της κτίνεση και χρόνεται δουλειά των ανθρώπων. Του έξαγγινα άρτον εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδιά ανθρώπου. Του ήλαν είναι πρόσωπο να ελαιώ και άρτος η καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσεται τα ξύλα του παιδίου, εκέδρε του λιβάνου ασεπίτευσας. Εκεί στρουθεί ένος έψεση, του ερεδίου η κατοικία γιατί αυτόν. Όρη τα υψελά της αλάφης. Πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελληνικούς καιρούς, ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Δεν θρησκότος και γένε τον ύξ. Εν αυτοί δελεύσετε πάντα τα θέρια του δρυμού. Σκύβουν οριόμενοι του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό αυρός είναι αυτής. Ανέτεινε ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάδρας αυτών και θα στήσονται. Ξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως της πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνω και στην αρτμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακονούτο, ο νεύλα σα επέζει να φύγει. Πάντα προσέπρωτο κόσμο. Δούνε την

0: Τάδελε και Κύριος, πάντα τα έθνη συνήκτησαν άμα και συναχθήσονται άθροντες εξ αυτών, τις αναγγελίτα αυτά, είτε εξ αρχής, τις ακουστά ποιήσει ημίν, αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιοθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου εξ ερεξάμιν, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροστέρ μου και γένετο ο άλλος Θεός, και με τεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός, και ουκέστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκεν ημίν Θεός αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτσι απαρχής εγώ ημί και ουκέστην ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψω αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος του Ισραήλ.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού, και ού μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών, και η αφημός πορεία σύντριμα, η δε εισήν εν ειρήνη. Και γαρεν όψη ανθρώπων εάν του λαστώσει, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα βεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπου μαθησίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών εν αλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούς εν έθνη και κρατήσους εν λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθόντες επ' αυτό συνήσουν στην αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεχτής αυτού.
0: Παριμιών τον άγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
3: Γυναίκα ανδρίαν τη ευρύση, τιμιωτέρα δε στη λίθων πολυτελών ητι αύτη. Θαρσί επ' αυτή η καρδία του ανδρός αυτής, ητι αύτη καλών σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ του ανδρία αγαθά πάντα των βίων. Μυριωμένη αίρια και λύνων επίης εν εύκριστον τες χρυσήν αυτής. Εγένετο συνάυς εμπορευωμένη μακρόθεν, συνάγει δε αυτής των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο και έργα τες θεραπαίνες. Θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο, από δε καρπών χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλόν εστί το εργάζεστε και ουκ αποσβαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τους πύχης αυτής εκτείνει επί τα συμφέροντα, τας δε χείρας αυτής ερίδη εις άτρακτον. Χείρας δε αυτής διήνει ξεπαίνητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ού φροντίζει τον ενίκο ο ανήρ αυτής, όταν που χρονίζει. Πάντες γάρ ή παρ' αυτής ενδεδημένη εισι. Δυσάς χλένας επίησε το ανδρή αυτής, εκ δε δύσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται ο ανήρ αυτής εν πύλες, η νίκα αν καθίσει εν συνεδρίο μετά των γερόντων κατοίκων της γης. Συνδόνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της Χαναναίης. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες. Στόμα αυτής διήνυξε προσεχόντος και εν όμως και τάξινε στήλατο τη γλώσσα αυτής. Στεγνέ διατριβέ ύπον αυτής, σύντα δε οκνηρά ουκ έφαγε. Το στόμα δε ανοίγει σαφώς και νομοθέσμος. Η δε ελεημοσύνη αυτής ανέστησε τα τέκνα αυτής και επλούτησαν και ο ανήρ αυτής είναι σεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες εκτίσαντο πλούτον, πολλέ ευήσαν δύναμη, σύ δε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. ψευδής αρέσκειε και μάταιον κάλος γυναικός, γινήγαρ συνετή ευλογείτε, φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω. Δότε αυτή από καρπών χιλέων αυτής, και νέστο εν ύλες ο ανήραυτής.
4: Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανύσεως.

Επάσε Χριστό ημών αδελφότητο, ιδεόμεθα υπέλεο ζωή ειρήνης υγείας σωτηρίας, επισκέψου συγχωρήσεις και αφήσεις των αμαρτιών των τόλων του Θεού, όντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και παρεμπιστών.

0: ότι εν ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριεν και εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλάχθηνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός ότι μας καθάφερει πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήγγειλε.

0: Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των δούλων αυτού των επιτελούντων την Αγία Εορτή και πανήγυρη ταύτη,

0: Δέσποτα Πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, εις και τιμήν επιτεούμε και πάντως των Αγίων. Ευπρόσεκτο ποιήσω τη δέη συνημών.
1: Αμήν.
0: Δόλησε ημίν την άφεση των αμαρτιών ημών.
1: Αμήν.
0: Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίμων σου.
1: Αμήν.
0: Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων.
1: Αμήν.
0: Κυρίδεψον ημών την ζωή. Κύριε ελέησον ημάς
2: και τον
0: κόσμο σου και σώσον τα σφιχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

θεώσιμων που ευλογήσετε στους πέντε άρτους εν τη ερήμων και εξ αυτών πεντακεσιλίους άνθρας χορτάς σας, αυτούς ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και των έλεων και πλήθρων εν τη ιερά Μητροπολιτά εις τους οίκους των προσφερών των αδελφών ημών, εις τους οίκους των πενήτων και στον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίστους δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών, αγιάζων και τρέφοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και επιδιώξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπουμε

0: Αγαπητοί πατέρες, ετοιμότατοι άρχοντες και ευλογημένοι μου χριστιανοί, με αισθήματα ιεράς συγκινήσεως και πνευματικής χαράς, η ένδοξη, η ηρωική και αγιοτόκος Δημητσάνα, αυτή η μικρή αλλά ιστορικά κολοσιαία πόλη της Ορθοδοξίας, των γραμμάτων και των εθνικών αγώνων, τιμά και γεραίρει και εφέτος με κάθε εκκλησιαστική ευπρέπεια, λαμπρότητα και κατάνοιξη την προστάτηδα και πολιούχο της μεγαλομάρτυρα Αγία Κυριακή, την αγνή και ασυμβίβαστη θυγατέρα του Χριστού, την περιβεβλημένη τεσαρετές το αίτητον και πεπικυλμένη ελαίο της αγνίας και το αίματι της αθλήσεως. Εν μέσω αυτής της πνευματικής πανηγύριος, η χαρά μας, η τιμή και η ευλογία για την τοπική εκκλησία πολλαπλασιάζονται από την παρουσία προσφυλών και αγιωτάτων αδελφών αρχιερέων, οι οποίοι προθήμως και με αγάπη ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή μας πρόσκληση και τους οποίους με τα πολλής χαράς υποδεχόμαστε και εν πλεισμονή αγάπης κατασπαζόμαστε. Εν πρώτης, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος, κύριο Κύριλο, έναν εκλεκτό ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος διακρίνεται για την θεολογική του συγκρότηση, την διάκριση, την υφαλιότητα και το αθόρυβο αλλά ουσιαστικό έργο που επιτελεί στην μεγάλη και απαιτητική Μητρόπολη του. Με ποιμαντική σύνεση ποιμένη μία από τις πλέον πολυάνθρωπες Μητροπόλεις της πατρίδος μας, ενώ με τον θεολογικό του λόγο, το εκκλησιαστικό ήθος του, την πατρική του αγάπη προς τον άνθρωπο και την αρχιερατική του παρουσία, εμπνέει τον κλήρο και τον λαό στην τήρηση την πιστή της Ορθοδόξου παραδόσεως, προσφέροντας μαρτυρία πίστεως και ελπίδος μέσα στις σύγχρονες προκλήσεις. Η απόψινή παρουσία του αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για όλους μας. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί για την απόψινή πανήγυρη και η συμμετοχή του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνίας της Εκκλησίας της Κύπρου, κυρίου Χρυσοστόμου, τον οποίον υποδεχόμαστε με αισθήματα αδελφικής αγάπης και σεβασμού. Η ιστορική Μητρόπολη Κυρηνίας, η οποία εξακολουθεί να φέρει τον σταυρό της τουρκικής κατοχής, αποτελεί διαρκές σύμβολο της δοκιμασίας αλλά και της ακατάβλητης ελπίδας του κυπριακού ελληνισμού και της μαρτυρικής εκκλησίας της Κύπρου. Ο Πανιερότατος, με πίστη, υπομονή και εκκλησιαστικό φρόνημα, διακονεί τον λαό του Θεού, διαφυλάσσοντας άσβεστη τη μνήμη των αλυσμόνητων πατρίδων και μεταφέροντας παντού το μήνυμα της ενότητος, της ελπίδος και της δικαιοσύνης. Η παρουσία του ανάμεσά μας προσδίδει ξεχωριστή πνευματική σημασία στην απόψινή πανήγυρη και αποτελεί απτή έκφραση των αδελφικών δεσμών που συνδέουν την Εκκλησία της Ελλάδος με την Εκκλησία της Κύπρου. Με πολύ αγάπη υποδεχόμαστε τέλος και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μάνης, κύριο Χρυσόστομο, έναν ιεράρχη γνωστό για την ευρεία φιλολογική και θεολογική του παιδεία, το πλούσιο συγγραφικό του έργο, την ευγένεια του χαρακτήρα του και την ακούραστη ποιμαντική του μέρημνα για το ευλογημένο πίμνιο της ιστορικής Μητροπόλεως Μάνης. Με τον γλαφυρό λόγο του, ο οποίος διακρίνεται από σαφήνεια, πνευματικό βάθος και γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, την πνευματική του καλλιέργεια και την σταθερή προσήλωσή του στην ορθόδοξη παράδοση, οικοδομεί ψυχές και ενισχύει την εκκλησιαστική ζωή, ενώ η συμμετοχή του στις πανηγυρικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας αποτελεί πάντοτε πηγή πνευματικής χαράς και ευλογίας. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς και αγαπητοί μου αδελφοί, καλώς ορίσατε στην ευλογημένη γη της Γορτινίας, στην Ιεροτόκο και Αγιοτόκο Δημητσάνα, η οποία σας υποδέχεται σήμερα με αισθήματα αγάπης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης. Η Δημητσάνα δεν είναι μόνο ένας ευλογημένος τόπος της ορεινής Αρκαδίας. Είναι μια γη που ανέδειξε μορφές της Εκκλησίας και του γένους, τόπος προσευχής, παιδείας και θυσίας. Από τα ιερά μοναστήρια της, τις ιστορικές σχολές της και τα αρχοντικά της ξεπήδησαν άνθρωποι που υπηρέτησαν την πίστη και την πατρίδα, ενώ κατά τους αγώνες του έθνους η Δημητσάνα προσέφερε γενναιόδωρα τις δυνάμεις της για την ελευθερία της Ελλάδος. Μέσα σε αυτό το ιστορικό και ευλογημένο περιβάλλον, η ετήσια πανήγυρη της Αγίας Κυριακής αποτελεί μια ακόμη ζωντανή μαρτυρία ότι η πίστη παραμένει η ψυχή αυτού του τόπου και η δύναμη που συνέχει τις γενναίες των κατοίκων του. Γι' αυτό και η απόψινή αρχιερατική μας σύναξη αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για την τοπική μας εκκλησία και χαρίζει ξεχωριστή λαμπρότητα στην πανήγυρη της Δημητσάνας. Ο συνεορτασμός μας γύρω από το Ιερό Θυσιαστήριο υπενθυμίζει ότι η χαρά των εκκλησιών των τοπικών γίνεται πληρέστερη όταν μοιράζεται με αδελφούς αρχιερείς, οι οποίοι με την παρουσία και την προσευχή τους ενισχύουν το εκκλησιαστικό φρόνημα του πιστού λαού και μεταδίδουν το μήνυμα της ενότητος και της κοινής διακονίας της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, σεβασμιότατοι και πανιερότατοι Άγιοι Αρχιερείς, για την αγάπη σας, για τον κόπο της μεταβάσεώς σας εδώ στη Δημητσάνα και για την συμπροσευχητική σας παρουσία στην εφετινή πανήγυρη. Η κοινή μας προσευχή ενώπιον της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Κυριακής ας γίνει αφορμή να ενδυναμωθεί η πίστη του λαού μας, να αναζωπηρωθεί η αγάπη για τον Χριστό και να αυξηθεί η ελπίδα όλων μας. Η Αγία Κυριακή να πρεσβεύει αδιαλείπτως προς τον Κύριο, χαρίζοντάς σας υγεία, δύναμη, μακροημέρευση και πλούσια καρποφορία στην αρχιερατική σας διακονία, ώστε να συνεχίζετε επί πολλά έτη να επιμένετε θεαρέστως τις θεοσώστους ιερές Μητροπόλης σας, προς δόξαν του Αγίου Θεού μας και πνευματική ωφέλεια του ευσεβούς πληρώματος της Εκκλησίας μας. Ευχαριστίες για την τιμητική παρουσία τους εκφράζουμε και προς τους εντιμότατους άρχοντες που με την παρουσία τους εδώ απόψε τιμούν την πίστη και την ιστορία μας. Εν πρώτης, τον εξοχότατο υφυπουργό παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού και βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Κωνσταντίνο Βλάση, τον βουλευτή μας κύριο Ευάγγελο Γεννακούρα, τους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τον δήμαρχο Γορτινίας κύριο Ευστάθιο Κούλη, μαζί με τους συνεργάτες του, τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αντιδημάρχους, την Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, στηρίζουν τις πνευματικές, πολιτιστικές και κοινωνικές προσπάθειες του τόπου, τον πρώην δήμαρχο τον κύριο Αναστάσιο Βλάχο, τον πρώην δήμαρχο Δημητσάνας, τους προέδρους της Παγορτινιακής Ενώσεως, τον κύριο Παναγιώτη Αγγελακόπουλο, τις αδελφότες Δημητσανιτών, κύριο Φίλιππο Σωτηρόπουλο, τον πρόεδρο της κοινότητας Κακοτοπιάς Κύπρου, κύριο Ανδρέα Φραγκουλίδη, ο οποίος μας τιμά κάθε χρόνο με την παρουσία του, τους λοιπούς προέδρους συλλόγων και φορέων, οι οποίοι κρατούν ζωντανή την παράδοση, την πίστη και τη συλλογική μνήμη του τόπου. Επίσης, τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, τον κύριο Βασίλειο Βαρδιάμπαση, και αντιδήμαρχο Τρυπόλεως. Είναι κανείς άλλος? Ξεχάσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης και όσους φρόντισαν και κοπίασαν για την ετοιμασία της πανηγύρεως, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τον πατέρα Εμμανουήλ, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τους αγαπητούς μας ιεροψάλτες, στο μεν δεξίο χορό με επικεφαλής τον πρωτοψάλτη κύριο Νικόλα Ταπρατζή και στον αριστερό χορό με επικεφαλής τον αγαπητό μας Γορτίνιο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, τους υπαλλήλους του Δήμου, τη Φιλαρμονική, τα τιμητικά αγήματα της Λιτανίας. Επιτρέψατε μου τέλος, ευχαριστώ επίσης, ξέχασα, για την παρουσία του απόψε και τον πρόεδρο των Γορτινίων της Πάτρας, ο οποίος με πολύ χαρά ήρθε απόψε κοντά μας, τον κύριο Παναγιώτη Καρασπίλιο. Επιτρέψατε μου τέλος να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας κύριο Ιερώνυμο, καθώς και τον εκλεκτό και φίλτατο διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κύριο Αλέξανδρο Κατσιάρα, για την αναμετάδοση των ιερών ακολουθιών του εσπερινού και της αυριανής πανηγυριακής Θείας Λειτουργίας από τα ερτζιανά κύματα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προς δε τον κοσμούντα τον αρχιερατικό θρόνο και χωροστατούντα τιμιότατο αδελφό σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μάνης κύριο Χρυσόστομο, παρακλητικώς απευθυνόμαστε ώστε να απευθύνει προς όλους μας λόγους πνευματικής οικοδομής εκ της αγαπός της καρδίας του.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν συνοπτικούς λόγους διδαχής. Και σε αυτό μας προσκαλεί η Αγία Κυριακή. Μαρτύρησε τον 4ο αιώνα και είμαστε στον 21ο αιώνα. Τόσοι αιώνες διήλθον και δεν ξεχάστηκε το όνομά της, η μνήμη της, το μαρτύριό της. Και έχει τους τίτλους δίπλα στο όνομά της και τα προσωνύμια Όσιο Παρθενομάρτης, Πάνσεμνος, Θαυματουργός, η Αγία Κυριακή. Και αιώνες λοιπόν αποδίδουμε τιμή, ψάλλουμε τροπάρια και προσευχόμεθα στην Αγία Κυριακή και καλώς πράττουμε. Οι λόγοι λοιπόν διδαχής απόψε είναι δύο. Το πρώτο μας το δίνει το όνομα της Αγίας, Κυριακή, διότι εγεννήθη ημέρα Κυριακή. Και η Κυριακή δεν είναι μια τυχαία ημέρα της εβδομάδος, είναι η πρώτη μέρα. Κυριακή σημαίνει η μέρα του Κυρίου, η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Η Κυριακή είναι σπουδαιοτάτη ημέρα για τον κάθε χριστιανό και οφείλει αυτή την ημέρα να την τιμά δεόντως, την ημέρα την Κυριακή. Γι' αυτό και ο Μέγας Κωνσταντίνος από τον ήδη 4ο αιώνα καθιέρωσε την αργία της Κυριακής ημέρας. Και αν ανοίξουμε και το βιβλίο που ονομάζεται Καινή Διαθήκη, θα βρούμε σημεία όπου ο Κύριος ευλόγησε την Κυριακή. Όταν η μέρα Κυριακή εμφανίστηκε μετά την Άναστασή του εκεί στο Υπερόν και πάλι μεθημέρας 8, η μέρα Κυριακή δηλαδή εμφανίστηκε για να δώσει αξία και τιμή σε αυτή την

Αναστάσεως. Γι' αυτό και στην Εκκλησία τα πάντα είναι λαμπρά την ημέρα την Κυριακή. Και όλα τα τροπάρια και τα απολυτίκια, όλα παραπέμπουν σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως. Και τιμάται όλος ιδιαιτέρως η ημέρα αυτή. Αν λοιπόν έχει αξία και σημασία η ημέρα η Κυριακή, το δεύτερο της διδαχής του απόψινου λόγου είναι η απάντηση στο ερώτημα πώς πρέπει αυτήν την ημέρα εμείς οι χριστιανοί να την τιμάμε. Κυριακή τιμάται πρωτίστως και βασικώς με τον εκκλησιασμό. Δεν νοείται χριστιανός πιστός που να μην εκκλησιάζεται την ημέρα την Κυριακή. Δεν μπορεί να αρχίζει την ημέρα του, την εβδομάδα του, χωρίς τον εκκλησιασμό, χωρίς να προσέλθει εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις τα σκηνώματα του Θεού, σε αυτό το λιμάνι όπως ονομάζει τον Ιερό Ναό ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν μπορεί να μην εκκλησιάζεται, δεν μπορεί να μην έρχεται εις τον Ναό να συναντήσει τον Χριστόν και να δεχτεί την ευλογία του. Σε κάθε ναό, ατενίζοντας ο πιστός το τέμπλο, πρέπει να είναι ο Χριστός ο πάντοτε ευλογών τους πιστούς χριστιανούς. Και μέσα εις τον ναό, εις τον εκκλησιασμό μας, εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστόν, θα μεταλάβουμε τον αχράν των μυστηρίων, εκεί θα συναντήσουμε την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, εκεί την Αγία Κυριακή. Εκεί θα δούμε τα φωτεινά πρόσωπα των Αγίων με το φωτοστέφανο. Εκεί θα συναντήσουμε τους αδελφούς μας άλλους χριστιανούς και θα φανερώσουμε στην ευχαριστική σύναξη ότι όλοι είμαστε πιστοί βεβαπτισμένοι στην μία Αγία Κολυμβήθρα της Εκκλησίας και θα φανερώσουμε το γεγονός της Εκκλησίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι ύψιστο καθήκον, ιερότατο καθήκον ο εκκλησιασμός της Κυριακής. Για να ακολουθήσει μετά και να αγιαστεί έτη περαιτέρω η Κυριακή με την οικογένεια όλη γύρω από το τραπέζι. Αυτό το ξεχασμένο, ωραιότατο οικογενειακό έθιμο. Πατέρας, η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά, τα παιδιά, τα εγγόνια, όλοι στο τραπέζι της Κυριακής. Οποία ευλογία, αλήθεια, γιατί προχωρούμε σε μια αποιεροποίηση, γιατί προχωρούμε σε μια άκρητο παγκοσμιοποίηση, γιατί έχουμε ποικίλα προβλήματα και κενά υπάρξεως ψυχολογικά, γιατί βασανίζεται σήμερα ο άνθρωπος, μήπως γιατί αποκόπτεται από αυτά που ονομάζονται παράδοσης. Απόψε λοιπόν η εορτή της Αγίας Κυριακής έρχεται και μας δίνει αυτή την διδαχή. Την διδαχή να προσέξουμε ως χριστιανοί την ημέρα την Κυριακή και να την τιμούμε κατεξοχήν με τον εκκλησιασμό. Ο Απόστολος Παύλος θα μας πει: βλέπετε πώς ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλά σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι η μέρα πονηρέ είσαι. Να εκμεταλλευόμαστε των καιρών, γιατί οι μέρες μας είναι πονηρές. Και μέσα σε αυτή την πονηρία και την μεθοδία του διαβόλου γίνονται πάρα πολλά τα οποία δεν είναι χριστιανικά. Ίσως είναι μεταχριστιανικά, ίσως είναι νέο ιδεολατρικά, ίσως είναι πολύ ηλιστικά, δεν είναι όμως χριστιανικά. Και ο Χριστός φεύγει από το κέντρο της ζωής μας και τίθεται εις το περιθώριο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να βασανίζεται και θα εξακολουθεί να ζει την τραγωδία της αφροσύνης που ονομάζεται αμαρτία. Φτάνει, αδελφοί μου, πια η αμαρτία. Φτάνει. Έξω από το σπίτι μας η αμαρτία και από την κοινωνία μας και από το δημόσιο βίο μας. Θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικά. Θέλουμε κέντρο της ζωής μας να είναι αυτός ο οποίος θα μας ευλογεί και θα μας μεταφέρει την χαρά. Θα ακούμε το χαίρετε του Κυρίου όπως είπε στις μυροφόρες. Θα ακούμε το ειρήνη μην όπως είπε στους μαθητάς.

0: Τότε ακριβώς θα καταλαβαίνουμε αυτό που είπε ο ιερός Χρυσόστομος, ο πρίτανης των Ιεροκηρύκων. Τι είπε? Άνθρωπος ούχ όστις χείρας και πόδας μόνον έχει, αλλά όστις αρετήν και ευσέβιαν ασκή διαβίου. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο πραγματικός, ο αυθεντικός άνθρωπος. Και αυτόν τον άνθρωπον θέλουμε, όχι τον υπάνθρωπο, ούτε τον υπεράνθρωπο, αλλά τον κατά Θεόν χτιστέντα άνθρωπον, κατ' εικόνα και καθομοίωση, που έχει μια δυναμική δια την αγιότητα και δια την θέωση. Και αδελφοί μου, μην απελπιζόμεθα, μην απογοητευόμεθα, όχι, αλλά να έχουμε προσδοκία και ελπίδα ότι ο Κύριος είναι μαζί μας και μας χαριτώνει όταν και εμείς τηρούμε τις εντολές Του και όταν εμείς εφαρμόζουμε το Θείο Του θέλημα, όπως η Αγία Κυριακή που έλαβε τον Φωτοστέφανο τον αμάραντο της δόξης και βρίσκεται, όπως ακούσαμε, στο υπέροχο τροπάριο, εις τα σαυλάς του Κυρίου. Τι μας διεβεβαίωσε ο Χριστός? Μας είπε: ιδίω εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Μακάρι μέχρι τη Δευτέρα παρουσία να είμαστε στα σαυλάς του Κυρίου, να τιμούμε την Κυριακή, να ερχόμεθα εις τον ναόν, να εκκλησιαζόμεθα και να έχουμε αυτή την χαρά που προσφέρει η Εκκλησία, που είναι το πανδοχείο της χάριτος και των μέσων της χάριτος, που είναι τα ιερά μυστήρια, και να αξιωθούμε μία ημέρα και εμείς να εισέλθουμε εις τα σκηνώματα του Θεού, εις τον Παράδεισον. Αμήν. Νίνα πολύ εις τον δουλούσο δέσποτα κατά το ρήμα, εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπο πάντα το λαό, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των άλλων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημιν, Άγιε επίσκεψε κυρίασε τας ασθενίας ημών. Έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των άλλων. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιεσθέ το όνομά σου, πρώτη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών το προτιμήσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίν και αΐ

0: Την αυτοκτία χάρτη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νυχαίοι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός.

0: Χρόνια πολλά, βοήθειά μας η Αγία Κυριακή.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Κυριακής Δημητσάνας για την ακολουθία του μεγάλου εσπερινού.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Ανώνυμη. Αφού μίλησε αυτός με τόση παρησία, δεν τον ανέχτηκαν οι ασεβείς, αλλά επειδή ερεθίστηκαν από το γενναίο φρόνημά του, σαν λυσιασμένοι τον σκοτώνουν με τόσα χτυπήματα όσα χωρούσε το σώμα του. Ο καθένας, επειδή ήθελε να ξεθυμάνει το θυμό του σε αυτόν, δεν θεωρούσε αρκετή ικανοποίηση τις μαχαιριές αυτών που τον προλάβαιναν, αλλά ήθελε και ο ίδιος με το ίδιο του το χέρι να καρφώσει το ξύφος του για να καταπραίνει την αγανάκτησή του. Οι περισσότεροι λοιπόν, νεκρό παρά ζωντανό, αφού τον χτύπησαν το μεγαλόψυχο με μανία, ύστερα αναχώρησαν αναμένοι από θυμό, γιατί δεν τους έφτασε για περισσότερη τιμωρία το τυραννισμένο σώμα. Συνάντησε κάποιος από τους αδελφούς έναν γέροντα που κατοικούσε στο όρο Σινά και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Πάτερ μου, πες μου πώς πρέπει να προσεύχομαι, γιατί πολλές φορές εξόργησα τον Θεό». Του απαντά ο γέροντας: «Εγώ, παιδί μου, όταν προσεύχομαι, αυτά λέγω: Κύριε, αξίωσέ με να σε υπηρετήσω όπως υπηρέτησα τον Σατανά, και αξίωσέ με να σε αγαπήσω όσο αγάπησα την αμαρτία». Είπε πάλι: «Είναι ωραίο να σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά και να παρακαλεί τον Θεό να περάσει η ψυχή χωρίς δυσκολίες κατά την έξοδό της από το σώμα. Από όλους τους δαίμονες που επιχειρούν να την εμποδίσουν από την πορεία της προς τον Θεό». Πριν από λίγο καιρό, κάποιος από τους πατέρες πήρε τον μαθητή του τον καιρό της Αγίας Νηστείας και του λέγει: «Παιδί μου, αυτές τις Άγιες ημέρες, αυτή την τάξη ας στηρίσουμε. Ας επισκεφθούμε την έρημο και οπωσδήποτε ο Θεός θα μας αξιώσει να συναντήσουμε κάποιους από τους δούλους του, τους αναχωρητές, και να λάβουμε από αυτόν μια ευλογία». Καθώς επισκέπτονταν την περιοχή του Σίδη, βλέπουν κάτω σε ένα βαθύ χύμαρο ένα κελί και δέντρα να έχουν κάθε λογής καρπούς, παρόλο που δεν ήταν η κατάλληλη εποχή. Αφού κατεβήκαμε και πλησιάσαμε, φωνάξαμε: «Ευλογήστε μας, πατέρες». Μας απάντησαν: «Καλώς ήλθατε, πατέρες». Συγχρόνως όμως με τη φωνή όλα εξαφανίστηκαν, και το κελί και τα δέντρα. Αφού επιστρέψαμε, ανεβήκαμε στην κορυφή του βουνού από όπου είχαμε δει το κελί, και αφού το ξαναείδαμε αυτό, πάλι κατεβήκαμε και αφού πλησιάσαμε και είπαμε τα ίδια λόγια και ακούσαμε την ίδια απάντηση, πάλι όλα εξαφανίστηκαν. Τότε λέγω στον αδελφό: «Ας φύγουμε, παιδί μου, από εδώ. Πιστεύω στον Χριστό ότι, αφού είπαν σε μας οι δούλοι του Θεού «καλώς ήλθατε», θα μας αξιώσει ο Χριστός να πορευτούμε προς αυτούς στη μέλουσα ζωή με τις πρεσβείες τους, τις οικεσίες τους, τους ιδρώτες και τους κόπους τους». Κάποιος από τους πατέρες πριν από λίγα χρόνια κλείστηκε σε μια σπηλιά στην περίοδο της Αγίας Νηστείας της Τεσσαρακοστής. Ο διάβολος όμως, που πάντοτε φθονεί όσους αγωνίζονται, γέμισε ολόκληρη τη σπηλιά με κοριούς από το έδαφος μέχρι τη στέγη, και το νερό και το ψωμί και όλα τα υπάρχοντά του, ώστε να μην μπορεί να ειδεί κανείς ελεύθερο μέρος τη σπηλιά, ούτε όσο τόπο πιάνει ένα δάχτυλο. Υπομένοντας λοιπόν με καρτερικότητα ο γέροντας τον πειρασμό, είπε: «Ακόμη και αν είναι ανάγκη να πεθάνω, δεν θα βγω από τη σπηλιά πριν από την Αγία Εορτή, δηλαδή το Πάσχα». Την τρίτη εβδομάδα της Αγίας Νηστείας βλέπει από το πρωί ένα αμέτρητο πλήθος μεγάλων μυρμηγκιών
να μπαίνει στη σπηλιά για να εξαφανίσει τους κοριούς. Και όπως ακριβώς σαν σε πόλεμο, σε 6 ώρες όλους τους εξόντωσαν και αφού τους κουβάλισαν, τους έβγαλαν έξω από τη σπηλιά. Γι' αυτό είναι ωραίο πράγμα η υπομονή στους πειρασμούς, γιατί οδηγεί σίγουρα σε καλό τέλος.

Υπάρχει ένας δύσκολος και δυσκολοδιάβατος τόπος 6 μίλια μακριά από το Άγιο Όρος, ο οποίος ονομάζεται Τουρβάν. Σε αυτόν κατοικούσε ένας πολύ θαυμάσιος γέροντας με έναν μαθητή του. Ήλθαν από την Κωνσταντινούπολη 2 αδέλφια, δίδυμοι, μέλη της αυτοκρατορικής φρουράς, και εγκατέλειψαν τα εγκόσμια στο Άγιο Όρος, στο μοναστήρι του ηγουμένου μας, Οσίου Πατέρα Ιωάννη. Αφού έμειναν 2 χρόνια στο μοναστήρι, έφυγαν και ησύχασαν στο Τουρβάν, όπου ασκήτευε ο μέγας γέροντας με το μαθητή του, και αφού έμειναν και εδώ κάποιο χρονικό διάστημα, πέθαναν. Αφού πήραν τα λείψανά τους ο γέροντας με το μαθητή του, τα έθαψαν σε κάποια σπηλιά. Ύστερα από λίγες μέρες, αφού πέθανε ο γέροντας, νομίζοντας ότι έτσι θα τον τιμήσει ο μαθητής του, πήγε και τοποθέτησε το λείψανό του ανάμεσα στα 2 λείψανα των πρώην φρουρών του αυτοκράτορα. Την 3η μέρα, όταν ήλθε να θυμιάσει το λείψανο του γέροντα, διαπίστωσε ότι το έβγαλαν από ανάμεσά τους οι 2 αυτοκρατορικοί φρουροί, και γι' αυτό λυπήθηκε πολύ. Πάλι αφού το σήκωσε, το τοποθέτησε ανάμεσά τους, και αφού ξαναγύρισε, το βρήκε πάλι βγαλμένο από ανάμεσά τους. Αυτό έγινε 3 φορές. Τότε λοιπόν κάθισε θρηνώντας ο μαθητής και σκεφτόταν: μήπως άραγε ο γέροντας είχε κάποια αίρεση ή αμαρτία μέσα στην ψυχή του, αφού οι 2 αυτοί αρχάριοι, να, 3 φορές τον έβγαλαν από ανάμεσά τους. Ενώ αυτά σκεφτόταν κλαίγοντας εκείνη τη νύχτα, του παρουσιάστηκαν οι 2 αυτοκρατορικοί φρουροί λέγοντάς του: πίστεψέ μας, άνθρωπε, ο γέροντάς σου ούτε αιρετικός ήταν, ούτε είχε καμιά παρόμοια κατηγορία, αλλά είναι τέλειος δούλος του Χριστού.

0: Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά.
1: Η ώρα είναι 9:30.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Στην εκκλησία κανένας δεν κάνει τιμή εκτός από εκείνον ο οποίος εξεγείρεται εναντίον του κακού. Τη μέγιστη τιμή στην εκκλησία κάνουν οι μέγιστοι επαναστάτες εναντίον του κακού, οι οποίοι και τη θεμελίωσαν και εκείνοι οι οποίοι μέσω των αιώνων κράτησαν τη λάμψη της. Τιμή στην εκκλησία θα κάνουν και στο μέλλον μόνο εκείνοι οι οποίοι θα ζεσταίνουν τη χριστιανική επανάσταση στις ανθρώπινες ψυχές. Τιμή στην εκκλησία θα κάνουν οι γονείς που θα συνηθίσουν τα παιδιά τους πάντα να εξεγείρονται ενάντια στο κακό και οι δάσκαλοι που θα κάνουν τους μαθητές τους χριστιανούς επαναστάτες και όλοι εμείς που θα αναζωπυρώσουμε την πλέον ευγενική επανάσταση στις νεκρές καρδιές και τις κοιμισμένες ψυχές των αδελφών μας και ο ένας του άλλου. Το μέγιστο αγαθό που μπορούν οι γονείς να κάνουν για το παιδί τους συνίσταται στο να το μάθουν να αναγνωρίζει το κακό και να εξεγείρεται εναντίον του. Άφησε πατέρα τον γιο σου να πλησιάσει το Χριστό κάθε μέρα. Μην του απαγορεύεις την προσχώρηση, αλλά όθησέ τον από μόνος σου στο σωτήρα. Πριν απ' όλα χρειάζεται να μην εκτιμάς τον γιο σου μόνο με την καρδιά, αλλά και με τη λογική. Βάλε τον κάθε βράδυ σε εξετάσεις. Μάθε τον να σου εξομολογείται κάθε βράδυ. Όταν αισθανθείς μέσα του μετάνοια για το κακό που γεννήθηκε μέσα στην ψυχή του και εξέγερση εναντίον του κακού, τότε να ξέρεις ότι ο γιος σου μόλις άρχισε να παιδαγωγείται. Όμως εσύ συνέχισε να τον βάζεις εξετάσεις, συνέχισε να τον εξομολογείς και μην αφήσεις ούτε μία μέρα να περάσει χωρίς αυτό. Γίνε ιερέας για τον γιο σου. Είναι καθήκον του ιερέα να εξεγείρει τους ανθρώπους εναντίον του κακού και το σπίτι σου θα γίνει ναός. Μην κρύβεις από το γιο σου ότι και το κακό σε αυτόν τον κόσμο κατέχει υψηλό και ισχυρό θρόνο, τον οποίον εκατομμύρια άνθρωποι μέρα νύχτα προσκυνούν. Όμως θεμελίωσέ τον στην πίστη ότι αυτός δεν ανήκει σε αυτά τα εκατομμύρια που προσκυνούν το κακό, αλλά ότι είναι προορισμένος για στρατιώτης του καλού. Από σένα, μητέρα, εξαρτάται πολύ περισσότερο. Έχε πάντα στο μυαλό σου τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, άφησε το παιδί σου χωρίς μεσημεριανό. Εσύ δεν πρέπει να είσαι για το παιδί σου ο άγγελος που μόνον το χαϊδεύει, αλλά και ο άγγελος που σκέπτεται και κρίνει. Άφησε το παιδί σου χωρίς μεσημεριανό φαγητό. Τούτο είναι απαραίτητο. Το παιδί σου πρέπει να γνωρίσει τι θα πει να πεινάς και πρέπει να είναι ικανό να δώσει που και που στη ζωή του το φαγητό του στους πεινασμένους. Εκείνοι που ποτέ δεν αισθάνθηκαν στον εαυτό τους υπό την εξουσία της πείνας έγιναν οι πιο άσπλαχνοι και οι πιο άθεοι. Δεύτερον, μην επιτρέψεις ποτέ στο παιδί σου να μιλά άσχημα για άλλους ανθρώπους πριν παραδεχτεί και μετανιώσει για τη δική του ασχήμια. Τον κόσμο μπορεί να διορθώνει μόνο εκείνος που είναι ικανός να διορθώνει τον εαυτό του. Όλοι οι μεγάλοι αναμορφωτές του κόσμου έζησαν πρώτα μια μεγάλη εσωτερική επανάσταση. Όλοι οι χριστιανοί μπορούν να δικαιολογήσουν το όνομά τους κυρίως με τούτη την εσωτερική επανάσταση. Και τρίτον, μη μαθαίνεις το παιδί σου να είναι ατομιστής. Τούτη είναι η αμαρτία του 90% των μητέρων. Το να μάθεις το παιδί σου να είναι ατομιστής σημαίνει να επαναλάβεις το δίδαγμα που η φύση ήδη του έδωσε στη σύλληψή του. Όσο και να τον μαθαίνεις εσύ μητέρα να μην είναι ατομιστής, ποτέ δεν θα νικήσεις πλήρως τη φύση. Γι' αυτό μη σταματάς να συμβουλεύεις κάθε πρωί τον γιο σου. Δώσε γιέ μου από όλα όσα έχεις που είναι αρκετά ένα μέρος στους φίλους σου, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα. Μη σταματάς κάθε βράδυ να ζητάς λογαριασμό και απολογισμό από τον γιο για τις καλές του πράξεις εκείνης της ημέρας.

Γνωρίζω μερικές μητέρες εκατομμυριούχους σε αυτή την πόλη. Όμως με ντροπή πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζω καμία η οποία θα έδινε καθημερινά στα παιδιά της έστω από ένα γρόσι για να βοηθήσουν τους φτωχούς. Με χαρά όμως και ευγνωμοσύνη πρέπει να σημειώσω ότι ένας νεαρός βοηθός εμπόρου από το Βράτσαρ ποτέ δεν γευματίζει το μεσημεριανό του Σαββάτου, αλλά τα εξοικονομούμενα 3 γρόσια από το γεύμα, τόσο κοστίζει το γεύμα του, τα μοιράζει στους φτωχούς μπροστά από την εκκλησία. Κυρία Υπουργού, κυρία Στρατηγού, κυρία Εκατομμυριούχου, μα ο γιος σας δεν μπορεί με τίποτα να γίνει τόσο καλός όσο αυτός ο νεαρός? Εγώ σε αυτό το σημείο λαμβάνω το καθήκον να σας πω εκείνο που οι φίλοι σας και αυτοί που σας εκτιμούν λένε πίσω από την πλάτη σας, μην τολμώντας να το πούν μπροστά σας. Είναι παράξενο πώς η διανόηση και ο πλούτος και ο τίτλος αυτής της υψηλής κυρίας, η οποία τόσο λάμπει στα σαλόνια, δεν μπόρεσαν να δώσουν στο παιδί της αγωγή έστω λίγο καλύτερη από την αγωγή διαφόρων αλυτών από τα βρώμικα προάστια. Είναι παράξενο πως αυτή η κυρία τολμά να παρουσιαστεί στην παρέα στα μεταξωτά και με υπερήφανο χαμόγελο, εφόσον έχει γιο που τώρα είναι το κακό του σπιτιού και ο οποίος αύριο θα είναι κακό όλης της κοινωνίας και όλου του έθνους. Προσελκύστε, πολυσέβαστες μητέρες, τα παιδιά σας στο Χριστό και μάθετε τα πριν απ' όλα να εξεγείρονται εναντίον του κακού που κυριάρχησε στις ψυχές τους. Με τίποτα δεν μπορεί μια γυναίκα να φανεί πατριώτης εάν δεν παιδαγώγησε τα παιδιά της σε πατριωτικό πνεύμα. Εάν παραμέλησε να το κάνει αυτό, ο πατριωτισμός της είναι ψευδής, ακόμη και να ήταν μέλος όλων των πατριωτικών συλλόγων και υπογράφουσα όλων των καυτών σοβινιστικών μανιφέστων. Οι ήρωες δεν ετοιμάζονται στους πατριωτικούς συλλόγους, αλλά στην οικογένεια. Εγώ γνωρίζω γονείς οι οποίοι με πολύ εμφανή τρόπο καφιούνται για τον πατριωτισμό τους, ενώ τα παιδιά τους υποτιμητικά φτύνουν την πατρίδα τους. Εσχύνομαι τον πατριωτισμό τούτων των γονέων και εύχομαι από καρδιάς και εκείνοι να ντραπούν. Με τίποτα ένας γονέας δεν μπορεί να αποδείξει τη θρησκευτικότητά του παρά μόνο με τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών του. Εάν ένας γονέας πρωί βράδυ κάνει μετάνοιες μπροστά στο Θεό και τακτικά επισκέπτεται το ναό του Θεού και μοιράζει ελεημοσύνη εν ονόματι της πίστης του, ενώ έχει άθεα παιδιά, αυτός δεν ξεχρεώθηκε ούτε στον Θεό ούτε στην ανθρωπότητα. Τιμή στην Εκκλησία θα κάνουν και οι δάσκαλοι, οι οποίοι τους μαθητές τους τους κάνουν χριστιανούς επαναστάτες. Ο δάσκαλος πρέπει να συμπληρώσει όλα εκείνα που οι γονείς παραμέλησαν και να διορθώσει όλα εκείνα που οι γονείς χάλασαν. Είναι πιο δύσκολο να είσαι δάσκαλος από ότι γονιός. Για να είσαι γονιός χρειάζεται μόνο η αγάπη. Για να είσαι δάσκαλος χρειάζεται και αγάπη και μυαλό. Ο δάσκαλος δεν επιτρέπεται να παραμελήσει κάτι, αλλά ακόμα και όλα να τα παραμελήσει, αν έχει μάθει το παιδί να εξεγείρεται εναντίον του κακού, και πάλι θα έχει κάνει αρκετά. Από την άλλη, ακόμα και όλες τις γνώσεις να έχει παραδώσει στο παιδί, εφόσον έχει παραμελήσει να το εξεγείρει εναντίον του κακού, δεν θα έχει κάνει τίποτα. Το να μην αφήσει το παιδί αδιάφορο απέναντι στο κακό, τούτο είναι το βασικότατο. Και ο καθένας από μας θα κάνει τιμή στην Εκκλησία εάν εξεγείρεται εναντίον του κακού μέσα του και γύρω του και ανάβει τη φλόγα της ίδιας ηθικής επανάστασης και στους συνανθρώπους του, ή τουλάχιστον στον ίδιο του τον εαυτό.

Η ιστορία του κόσμου είναι ένα οικοδόμημα του οποίου εμείς είμαστε πέτρες. Εάν κάθε άνθρωπος κατάφερνε να δημιουργήσει από τον εαυτό του μία λαξευμένη και λία πέτρα, θα ήταν αρκετό από αυτόν. Εάν κατάφερνε ακόμα να βοηθήσει και τους άλλους να λαξευτούν και να λιανθούν, θα έπρατε περισσότερα. Μια αγαθή πράξη ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και επάνω στον εαυτό του. Το να διαφωτίσεις τον εαυτό σου και να τον κάνεις ευγενικό, τούτη είναι μια μεγάλη και αγαθή πράξη. Και αυτή η πράξη δεν είναι μόνο ατομικό αλλά και γενικό αγαθό. Όταν σε ένα κτίριο μια πέτρα είναι περισσότερο λαξευμένη και λιασμένη, το κτίριο ανεβαίνει σε αξία και σε ομορφιά. Και η ιστορία του κόσμου παίρνει αξία και ομορφιά με κάθε καλή και ωραία ψυχή. Ας βοηθήσει λοιπόν τουλάχιστον τον εαυτό του, όποιος δεν είναι σε θέση να βοηθήσει και τον άλλον. Όμως το να βοηθήσει τον εαυτό του δεν σημαίνει να ασφαλίσει την περιουσία για 300 χρόνια ακόμα εδώ στη γη, αλλά να βιώσει μια μακρά και βαθιά επανάσταση εναντίον του κακού μέσα του και να πάρει τελικά και αποφασιστικά την πλευρά του καλού. Είναι πιο δύσκολο να βιώσεις αυτή την εσωτερική επανάσταση από το να αποκτήσεις πλούτο για 300 χρόνια. Ο ασκητισμός κάνει πιο εύκολη αυτή την εσωτερική επανάσταση μέσα στον άνθρωπο. Οι ασκητές απομονώνονταν μόνο για να μπορέσουν στην ησυχία να παρατηρούν τον εαυτό τους και μέσα τους να ανάβει ένα φως. Όμως πιστέψτε με, κανένα φως δεν λάμπει μόνο στον εαυτό του. Το φως το οποίο εμείς καταφέρνουμε να ανάψουμε μέσα μας με μακρά εξέγερση ενάντια στην αμαρτία και τις αδυναμίες, με μακρά τριβή, δεν θα λάμπει μόνο σε μας, αλλά θα το βλέπουν και εκείνοι που βρίσκονται στο σκοτάδι γύρω μας. Ναι, όλοι εμείς είμαστε σε όλη μας τη ζωή ταυτόχρονα και παιδαγωγοί και παιδαγωγούμενοι, διότι σε όλη μας τη ζωή ή λάμπουμε σε άλλους ή δεχόμαστε το φως από άλλους ή συσκοτίζουμε άλλους ή γινόμαστε σκοτεινοί ή επηρεάζουμε άλλους με το χαρακτήρα μας ή μας επηρεάζουν άλλοι. Και όταν θέλουμε και όταν δεν θέλουμε, εμείς παιδαγωγούμε και μας παιδαγωγούν. Η αγωγή, εάν δεν είναι παντοδύναμη, είναι πράγματι παντού παρούσα. Είναι γνωστό ότι συχνά και το μικρό μυρμήγκι και η μέλισσα έπαιξαν το ρόλο του παιδαγωγού του ανθρώπου. Οι σχέσεις μεταξύ των ζώων του δάσους, εκείνων που μοιάζουν και άλλων που διαφέρουν μεταξύ τους, έδωσαν υλικό στον άνθρωπο για πολυάριθμους δημοφιλείς μύθους, των οποίων η παιδαγωγική αξία είναι ανεκτίμητη. Ο άνθρωπος παιδαγωγήθηκε και από το σκουλίκι κάτω από τη φλίδα και από το νερό που φθείρει το λόφο και από το χρυσό που δεν χάνει τη λάμψη του ούτε μέσα στα σκουπίδια και από τον ήλιο που φωτίζει καλούς και κακούς και από τη φλόγα που δημιουργείται από την τριβή ή από το χτύπημα. Η μουγγή φύση που φαίνεται ότι δεν αισθάνεται την παρουσία του ανθρώπου υπήρξε πάντα εύγλωτη παιδαγωγός του. Συχνά τον προειδοποιούσε, συχνά τον συμβούλευε, τον μάλωνε ή τον έκανε να νιώθει ντροπή. Πολύ μεγαλύτερη παιδαγωγική επιρροή έχει ο ένας άνθρωπος πάνω στον άλλο. Αυτή η επιρροή γίνεται όχι μόνο με έργα ή μόνο με λόγια, αλλά και με κάθε μορφασμό και με κάθε κίνηση του χεριού. Και αυτά μπορούν να έχουν παιδαγωγική αξία. Ένα πονηρό κλείσιμο ματιού είναι ικανό να παρασύρει μια αθώα ύπαρξη. Ένα περιφρονητικό βλέμμα είναι ικανό να τιμωρήσει τον αμαρτωλό και να ξυπνήσει τη συνείδηση μέσα του. Μια αποφασιστική κίνηση του χεριού είναι ικανή να ξεσηκώσει το πεσμένο ηθικό ενός ολόκληρου στρατού. Οι παιδαγωγικές επιρροές μπορούν να είναι καλές και κακές. Κάποιες από αυτές μπαίνουν στην ψυχή μας με τη δική μας γνώση και συνένεση. Κάποιες εισβάλλουν βίαια,
κάποιες χώνονται κρυφά. Είναι δυνατή η διαπαιδαγώγηση? Κάποιοι ακόμα αναρωτιούνται. Η διαπαιδαγώγηση είναι ένα γεγονός σε αυτόν τον κόσμο. Για ένα γεγονός δεν ρωτάς εάν είναι δυνατό, αλλά υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο μέτρο είναι δυνατό. Πώς θα ήταν αδύνατη η αγωγή των ανθρώπων όταν η εξημέρωση των ζώων είναι δυνατή? Και η εξημέρωση τι άλλο είναι παρά μια συγκεκριμένη βαθμίδα αγωγής? Δώστε στο ζυθοποιό κριθάρι, εκείνος θα σας το επιστρέψει σε μορφή μπύρας. Δώστε στον εργοστασιάρχη ζαχαρότεθλο, εκείνος θα σας το φέρει σε μορφή ζάχαρης. Αυτά φαίνονται σαν πιο μεγάλη μαγεία από το να χαλινώσω άγριο θηρίο και να παιδαγωγήσω ανάγωγο άνθρωπο. Και εφόσον είναι δυνατή η μεγαλύτερη μαγεία, πώς είναι αδύνατη η μικρότερη μαγεία?

0: πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο eginaferis.gr.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
6: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πραγματοποιείται αύριο και την Τετάρτη στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της συλλογικής άμυνας. 5 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση των υποδομών και αρχικό επίδομα στους πολίτες που επλήγησαν από την πυρκαγιά στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Αύξηση 20% στις επιστροφές μεταναστών και μείωση 27% στις παράνομες αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ιεράπετρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ελένη Τριζινίας και στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ λέει ότι θα συζητήσει το θέμα της Ουκρανίας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχω σκεφτεί σε μία σειρά εκπομπών να καταθέσω μία έκθεση των όρων της πίστεως και των τρόπων που οι πιστοί οδεύουν προς τη θεογνωσία. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν θα εκτεθούν βέβαια κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κτλ. Αλλά με έναν τρόπο ιονί εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστεως να μας αποκαλύπτονται σε έναν ορθόδοξο ναό, βαδίζοντας ή παραμένοντας μέσα στο ναό, βαδίζοντας μάλιστα από τη δύση προς την ανατολή, από την αυλή του μέχρι το ιερό βήμα. Κάθε μέρος του ναού θα μπορούσε να παραπέμπει ή να υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Ωστόσο θέλω, ξεκινώντας αυτή τη σειρά εκπομπών, να καταθέσω πώς αντιλαμβάνομαι το χαρακτήρα που θα έχουν αυτές οι εκπομπές. Το κύριο στοιχείο τους, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, είναι να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή, κατ' ουσίαν θα σχολιάζουμε σε όλες αυτές τις εκπομπές το «τι» της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία. Επομένως, θα έχει χαρακτήρα κατηχήσεως ή, με απλούστερα λόγια, θα είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Αυτή τώρα η τελευταία πρόταση μου επιτρέπει να κάνω μια εισαγωγή και αυτό θα είναι σήμερα το περιεχόμενο της εκπομπής, για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε κατήχηση, ποια είναι η ιστορία της και ποιο το περιεχόμενό της. Η κατήχηση, όπως ξέρετε, προηγείται του βαπτίσματος. Ωστόσο, από τον 3ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται μια κατηχητική πρακτική, όπου κατήχηση γίνεται και μετά το βάπτισμα, κατά την έννοια ότι η λέξη κατήχηση δηλώνει το άκουσμα ενός προφορικού λόγου. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου «Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα», λέει ότι η κατήχηση είναι γάλα, μια πρώτη τροφή της ψυχής, ενώ στερεά τροφή είναι η εμπειρική θεωρία, τη λέει ακριβώς εποπτική θεωρία. Τα μαθήματα, επομένως, οι εκπομπές δεν έχουν σχέση με το εμπειρικό γίγνεσθε της Εκκλησίας. Δεν είναι μυσταγωγία, αυτό που ονομάζουμε αγωγή περί των μυστηρίων. Είναι το πρώτο γάλα, το πρώτο άκουσμα της ψυχής, η πρώτη τροφή της ψυχής. Η κατήχηση παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι ποτέ η βρώση. Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Χρησιμοποίησα παραπάνω αυτή τη φράση του Κλίμεντος για να διευκρινίσω ότι το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν θα είναι μία νοητική επεξεργασία αληθιών της πίστεως, αφού οι όροι της πίστεως δεν είναι ιδεολογικοί ούτε θεωρητικοί όροι. Κατ' ουσίαν, ό,τι θα αναπτυχθεί είναι εισαγωγικό και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη εισαγωγικό για την ώρα της εποπτείας. Η εποπτεία είναι αυτή που εισάγει στο μυστήριο της πράξεως της Εκκλησίας. Επειδή όμως είμαστε από τη φύση μας αδύναμοι, έχουμε ανάγκη και των νοημάτων και της θεωρίας. Των νοημάτων μόνο ως προπαιδευτικών της πράξεως και της θεωρίας ως βάσης για τη θέαση του κόσμου του Θεού. Καλό όμως είναι, νομίζω, σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με μία ιστορία, μία ιστορική αναδρομή στην κατήχηση της Εκκλησίας, και θα χρησιμοποιήσω για αυτό το λόγο το περίφημο σύγγραμμα του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων «Κατηχήσεις»,
που μας επιτρέπουν να δούμε πώς η κατήχηση αυτή μπορεί να διαμορφώνεται.

Διακρίνουμε τέσσερα στάδια στην ιστορία της Εκκλησίας, τέσσερις εποχές αν θέλετε, τέσσερις μεγάλες περιόδους, κατά τις οποίες έχουμε διαφορετικούς τρόπους κατήχησης. Πρώτη περίοδος είναι η λεγόμενη Αποστολική Χρόνη. Στους Αποστολικούς Χρόνους αναπτύχθηκε μια κατηχητική πράξη, όχι αμέσως με την ίδρυση της Εκκλησίας, δηλαδή αναπτύχθηκε μια πράξη προετοιμασίας των ανθρώπων για να προσέλθουν στο βάπτισμα, να γίνουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Πριν όμως εμφανιστούν τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια, και θα μιλήσω για αυτά εκτενέστερα, η πρώτη πείρα της Εκκλησίας είναι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Θυμόμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι την ημέρα της Πεντηκοστής το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου είχε ως συνέπεια την βάπτιση 3.000 περίπου ανθρώπων, χωρίς προετοιμασία. Προσήλθαν και βαφτίστηκαν. Παρακολουθούμε δε στις πράξεις επίσης των Αποστόλων ότι το κήρυγμα των Αποστόλων, στις περιοδίες παραδείγματος χάρη του Αποστόλου Παύλου, έχει ως συνέπεια την ενθουσιαστική προσέλευση των πιστών. Ωστόσο, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι επιστολές και των άλλων Αποστόλων, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Πέτρου, δείχνουν ότι υπήρχε μία μέρημνα και μετά τη βάπτιση να γίνεται μία διασαφήνιση των όρων της πίστεως. Ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε μία προσπάθεια του Αποστόλου να διευκρινίσει, όταν παρουσιάζονταν παρεξηγήσεις, να διευκρινίσει τα όρια της πίστεως. Πάντως, από τα μέσα περίπου του πρώτου αιώνα και μετά, επειδή αισθάνονται την ανάγκη μιας θεωρητικής κατάρτισης πριν από το βάπτισμα, χρησιμοποιούνται και τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια. Τα πρώτα αυτά κατηχητικά εγχειρίδια είναι τα πρώτα τρία Ευαγγέλια. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα οποία μάλιστα τα ονομάζουμε συνοπτικά Ευαγγέλια, επειδή τα τρία μαζί μπορούν να συνοψίσουν την δράση και τα σημεία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ιστορία, γράφτηκαν το καθένα για ένα διαφορετικό κοινό. Αυτά ήταν τα κατηχητικά εγχειρίδια για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όχι και τα τρία μαζί επομένως, αλλά το καθένα για ένα ιδιαίτερο κοινό. Παραδείγματος χάρη, για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και για τις εκκλησίες όπου υπήρχε έντονο και πολυπληθές Ιουδαϊκό στοιχείο, γράφτηκε ένα εγχειρίδιο που θα βοηθούσε τους Ιουδαίους να κατανοήσουν το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, να αναγνωρίσουν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού και να αποφασίσουν να ενταχθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το Ευαγγέλιο το έγραψε μια ομάδα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ματθαίος, ο μαθητής του Κυρίου, γι' αυτό και πήρε το όνομα του Ματθαίου. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, το κατά την παράδοση του Ματθαίου ή κατά την παράδοση της ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ο Ματθαίος. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αυτό αναφέρεται κυρίως στην προϊστορία του Ισραήλ, στις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένας Ισραηλίτης για να κατανοήσει το μυστήριο της οικονομίας, συνδέοντας αυτό το μυστήριο με όλα τα επιγγελμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του παλαιού Ισραήλ με την εμφάνιση ενός νέου Ισραήλ. Μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων ήταν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία, με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή την παιδεία των λεγόμενων ελληνιστικών χρόνων, που χαρακτήριζε πληθυσμούς κυρίως της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου, της Συρίας και της ελληνικής Χερσονήσου βέβαια. Την ομάδα αυτή υπηρέτησε ιδιαίτερα ο Λουκάς, ο ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, εγκρατής των ελληνικών γραμμάτων ο ίδιος, ο οποίος και οργάνωσε το εγχειρίδιο κατηχήσεως, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία να κατανοήσουν τι καινούριο έρχεται με τον Χριστό. Πώς δηλαδή ο λόγος των όντων, τον οποίον η ελληνική παιδεία προσπάθησε να κατανοήσει, ο κτιστός λόγος,
μπορεί να κατανοηθεί δια της επιφανίας του ακτίστου λόγου και Υιού του Θεού. Και μία τρίτη ομάδα είναι όσοι ζούσαν κυρίως στην Ιταλική Χερσόνησο, αλλά επίσης ήταν εγκατεσπαρμένοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι οποίοι είχαν μία ρωμαϊκή παιδεία ιδιαίτερα, με όλα τα δεδομένα που έχει αυτή η ρωμαϊκή παιδεία, παραδείγματος χάρη με τις απαιτήσεις της ισχύως, με τις απαιτήσεις της ακρίβειας, με τις απαιτήσεις της δυνάμεως της αλήθειας. Η αλήθεια, για να είναι αλήθεια, πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να είναι δυνατή. Το πάθος και η θυσία να αναφέρονται σε δύναμη, σε ισχύ και σε αρχή. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο αυτό, αυτή τη ομάδα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κατηχητικό του δηλαδή εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ή η ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος, προβάλλονται ιδιαίτερα αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Οι διαφορετικοί στόχοι που υπηρετούν τα τρία Ευαγγέλια στα οποία αναφέρθηκα εξηγούν και τη διαφορετική προσέγγιση που αρκετές φορές παρατηρείται στις πράξεις και στη διδασκαλία του Ιησού, όπως εκτίθεται στο καθένα από τα Ευαγγέλια. Δεν υπησέρχομαι καθόλου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό στο τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή να διδάξει τους ήδη βαπτισμένους να υπενθυμίσει και να υπομνηματίσει στους πιστούς την εμπειρία που ζουν μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα.

Παρατηρούμε ωστόσο ότι κατά τους αποστολικούς χρόνους δεν έχουμε μία ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι. Αν και σε όλα τα κείμενα των Αποστόλων, δηλαδή τα Ευαγγέλια, τα πρώτα αυτά κείμενα, υπάρχουν οι βάσεις των όρων της πίστεως, έτσι που να μπορούμε να πούμε ότι ό,τι μετέπειτα αναπτύχθηκε είναι ψευδές εάν δεν βασίζεται σε αυτές τις πρώτες αρχές. Ακροθυγώς βέβαια εξετάζονται μερικά μεγάλα θέματα της πίστεως και μάλιστα θίγονται με τρόπο που σχετίζεται με την πνευματική ηλικία των κατηχουμένων, των διδασκομένων. Θυμίζω μία φράση που υπάρχει στις Πράξεις των Αποστόλων και που ακριβώς αυτό δηλώνει. Όταν ο Απόστολος Παύλος στο τελευταίο του ταξίδι, γυρνώντας στα Ιεροσόλυμα, βρίσκεται στην Έφεσο και καλεί τους υπευθύνους των γύρω εκκλησιών για να τους δώσει τις τελευταίες νουθεσίες, τους λέει «Ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Τίποτα δεν άφησα που να μη σας το πω, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικός. Τίποτα δεν άφησα όμως από αυτά που συμφέρει να ακούσετε». Μέριμνα δηλαδή του διδασκάλου την εποχή εκείνη και μέχρι τα τέλη του δεύτερου αιώνα είναι να θίγονται με προσοχή τα θέματα της πίστεως, επειδή ακριβώς συνείδησή τους ήταν ότι το εκκλησιαστικό σώμα δεν εξαρτάται κυρίως από τη διδαχή. Η Εκκλησία δεν είναι διδακτή, αλλά είναι πράξη, είναι εμπειρία. Στους επόμενους πρώτους αιώνες διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι αιρέσεις, η παρουσία των οποίων διαμορφώνει και τον τρόπο της διδασκαλίας, τον τρόπο της κατηχήσεως. Από τον δεύτερο αιώνα και μετά αρχίζει μία συστηματική οργάνωση των κατηχουμένων. Γνωρίζουμε ότι στα κατηχητικά κείμενα που εμφανίζονται ή στις κατηχητικές σχολές που διαμορφώνονται την εποχή εκείνη, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρώμης, Ιεροσολύμων, λαμβάνεται ακριβώς υπόψη η παρουσία των αιρέσεων. Η κατήχηση δεν αναφέρεται μόνο στους όρους της πίστεως. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο την έκθεση των όρων της πίστεως, αλλά προσέχει να διασαφηνίσει τους όρους της πίστεως από την αίρεση. Και ανάλογα με τις αιρέσεις που τοπικά αναπτύσσονται, διαμορφώνονται και τα τοπικά κατηχητικά κείμενα, τα οποία αποτυπώνονται σε αυτά που λέμε βαπτιστήρια σύμβολα και τα οποία μάλιστα είναι πολλά αυτή την εποχή, αναφέρομαι στο δεύτερο και τρίτο αιώνα, και διαφέρουν και μάλιστα και από τόπο σε τόπο. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση αυτά τα βαπτιστήρια σύμβολα σε ορισμένα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τον κίνδυνο της αλλοιώσεως από τις αιρέσεις. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, κατά τον δεύτερο κυρίως αιώνα, διαμορφώνεται το σώμα των κατηχητών. Οι κατηχητές είναι διάκονοι της Εκκλησίας ή μάλλον υπηρέτες της Εκκλησίας ανάμεσα στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους. Μπορεί να είναι πρεσβύτεροι και κατηχητές, μπορεί να είναι κατηχητές και διάκονοι ή μπορεί να είναι μόνο κατηχητές. Οι κατηχητές προέρχονται από το σώμα του πιστού λαού. Είναι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν και ορίζονται από τον τοπικό επίσκοπο, από τον οποίο και αμέσως εξαρτώνται. Ο επίσκοπος τους ορίζει ως κατηχητές. Έχει αρχίσει η οργάνωση πλέον των κατηχουμένων σε ομάδες.

Ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται από το δεύτερο αιώνα και μετά είναι ότι η κατήχηση παίρνει και έναν ιωνή μυσταγωγικό χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι όντως μυσταγωγικός ο χαρακτήρας της. Δηλαδή αρχίζει η κατήχηση να ασχολείται και με τον έλεγχο, δηλαδή την κάθαρση των λογισμών. Με άλλα λόγια, η κατήχηση γίνεται και οδηγητική μέσω μιας ασκητικής μεθόδου που πρωτοεμφανίζεται κατά το δεύτερο αιώνα και εξελίσσεται αργότερα και η οποία επικεντρώνεται στο πώς ο άνθρωπος θα ιαθεί, θα γιατρευτεί κατά την αντίληψη εκκλησίας, ελέγχοντας τους λογισμούς του ή καθαίροντάς τους. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται ο ασκητικός χαρακτήρας της διδασκαλίας που προσφέρεται μέσω κατηχήσεων. Δηλαδή αρχίζει να εμφανίζεται αυτό που αργότερα στη μεν δύση διαμόρφωσε τον ηθικό χαρακτήρα του χριστιανισμού, στη δε ανατολή τον ασκητικό και νηπτικό χαρακτήρα. Ο ασκητικός χαρακτήρας δεν είναι ηθική, δεν αναφέρεται στην ηθική της ζωής. Ο ασκητικός χαρακτήρας αναφέρεται στον έλεγχο των δυνάμεων του ανθρώπου, των εσωτερικών δυνάμεων, των δυνάμεων που ονόμασα προηγουμένως λογισμούς. Αυτά όλα τα σπουδάζουμε σήμερα σε κείμενα που μας έχουν διαφυλαχθεί και που έχουν περάσει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο κείμενο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Έκανα ήδη έναν υπαινιγμό στην αρχή. Τον 4ο λοιπόν αιώνα, γύρω στο 350 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζεται ένα σύγγραμμα που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη μέθοδο κατηχήσεως. Το σύγγραμμα αυτό εμφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και αποδίδεται στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Κύριλλο. Πιθανότατα να είναι έργο δικό του και μάλιστα η Κάζε το έχει γράψει σε νεαρή ηλικία πριν γίνει επίσκοπος. Πάντως το έργο αυτό δέχτηκε μια επεξεργασία μετά το θάνατο του Κυρίλλου από τον διάδοχό του Ιωάννη και δεν ξέρουμε ποια ακριβώς μέρη του βιβλίου έχουν γραφτεί από τον Κύρίλλο και ποια από τον Ιωάννη. Την έκφραση «έχει γραφτεί» ας τη θέσουμε εντός εισαγωγικών. Κατ' ουσίαν αυτές οι κατηχήσεις εκφωνούνταν. Ίσως να εκφωνήθηκαν σε μια σειρά ετών από σημειώσεις του ίδιου του κατηχητή και μετά έγινε η καταγραφή του προφορικού λόγου. Εκφωνούνταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αποτελούσε ήδη κατηχητική περίοδο διαμορφωμένη πριν από το Πάσχα ως προετοιμασία ανθρώπων για να βαπτιστούν την ημέρα του Πάσχα. Ειδικά στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου έχουμε πρώτον κατηχήσεις που προετοιμάζουν για το βάπτισμα και εκφωνούνται ή διαβάζονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεύτερον κατηχήσεις που έπονται του βαπτίσματος. Επί μία εβδομάδα μετά το Πάσχα υπάρχουν 5 ομιλίες για αυτούς που έχουν βαπτιστεί. Οι πρώτες είναι οι απλές κατηχήσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει μία προκατήχηση, μία μικρή εισαγωγή. Υπάρχουν 18 κατηχήσεις για τους κατηχουμένους που εν πολλής είναι ένα σχόλιο στο σύμβολο της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και υπάρχουν και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις που σχολιάζουν τις θεμελιώδεις αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας, βάπτισμα, χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Θεία Λειτουργία. Μια τρίτη περίοδος αρχίζει μετά τον 4ο αιώνα όταν αρχίζει να επικρατεί πλέον ο νηπιοβαπτισμός. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που εισάγεται? Ενώ μέχρι τώρα η κατήχηση είχε να κάνει με ενήλικες και η προαίρεση ήταν ουσιώδες στοιχείο, η ελεύθερη δηλαδή κίνηση των ανθρώπων να δεχθούν το βάπτισμα, από τον 5ο αιώνα και μετά φαίνεται καταρχήν ότι αυτή η προαίρεση παραθεωρείται. Αρχίζει ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος περί τον 7ο αιώνα γενικεύεται.
Το καινούριο μάλιστα στοιχείο που εισάγεται αυτή την περίοδο είναι ότι ο καταρτισμός του νέου μέλους πάβει πλέον να βασίζεται στην προαίρεσή του, λόγω της νηπιότητας βέβαια, και γίνεται έργο της ευχαριστιακής κοινότητας. Πάβει το άτομο να αποφασίζει να γεννηθεί εν Χριστώ και αυτή η απόφαση μετακινείται στο ευχαριστιακό σώμα. Το ευχαριστιακό σώμα τώρα πια είναι αυτό που αποφασίζει να γεννήσει τον άνθρωπο εν Χριστώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής αναφέρθηκα στην ιστορία της κατήχησης και έφτασα μέχρι τον νήπιο βαπτισμό που γενικεύθηκε γύρω στον 7ο αιώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τώρα πλέον με τον νήπιο βαπτισμό δεν είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαπτιστεί, αλλά είναι το ευχαριστιακό σώμα της Εκκλησίας που αποφασίζει να γεννεί στον άνθρωπο εν Χριστώ. Και αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει, νομίζω, να καταλάβουμε ότι η βάπτιση ενός νηπίου είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Και πρώτα-πρώτα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει ελευθερία. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η ελευθερία ως λέξη είναι το αντίθετο της δουλείας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Δούλος είναι αυτός που δεν έχει ίδιον θέλημα, αλλά είναι υποταγμένος στο θέλημα άλλου. Εάν ο άλλος τον απαλλάξει, τότε γίνεται ελεύθερος, εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων. Το εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων δηλώνει και μία κίνηση. Κινείται προς. Και αυτό μου επιτρέπει να θυμίσω ότι η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος «έρχομαι», από το «ελιληθένε», αυτός που έχει ήδη έρθει, ο ήδη ερχόμενος ή ο ήδη ελθόν. Επομένως, αυτός που υπάρχει εν σχέση. Το να έρθεις κάπου που υπάρχει τι, κάτι, σημαίνει ότι έρχεσαι να ενωθείς με αυτό το τι. Δεν είναι λοιπόν ο δουλεύων, ο δούλος, αλλά είναι ο υπάρχον εν σχέση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα σας θυμίσω τη φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου η ελευθερία δηλώνεται ως άμεση σχέση με την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση αυτή την υποστατική αλήθεια. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», υπογραμμίζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Για να ελευθερωθείς από τη δουλεία των τέκνων του κόσμου τούτου, πρέπει να γνωρίσεις την αλήθεια, που στον Ιωάννη έχει πρόσωπο, έχει υπόσταση, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα το ρήμα «γινώσκην» στον Ιωάννη ταυτίζεται με την έννοια της σχέσεως. Επομένως, κατά την Εκκλησία, η μόνη δυνατότητα ελευθερίας που υπάρχει, το φυσικό μέγεθος ελευθερίας που υπάρχει, είναι το να βρίσκεσαι εν σχέση. Ας επεκτείνουμε λίγο την παρένθεση για να εξηγήσω ότι ο άνθρωπος ως «ον», όχι ηθικά ούτε φυσιοκρατικά, αλλά ως «ον» υπαρξιακά, υπάρχει κατά την Εκκλησία μόνο ως σχέση, ως προσωπική σχέση. Υπάρχει μόνο ως πρόσωπο. Κατά το ποσοστό που αμαυρώνεται ή προσβάλλεται αυτή η προσωπική του ύπαρξη, τότε λειτουργεί ως άτομο. Το άτομο δεν είναι ελεύθερο. Ο κίνδυνος και η παρεξήγηση που γίνεται σήμερα είναι ότι λόγω των ιδεολογιών που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες, σχετίζουμε τη λέξη ελευθερία με τη λέξη ατομικό, με την έννοια ατομικό δικαίωμα. Δικαίωμα έχει το άτομο, ελευθερία έχει το πρόσωπο. Σχεδόν καταντούν αυτές οι δύο λέξεις να έχουν αντίθετη μεταξύ τους σημασία. Επομένως, θα μπορούσα να υπογραμμίσω και να πω ότι ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη ή αυτός που εξ αγάπης και δια της αγάπης γεννιέται. Γι' αυτό ο νηπιοβαπτισμός είναι πράξη ελευθερίας, γιατί η αγάπη της κοινότητας, της ευχαριστιακής κοινότητας, γεννάει έναν άνθρωπο. Η πρώτη γέννηση, η βιολογική, οφείλεται ασφαλώς, τηρουμένων των εξαιρέσεων, στην αγάπη ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Αυτή όμως η αγάπη είναι διαδική, δεν είναι η λεγόμενη προσωπική αγάπη. Γι' αυτό αυτό που γεννάται έχει σχέση με τον θάνατο, όχι με τη ζωή. Για να το πω διαφορετικά, η πρώτη γέννηση κάθε ανθρώπου έχει άμεση σχέση με το θάνατο. Γεννάς το παιδί για να πεθάνει, όχι για να ζήσει. Η ευχαριστιακή κοινότητα ή ο πατέρας και η μάνα μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να γεννήσουν για δεύτερη φορά το παιδί, αυτή τη φορά για να ζήσει. Γι' αυτό και από την κοινότητα λαμβάνεται ένας εγγυητής στον ήπιο βαπτισμό. Ο εγγυητής αυτός είναι ο ανάδοχος. Αναδέχεται εξ ονόματος της ευχαριστιακής κοινότητας το νέο μέλος και γίνεται εγγυητής αυτής της ελευθερίας που προσφέρεται στο νέο μέλος.

Ας επανέλθουμε ξανά στην ιστορία της κατήχησης. Μετά τον υπευαπτισμό παρουσιάζεται μια νέα ανάγκη, αν θέλετε μια νέα πραγματικότητα. Επειδή υπήρξε ο νηπιοβαπτισμός σε αυτή την περίοδο, δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο κήρυγμα, δηλαδή στο διδακτικό μέρος της ευχαριστιακής συνάξεως. Ήδη από τον 4ο αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η Θεία Λειτουργία με μια μεγάλη επέκταση του διδακτικού της μέρους. Από τον 7ο μάλιστα αιώνα αυτό το διδακτικό μέρος επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Περιλαμβάνει ολόκληρη ακολουθία, την ακολουθία του όρθρου, που έχει καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, θα έλεγα μάλιστα κατηχητικό χαρακτήρα. Ό,τι δηλαδή προηγεί το του βαπτίσματος ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας των όρων της πίστεως, κατά την περίοδο αυτή εμφανίζεται να έπεται του βαπτίσματος. Υπάρχει το βάπτισμα, αλλά υπάρχει και η ανάγκη της διδασκαλίας. Η διδασκαλία όμως είναι πια διαφορετική. Δεν είναι κατηχητική, αλλά είναι κηρυγματική. Κηρύττει το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού ανάμεσά μας και της ελευθερίας από τη φθορά και από το θάνατο. Στους σημερινούς όμως καιρούς παρουσιάζεται μία αντιστροφή ή ανατροπή των κριτηρίων που υπήρχαν στην Εκκλησία όλους τους περασμένους αιώνες, ακόμα και μέχρι τον προπερασμένο αιώνα. Υπάρχει μια αντιστροφή του τρόπου οράσεως των πραγμάτων, μια σύγχυση των ερμηνεών. Υπάρχει μια προτεραιότητα της ατομικής ηθικής, που όπως προανέφερα παραπέμπει σε μια σύγχυση της εκκλησιαστικής ελευθερίας με την ελευθερία του δικαιώματος. Παρατηρούμε δηλαδή σποραδικά στους προηγούμενους αιώνες, μετά την πρώτη χιλιετία, αλλά σαφέστατα από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα, να πληθαίνουν όλο και περισσότερο όσο φτάνουμε στις μέρες μας τα εγχειρίδια και οι προσπάθειες των φορέων της χριστιανικής διδασκαλίας που προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους θεωρητικά για την αλήθεια της Εκκλησίας. Να κάνουμε όμως μια διευκρίνηση τι θέλω να πω και τι υπονοώ με όλα αυτά. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο τον άνθρωπο, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο. Η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, στο ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Καταρχήν βέβαια. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Η φράση που εμφανίστηκε στην Καρχιδόνα την εποχή του Κυπριανού και αργότερα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, «Extra Ecclesia nulla salus», «Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία», δεν έχει ηθική διάσταση. Έχει υπαρξιακή διάσταση. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Εντεταγμένος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία αρχίζει να γίνεσαι σώος, ακέραιος, υγιής. Έξω από την Εκκλησία διαιωνίζεις τον κίνδυνο της φθοράς και του θανάτου. Περισσότερο λοιπόν σε αυτούς τους δυόμισι τελευταίους αιώνες δίνεται σημασία σε αυτό που ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλούν ονόματα και λιγότερο σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν πράγματα. Περισσότερη σημασία δίνουμε στη συναισθηματική αντίληψη της σωτηρίας και λιγότερη στην εμπειρία, στη δία της εμπειρίας ψηλάφιση του γεγονότος της παρουσίας της ζωής ανάμεσά μας. Είναι τέτοια αυτή η αντιστροφή που έχει επέλθει, ώστε ουσιαστικά χρειαζόμαστε μία εκ του τάφου Ανάσταση για να ξαναβρεθούμε εκεί που ήταν η Εκκλησία. Οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, όση καλή θέληση και αν υπάρχει, όσο μόχθος και αν επιστρατευθεί, όση δουλειά και αν γίνει. Λέω ένα πικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε.
Όταν λέμε ευχαριστιακή κοινότητα, μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό είναι ανέφικτο σήμερα. Δεν υπάρχει ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο πλέον να υπάρξει. Ενδεχομένως σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε έξω από τον ελλαδικό χώρο όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, δηλαδή εν της ορίης εγκατοίκηση, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια, αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Επίσκοπος, προεξάρχων δηλαδή της ευχαριστιακής κοινότητας, είναι αυτός που γνωρίζει τα πρόσωπα και σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη ξαναγεννά αυτά τα πρόσωπα. Με την υπάρχουσα σήμερα οργάνωση της ζωής και η οποία δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να αλλάξει, είναι αδύνατο να ξαναβρούμε τη σχέση μας με τον επίσκοπό μας, δηλαδή με τον πρόεδρο της ευχαριστίας, όπως λεγόταν κάποτε.

θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που περιέγραψα προηγουμένως είναι κάπως αντιφατική. Γιατί άραγε η σχέση μας με τον Επίσκοπο δεν είναι δυνατή σήμερα? Και γιατί τελικά αυτή η οργάνωση ζωής που έχει προκύψει να μας στερεί αυτή τη δυνατότητα? Μήπως και στους πρώτους αιώνες έτσι δεν ήταν τα πράγματα στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας? Οι μεγαλύτερες πόλεις των Αποστολικών χρόνων, για να πάμε λοιπόν στην αρχή, ήταν η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια. Σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν ενορίες που η κάθε μια είχε τον επίσκοπο ως πρόεδρο της Ευχαριστίας. Δεν λέω ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας να είναι γνωστά μεταξύ τους προς Θεού. Δεν λέω αυτό. Το μυστήριο της Εκκλησίας έχει να κάνει με την Ευχαριστιακή Σύναξη. Γι' αυτό τόνισα ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Σε μια ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει όλη η Εκκλησία, ως οικουμένη των παρελθόντων, των παρόντων και των μελώντων, κυρίως των μελώντων, ας είναι παρόντες τρεις μονοπιστοί. Μια άλλη ευχαριστιακή σύναξη είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Και δεν είναι βέβαια ένας κύκλος εδώ, ένας κύκλος εκεί και ένας κύκλος αλλού. Θα πρέπει να τους εννοήσουμε ως επάλληλους και ομόκεντρους τους κύκλους αυτούς. Κάθε μια ευχαριστιακή σύναξη είναι όλη η Εκκλησία. Όλες οι ευχαριστιακές συνάξεις είναι όλη η Εκκλησία. Δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Σήμερα αυτό είναι ανέφικτο, πραγματικά ανέφικτο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ κάθε Κυριακή, κάθε 8η ημέρα της εβδομάδας να μετέχω του ευχαριστιακού σώματος σε ένα ναό και κάποιες άλλες Κυριακές να πηγαίνω και να μετέχω του ευχαριστιακού σώματος σε άλλους ναούς, είτε γιατί ταξιδεύω για τις δουλειές μου και πρέπει να εκκλησιαστώ, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, εκεί που είμαι, δίνοντας δηλαδή στην πράξη μου μια ηθική διάσταση πλέον, είτε γιατί θέλω με τους φίλους μου να πάμε κάπου αλλού, είτε γιατί το μνημόσυνο της θείας μου είναι κάπου αλλού, είτε γιατί υπάρχουν κάποια βαφτίσια, κάποιος γάμος και άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο. Για να μην φτάσω να πω ότι διαλέγουμε τις ευχαριστιακές μας συνάξεις ανάλογα με τον ψάλτη, τον ιερέα, τον ίδιο τον ναό κλπ. Αυτό σημαίνει διάλυση του ευχαριστιακού σώματος και δεν βλέπω να υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Όμως ας πάμε λίγο να διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε και την εκτροπή που έχει γίνει, την αλλίωση που έχει γίνει. Αυτό που είπα και πριν για τα πράγματα και για τα ονόματα, και βασίζομαι ειδικά σε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στον διάλογό του με τον αιρετικό Βαρλαάμ. Είπε και ο Άγιος Γρηγόριος, «Δεν αγωνίζομαι για να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις, τις ίδιες λέξεις, αλλά αγωνίζομαι για τα ίδια πράγματα, δηλαδή για την ίδια εμπειρία. Ούγαρ περί λέξεων ο σκοπός εμή, αλλά πάσο αγών περί των πραγμάτων». Αν λοιπόν έχουμε την ίδια εμπειρία, αν ψηλαφούμε το ίδιο πράγμα, καν τις περί των πραγμάτων ομοφωνή, για τους όρους και τους ορισμούς και τις λέξεις λίγο με νοιάζει. Προς τας λέξεις ου διαφέρομαι. Εάν βέβαια η αλήθεια η δικιά μας βρίσκεται στα πράγματα και όχι στα λόγια. Υπερ εν της πράγμασιν ημίν και ουκ εν ρήμασιν η αλήθεια. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε, για να μην πω τους 2-2,5 τελευταίους αιώνες, ο αγώνας μας δεν είναι για τα πράγματα αλλά για τα ονόματα. Προσπαθούμε με νοήματα να κατανοήσουμε την πίστη μας και να επιβάλλουμε την αλήθεια αυτής της πίστεως απέναντι στην αλήθεια μιας άλλης πίστεως, των καθολικών παραδείγματος χάρη, των προντεσταντών ή μιας άλλης θρησκείας, των μουσουλμάνων, των Ινδουιστών. Και μέσα στο ίδιο το σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας διαλεγόμαστε με λόγια, όχι με πράγματα, με έννοιες, όχι με εμπειρίες. Θα μου πείτε ότι και οι εκπομπές αυτές που γίνονται θα είναι λόγια, δεν θα είναι πράγματα, θα υπάρχει μόνο χρήση του λόγου.
αλλά επιτρέψτε μου να πω με μια προσπάθεια να ξέρουμε τα όρια αυτού του λόγου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια φράση ως σχήμα και μόνο, λέγοντας ότι σκοπός αυτών των εκπομπών είναι δια του λόγου, με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο, με κεφαλαίο λάμδα. Ό,τι ακούσετε σε αυτές τις εκπομπές περί της πίστεώς μας, δεν θα αποσκοπεί στο σχολιασμό της πράξης. Θα προσπαθεί να διασαφηνίσει την πρόθεσή μας να ζήσουμε την πράξη. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι κάθε λέξη έχει την υπέρβασή της από τη μη λέξη. Κάθε κατάφαση πρέπει να ακολουθείται από μια απόφαση. Κάθε ναι πρέπει να ακολουθείται από ένα όχι, σχεδόν με συνεχείς παραδοξολογίες. Σας θυμίζω αυτό που στην Ανατολική Εκκλησία ιδιαίτερα λειτουργήσε και εξακολουθώ, ελπίζω να λειτουργεί, και που το ονομάζουμε οδό της καταφάσεως και της αποφάσεως. Αναφέρομαι στη λεγόμενη καταφατική και αποφατική θεολογία. Είναι αναγκαίο όταν είμαστε νήπιοι να τρεφόμαστε με γάλα, δηλαδή είναι ανάγκη της φύσης μας η κατάφαση, να διατυπώσουμε αρχές και αξιώματα. Τι είναι ζωή, τι είναι αλήθεια, τι είναι ελευθερία, τι είναι εκκλησία, τι είναι Άγιος, τι είναι Χριστός, τι είναι Θεός, ασφαλώς και είναι αναγκαίο. Μόλις όμως τα διατυπώσουμε, μετά από τις πολλές διατυπώσεις που θα κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να τα ανερούμε, σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά στην ύπαρξη των όντων να ξέρουμε τι δεν είναι ένα «ον», παρά να ξέρουμε τι είναι. Και είμαστε πολύ πιο κοντά στην παρουσία του Θεού αν διατυπώσουμε το αξίωμα «τι δεν είναι Θεός», παρά αν διατυπώσουμε ένα αξίωμα «τι είναι Θεός». Γι' αυτό και στη δική μας παράδοση λειτουργούμε κυρίως με εικόνες. Η γλώσσα μας είναι εικονολογική. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι ο Θεός είναι φως. Χρησιμοποιώ φράση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Προτιμότερο ίσως θα ήταν να πω ότι ο Θεός είναι σκότος, με την έννοια του γνώφου. Όχι γιατί δεν είναι φως, αλλά γιατί είναι υπέρ το φως. Εάν η πνευματική μου ηλικία, ενδεχομένως η πνευματική μου νηπιότητα, δεν μου επιτρέπει να πω «ο Θεός είναι σκότος», θα περιοριστώ στον ορισμό «ο Θεός είναι φως». Αλλά πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι υπέρ το φως. Και γι' αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη «σκότος», που σημαίνει αυτό που σε εισάγει μέσα στην παρουσία του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρία. Για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, μάλιστα, μια που τον ανέφερα, προτιμότερη είναι η συνάφεια της καταφατικής και της αποφατικής θεολογίας, την οποία μάλιστα την ονομάζει γλυκυτάτην. Γλυκυτάτη η εξαμφήν συνάφεια. Αλλά είναι κατόρθωμο να φτάσεις σε αυτή τη συνάφεια, να μπορείς δια της καταφάσεως να ανάγεσαι στην απόφαση και δια της αποφάσεως στην κατάβαση. Πρέπει να έχεις ξεπεράσει τους κανόνες με τους οποίους σκέπτεται το μυαλό μας.

Τελειώνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το πώς τη βλέπω να προχωράει ως προς το περιεχόμενό της. Στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσω να δω την ιστορία του ανθρώπου.

από τον χριστιανό, τον άνθρωπο της πίστεως. Επίσης θα θίξουμε τα θέματα της δημιουργίας του ανθρώπου, της πτώσεως του ανθρώπου, της μετανοίας του, και σιγά σιγά προχωρώντας μέσα στο ναό θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς αυτό το εκτυλίσσεται, αυτό το λεγόμενο μυστήριο της θείας οικονομίας, το οποίο θα καταλήξει στο λεγόμενο μυστήριο της υιοθεσίας. Και τέλος, όταν φτάσουμε περίπου στο Ιερό Βήμα, θα μιλήσουμε για τα έσχατα, για αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Θα προσεγγίσουμε δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού ως το κυρίαρχον αυτού που είναι η Εκκλησία. Όχι ως έσχατον, όχι ως παρόν, όχι ως παρελθόν, αλλά ως αυτό που είναι η Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

κάτω από το ξύλινο υπόστεγο που ήταν στερεωμένο στον εξωτερικό τοίχο του περίβολου, είχαν μαζευτεί τούτη τη φορά όλο γυναίκες του λαού, καμιά εικοσαριά. Τους είχαν πει πως ο Στάρετς θα βγει επιτέλους και αυτές είχαν μαζευτεί και τον περίμεναν. Βγήκανε και οι Χολκάκοβ, που περίμεναν και αυτές στο σπιτάκι, που ήταν ειδικά φτιαγμένο για τις ευγενείς επισκέπτριες. Ήταν δύο, μάνα και κόρη. Η μητέρα, μια πλούσια κυρία, ντυμένη πάντα με γούστο, ήταν νέα ακόμα, πολύ χαριτωμένη, λίγο χλωμή και με πολύ ζωηρά, σχεδόν κατάμαυρα μάτια. Δεν θα ήταν παραπάνω από 30 χρονών. Εδώ και 5 χρόνια είχε μείνει χείρα. Η 14χρονη κόρη της είχε παράλυτα τα πόδια της. Το καημένο το κορίτσι ήταν πια μισός χρόνος που δεν μπορούσε να περπατήσει και το κυλάγανε σε μια μεγάλη αναπαυτική πολυθρόνα με ρόδες. Είχε πολύ όμορφο προσωπάκι, λίγο αδυνατισμένο από την αρρώστια, μα εύθυμο. Τα μεγάλα μαύρα της μάτια με τα μακριά ματόκλαδα τα φώτιζε κάποια παιχνιδιάρικη λάμψη. Η μητέρα της είχε σκοπό από την άνοιξη ακόμα να την πάει στο εξωτερικό, όμως το καλοκαίρι χασομέρισαν με κάτι εγκαταστάσεις στο κτήμα. Ήταν πια μια βδομάδα που ζούσαν στην πολιτεία μας. Είχαν έρθει πιότερο για τις υποθέσεις τους παρά για το προσκύνημα, μα είχαν επισκεφθεί κιόλας εδώ και 3 μέρες τον Στάρετς. Τώρα ξανάρθαν ξαφνικά, αν και ξέρανε πως ο Στάρετς δεν μπορεί να δεχτεί σχεδόν κανέναν, και παρακαλούσαν και οικέτευαν επίμονα να έχουν την ευτυχία να δουν για μια ακόμα φορά τον μεγάλο θεραπευτή. Περιμένοντας την έξοδό του, η μητέρα καθόταν σε μια καρέκλα δίπλα στην πολυθρόνα της κόρης της. 2 βήματα παραπέρα στεκόταν ένας γέρος καλόγερος που είχε έρθει από μακριά, από κάποιο άγνωστο σχεδόν κοινόβιο του Βορρά. Ήθελε και αυτός να ευλογηθεί από τον Στάρετς, μα ο Στάρετς κατευθύνθηκε πρώτα στο λαό. Το πλήθος συνοστιζόταν στα 3 σκαλοπάτια που οδηγούσαν από το Χαγιάτι στο χώρο έξω από τον περίβολο. Ο Στάρετς στάθηκε στο πάνω σκαλοπάτι, φόρεσε το πετραχύλι του και άρχισε να ευλογεί τις γυναίκες που είχαν μαζευτεί γύρω του. Σύρανε προς το μέρος του, τραβώντας την από τα 2 της χέρια μια σεληνιασμένη. Αυτή, μόλις είδε τον Στάρετς, άρχισε να ξεφωνίζει παράξενα. Την έπιασε λόξιγκας και την αζόταν σαν να την πιάσανε σπασμοί. Ο Στάρετς έβαλε το πετραχύλι του, το φόρεσε πάνω από το κεφάλι της, διάβασε μια σύντομη προσευχή και αυτή σώπασε αμέσως και ησύχασε. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, μα στα παιδικά μου χρόνια έτυχε πολλές φορές στα χωριά και στα μοναστήρια να δω σεληνιασμένες. Τις έφερναν στην πρωινή λειτουργία και εκείνες στρίγκλιζαν και γάβγιζαν σαν σκυλιά, τόσο δυνατά που αντιχούσε όλη η εκκλησία. Μα όταν έβγαζαν την Άγια Μετάληψη και τις έφερναν κοντά στο δισκοπότηρο, το δαιμόνιασμα έπαβε αμέσως και οι άρρωστες ησύχαζαν πάντοτε για κάμποση ώρα. Όντας παιδί, απορούσα και έμενα κατάπληκτος από αυτό. Μα εκείνον τον ίδιο καιρό άκουσα από πολλούς μορφωμένους και ξέχωρα και από τους δασκάλους μου στην πολιτεία να μου λένε όταν τους ρωτούσα ότι όλα αυτά είναι προσποίηση και κόλπο για να αποφεύγουν τη δουλειά και ότι πάντα μπορεί να το ξεριζώσει κανείς με την κατάλληλη αυστηρότητα. Για να επιβεβαιώσουν τη γνώμη τους διηγούνταν και διάφορα ανέκδοτα. Όμως αργότερα
Έμαθα με έκπληξή μου από ειδικούς γιατρούς πως σε όλα αυτά δεν υπάρχει καμιά προσποίηση. Πως αυτή είναι μια τρομερή γυναικεία αρρώστια που, καθώς φαίνεται, είναι διαδομένη εδώ σε μας, στη Ρωσία, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, και που αποδείχνει πόσο βαριά είναι η ζωή της γυναίκας στα χωριά μας. Τούτη η αρρώστια προέρχεται από τις εξαντλητικές δουλειές που γίνονται αμέσως μετά τη δύσκολη, χωρίς καμία ιατρική βοήθεια, γένα. Εκτός από αυτό, είναι και οι στεναχώριες που δεν βρίσκουν πουθενά διέξοδο, το ξύλο που τρώνε από τους άντρες τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Πράγματα που ορισμένοι γυναικείοι οργανισμοί δεν μπορούν να τα αντέξουν. Όσο για την παράξενη και ακέραιη θεραπεία της ελληνιασμένης που χτυπιέται και που ησυχάζει μόλις την πλησιάσουν στην Αγία Μετάληψη, που με βεβαίωσαν πως ήταν προσποίηση και μάλιστα κόλπο σκηνοθετημένο από το ίδιο το Παπαδολόη, γίνονταν, καθώς φαίνεται, με τον πιο φυσικό τρόπο. Οι γυναικούλες που την έφερναν μπροστά στο δισκοπότηρο, μα το κυριότερο και η ίδια η άρρωστη, πίστευαν απόλυτα, σαν να ήταν μια αλήθεια που αποδείχτηκε πολλές φορές, πως το κακό πνεύμα που κυρίεψε την άρρωστη δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να μείνει μέσα της, αν την πλησιάσουν στο Άγιο Δισκοπότηρο και την αναγκάσουν να προσκυνήσει. Γι' αυτό κιόλας πάντοτε δημιουργούνταν, και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ένας αναπότρεπτος συγκλονισμός όλου του οργανισμού της νευρικής και ψυχικά άρρωστης γυναίκας τη στιγμή που προσκυνούσε το δισκοπότηρο. Ο συγκλονισμός οφειλόνταν στην αναμονή του αναπότρεπτου θαύματος και στην απόλυτη πίστη πως το θαύμα θα γίνει. Και το θαύμα γινόταν, έστω μοναχά για ένα λεπτό. Ακριβώς έτσι έγινε και τώρα. Μόλις ο Στάρετς έβαλε το πετραχύλι του πάνω στην άρρωστη, πολλές από τις γυναίκες που συνοστίζονταν γύρω του χύνανε ποτάμι δάκρυα κατάνοιξης και αγαλίασης κάτω από την εντύπωση αυτής της στιγμής. Άλλες ανοίγανε δρόμο μέσα από το πλήθος, προσπαθώντας να ασπαστούν έστω και την άκρη του ράσου του. Άλλες μουρμούριζαν κάτι προσευχές. Αυτός τις ευλογούσε όλες και μιλούσε σε κάποιες. Την σεληνιασμένη την ήξερε. Την είχαν φέρει πολλές φορές. Ζούσε σε ένα κοντινό χωριό, μόλις 6 βέρτσια από το μοναστήρι. «Να, να και μια που ήρθε από μακριά», είπε, δείχνοντας μια γυναίκα ακόμα νέα, μα με ένα πρόσωπο αδύνατο και τραβηγμένο, που έμοιαζε όχι απλώς ηλιοκαμένο, μα και μαυρισμένο. Κάθονταν πεσμένη στα γόνατα και είχε καρφώσει τα μάτια της στον Στάρετς. Το βλέμμα της ήταν κάπως εξημένο. «Από μακριά έρχομαι, παππούλη. Από μακριά. Από πολύ μακριά. 300 βέρτσια από εδώ. Από μακριά, πάτερ μου, από μακριά», πρόφερε η γυναίκα με μια φωνή τραγουδιστή, κουνώντας ρυθμικά το κεφάλι της δεξιά, αριστερά και ακουμπώντας το πηγούνι της στην παλάμη. Μίλαγε κάπως σαν να έψελνε. Υπάρχει κάποτε στο λαό μια θλίψη σιωπηλή και υπομονετική. Αναδιπλώνεται μέσα τους και σωπαίνει. Μα υπάρχει και μια θλίψη ξέφρενη που ξεσπάει σε δάκρυα και καμιά φορά ξεχύνεται σε μυρολόι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο στις γυναίκες. Μα η θλίψη αυτή δεν είναι πιο ευκολοβάσταχτη από τη σιωπηλή. Το μυρολόι το μόνο που καταφέρνει είναι να φαρμακώσει και να πληγώνει ακόμα περισσότερο την καρδιά.
μια τέτοια θλίψη, ούτε καν το θέλει να παρηγορηθεί. Τρέφεται από την ίδια την επίγνωση πως δεν υπάρχει για αυτήν παρηγοριά. Κι αν απαριθμεί συνεχώς τα δεινά της, το κάνει μόνο και μόνο γιατί αισθάνεται την ανάγκη να ανασκαλεύει συνεχώς την πληγή της. «Σίγουρα θα είσαι από καμιά πολιτεία, ε?» συνέχισε ο Στάρετς, κοιτώντας την με ενδιαφέρον. «Ναι, σε πολιτεία ζούμε, πάτερ μου, σε πολιτεία. Χωριάτες είμαστε, μα ζούμε στην πολιτεία. Ήρθα να σε δω, πάτερ μου. Έχουμε ακουστά για σένα, παππούλη. Έχουμε ακουστά. Και δε ψά το γιώκα μου. Το γιώκα μου. Πήγα να προσευχηθώ. Σε τρία μοναστήρια ήμουνα και μου είπανε πήγαινε. Ναστάσιουσκα, πήγαινε και εκεί. Σε σας δηλαδή. Καλέ μου, σε σας. Ήρθα εχθές. Έμεινα στην ολονυχτία και σήμερα είπα να έρθω και σε σας. Και γιατί κλαις? Για το γιώκα μου. Θλίβομαι, παππούλη. Τριών χρονών ήτανε. Τρεις μήνες ακόμα και θα κλείνε τα τρία. Από τη λύπη για το γιώκα μου βασανίζομαι. Πάτερ μου, για το γιώκα μου. Ήταν το τελευταίο παιδάκι που μας έμενε. Τέσσερα είχαμε με τον Νικίτουσκα. Όμως όλα μας φύγανε. Ακριβέ μου, όλα μας φύγανε. Τα τρία πρώτα τα κίδεψα και δεν λυπήθηκα και τόσο. Μα τούτο το τελευταίο το θάψα και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Λες και στέκεται εδώ μπροστά μου και δεν φεύγει. Μου σπάραξε την καρδιά. Μόλις δω τα ρουχαλάκια του, το πουκαμισάκι του ή τα παπουτσάκια του, αρχίζω το μυρολόι. Τα ραδιάζω μπροστά μου. Όσα άφησε, το κάθε τι δικό του, τα κοιτάω και μυρολογάω. Λέω τότε στον Νικίτουσκα, στον άντρα μου δηλαδή, άσε με, αφέντη μου, άσε με να πάω για προσκύνημα. Είναι αμαξάσε λόγου του. Δεν είμαστε φτωχοί, πάτερ μου. Δεν είμαστε φτωχοί. Έχουμε δικά μας αλόγατα και αμάξι μάλιστα. Μα τι τα θέλουμε τώρα πια θα πεις? Τι να το κάνουμε το βιός? Ο Νικίτουσκα άρχισε να πίνει. Αυτό γίνονταν και πρώτα δηλαδή. Μόλις τον άφηνα για λίγο από τα μάτια μου, εκείνος δεν βάσταγε και τάπινε. Μα τώρα ούτε για δάφτωνα δεν με νοιάζει. Είναι τρεις μήνες πια που φύγα από το σπίτι. Τα ξέχασα, όλα τα ξέχασα. Και ούτε θέλω να τα θυμάμαι. Μα και γιατί να ζήσω πια τώρα μαζί του? Χώρισα πια από αυτόν, χώρισα. Κανέναν δικό μου δεν έχω πια. Καμιά όρεξη δεν έχω να κοιτάω τώρα το σπίτι μου, το βιός μου. Μακάρι τίποτα να μην βλέπω καλύτερα.

«Ακού, μητέρα», είπε ο Στάρετς. «Μια φορά, στα πολύ παλιά χρόνια, ένας μεγάλος Άγιος είδε στο ναό μια μητέρα που κλαίγε, σαν και σένα, γιατί κι αυτή είχε χάσει το μωρό της, το μοναδικό της παιδί, που το πήρε και εκείνο κοντά του ο Κύριος. Μήπως δεν το ξέρεις?» της είπε ο Άγιος. «Πως αυτά τα μωρά έχουν πιότερο θάρρος από όλους μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας σε όλη τη βασιλεία των ουρανών που να έχει τη δικιά του στόλμη. Εσύ, Κύριε, μας χάρισες τη ζωή», λένε στο Θεό, «και μόλις προφτάσαμε να τη δούμε, εσύ μας την πήρες πίσω». Και με τόσο θάρρος παρακαλούν και του ζητάνε τη χάρη που ο Κύριος τους κάνει αμέσως αγγελούδια. «Γι' αυτό και εσύ», είπε ο Άγιος, «πρέπει να χαίρεσαι, γυναίκα, και να μην κλαις, γιατί τούτη τη στιγμή το μωρό σου βρίσκεται κοντά στον Κύριο, στην χωρία των αγγέλων». «Να τι», είπε ο Άγιος στη γυναίκα που έκλαιγε τα παλιά εκείνα χρόνια. Και ήταν μεγάλος Άγιος αυτός και δεν μπορούσε να πει ψέματα. «Μάθε λοιπόν κι εσύ, μητέρα, πως και το δικό σου το μωρό θα βρίσκεται ίσως τούτη τη στιγμή μπροστά στο θρόνο του Κυρίου, και θα χαίρεται και θα παίζει και θα προσεύχεται για σένα στο Θεό. Γι' αυτό κι εσύ κλάψε, μα να είσαι χαρούμενη». Η γυναίκα τον άκουγε, ακουμπώντας το πηγούνι στην παλάμη της, και το πρόσωπό της ήταν ανέκφραστο. Αναστέναξε βαθιά. «Έτσι ακριβώς με παρηγορούσε και ο Νικήτουσκα, και έλεγε τα ίδια ακριβώς λόγια όπως και εσύ. Στραβοκέφαλη είσαι», μου έλεγε. «Τι κλαις, μωρέ? Ο γιώκας μας ίσως να είναι τώρα δίπλα στον Κύριο, στο Θεό μας, και θα τραγουδάει μαζί με τους αγγέλους». Μου τα λέει αυτά και κλαίει. Τον βλέπω που κλαίει, σαν και εμένα, ναι. «Το ξέρω», του λέω, «το ξέρω, Νικήτουσκα. Πού άλλου μπορεί να είναι? Κοντά στον Κύριο το Θεό μας είναι. Μονάχα που εμείς πια δεν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε πια τώρα. Δεν τον έχουμε, Νικήτουσκα. Δεν κάθεται πια εδώ στο πλάι μας σαν και πρώτα. Κι ας ήταν τουλάχιστον να τον έβλεπα μια φορά, μονάχα μια φορά, να τον κοίταζα τουλάχιστον μια φορά, και ούτε θα τον ζήγωνα καθόλου. Λέξη δεν θα έλεγα. Να, στη γωνίτσα θα καθόμουν, μονάχα μια στιγμούλα να τον έβλεπα, να τον άκουγα, καθώς έπαιζε τότε στην αυλή, και ερχόταν καμιά φορά και με φώναζε με τη φωνούλα του: Μανούλα, πού είσαι? Ας τον άκουγα καθώς θα πέρναγε από το δωμάτιο, χτυπώντας τα ποδαράκια του, μονάχα μια φορά, ας ήταν μόνο μια φορά. Χτυπάγε τα ποδαράκια του, τουκ τουκ τουκ, τουκ τουκ τουκ, γρήγορα γρήγορα. Θυμάμαι, ναι, θυμάμαι. Έτρεχε προς τα μένα, φωνάζοντας και γελώντας. Ας άκουγα μονάχα τα ποδαράκια του, ας τ' άκουγα και θα τα γνώριζα αμέσως. Μα δεν υπάρχει πια παππούλη. Δεν υπάρχει. Και ποτέ δεν θα τον ξανακούσω. Να, η ζωνίτσα του! Μα εκείνο δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Και ποτέ
δεν θα το ξανακούσω κι ούτε θα το ξαναδώ. Έβγαλε από τον κόρφο της μια μικρή κεντητή ζώνη του αγοριού της και μόλις την άγγιξε άρχισε να τρέμει από τα αναφιλητά. Έσκυψε το πρόσωπό της τις παλάμες της. Μέσα από τα δάχτυλά της άρχισαν ξαφνικά να τρέχουν δάκρυα. «Αυτό», είπε ο Στάρετς, «ξανάγινε στους πολύ παλιούς καιρούς και είναι η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εσύν. Και αφού δεν βρίσκεις παρηγοριά, ούτε και να προσπαθείς να παρηγορηθείς, μην παρηγοριέσαι και άσε να τρέχουν τα δάκρυά σου. Μονάχα την κάθε φορά που θα κλαις να θυμάσαι καλά πως ο γιώκας σου είναι ένας από τους αγγέλους του Θεού. Σε κοιτάει από εκεί πάνω και χαίρεται που σε βλέπει δακρυσμένη και δείχνει τα δάκρυά σου στον Κύριο, το Θεό μας. Και πολύ καιρό ακόμα θα συνεχίσεις τούτο το μητρικό κλάμα. Μα στο τέλος θα κατασταλάξει σε μια ήρεμη χαρά και τα πικρά σου δάκρυα θα γίνουν δάκρυα κατάνοιξης και εξυλασμού. Όσο για το μωρό σου, θα προσευχηθώ για την ανάπαυση της ψυχής του. Πώς το λέγανε? Αλεξέη, παππούλη. Ω, όμορφο όνομα. Για να τιμήσετε τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού του το δώσατε. Αυτόν, πατερούλη, αυτόν, τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού. Μεγάλος Άγιος, θα προσευχηθώ, μητέρα, και τη λύπη σου θα τη θυμηθώ στην προσευχή μου και για την υγεία του άντρα σου θα προσευχηθώ. Μονάχα που αμαρτάνεις παρατώντας τον, ξαναγύρισε στον άντρα σου και πρόσεχέ τον, γιατί θα δει από εκεί πάνω το αγόρι σου πως παράτησε τον πατέρα του και θα κλάψει για σας. Γιατί λοιπόν του χαλάς τη μακαριότητά του, αφού το ξέρεις πως ζει το αγόρι σου? Ζει, γιατί η ψυχή μένει ζωντανή στον αιώνα τον άπαντα. Κι ας μην είναι στο σπίτι, είναι πάντα κοντά σας, μονάχα που δεν το βλέπετε. Πως λοιπόν θα έρθει στο σπίτι όταν λες πως μίσησες το σπίτι σου? Σε ποιον θα έρθει όταν δεν σας βρει μαζί εσάς? Τον πατέρα με τη μητέρα του. Τώρα τον βλέπεις τα όνειρά σου και βασανίζεσαι, μα τότε θα σου στείλει ύπνο ανάλαφρο. Γύρνα, γύρνα στον άντρα σου, μητέρα, σήμερα κιόλας, πάρε το δρόμο. Θα πάω, ακριβέ μου, θα πάω και θα κάνω καθώς τα είπες. Την καρδιά μου μέσα διάβασες. Νικήτουτσκα, καλέ μου, Νικήτουτσκα, με περιμένεις, καλούλη μου, με περιμένεις, άρχισε να θρηνολογεί η γυναικούλα. Μα ο Στάρετς γύρισε πια σε μια γριά που από τον ντύσιμό της φαίνονταν πως ζούσε σε πολιτεία. Από τα μάτια της καταλάβαινε κανείς πως κάτι την απασχολούσε και είχε έρθει να ρωτήσει. Είπε πως είναι χείρα υπαξιωματικού και ήρθε από κοντά, από την πολιτεία μας. Ο γιώκας της, ο Βάσανκα, δούλευε σε μια επιτροπή και τον μεταθέσανε στη Σιβηρία. Δύο φορές τις έγραψε από εκεί πέρα, μα τώρα είχε ολάκερο χρόνο να τις γράψει. Ζητούσε πληροφορίες γι' αυτόν, μα για να πει την αλήθεια ούτε ήξερε καλά-καλά που μπορούσε να πληροφορηθεί. Το λοιπόν, μου λέει τις προάλλες η Στεπαντίνα Ηλίνισνα, είναι έμπορος ο άντρας της. Α, πλούσιος άνθρωπος. Τράβα, λέει, τράβα
Προχώροβνα, τράβα και γράψε. Γράψε το γιο σου στο μνημόσυνο. Πήγαινε το στην εκκλησία και μνημόνευσέ τον για να αναπαυθεί η ψυχή του. Τότε, λέει, η ψυχή του θα μελαγχολήσει και θα σου γράψει γράμμα. Και αυτό, λέει, είναι όσο παίρνει σίγουρο, πολλές φορές δοκιμασμένο. Μονάχα που αμφιβάλλω. Πες μου εσύ, φως μου, αλήθεια είναι αλήθεια ή όχι? Και να είναι τάχα καλό να το κάνω αυτό? Δεν πρέπει ούτε και να το σκέφτεσαι. Είναι ντροπή και να ρωτάς. Μα και πώς είναι δυνατόν να δέεται κανείς για να αναπαύσει μια ζωντανής ψυχής, και μάλιστα η ίδια του η μητέρα? Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Μοιάζει με μαγκανία. Και συγχωριέσαι μόνο και μόνο γιατί δεν το ξέρες. Προσευχή σου καλύτερα στην Παναγιά τη Δέσποινα, τη φιλεύσπλαχνη βοηθό μας, να δίνει υγεία στο γιο σου και να σε συγχωρέσει και σένα και τη λαθεμένη σκέψη σου. Και θα σου πω και τούτο ακόμα. Ή θα έρθει σε λίγο ο ίδιος ο γιώκα σου κοντά σου, ή θα σου στείλει γράμμα. Αυτό πια είναι σίγουρο. Πήγαινε και μη στεναχωριέσαι. Ζει ο γιώκα σου. Άκουμε που σου λέω. Καλέ μας, ο Θεός να σε ανταμείψει. Ευεργέτη μας. Προσευχή σου για μας, για όλους μας, για την άφεση των αμαρτιών μας. Μα ο Στάρετς παρατήρησε κιόλας μέσα στο πλήθος δυο φλογερά μάτια μιας χωριάτισσας που τον κοίταζαν επίμονα. Αν και ήταν νέα ακόμα, φαίνονταν πολύ εξαντλημένη, τόσο που θα μπορούσες να πεις πως είναι φθησικιά. Κοίταξε σιωπηλή στο βλέμμα της, διακρίνονταν κάποια ηκεσία. Όμως φοβότανε να πλησιάσει. «Εσύ, εκεί, γιατί ήρθες, καλή μου?» «Ξαλάφρωσε την ψυχή μου, ακριβέ μου». «Ξαλάφρωσέ την», πρόφερε ήσυχα αυτή, χωρίς να βιάζεται. Έπεσε στα γόνατα και τον προσκύνησε. «Αμάρτησα, πατερούλη, αμάρτησα και φοβάμαι το κρίμα μου». Ο Στάρετς κάθισε στο κάτω σκαλοπάτι. Η γυναίκα τον πλησίασε χωρίς να σηκωθεί από τα γόνατα. «Είναι τρίτος χρόνος τώρα που μείνα χείρα», άρχισε να λέει με χαμηλωμένη τη φωνή, τρέμοντας σύγκορμη. «Υπόφερα πολύ όντας παντρεμένη. Εκείνος ήταν γέρος, με χτυπούσε σκληρά, κοιτώνταν άρρωστος. Τον κοιτάω και σκέφτομαι, και αν γίνει καλά και ξανασηκωθεί, τι θα γίνει τότε? Τι θα κάνω?» Και τότε μου πέρασε εκείνη η σκέψη. «Σταμάτα», είπε ο Στάρετς και πλησίασε ταυτή του στα χείλη της. Η γυναίκα συνέχισε, σιγοψιθυρίζοντας, έτσι που σχεδόν τίποτα δεν μπορούσε να ακούσει κανείς. Τελείωσε γρήγορα. «Τρίτος χρόνος είναι», είπε ο Στάρετς. «Τρίτος χρόνος, ναι. Στην αρχή ούτε που το σκεφτόμουν, μα τώρα αρρώστησα. Σφίγγεται η καρδιά μου». «Από πού είσαι? Από μακριά?» «Ναι, 500 βέρτσια από εδώ». «Στην εξομολόγηση το είπες?» «Το είπα. Δύο φορές το είπα». «Και σ' αφήσανε να μεταλάβεις?» «Μ' αφήσανε. Φοβάμαι. Φοβάμαι το θάνατο». «Τίποτα μη φοβάσαι. Ποτέ μη φοβάσαι. Ποτέ μη θλίβεσαι. Μια και μετανοείς, όλα θα σου τα συγχωρέσει ο Θεός. Μα και ούτε υπάρχει, ούτε μπορεί να γίνει στον κόσμο τέτοιο κρίμα που να μην το συγχωρήσει ο Κύριος.
Σε αυτόν ανήκουμε όλοι. Σε αυτόν μετανοούμε αληθινά. Μα και ούτε το μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που θα μπορούσε να εξαντλήσει την αστήρευτη αγάπη του Θεού. Ή μήπως μπορεί να υπάρξει τάχα ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που να ξεπεράσει την αγάπη του Θεού. Φρόντισε μονάχα για τη μετάνοια, για την αδιάκοπη μετάνοια, και όσο για το φόβο, διώξ' τον εντελώς από την καρδιά σου. Πίστευε πως ο Θεός αγαπά, σ' αγαπά τόσο που εσύ ούτε μπορείς να το φανταστείς. Δεν μπορείς. Σ' αγαπάει παρόλο που αμάρτησες. Σ' αγαπάει μέσα από την αμαρτία σου. Για έναν μετανοούντα στον ουρανό χαίρονται περισσότερο παρά για χίλιους αναμάρτητους, είπε ο Χριστός. Πήγαινε, πήγαινε και μη φοβάσαι. Μη πικραίνεσαι με τους ανθρώπους. Μη θυμώνεις με τις προσβολές. Συγχώρεσε από καρδιά στο Μακαρίτη για όσα σου έκανε. Ξέχασε ειλικρινά τα φαρμάκια που σε πότισε. Αφού μετανοείς, θα πει πως αγαπάς. Και όταν θα αγαπάς, θα σε κιόλας τέκνο του Θεού. Η αγάπη εξαγνίζει τα πάντα, σώζει τα πάντα. Αφού εγώ, που είμαι όπως και εσύ, ένας αμαρτωλός άνθρωπος, συγκινήθηκα και σε συμπόνεσα, πόσο περισσότερο ο Θεός. Η αγάπη είναι κάτι ανεκτίμητο και με αυτήν μπορείς όλο τον κόσμο να αποκτήσεις, και όχι μονάχα τις δικές σου, μα και τις ξένες αμαρτίες να εξαγοράσεις. Πήγαινε, πήγαινε και μη φοβάσαι.

Έκανε επάνω της 3 φορές το σημείο του σταυρού. Ξεκρέμασε από το λαιμό του ένα μικρό εικονισματάκι και της το φόρεσε. Αυτή τον προσκύνησε σιωπηλά, με μια βαθιά ως τη γη μετάνοια. Εκείνος ανασηκώθηκε και κοίταξε εύθυμα μια γεροδεμένη γυναίκα που κράταγε ένα μωρό στην αγκαλιά της. «Απανουμερίτησα είμαι, καλέ μου. Α, δεν είναι και πολύ κοντά. 6 βέρτσια από εδώ. Ω, θα κουράστηκες κρατώντας και το παιδάκι σου μαζί. Γιατί μας ήρθες?» «Να σε δω ήθελα. Ήρθα κι άλλη φορά. Το ξέχασες τάχα. Θα με κάνεις να πιστέψω πως δεν έχεις καλό θυμητικό. Είπαν στα μέρη μας πως είσαι άρρωστος το λοιπόν, και σκέφτηκα κι εγώ, μια και είναι έτσι, ας πάω μόνη μου να τον δω. Να λοιπόν που σε βλέπω. Μα τι άρρωστος είσαι εσύ. Άλλα 20 χρόνια θα ζήσεις. Φτου φτου φτου φτου φτου σου να μην αβασκαθείς. Αλήθεια σου το λέω. Μα μήπως τάχα λίγοι είναι εκείνοι που προσεύχονται για σένα? Πώς μπορεί να αρρωστήσεις? Σε ευχαριστώ για όλα, καλή μου. Με τούτη την ευκαιρία μια παράκληση θα σου κάνω. Μια μικρή παράκληση δηλαδή. Να, έχω εδώ 60 καπίκια. Δώσ' τα, καλέ μου, σε καμιά γυναίκα. Σε καμιά καλή γυναίκα που να είναι πιο φτωχή από μένα. Καθώς κίνησα για να έρθω, σκέφτηκα, καλύτερα να τα δώσω σε αυτόν. Εκείνος ξέρει ποια τα χρειάζεται. Σε ευχαριστώ, καλή μου. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλό καρδί και σ' αγαπάω. Το δίχως άλλο θα κάνω αυτό που μου ζήτησες. Κοριτσάκι κρατάς τα χέρια σου? Κοριτσάκι? Κοριτσάκι είναι, ναι. Το φως μου. Λιζαβέτα το λένε. Ο Θεός να σας ευλογεί και τις δύο. Και σένα και το μικρό σου. Τη Λιζαβέτα σου. Χάρηκε η καρδιά μου που σε είδε. Μητέρα, χαίρετε. Καλές μου χαίρετε. Ακριβές μου χαίρετε. Τις ευλόγησε όλες και τους έκανε μια βαθιά υπόκληση. Η κυρία Χολκάκοβα, κοιτάζοντας όλη τη σκηνή των Στάρετς που κουβέντιαζε με τις γυναίκες του λαού και τις ευλόγησε, έκλαιγε σιγανά και σκούπιζε τα δάκρυά της με ένα μαντιλάκι. Ήτανε μια ευαίσθητη κυρία του κόσμου, με ειλικρινά αγαθές παρορμήσεις. Όταν επιτέλους την πλησίασε ο Στάρετς, αυτή τον υποδέχτηκε με εκστατική διαχυτικότητα. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, τόσο πολύ, κοιτάζοντας όλη αυτή την συγκλονιστική σκηνή. Ήταν ταραγμένη και δεν τελείωσε τη φράση της. «Ω, το καταλαβαίνω πως σας αγαπάει ο λαός. Κι εγώ η ίδια τον αγαπάω το λαό. Θέλω να τον αγαπάω. Μα και πως να μην αγαπάει κανείς το λαό? Το ρωσικό λαό μας, τον τόσο υπέροχο, τον τόσο απλόκαρδο μέσα στο μεγαλείο του. Πως πάει η κόρη σας? Θελήσατε να μιλήσετε και πάλι μαζί μου?» «Ω, παρακαλούσα επίμονα και ικέτευα. Ήμουνα έτοιμη να πέσω στα γόνατα και να σταθώ έτσι και 3 μέρες ακόμα μπροστά στα παράθυρά σας, ώσπου να μ' αφήσουνε να μπω μέσα. Ήρθαμε εδώ πέρα, μεγάλη θεραπευτή, για να σας εκφράσουμε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη μας, γιατί εσείς τη γιατρέψατε τη Λίζα μου. Τη γιατρέψατε εντελώς. Και πώς? Προσευχηθήκατε την 5η για αυτήν και ακουμπήσατε τα χέρια σας στο κεφάλι της. Αν υπομονούσαμε κι εμείς να ασπαστούμε αυτά τα χέρια, να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και την ευλάβειά μας. Μα γιατί λέτε πως τη γιατρέψα? Βλέπω πως δεν σηκώθηκε ακόμα από την πολυθρόνα της.
μα τις πέρασαν εντελώς τα νυχτερινά ρίγη. Είναι 2 μερόνυχτα πια από την Πέμπτη. Καλυτέρεψε, είπε νευρικά και βιαστικά η κυρία. Όμως δεν είναι μονάχα αυτό. Δυνάμωσαν και τα πόδια της. Σήμερα το πρωί ξύπνησε εντελώς καλά. Κοιμήθηκε ήσυχα όλη τη νύχτα. Κοιτάξτε τα κόκκινα μαγουλά της, τα λαμπερά της ματάκια. Άλλοτε όλη την ώρα έκλαιγε, μα τώρα γελάει, είναι εύθυμη και χαρούμενη. Σήμερα ζήτησε επίμονα να σταθεί στα πόδια της και στάθηκε ένα ολόκληρο λεπτό χωρίς να την κρατάει κανένας. Μου λέει πως βάζει στοίχημα ότι σε 2 εβδομάδες θα χορεύει. Φώναξα τον ντόπιο γιατρό. Αυτός σήκωσε τους ώμους του και λέει: «Απορώ. Τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω. Και εσείς θέλετε να μην σας ανησυχήσουμε. Μπορούσαμε να μην πεταχτούμε έως εδώ και να μην σας ευχαριστήσουμε. Λίζ, πες λοιπόν ευχαριστώ. Ευχαρίστησε». Ωχ, το χαριτωμένο γελαστό προσωπάκι της Λίζ σοβάρεψε ξαφνικά. Ανασηκώθηκε όσο μπορούσε από την πολυθρόνα της και κοιτάζοντας τον Στάρετς σταύρωσε τα χεράκια της, μα δεν κρατήθηκε και αναπάντεχα έβαλε τα γέλια. «Μ' αυτόν γελάω, μ' αυτόν γελάω», είπε και έδειξε τον Αλιώσα με παιδιάστικο πείσμα, επειδή δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και γέλασε. Αν κοίταζε κανείς εκείνη τη στιγμή τον Αλιώσα, που σκέφτονταν ένα βήμα πίσω από το Στάρετς, θα έβλεπε ένα ξαφνικό κοκκίνισμα που πλημμύρισε τα μαγουλά του. Τα μάτια του έλαμψαν, μα τα χαμήλωσε αμέσως. «Έχει κάτι να σας πει, Αλεξέη Φιοντόροβιτς». «Πώς είστε?», συνέχισε η μητέρα, γυρίζοντας ξαφνικά στον Αλιώσα και δίνοντάς του το λεπτό της χέρι.

Ο Στάρετς γύρισε και κοίταξε προσεκτικά τον Αλιώσα. Αυτός πλησίασε τη Λίζα και της έδωσε το χέρι του χαμογελώντας, κάπως παράξενα και αδέξια. Η Λίζ πήρε σπουδαίο ύφος. «Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σας στέλνει αυτό εδώ», είπε, και του έδωσε ένα μικρό γραμματάκι. «Σας παρακαλεί πολύ να περάσετε από το σπίτι σας και όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Και να μην τη γελάσετε, μα να έρθετε το δίχως άλλο». «Με παρακαλεί να περάσω από το σπίτι της? Εγώ στο σπίτι της? Γιατί τάχα?» μουρμούρισε με μεγάλη απορία ο Αλιώσα. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά πολύ σκεφτικό. «Ω, θέλει μονάχα να σας μιλήσει για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς και για όλα όσα γίνανε τώρα τελευταία», εξήγησε βιαστικά η μητέρα. «Η Κατερίνα Ιβάνοφνα πήρε τώρα μία απόφαση και γι' αυτό ακριβώς θέλει οπωσδήποτε να σας δει. Γιατί, δεν ξέρω βέβαια, μα παρακάλεσε να πάτε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και εσείς θα πάτε σίγουρα. Σίγουρα θα πάτε. Αυτό το απαιτεί και η χριστιανικότητα ακόμα. Μια φορά μονάχα την έχω δει», συνέχισε το ίδιο αμήχανα ο Αλιώσα. «Ωχ, αυτή είναι τόσο ανώτερο, τόσο άφθαρτο πλάσμα, μόνο και μόνο από τα τόσα της βάσανα. Σκεφτείτε τι έχει υποφέρει, πόσο έχει υποφέρει και πόσο υποφέρει τώρα και τι την περιμένει. Όλα αυτά είναι τρομερά. Είναι τρομερά». «Καλά, θα πάω», αποφάσισε ο Αλιώσα, διαβάζοντας γρήγορα-γρήγορα το μικρό γράμμα που δεν έγραφε παρά μονάχα την επίμονη παράκληση να πάει, χωρίς καμιά άλλη εξήγηση. «Α, τι καλό, τι υπέροχο θα είναι από μέρους σας αυτό», ξεφώνισε ξαφνικά ενθουσιασμένη η Λίζ. «Κι εγώ έλεγα στη μητέρα μου, με κανέναν τρόπο δεν θα θελήσει να έρθει, γιατί αυτός σώζει την ψυχή του». «Τι εξαίρετος, τι εξαίρετος άνθρωπος που είσαστε. Εγώ πάντα το έλεγα πως είσαστε εξαιρετικός και χαίρομαι που τώρα μπορώ και σας το λέω». «Λίζ», είπε με έναν τόνο νουθεσίας η μητέρα, μα χαμογέλασε αμέσως. «Και μας, εμάς μας ξεχάσατε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Δεν ήρθατε ούτε μία φορά να μας δείτε. Και όμως η Λίζ δύο φορές μου το είπε κιόλας πως μονάχα μαζί σας αισθάνεται ευχάριστα». Ο Αλιώσα σήκωσε τα μάτια του, κοκκίνησε και ξαφνικά χαμογέλασε αναπάντεχα, χωρίς να ξέρει και ο ίδιος το γιατί. Ο Στάρετς δεν τον κοίταζε πια. Άρχισε να κουβεντιάζει με τον ξένο καλόγερο που τον περίμενε, όπως είπαμε και παραπάνω, δίπλα στην πολυθρόνα της Λίζ. Φαινόταν να είναι ένας καλός, απλός καλόγερος που προέρχονταν από το λαό. Είχε ιδέες περιορισμένες, μα ακλόνητες, και πίστευε με πείσμα. Είπε πως είναι από κάπου μακριά, από το βορρά, από τον Άγιο Σίλβεστρο, από ένα φτωχό μοναστήρι που είχε 10 όλους και όλους καλογύρους. Ο Στάρετς τον ευλόγησε και τον κάλεσε να πάει όποτε θέλει στο κελί του. «Πώς τολμάτε λοιπόν και κάνετε αυτά τα πράγματα?» ρώτησε ξαφνικά ο καλόγερος, δείχνοντας σοβαρά και επίσημα τη Λίζ. Εννοούσε τη θεραπεία της. «Φυσικά είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε γι' αυτό. Επειδή αισθάνεται καλύτερα, δεν θα πει πως γιατρεύτηκε κιόλας. Μπορεί τούτη η καλυτέρευση να προήλθε από άλλες αιτίες. Μα κι αν έγινε έτσι, ασφαλώς δεν έγινε με κανενός τη δύναμη, παρά μονάχα επειδή το θέλησε ο Θεός. Όλα με τη θέληση του Θεού γίνονται. Ελάτε να με δείτε, πάτερ», πρόσθεσε,
γιατί δεν θα μπορέσω να σας δεχτώ ίσως άλλη ώρα. Είμαι άρρωστος και ξέρω πως οι μέρες μου είναι μετρημένες. Όχι, όχι, ο Θεός δεν θα σας πάρει από κοντά μας. Θα ζήσετε πολλά, πολλά χρόνια ακόμα, ξεφώνισε η μητέρα. Μα τι αρρώστια έχετε λοιπόν? Φαίνεστε εντελώς υγιής, εύθυμος και ευτυχισμένος. Σήμερα αισθάνομαι πολύ καλύτερα, μα ξέρω πια πως αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο. Τώρα καταλαβαίνω αλάθευτα την αρρώστια μου. Όμως χαίρομαι αν αληθινά σας φαίνομαι εύθυμος. Ποτέ και με τίποτα δεν θα μπορούσατε να μου δώσετε τόση χαρά όσο με αυτή σας την παρατήρηση. Γιατί οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για την ευτυχία, και όποιος είναι ευτυχισμένος έχει όλο το δικαίωμα να πει στον εαυτό του: εκπλήρωσα την εντολή του Θεού σε τούτο τον κόσμο. Όλοι οι αναμάρτητοι, όλοι οι άγιοι, όλοι οι μάρτυρες ήταν ευτυχισμένοι.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια αρχή της καινούργιας ραδιοφωνικής χρονιάς για τη δική μας εκπομπή. Με τη βοήθεια του Θεού θα πορευθούμε και αυτή τη χρονιά για 2 ώρες, από τις 12 έως και τις 2, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα το mail της εκπομπής μας γνώμη σας μια λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσ' μου ταπείνωση για να μπορώ να αγαπώ και αγαπώντας να εννοώ εσένα και τους αδελφούς μου βαθύτερα.

εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων. Αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκό ηχών, η κύμβαλο να λαλάζουν. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Η αγάπη ουζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Απόστολος Παύλος.

Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό, θεωρία των αοράτων, πληροφορία των όσων επιθυμούμε, τρόπο ζωής των αγγέλων, προτροπή για τις αρετές, πραγματοποίηση εκείνων που ελπίζουμε. Αυτή την αρετή προσπάθησε, Χριστιανέ μου, να επιτύχεις με όλη τη δύναμή σου. Να προσεύχεσαι μέρα και νύχτα, είτε είσαι λυπημένος, είτε χαρούμενος. Όσιος Θεόδωρος ο ασκητής.

Ο Χριστός είναι ο πρόξενος σε μας όλων των καλών, γιατί Αυτός μας έπλασε από την αρχή και μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Αυτός και τώρα, ενώ ήμασταν χαμένοι, μας έσωσε. Ενώ είχαμε νεκρωθεί, μας έδωσε ζωή και μας ελευθέρωσε από την τυραννία του διαβόλου. Αυτός, ενώ ήμασταν δούλοι της αμαρτίας, μας ελευθέρωσε, εξαλείφοντας το εναντίον μας γραμμάτιο οφειλής. Για όλα αυτά αξίζει και εμείς να πούμε: τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας έχει δώσει. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης.

Ας κορπίσουμε σε όλους την αγάπη μας, ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά, από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές ημέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρεκάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερεύς όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του: «Δεν είναι δίκαιο, τέκνο μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρευθύς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδερφός. Και ύστερα από λίγες μέρες εκοιμήθη. Από το γεροντικό.

Αδελφοί μοναχοί πήγαν και ρώτησαν τον Αβά Αγάθωνα λέγοντας: «Άγιε γέροντα, ποια είναι η αρετή που θέλει στη ζωή περισσότερο κόπο?» Και εκείνος τους απάντησε: «Συγχωρήστε με αδελφοί, αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει μεγαλύτερος κάματος από το να προσεύχεται κανείς δίχως περισπασμό. Διότι πάντοτε, όταν θέλει ο άνθρωπος να προσευχηθεί, ο εχθρός βάζει τα δυνατά του να τον αποκόψει από αυτό. Κι εγώ γνωρίζω καλά πως το έργο του εχθρού από τίποτε άλλο δεν εμποδίζεται τόσο όσο από την προσευχή μας στο Θεό. Και ακόμη, όποια ασκητική πολιτεία και αν διαλέξει ο άνθρωπος, θα γνωρίσει κάποια στιγμή ανάπαυλα. Στο δρόμο της προσευχής όμως, ως την έσχατη αναπνοή, χρειάζεται αγώνα». Από το μικρό γεροντικό.

τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά πάσχει για αυτούς, εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

Μη χαίρεσαι για την πτώση του πλησίον σου. Μόνο οι δαίμονες, οι εχθροί της σωτηρίας μας, χαίρονται για αυτήν, επειδή έπεσαν οι ίδιοι και δεν μπορούν να αναστηθούν. Προσπάθησε να μην κατακρίνεις, αλλά μάλλον προσευχή σου. Δάκρυσε. Κλάψε για αυτόν που πέφτει στην αμαρτία και να χαίρεσαι για αυτόν που ανασταίνεται μετά από πτώση και σώζεται, για να μην κριθείς κι εσύ κατά τη φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Προσπάθησε να δικαιωθείς ενώπιον του Θεού λέγοντας: «Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον πλησίον μου? Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ο άδικος». Πρέπει λοιπόν να κατηγορείς τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Αββάς Ναζάριος.

κάθε θυμός και κάθε άγρια φωνή ας λείψει εντελώς από εσάς. Γιατί αυτός που ζει με αυτό τον ήρεμο τρόπο βρίσκεται διαρκώς μέσα σε λιμάνι, απαλλαγμένος από τα κύματα της ζωής, και ούτε τρικυμία φοβάται, ούτε ναυάγιο, αλλά σαν να πλέει με γαλήνη ή να κάθεται σε απάνεμο λιμάνι. Έτσι περνάει την παρούσα ζωή, μακριά από κάθε ταραχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του το φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά και αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή και συστολή και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει λόγου χάρη να μην είναι πίσω από την πλάτη του οι εικόνες. Δεν βάζει εκεί που κάθεται στον καναπέ ή στην καρέκλα το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο κλπ. Αν δει μια εικόνα, σκυρτάει η καρδιά του. Βουρκώνουν τα μάτια του. Αλλά και μόνον το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται κι αυτό με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα, αν βρει κάτω πεταμένο, που να γράφει λόγου χάρη το όνομα του Χριστού ή μόνον ιερός ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με ευλάβεια και στεναχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα, γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού. Γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρις του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί, τον απεχθάνονται μικροί μεγάλοι. Γέροντας Παΐσιος.

Κανέναν άνθρωπο δεν περιφρονώ, έστω κι αν είναι ένας. Είναι άνθρωπος, το δημιούργημα το τόσο αγαπημένο του Θεού. Έστω κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα άξιος για περιφρόνηση. Δεν κοιτάζω το αξίωμα, αλλά την αρετή. Όχι τη δύναμη ή την αδυναμία, αλλά την ψυχή. Έστω κι αν είναι ένας και οποιοδήποτε, δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν δημιουργήθηκε ο ουρανός. Γι' αυτόν αλατέλει ο ήλιος. Γι' αυτόν τρέχει η σελήνη και ο αέρας μας περιβάλλει και οι πηγές αναβλίζουν και η θάλασσα απλώθηκε και οι προφήτες εστάλησαν και ο νόμος εδόθη. Και το πιο σπουδαίο που θα ήθελα να πω για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο Κύριός μου θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του για τον άνθρωπο. Και εγώ θα περιφρονήσω τον άνθρωπο. Κι αν το κάνω, μπορώ να έχω κάποιο ελαφρυντικό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Για την αγάπη ο Θεός έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας και υπέμεινε θεληματικά τα φρικτά πάθη για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο για να βγάλουν από το βυθό της ιδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την μεταγκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχησαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες, για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης, για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτίμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

είπε κάποιος γέροντας, «όσο καιρό ζεις με το σώμα σου εδώ, μην περηφανευτείς μέσα σου πως έχεις κατορθώσει κάτι. Διότι όπως ο Γεωργός δεν μπορεί να καταλάβει από πριν τι καρπούς θα έχουν τα χωράφια του πριν έρθει η ώρα να τους μαζέψει, επειδή δεν ξέρει τι θα συμβεί, έτσι και ο μοναχός δεν μπορεί να υπολογίσει με την καρδιά του πως έκαμε κάτι αγαθό, εφόσον ακόμη διαρκεί η ζωή του και αναπνέει». Από το μικρό γεροντικό.

Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα χανόταν. Σ' αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις? Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση, από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών». Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν, και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου.

Τι είναι η γνώση? Είναι αίσθηση της αθάνατης ζωής. Και τι είναι αθάνατη ζωή? Είναι αίσθηση εν Θεό, επειδή από τη σύνεση γεννιέται η αγάπη, και η κατά Θεόν γνώση είναι βασίλισσα όλων των επιθυμιών. Στην καρδιά που δέχεται αυτή τη γνώση, κάθε γλυκύτητα τούτου του κόσμου είναι περισσή. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να ομοιωθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Κύριε, πλήρωσε την καρδιά μου με την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι η παραμυθία παρουσίας του Θεού. Και όποιος τη βρήκε, θεωρεί περιττή την παρηγοριά που προσφέρει ο κόσμος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όποιος αγαπά δεν το νιώθει. Όπως δεν νιώθει ότι αναπνέει. Όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες του ουρανού, είναι ανοιχτές και στη γη. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με το Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Στη ζωή μας, στην αρχή, έχουμε ανάγκη από την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου, αγαπητού ή φιλικού. Όσο προχωρούμε, ο ένας, ο Θεός, μας γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά Του τόσο, ώστε κανένας να μην χρειάζεται πια. Όλα αυτά τα κάνει στην αρχή η ψυχή, γιατί ακόμα δεν ξέρει ποιον αγαπά και θαρρεί πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Ο Θεός πολλές φορές δεν θέλει την πράξη, αλλά τη διάθεση. Του αρκεί να σε δει πρόθυμο να κάνεις την εντολή Του. Ο χριστιανός πρέπει να σέβεται το μυστήριο της υπάρξεως στον καθένα και στο κάθε τι. Για να φτάσεις στο «δεν υπάρχω», αγαπάς, αγαπάς, αγαπάς και έτσι ταυτίζεσαι απόλυτα με τον άλλο, τον εκάστοτε άλλο. Και τότε, στο τέλος της ημέρας, αναρωτιέσαι: θέλω τίποτε? Όχι. Επιθυμώ τίποτε? Όχι. Μου λείπει τίποτε? Όχι. Αυτό είναι. Από τους λόγους αγάπης της γερόντισσας Γαβρίλειας.

Ο Θεός είναι για όσους θέλουν η ζωή και η σωτηρία τους, όλων, και των πιστών και των απίστων, και των δικαίων και των αδίκων, και των ευσεβών και των ασεβών, και των απαθών και των εμπαθών, και των μοναχών και των κοσμικών, και των σοφών και των αγραμμάτων, και των υγιών και των ασθενών, και των νέων και των ηλικιωμένων. Είναι κάτι παρόμοιο με την ακτινοβολία του φωτός, με τη θέα του ηλίου και με την εναλλαγή των εποχών. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, διότι δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναϊτού.

Ο δάσκαλος οφείλει να μην αγαπά την εξουσία. Να μην τον νοιάζει ο έπαινος του κόσμου. Να αποφεύγει την υπερηφάνεια. Να μην ξεγελιέται από κολακίες. Να μην τον τυφλώνουν τα δώρα. Να μην τον καταβάλει η πείνα. Να μην τον νικάει ο θυμός. Αντίθετα, ο δάσκαλος οφείλει να είναι μακρόθυμος, επιεικής, πάνω απ' όλα ταπεινός, να έχει κύρος και υπομονή, να φροντίζει τους μαθητές του σαν πατέρας και να ενδιαφέρεται για την ψυχή τους. Αμά Θεοδώρα.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Βρισκόμαστε στην αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Σάζων Ιριώτης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Και για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-72-98-222, από το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ.

Όποιος θέλει να φτιάξει το ευωδιαστό θυμίαμα, θα πάρει το διαφανές λιβάνι, την κασία, τον όνυχα και τη στακτή και θα τα ενώσει σε ίσες ποσότητες σύμφωνα με τον νόμο. Αυτά είναι η τετράδα των αρετών. Αν αυτές είναι εντελώς ολοκληρωμένες και ίσες, δεν θα προδοθεί ο νους. Αφού καθαριστεί η ψυχή με την τέλεια εκπλήρωση των εντολών, σταθεροποιεί την τάξη του νου, κάνοντας τον επιδεικτικό της επιθυμητής προσευχής. Η προσευχή είναι στην αναστροφή του νου με το Θεό. Σε ποια κατάσταση λοιπόν πρέπει να βρίσκεται ο νους για να μπορέσει, χωρίς να στρέφεται αλλού, να πλησιάσει τον Κύριο και να συνομιλεί μαζί του χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος? Αν ο Μωυσής, προσπαθώντας να πλησιάσει τη φλεγόμενη βάτο, εμποδίζεται μέχρι ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του, πώς εσύ που θέλεις να δεις το Θεό που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια και να συνομιλήσεις μαζί του, δεν θα λύσεις και δεν θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη? Πρώτα-πρώτα, προσευχήσου να λάβεις το χάρισμα των δακρύων, για να μπορέσεις έτσι να μαλακώσεις την αγριότητα της ψυχής σου. Και αφού εξομολογηθείς εναντίον σου τις αμαρτίες σου στον Κύριο, να λάβεις από Αυτόν την άφεση. Να χρησιμοποιείς τα δάκρυα για να επιτύχεις κάθε αίτημά σου. Γιατί πολύ χαίρεται ο Κύριος όταν προσεύχεσαι με δάκρυα.

Αν στην προσευχή σου χύνεις πηγές δακρύων, μην υπερηφανεύεσαι ότι τάχα είσαι ανώτερος από τους πολλούς. Δεν είναι δικό σου κατόρθωμα αυτό, αλλά βοήθεια για την προσευχή σου από τον Κύριο, για να μπορέσεις να εξομολογηθείς με προθυμία τις αμαρτίες σου σε Αυτόν και να Τον εξευμενήσεις με τα δάκρυά σου. Μη λοιπόν μετατρέψεις σε πάθος το βοήθημά σου κατά των παθών, για να μην παροργήσεις περισσότερο τον Κύριο που σου έδωσε αυτή τη χάρη. Πολλοί, εκεί που έχειναν δάκρυα για τις αμαρτίες τους, λησμόνησαν το σκοπό των δακρύων, υπερηφανεύτηκαν και ξεστράτησαν. Να στέκεσαι υπομένοντας τον κόπο, να προσεύχεσαι με ένταση και επιμονή και να αποστρέφεσαι τις φροντίδες και τις σκέψεις που σου ήρθαν, γιατί σε ταράζουν και σε θορυβούν για να παραλύσουν τη δύναμη και έντασή σου.

αγωνίσου να κρατήσεις το νου κατά την ώρα της προσευχής, κοφό και άλαλο, και τότε θα μπορέσεις να προσευχηθείς. Όταν σου τύχει πειρασμός, ή σε ρεθίζει μία αντιλογία για να στρέψεις το θυμό σου εναντίον ενός ανθρώπου, ή να βάλεις καμιά άναρθρη φωνή, τότε θυμίσου την προσευχή και το κρίμα που επισύρει, και αμέσως θα ηρεμήσει η άτακτη αυτή κίνηση μέσα σου. Ό,τι κάνεις εναντίον αδελφού σου που σε αδίκησε, όλα θα σου γίνουν εμπόδιο στον καιρό της προσευχής. Προσευχή είναι γέννημα της πραότητας και της αοργησίας. Προσευχή είναι προβολή χαράς και ευχαριστίας. Προσευχή είναι αποτρεπτικό της λύπης και της μικροψυχίας. Πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε στους φτωχούς, και πάρε το σταυρό σου και απαρνήσου τον εαυτό σου, για να μπορέσεις να προσευχηθείς χωρίς περισπασμούς. Αν θέλεις να προσεύχεσαι με τρόπο αξιέπαινο, να αρνείσαι τον εαυτό σου κάθε στιγμή, και αν υποφέρεις πάρα πολλά δεινά, να φιλοσοφήσεις την ωφέλεια της προσευχής.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις τη μηδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις στην ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανένα άνθρωπο, διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχή σου χωρίς ταραχή. Γιατί η μνησικακία θαμπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρύπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευθετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι άνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στην ψυχή. Τα δε αγαθά και ψυχοφελή τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία προς το Θεό. Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος ένα μόνο ζήλο έχει: να πείθεται και να αρέσει στο Θεό των όλων. Σε αυτό και μόνο πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του, ώστε να αρέσει στο Θεό, ευχαριστώντας για την τόσο μεγάλη του πρόνοια και ρύθμιση των όλων, οτιδήποτε κι αν του τύχει στη ζωή του. Γιατί είναι άτοπο τους μεν ιατρούς που μας δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα να τους ευχαριστούμε για την υγεία του σώματός μας, προς το Θεό δε να είμαστε αχάριστοι για τα πράγματα που μας φαίνονται δυσάρεστα και δύσκολα, και να μην ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας κατά την πρόνοιά του. Οι γνώσεις του θελήματος του Θεού και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότης της ψυχής. Μέγας Αντώνιος.

Ο δρόμος του έφερε κάποτε ένα κυνηγό πάνω στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου. Με κατάπληξη είδε τον ξαχουστό ερημίτη να παίζει με τους μαθητές του. Στάθηκε σαστισμένος και τους παρατηρούσε. Όσιος που κατάλαβε την αιτία της απορίας του, του είπε: «Κυνηγέ μου, για τέντωσε το τόξο σου». Ο κυνηγός υπάκουσε στην προσταγή του γέροντα. «Τέντωσε ακόμη». Εκείνος το έφερε στο πιο τεταμένο σημείο. «Ακόμη λίγο», επέμεινε όσιος. «Δεν γίνεται, αβά, λίγο θέλει να σπάσει». «Το ίδιο γίνεται με εμάς τους ασκητάς», εξήγησε τότε ο σοφός πατήρ. «Αν βιάσουμε τους εαυτούς μας να περάσουμε τα όρια της ψυχικής και σωματικής μας αντοχής, κυριολεκτικά θα συντριβούμε. Γι' αυτό κάνουμε κάποια συγκατάβαση». Από το γεροντικό.

Αν σε πειράζει να μιλάνε για τις πράξεις σου, τότε σταμάτα να τις κάνεις και θα πάψουν να μιλάνε. Αυτό που δεν τρεπόμαστε να κάνουμε, να μην ενοχλούμαστε αν μας κατηγορούν που το κάνουμε. Γιατί αν είναι προσβλητικό μόνο και μόνο να αναφέρεται κανείς στην πράξη μας, τότε δεν είναι η ίδια η πράξη μας προσβλητική? Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης.

Η διαδικασία εργασίας των λογισμών είναι η ακόλουθη. Πρώτο στάδιο έχουμε την προσβολή. Δεύτερο στάδιο έχουμε το συνδυασμό. Στο στάδιο αυτό ανακατεύονται οι λογισμοί μας με τους λογισμούς που υποβάλλουν οι πονηροί δαίμονες. Τρίτο στάδιο έχουμε τη συγκατάθεση. Πώς δηλαδή θα γίνει πράξη αυτό για το οποίο συσκέπτονται οι δύο ομάδες των λογισμών. Τέταρτο στάδιο έχουμε την αισθητή πράξη, δηλαδή την αμαρτία. Αν λοιπόν προσέχει ο νους, εφόσον είναι νυφάλιος, και φυγαδεύει αμέσως, μόλις αυτή εμφανιστεί, την προσβολή του κακού λογισμού με την αντίρρηση και την επίκληση του Κυρίου Ιησού, τα επόμενα στάδια μένουν ανενέργητα. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

«Άφησε τον αυτόν», μου έλεγε ο πατήρ Πορφύριος για το διάβολο. «Μην του δίνει σημασία. Όσο του δίνει σημασία, τόσο περισσότερο σε πλησιάζει. Αν θέλεις να τον διώξεις, να τον απομακρύνεις από κοντά σου, πάψε να του δίνει σημασία. Περιφρόνησέ τον. Μόνο η περιφρόνηση του αξίζει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να την εισπράττει, θα αρχίσει και θα υποχωρεί. Μέχρι που τελικά θα τραπεί σε φυγή. Η περιφρόνηση αποτελεί το δεύτερο όπλο μετά τον τίμιο σταυρό κατά του διαβόλου. Και τον μεν τίμιο σταυρό τον φοβάται και κυριολεκτικά τον τρέμει και τρέπεται σε άτακτη φυγή, τη δε περιφρόνηση δεν την αντέχει, γιατί είναι υπερόπτης και σκάει από το κακό του. Εξάλλου, αυτή η υπεροψία ήταν αιτία να εκπέσει και να γίνει αυτό που έγινε. Εισέπραξε την τιμωρία του.

Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής.

Γέροντα, τι είναι το δικαίωμα? Το δικαίωμα είναι κοσμική λογική. Ο άνθρωπος, όσο πιο κοσμικός είναι, τόσο περισσότερο δικαίωμα έχει. Όσο πιο πνευματικός είναι, τόσο λιγότερο δικαίωμα έχει. Ειδικά ο μοναχός έχει μόνον υποχρεώσεις. Δεν έχει δικαίωμα για τίποτε. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχει απαίτηση από κανέναν και για τίποτε. Το να ζητά ο μοναχός δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, ενώ απαρνήθηκε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, είναι τελείως λάθος. Βρίζει το Χριστό, το μοναχισμό. Οι κοσμικοί έχουν δικαιώματα πολλά, κοσμικοί είναι. Τα δικαιώματα του μοναχού, αλλά και του πνευματικού ανθρώπου, τα κρατάει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

Στον άνθρωπο δόθηκε η ελπίδα να λάβει στο μέλλοντα αιώνα ως δωρεά μεγάλη, μεγάλη ομοιότητα με το Θεό και το πλήρωμα της μακαριότητας. Κατά την παρούσα όμως ζωή γνωρίζει μόνο τον αραβόνα της μελλοντικής καταστάσεως. Μέσα στα όρια της επίγειας πείρας δόθηκε στον άνθρωπο, τον ενδεδειμένο της σάρκα, να συνδυάζει κατά την ώρα της προσευχής την παραμονή εν το Θεό και τη μνήμη του κόσμου. Όταν όμως η διαμονή εν το Θεό φτάνει σε μεγαλύτερο πλήρωμα, τότε λησμονείται ο κόσμος, όπως αυτός που είναι τελείως προσκολλημένος στη γη λησμονεί το Θεό. Αν όμως σε κατάσταση πληρέστερης διαμονής εν το Θεό λησμονείται ο κόσμος, μπορούμε άραγε να μιλούμε για την αγάπη προς τους εχθρούς ως κριτήριο της αληθινής θεοκοινωνίας. Πράγματι, ο άνθρωπος που λησμονεί τον κόσμο δεν σκέπτεται ούτε φίλους, ούτε εχθρούς. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

κόσμος υπάρχει επειδή τον αγαπά ο Θεός. Όχι επειδή τον αγάπησε κάποτε στο παρελθόν, στην αρχή, αλλά επειδή τον αγαπάει εδώ και τώρα, τούτη τη στιγμή και κάθε στιγμή. Ας μην μιλάμε στον αόριστο αλλά στον ενεστώτα. Πρέπει να λέμε όχι ότι κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και σε σένα και εμένα μέσα σε Αυτόν, τούτη τη στιγμή και πάντα. Αν ο Θείος Δημιουργός δεν εκδήλωνε τη δημιουργική του θέληση σε κάθε υποδιέρεση του δευτερολέπτου μέσα στο χρόνο, το σύμπαν θα είχε αμέσως καταρρεύσει στο κενό της ανυπαρξίας. Σύμφωνα με τον Άγιο Φιλάρετο, Μητροπολίτη Μόσχας, όλα τα πλάσματα ισορροπούν πάνω στο δημιουργικό λόγο του, πάνω στο δημιουργικό λόγο του Θεού, σαν πάνω σε μια διαμαντένια γέφυρα. Πάνω τους εκτείνεται η άβυσσος της θείας απεραντοσύνης, από κάτω η απεραντοσύνη της μηδαμινότητάς τους. Αυτός ο δημιουργικός λόγος που συνιστά τη διαμαντένια γέφυρα του Αγίου Φιλαρέτου δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε μια για πάντα, αλλά αρθρώνεται συνεχώς και αδιάκοπα, χθες, σήμερον και εις τους αιώνας. Από το βιβλίο «Οικολογική κρίση και ελπίδα» του Επισκόπου Κάλιστου Γουέαρ.

Η υποκρισία είναι πολλές φορές μητέρα και αιτία του ψεύδους. Τίποτε άλλο, λέγουν μερικοί, δεν είναι υποκρισία παρά μελέτη και δημιουργός του ψεύδους, που έχει μαζί της συμπεπλεγμένο τον ένοχο και άξιο τιμωρίας όρκο. Αυτός που απέκτησε το φόβο του Κυρίου αποξενώθηκε από το ψεύδος, διότι έχει μέσα του ως αδέκαστο δικαστή τη συνείδησή του. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανηλικρινής, αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει τη χάρη του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονήν ευρύσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων. Γέροντας Πορφύριος.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή 2ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, 13ος-15ος αιώνας, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222.

0: αγαπητοί ακροατές, για να έρθουμε τώρα στον, όπως είπαμε, στον 13ο αιώνα και στο αυτό που λέμε αυτοκρατορία της τραπεζούντας. Έχει τελειώσει η Λατινοκρατία, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δημιουργείται η αυτοκρατορία αυτή, τι σημαίνει, ποια είναι η άλωσή της. Θα μας τα πει τώρα η πλέον επαΐουσα να μας μιλήσει, κυρία Ελίνα Ποζίδου, η οποία είναι διεθνολόγος, έχει πτυχίο διεθνών σχέσεων και οργανισμών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, υποψήφια διδάκτορ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας με θέμα Κομνηνή και Μεσαιωνικό Βασίλειο στον Κάφκασο. Ούτως ή άλλως αυτή η περιοχή του Πόντου συνδέει τόσο τον Κάφκασο όσο και την Κωνσταντινούπολη. Έχει πολλά λοιπόν να μας πει. Κυρία Ποζίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καράγιωργα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών με θέμα Ιωνία, Καπαδοκία και Πόντος, και συγκεκριμένα να μιλήσουμε σήμερα για την αυτοκρατορία.

0: ζωή τους, 15ος αιώνας. Είναι μεγάλη μου χαρά να εκπροσωπώ σήμερα την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, η οποία συμπλήρωσε φέτος τον Μάιο 95 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς. Θα ήθελα με την άδειά σας, κυρία Καράγιωργα, να κάνω μια σύντομη αναφορά στο έργο της Επιτροπής πριν προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής σας.
1: Εξάλλου έχει σχέση με το θέμα μας και με όλα τα θέματα, γιατί αντλούμε από εκεί για να κάνουμε τα αφιερώματα όλα αυτά, κυρία Ποζήρη.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1927 στην Αθήνα από ομάδα ποντίων διανοούμενων και παραγόντων της δημοσίας και κοινωνικής ζωής και χάρη στην πρωτοβουλία του Προέδρου του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Θεσσαλονίκης Θεοφύλακτου και την αποφασιστικότητα του τελευταίου Μητροπολίτη της Τραπεζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, η Επιτροπή γίνεται πράξη στις αρχές περίπου του 1927. Σκοπός της ίδρυσης της Επιτροπής των Ποντιακών Μελετών, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η περισυλλογή, μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού υλικού του Πόντου. Από τις αρχές του 1927 αποφασίστηκε και η έκδοση του περιοδικού με τίτλο Αρχείων Πόντου, το αναγνωρισμένο διεθνώς και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών Περιοδικό μας Σύγγραμμα ως κύριο επιστημονικό όργανο της Επιτροπής, συνεχίζει να εκδίδεται από το 1928 και, έως και σήμερα. Φέτος μάλιστα θα εκδώσουμε τον 62ο τόμο μας.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν θα βγει και ο 62ος τόμος και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, λιγάκι να σας κόψω να το μαζέψουμε για να πούμε για το θέμα. Εντάξει. Και μπορείτε να κάνετε αναφορές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
0: Βεβαίως. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, όπως επωνομάστηκε από την ιστορική επιστήμη το Ύστερο Μεσαιωνικό Κράτος του Πόντου, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του μεσαιωνικού ελληνισμού. Το αυτόνομο Βυζαντινό κράτος σχηματίστηκε στο βορειοανατολικό σύνορο της Μικράς Ασίας και διατηρήθηκε στη ζωή για 257 χρόνια, από τον Απρίλιο του 1204 έως και τις 15 Αυγούστου του 1461, όταν και αλώθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Και αναφέροντας το 1461, να σημειώσουμε ότι, δηλαδή 8 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, διήρκησε ακόμα 8 χρόνια. Η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του βίου της διατήρησε την οργάνωση και τους θεσμούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι 21 Μεγάλοι Κομνηνοί Αυτοκράτορες, οι οποίοι είχαν απευθείας διασύνδεση με την αυτοκρατορική Βυζαντινή Δυναστεία των Κομνηνών, έφεραν αρχικά τον τίτλο Βασιλεύς και Αυτοκράτορα Ρωμαίων, όπως οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες. Ενώ από το 1281 υιοθέτησαν τον τίτλο «Εν Χριστώ το Θεό πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περατείας». Με την αλλαγή αυτή, στα πλαίσια της πρώτης συμμαχίας που εγκαθιδρύθηκε μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και των Παλαιολόγων της Κωνσταντινούπολης, συγκεκριμένα μεταξύ του Μιχαήλ 8ου Παλαιολόγου και του Ιωάννη 2ου Μεγάλου Κομνηνού, αντικαταστάθηκε παράλληλα και το Βυζαντινό αυτοκρατορικό σύμβολο του δικέφαλου αέτου από τον μονοκέφαλο, ο οποίος αυτή τη φορά έβλεπε προς τα δεξιά, δηλαδή προς την Ανατολή. Θα πρέπει να σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών έχει αναζωπηρωθεί, καθώς παρατηρούμε να προστίθονται συνεχώς στη διεθνή βιβλιογραφία νέες μεταφράσεις της βασικής ιστοριογραφικής πηγής περί των Μεγάλων Κομνηνών. Πρόκειται για το χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου, το οποίο μεταφράστηκε σχετικά πρόσφατα 2 φορές στα αγγλικά, αρχικά το 2016 από την Φιλανδή ιστορικό Ανίκα Ασπ Τάλβαρ και στη συνέχεια το 2019 από τον Αμερικανό Σκοτ Κένετι. Την ίδια χρονιά, το 2019, εκδόθηκε και η ρωσική μετάφραση από τον Σεργέη Κάρπαφ και τον Ρουστάμ Σουκούραφ. Το δίδυμο αυτό, αν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε έτσι, καθώς ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Σεργέη Κάρπαφ, είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του τελευταίου. Το δίδυμο λοιπόν αυτό έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ιστορίας της Τραπεζούντας, αναδεικνύοντας τη σχέση της αυτοκρατορίας τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή. Ο Σεργέη Κάρπαφ, μέσα από την πολυετή ερευνά του στα αρχεία της Βενετίας και της Γένοας, ανέδειξε τις πολυδιάστατες σχέσεις της Τραπεζούντας με τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη. Το 2017, μάλιστα, κυκλοφόρησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών η ελληνική μετάφραση του ογκώδους έργου «Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας», το οποίο αρχικά είχε εκδοθεί το 2007 στη ρωσική γλώσσα. Το 12ο κεφάλαιο του εν λόγω έργου «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Ανατολή» υπογράφει ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος στο εξαιρετικό συνθετικό του έργο «Βηλίκη Καμινή Βαστόκ», 1204-1461, που στα ελληνικά είναι «Η Μεγάλη Κομνηνή και η Ανατολή», εξετάζει τις σχέσεις της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών με τον μουσουλμανικό κόσμο, δηλαδή με τους προ-Οθωμανούς και τους Οθωμανούς Τούρκους, αλλά και με τον εν γέννη κόσμο της Ανατολής. Να σημειώσω εδώ ότι η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σε όλη την έκταση των υπηρωτικών συνόρων της, δηλαδή Νότο και Δύση, είχε μουσουλμάνους γείτονες και μόνο στην Ανατολή συνόρευε με την ομόθρησκη και ομόδοξη Γεωργία. Η Γεωργία, λοιπόν, στην οποία θα αναφερθώ εκτενώς στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση της αυτοκρατορίας, αλλά όπως αποδεικνύεται και μέσα από την έρευνα, αποδείχθηκε ο πλέον αξιόπιστος σύμμαχος της Τραπεζούντας έως και την άλωσή της το 1461. Τέλος, σχετικά με την ρωσική μετάφραση του χρονικού, έχει μεγάλη σημασία να αναφέρω ότι ο Σεργέη Κάρπαφ και ο Ρουστάμ Σουκούραφ χρησιμοποίησαν για τη μετάφρασή τους την αξεπέραστη κατά γενική ομολογία έκδοση του κορυφαίου στο πεδίο των ποντιακών σπουδών, πρόεδρο επί σειρά ετών της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Οδυσσέα Λαμψίδη. Να πούμε και μερικά πράγματα για το έργο του Μιχαήλ Πανάρωτου. Το έργο, λοιπόν, του επιφανή αυλικού, αξιωματούχου και χρονογράφου Μιχαήλ Πανάρωτου αποτελεί ως τις μέρες μας μοναδική πρωτογενή πηγή που μαρτυρεί τα 257 χρόνια ιστορικής παρουσίας της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Ο ιδιαίτερης βαρύτητας ιστοριογραφικός θησαυρός αναδείχθηκε από τον Ιάκωβο Φίλιππο Φαλμεράιερ, ο οποίος εντόπισε το εν λόγω χειρόγραφο στα αρχεία του τραπεζουντιακής καταγωγής καρδινάλιου Βυσαρίωνα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Το ανέδειξε και το χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του έργου του «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας». Ο Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος έζησε και δραστηριοποιήθηκε τον 14ο αιώνα, κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Αλεξίου III Μεγάλου Κομνηνού, αφηγείται τον βίο των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας με αυστηρή χρονολογική σειρά. Τα ιστορικά δεδομένα που παρατίθενται στο χρονικό επαληθεύονται από άλλες ιστοριογραφικές πηγές, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή και απαραίτητο εργαλείο στην έρευνα και τη μελέτη της ποντιακής ιστορίας. Ο Πανάρετος προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, φωτίζοντας πτυχές της κοινωνικοπολιτικής ζωής της ποντιακής αυτοκρατορίας έως το τέλος του 14ου αιώνα. Συγκεκριμένα μέχρι το 1390. Τα δεδομένα του χρονικού από το 1390 έως και το 1426 αποτελούν προσθήκες του συνεχιστή του Πανάρετου. Για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 1461 η εικόνα που έχουμε σχηματίσει πηγάζει από άλλες πηγές, κατά κύριο λόγο από τις Βυζαντινές, ωστόσο σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από σποραδικές πληροφορίες που αντλούμε από τις δυτικές και ανατολικές. Όσον αφορά στις ανατολικές πηγές, εννοούμε όπως τις μουσουλμανικές έτσι και τις χριστιανικές. Και θα τονίσω τις χριστιανικές, αναφερόμενοι συγκεκριμένα στις Ιβηρικές Γεωργιανές και τις Αρμενικές πηγές, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν ακόμα να προσφέρουν πολλά στοιχεία στην ερευνητική πρόοδο. Όσον αφορά τώρα την ερευνητική πρόοδο, αξίζει να επισημάνουμε και το εξής, ότι για την ερευνητική πρόοδο, για την καταγραφή της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού και συγκεκριμένα του ιστερομεσαιωνικού ελληνισμού, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ανάγκη άντλησης ιστορικών δεδομένων από αυτή την πολυγλωσσική δεξαμενή πρωτογενών πηγών. Στο εν λόγω πρόβλημα, στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές και ο Ρώσος Βυζαντινολόγος Σεργέη Κάρπαφ, λύση θα αποτελούσε η πρόταση του καθηγητή ιστορίας των Μεσαιωνικών και Βυζαντινών χρόνων και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Αλέξιο Σαββίδη, του οποίου το βιβλίο με τίτλο «Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας», τρίτη έκδοση με προσθήκες, συστήνω ανεπιφύλακτα στις φίλες και φίλους ακροατές ως απαραίτητη προσθήκη στις βιβλιοθήκες όλων όσων ενδιαφέρονται να μελετήσουν σε βάθος την ιστορία του Ιστερομεσονικού Πόντου. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή Αλέξιο Σαββίδη, σημαντική όθηση στην πρόοδο της μελέτης θα έδινε μια προσπάθεια συλλογικού χαρακτήρα, όπου ειδικοί μελετητές από διάφορες χώρες θα διασταύρωναν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για την παραγωγή ενός τεκμηριωμένου συνθετικού έργου. Σήμερα λοιπόν, και ενώ βιβλιογραφικά η ιστορία των Μεγάλων Κομνηνών συνεχώς εμπλουτίζεται από μελέτες, άρθρα, επιστημονικά δοκίμια και μονογραφίες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές πτυχές της, οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί και μελετηθεί επαρκώς. Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει μέσα από την πολυετή έρευνά του Οδυσσέας Λαμψίδη, συγκεκριμένα τη δεκαετία του 70. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αφήγηση της ιστορίας της Ιστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας του Πόντου παραμένει ένα έργο σε εξέλιξη. Προχωρώντας, θα ήθελα να φτάσω να αναφερθώ στην ίδρυση της αυτοκρατορίας και να αναφέρω όσα είχε αναφέρει στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος μας πληροφορεί πολύ σύντομα για την ίδρυση και το βίο του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Ο Μιχαήλ Πανάρετος λοιπόν αναφέρει ότι ο Αλέξιος πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, με καταγωγή από την Ευημερούσα Κωνσταντινούπολη, εκστράτευσε από την Ιβηρία με τη συνδρομή της θείας από την πλευρά του πατέρα του, Θάμαρ, και παρέλαβε το μήνα Απρίλιο του 1204 την Τραπεζούντα. Την παρέλαβε διότι κανείς δεν προέβαλε αντίσταση. Ο Δούκας Χαλδίας Νικηφόρος Παλαιολόγος παρέδωσε την πόλη στα χέρια των Κομνηνών με τη σύμφωνη γνώμη του αμιγούς ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Σχετικά με την καταγωγή του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου αλλά και του αδελφού του Δαβίδ, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η γη του Σεβαστοκράτουρα Μανουήλ Κομνηνού και η εγγονή του Βυζαντινού Αυτοκράτουρα Ανδρονίκου Πρώτου Κομνηνού. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιστημονικά πορίσματα, μετά τον βίαιο θάνατο του παππού τους Ανδρονίκου, ο Αλέξιος και ο Δαβίδ, όντας ακόμα νήπια, φυγαδεύτηκαν κατά πάσα πιθανότητα από κάποια συγγενικά τους πρόσωπα, ενδεχομένως και από την ίδια τους τη μητέρα, και αναζήτησαν καταφύγιο σε κάποια ξένη χώρα. Να σημειώσω εδώ ότι σε καμιά γνωστή σε μας πηγή δεν γίνεται αναφορά στη μητέρα των μελλοντικών Μεγαλοκομνηνών, όπως δεν υπάρχουν και στοιχεία για τη τύχη των αδερφών την περίοδο από το 1185 έως και τις αρχές του 1204. Η προπατρός θεία Θάμαρ του χρονικού του Πανάρετου, η οποία στήριξε την εκστρατεία των αδερφών Αλεξίου και Δαβίδ Μεγάλων Κομνηνών, δεν είναι άλλη από τη βασίλισσα Θάμαρ της Ιβηρίας Γεωργίας. Η βασίλισσα Θάμαρ, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, προσέφερε καταφύγιο στα δύο αδέλφια, Αλέξιο και Δαβίδ, οι οποίοι παρέμειναν εκεί μέχρι την ενηλικίωσή τους και έγιναν κοινωνία της γεωργιανής παιδείας. Η εν λόγω θεωρία βέβαια αναπτύχθηκε περαιτέρω, παρομοιάζοντας τους Κομνηνούς περισσότερο με γεωργιανούς πρίγκιπες παρά με Βυζαντινούς, οι οποίοι ανδρώθηκαν στο πλευρό της θείας τους, της οποίας έγιναν πυθύνια όργανα και αφοσιώθηκαν στην υλοποίηση των επεκτατικών της σχεδίων. Άποψη η οποία ωστόσο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, μιας και στις γεωργιανές πηγές απουσιάζει οποιαδήποτε σχετικά με την παραμονή τους αναφορά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην ελληνική βιβλιογραφία η γεωργία συναντάται υπό τον όρο Ιβηρία, καθώς αυτό τον όρο χρησιμοποιούσαν στις βυζαντινές πηγές για να προσδιορίσουν το βασίλειο του Καυκάσου. Ωστόσο, ο όρος Ιβηρία απουσιάζει στις γεωργιανές πηγές, όπου κυριαρχεί ο όρος Κάρκλη, που προκύπτει από το όνομα του μυθικού εθνάρχη Κάρκλος και προσδιορίζει γεωγραφικά την Ανατολική Γεωργία. Για τη Δυτική Γεωργία, στις Βυζαντινές πηγές χρησιμοποιούνται οι όροι Κολχίδα, Βαζία και Λαζική, ενώ στις Γεωργιανές πηγές γίνεται χρήση των όρων Εγκρίση, Αυχαζέτη και Ημερέτη. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη μικρή παρένθεση, θα ήθελα να αναφέρω ότι από τις αρχές του 11ου αιώνα, όταν υπό το σκύπτρο του βασιλιά της Γεωργίας Βαγράτ Β' ενώθηκαν τα έως τότε ανεξάρτητα βασίλεια της Ιβηρίας, δηλαδή της Ανατολικής Γεωργίας, και της Αβαζγίας, της Δυτικής Γεωργίας, αναδύθηκε η Μεσοϊνική Γεωργία, ή στα γεωργιανά Σακαρτβέλο, η χώρα δηλαδή των Καρτβέλων, ως ξεχωριστή πολιτική οντότητα. Όσον αφορά την Βασίλισσα Θάμαρ, θα ήθελα να πω ότι ήταν η πρώτη γυναίκα ηγεμόνας του Ιβερικού Βασιλείου του Καυκάσου και ήταν η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Γεωργίου III Βαγρατίδη και εγγονή του βασιλιά Νταβίδ Αγμασενεμπέλη, η κτίστη.
1: Και η συγγένειά τους που ήταν θεία τους, πώς, από πού προκύπτει?
0: Τώρα, απλώς ήθελα να πω μερικά πράγματα για τη Βασίλισσα, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια ήταν η Βασίλισσα Θάμαρ και σε τι κατάσταση βρισκόταν εκείνη την περίοδο η Γεωργία, στρατιωτικά και οικονομικά. Για να καταλάβουμε τους λόγους και τις δυνατότητες που είχε η Βασίλισσα για να συνδράμει τα δύο αδέλφια, τον Αλέξιο και τον Δαβίδ. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο. Πολύ σύντομα να αναφέρω ότι η Γεωργία εκείνο το διάστημα βίωνε το χρυσό της αιώνα και είχε φτάσει τη μεγαλύτερη της ισχύ αλλά και έκταση, ασκώντας επικυριαρχικά δικαιώματα σε αρκετά μουσουλμανικά γειτονικά βασίλεια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της βασιλείας της, η Γεωργία είχε εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Σελτζουκικού Σουλτανάτου του Ικονίου, καθώς και εναντίον των Αζέρων και των Ιρανών Αταμπέγων. Ενώ αξίζει να αναφέρω τέλος ότι λίγο πριν την εκστρατεία των αδελφών Μεγαλοκομνηνών, οι Γεωργιανοί είχαν κατατροπώσει τις δυνάμεις του Σουλτάνου του Ικονίου Ρουκνατίνου στη μάχη του Μπασιάνη περίπου το 1203-1204. Η συγγενική σχέση που έδαινε τους Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς και στη συνέχεια Μεγαλοκομνηνούς με τη Θάμαρ, και αν αυτή η σχέση ήταν αρκετή για να οδηγήσει τη Βασίλισσα της Γεωργίας να προσφέρει τη στήριξή της στους επιγόνους του τελευταίου Κομνηνού Αυτοκράτορα, Ανδρονίκου I, απασχολεί μέχρι και σήμερα. Ήδη από τον 19ο αιώνα ο βίος της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών και ειδικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε η αυτοκρατορία απασχόλησαν αρκετούς μελετητές όπως ο Αρίστα Αρίστοβιτς Κούνικ, ο οποίος μελέτησε το συγκεκριμένο ζήτημα στο άρθρο του «Ασναβάνια Τραπεζούνσκα Ιμπέρι», ίδρυση δηλαδή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1854, και ακολούθησαν ο Αλεξάνδρ Βασίλιεφ, ο Κυρίλ Τουμάνευ και ο Μιχαήλ Κουρσάνσκι. Για τον Βασίλιεφ το σημαντικότερο στοιχείο στο ζήτημα της ίδρυσης της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας είναι η σύνδεση μεταξύ των Βυζαντινών Κομνηνών και του Γεωργιανού Βασιλικού Οίκου των Βαγρατιδών. Να σημειώσω εδώ ότι δεν αποκλείεται βέβαια ο τραπεζούντιος χρονογράφος με τη σύντομη αυτή αναφορά στους εν λόγω συγγενικούς δεσμούς να επιθυμούσε να αναδείξει αυτούς τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο οίκων, των Μεγάλων Κομνηνών δηλαδή και των Βαγρατιδών, εξυπηρετώντας κατά αυτό το τρόπο τις πάγιες ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής του Αλεξίου III Μεγαλοκομνηνού, ο οποίος έκανε εκτεταμένη χρήση της πολιτικής των επιγαμιών με χριστιανούς αλλά και με μουσουλμάνους ηγεμόνες, κατά τα πρότυπα των δυναστικών συνεκκλησίων της πολιτικής σκοπιμότητας της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Οδηγούμαστε σε αυτή την υπόθεση διότι η κόρη του Αλεξίου III, Άννα, παντρεύτηκε το 1367 τον βασιλιά της Γεωργίας Βαγράτ V Βαγρατίδη και ο αδερφός της και μετέπειτα αυτοκράτορας Μανουήλ III Μεγάλος Κομνηνός παντρεύτηκε την Γουλχάν Χατούν, την οποία αναφέρει το χρονικό ως Κανχάτ, την αδελφή δηλαδή του Βαγράτ V Βαγρατίδη. Σχετικά λοιπόν με την εν λόγω συγγένεια, τη συγγένεια δηλαδή μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και της Θάμαρ, έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Ο Κυρίλ Τουμάνοφ, με τεράστια γνώση των Ιβηρικών και των Αρμενικών πηγών, ανέλησε στο άρθρο του με τίτλο «On the relationship between the founders of Trebizond and the Georgian Queen Thamar», το 1940, όλα τα σχετικά αποσπάσματα του συλλογικού γεωργιανού χρονικού Κάρτλιτς Χόβρεπα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη μεταξύ τους συγγένεια. Μέσα από τη λεπτομερή του ανάλυση κατέληξε ότι ο παππούς του Αλεξίου I Μεγάλου Κομνηνού, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος I Κομνηνός, υπήρξε γαμπρός του βασιλιά της Γεωργίας, Γεωργίου III, δηλαδή του πατέρα της βασίλισσας Τάμαρ. Ωστόσο, στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντάμε αρκετές διαφορετικές μεταξύ τους αποδόσεις μεταφράσεις του εν λόγω αποσπάσματος, οι οποίες δεν επιβεβαιώνουν τη θεωρία που πρωτοδιατύπωσε ο Κυρίλλου του Μάνα. Η συγγένειά τους δεν ήταν στενή. Θα πρέπει να την αναζητήσουμε σε έναν πιο ευρύ κύκλο.

0: την ίδια στάση και στις τελευταίες κρίσιμες στιγμές της αυτοκρατορίας, δηλαδή από το 1458 έως και το 1461.
1: Την περίοδο λοιπόν, αυτή, κυρία Ποσίδου, το 1204 πέφτει η Κωνσταντινούπολη στους Λατίνους, έτσι, έχουμε τη Λατινική Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα έχουμε τρεις αυτοκρατορίες. Είναι η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας που θα μας παρουσιάσετε τώρα, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Και έχω διαβάσει κάπου ότι υπήρξε και διένεξη ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Υπήρχε και οι δύο διεκδικούσαν την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά η μάχη κρίθηκε από τον Δαβίδ Μεγαλοκομνηνό, ο οποίος έχασε, και έτσι η Μεγάλη Κομνηνή από το 1281 και μετά την συμμαχία με την Κωνσταντινούπολη περιορίστηκαν στην Ανατολή. Ωστόσο στην αρχή αυτή ήταν η πρόθεσή τους σίγουρα, να διαδεχτούν τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης. Ναι.
1: Και γι' αυτό και δεν συνορεύουν πλέον με τη Λατινική Αυτοκρατορία, γιατί παρεμβαίνει ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Κωνσταντινούπολη αυτή της Νικαία, σωστά?
0: Πολύ σωστά. Θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας λοιπόν για τους μεγάλους Κομνηνούς. Ίσως προφανώς δεν αποφάσισα σωστά. Προσπάθησα να αναδείξω τις σχέσεις μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και των Γεωργιανών, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίες στιγμές, μιας και δεν μας μένει και πολύς χρόνος, να αναφερθώ στα χρόνια από το 1458 έως το 1461, όταν γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού, καθώς υπήρχε μεγάλη ανάγκη περιορισμού της επικτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Δεύτερο Πορφητή.
1: Κυρία Ποζίδου, πριν φτάσουμε εκεί, ήθελα να ρωτήσω όλα αυτά το διάστημα από το 1204 μέχρι αρχές του 15ου αιώνα, η αυτοκρατορία πώς ζει, είναι σε ευημερή, με τι ασχολείται, δώστε μας μια μικρή εικόνα.
0: Από το 1204 και μετά μέχρι και το 1461 η αυτοκρατορία ευημερεί. Από τα πρώτα χρόνια εγκαθίδρυσης της αυτοκρατορίας και στη συνέχεια από τον Μανουήλ Α Μεγάλο Κομνηνό μέχρι και τον Δαβίδ Πρώτο Μεγάλο Κομνηνό, υπάρχει και εμπορική ανάπτυξη και συμμαχίες με τις όμορες περιοχές. Η αυτοκρατορία σίγουρα ευημερεί. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, έρχονται σε σύγκρουση με τα διάφορα μουσουλμανικά φύλλα πέριξ της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, μέσω των συμμαχιών και των διπλωματικών επαφών που έχουν η Μεγάλη Κομνηνή και με την Κωνσταντινούπολη αλλά και με άλλες χώρες όπως η Γεωργία, καταφέρνουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό ωκεανό, ο οποίος συνεχώς ενισχύεται μέχρι και το 1461.
1: Ενισχύεται δηλαδή και σχέση με την Εκκλησία, κάπου διάβασα ότι χτίστηκαν 3.000 ναοί και μοναστήρια εκείνη την περίοδο με εξαιρετική τέχνη, αγιογραφίες και ψηφιδωτά, είναι αλήθεια?
0: Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
1: Και έτσι καλλιεργείται και η εθνική συνείδηση και ενδυναμώνεται το ελληνικό και ορθόδοξο στοιχείο στην λωρίδα αυτή της, του πόντου, του ιστορικού πόντου, έτσι, που μιλάμε τώρα για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ωραία. Για να πάμε τώρα στην περίοδο που μας λέτε, είναι λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε ήδη το Σουλτανάτο του Εικονίου, το οποίο πλησιάζει στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και αλώνει πριν αλωθεί η Τραπεζούντα. Δώστε μας λοιπόν τα ιστορικά στοιχεία.
0: Λοιπόν, το διάστημα από το 1458 έως το 1461 γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού, με βασική επιδίωξη τον περιορισμό της επεκτατικής πολιτικής του Οθωμανικού.

0: Σουλτάνου Μωάμεθ Β' Πορθητή. Την ίδια περίοδο, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 1458, ο Πάπας Πίος Δεύτερος, και ενώ ίδιος ετοιμαζόταν για τη σύνοδο της Μάντοβας, έστειλε το φραγκισκανό μοναχό Λουδοβίκο Νταμπαλόνιο ως Πατριάρχη των Γεωργιανών και των Περσών στις χώρες της Ανατολής. Στο εν λόγω ταξίδι, όπου επισκέφθηκε ο Λουδοβίκος πρώτα τη Τραπεζούντα και στη συνέχεια τη Γεωργία, ανέλαβε τη διεκπεραίωση μιας πολυσύνθετης αποστολής. Έπρεπε, αφού έρθει σε συνεννόηση με τους ηγεμόνες της Ανατολής, να επιστρέψει έγκαιρα συνοδείο των πρεσβευτών τους για τη σύνοδο της Μάντοβας. Ο Πάπας Πίος Δεύτερος θεωρούσε ότι η παρουσία της αντιπροσωπείας των ηγεμόνων της Ανατολής στη σύνοδο θα έπειθε τους δυτικοευρωπαίους ηγεμόνες να συμμετάσχουν στη σταυροφορία εναντίον των Οθωμανών. Η παραμονή του Λουδοβίκου στη Γεωργία διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια. Ωστόσο, ο Λουδοβίκος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου την αποστολή του, αφού αν και κατάφερε να συνενώσει τις δυνάμεις της Ανατολής και να αναχωρήσει για την Ευρώπη στις αρχές του 1460, δεν κατάφερε να φτάσει έγκαιρα για τη σύνοδο της Μάντοβας, στην οποία συμμετείχε και ο τραπεζουντιακής καταγωγής Καρδινάλιος Βυσαριών. Στην αντιπροσωπεία της Ανατολής συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι χριστιανοί ηγεμόνες του Βερικού Βασιλείου. Οι Γεωργιανοί κατάφεραν να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές τους, καθώς στη Γεωργία εκείνο το διάστημα, δηλαδή πριν την άφιξη του Λουδοβίκου Νταμπαλόνια, μενόταν εμφύλιος πόλεμος και πολλοί ηγεμόνες, κυρίως της Δυτικής Γεωργίας, είχαν ήδη αυτοανακηρυχθεί βασιλείς. Την προσήλωσή τους στην Αντιοθωμανική Σταυροφορία είχαν διακηρύξει και όλοι οι Γεωργιανοί ηγεμόνες που δεν συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία μέσω των επιστολών τους. Να προσθέσω ότι στο συνασπισμό της Ανατολής, εκτός από τους χριστιανούς ηγεμόνες, συμμετείχαν και μουσουλμάνοι ηγεμόνες, όπως οι ηγεμόνες των Ασπροπροβατάδων, ο Ζουν Χασάν, ο οποίος ήταν σύμμαχος και συγγενής εξαγιστίας του τραπεζούντιου αυτοκράτορα, αλλά και Δαβίδ Πρώτου, αλλά και ο Ισμαήλ της Σινόπης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του ταξιδιού, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Γερμανία, τη Βενετία, τη Φλωρεντία και τέλος τη Ρώμη, όπου ο Πάπας Πίος Δεύτερος, αφού ενημέρωσε τα μέλη της αποστολής για την ανεπιτυχή έκβαση της Συνόδου της Μάντοβας, τους προμήθευσε με συστατικές επιστολές και τους προέτρεψε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η αντιπροσωπεία στη δεύτερη φάση της περιοδίας επισκέφθηκε εκ νέου τη Φλωρεντία και στη συνέχεια το Μιλάνο, το Δουκάτο της Βουργουνδίας και τη Γαλλία. Παντού τους υποδεχόντουσαν με ιδιαίτερες τιμές και υποσχόντουσαν να συνδράμουν στον αγώνα τους. Η αποστολή, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη φάση της περιοδίας, έφτασε στη Ρώμη στις 20 Νοεμβρίου του 1461. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι αφενός οι ηγεμόνες της Δύσης αρκέστηκαν μονάχα σε υποσχέσεις και αφετέρου η Τραπεζούντα είχε ήδη αλωθεί τον Αύγουστο του 1461 από τις δυνάμεις του Μωάμεθ Δεύτερου Πορθητή. Σημαντική αξιολογείται και η δράση, η στήριξη που προσέφεραν οι Γεωργιανοί και λίγο πριν αλωθεί η ποντιακή πρωτεύουσα από τους Οθωμανούς, καθώς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποθήσουν τις δυνάμεις του Μωάμεθ κατά την προέλασή τους προς την Τραπεζούντα. Ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ Β' Πορθητής αναχώρησε στις 23 Μαρτίου του 1461 από την Αδριανούπολη της Θράκης με προορισμό την ιστορική πρωτεύουσα των Οθωμανών, την Προύσα, της Μικράς Ασίας, θέτοντας σε εφαρμογή τη μυστική επιχείρηση κατάκτησης της Ιστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Στόχος της επικείμενης εκστρατείας ήταν ο στρατηγικός ευνηδιασμός των συμμαχικών δυνάμεων της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, αλλά και του ίδιου του Δαβίδ Πρώτου Μεγάλου Κομνηνού. Ο αφοπλισμός των μελών του αντιοθωμανικού τόξου θα εξασφάλιζε την απομόνωση της Τραπεζούντας και κατά συνέπεια την άναρχη όρων παράδοσή της στον Οθωμανό Σουλτάνο. Οι Οθωμανικές δυνάμεις αποτελούνταν από 2 χερσαίες στρατιωτικές μονάδες. Η μία βρισκόταν υπό τις διαταγές του Μωάμεθ Δεύτερου και η άλλη τελούσε υπό τις διαταγές του Οθωμανού Μεγάλου Βεζίρη και Αρχινάβαρχου Μαχμούτ Πασά. Μετά την παράδοση της Σινόπης και τον διπλωματικό αφοπλισμό του Ζουν Χασάν, οι Οθωμανικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Παράλληλα, ο Οθωμανικός στόλος είχε αποκλείσει κάθε δυνατότητα βοήθειας προς την Τραπεζούντα και από τη Γεωργία και από τη Θεοδοσία. Κατά την πορεία τους λοιπόν προς τη Τραπεζούντα, οι Οθωμανικές χερσαίες δυνάμεις, φτάνοντας στο Μπεϊμπούρτ, χωρίστηκαν και κατευθύνθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο στο τελικό προορισμό τους. Η εμπροστοφυλακή με επικεφαλής τον Μαχμούτ Πασά ακολούθησε μια ασυνήθιστη δυτική πορεία, ενώ το κυρίω σώμα στρατεύματος υπό την ηγεσία του Μωάμεθ προχώρησε σε εξίσου ασυνήθιστη και δύσβατη ανατολική κατεύθυνση. Ο Σέρβος γενίτσαρος Κωνσταντίνος Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα περιγράφει αυτή τη διαδραμή που ακολούθησε ο Μωάμεθ αναφέροντας τα εξής. Γι' αυτό προχωρώντας προς τη Τραπεζούντα αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα από τους Έλληνες και τους Τατάρους, επειδή πάνω από τη Τραπεζούντα και όχι μακριά από τον Μέγα Χάνη βρίσκεται κάποια μεγάλη και πολυπληθής χώρα, ενός ηγεμόνας στην οποία βασιλεύει τέτοια ομόνοια που κανείς παγανιστής δεν μπορεί να την πειράξει. Η χώρα αυτή ονομάζεται Ταρχιγκοριστάν και το όνομα του ηγεμόνα της ήταν Δαδιάνη, είναι Δαδιάνη. Περίπου τις ίδιες πληροφορίες αντλούμε και από το έργο του Βυζαντινού ιστοριογράφου Μιχαήλ Δούκα. Ο ποταμός Φάσης, τον οποίο αναφέρεται ο Δούκας, χώριζε το Οντίσιο, όπου ηγεμόνευε ο Λιπαρίτ Δαδιάνη από τη Γουρία, όπου ηγεμόνευε ο γιος του τελευταίου Μάμια Β' Γουρέλη, ο οποίος ήταν συγγενής και υποτελής του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Δαβίδ Πρώτου. Ο Μάμια μαζί με τον πατέρα του Λιπαρίτ φαίνεται ότι προσπάθησαν να ανακόψουν την προέλαση των Οθωμανικών δυνάμεων, και η αλλοπρόσωλη διαδρομή και παρουσία του Μωάμεθ στα Γεωργιανά εδάφη μπορεί να δικαιολογηθεί αν λάβουμε υπόψη ότι ο Οθωμανός ηγεμόνας είχε ως πρωταρχικό στόχο να εμποδίσει την οποιαδήποτε στήριξη προς την πρωτεύουσα του Πόντου. Οι δεσμοί φιλίας και συμμαχίες που ένωναν τη Γεωργία με τους μεγάλους Κομνηνούς και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι ηγεμόνες του διαμελισμένου Ιβηρικού Βασιλείου συμμετείχαν στον αντιοθωμανικό συνασπισμό σίγουρα τους καθιστούσε εν δυνάμει εχθρούς του Μωάμεθ Β'. Η άλωση της Τραπεζούντας απέδειξε σίγουρα όχι εκ του αποτελέσματος τη διπλωματική δυνότητα των μεγάλων Κομνηνών. Οι γείτονες που έγιναν συγγενείς και σύμμαχοι των μεγάλων Κομνηνών στάθηκαν στο πλευρό τους, αν και δεν κατάφεραν να συνδράμουν αποτελεσματικά, επειδή ευνηδιάστηκαν και στη συνέχεια αφοπλίστηκαν σε στρατιωτικό ή διπλωματικό επίπεδο από τον Μωάμεθ Β' τον Πορθητή. Ήταν ήδη αργά για την πρωτεύουσα των Ποντίων. Τίποτα δεν μπόρεσε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Οι συμμαχικές δυνάμεις της Ανατολής και της Δύσης, αν και είχαν επίγνωση του κινδύνου που ελόχευε, δεν κατάφεραν επαρκώς να συνεννοηθούν. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Γεωργία συμπορεύτηκαν για σχεδόν 2,5 αιώνες μέσα στο ίδιο πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας που έδειξαν το έτος 1204. Οι μεγάλοι Κομνηνοί επέλεξαν προσεκτικά τους γείτονες και συμμάχους τους και επένδυσαν σε αυτή τη σχέση ανανεώνοντας συνεχώς τους συμμαχικούς όρους μέσω των δυναστικών επιγαμιών. Σε ένα περιβάλλον όπου το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύοντας συνεχώς, οι μεγάλοι Κομνηνοί είχαν ανάγκη από έμπιστους συμμάχους και τους βρήκαν στο πρόσωπο των Αγρατιδών αλλά και άλλων δυναστικών οίκων της Δυτικής Γεωργίας. Το χριστιανικό αμυντικό τόξο Τραπεζούντας Γεωργίας, το οποίο εξ αρχής αποτέλεσε τροχοπέδι στην επεκτατική πολιτική του Σουλτανάτου του Ικονίου, απέδωσε σε βάθος χρόνου σίγουρα καρπούς. Πρέπει να επισημάνω ότι στα Γεωργιανά χρονικά δεν καταγράφεται καμία άμεση στρατιωτική διένεξη μεταξύ των δύο μεσαιωνικών βασιλείων. Και δεν θα ήταν υπερβολή από την πλευρά μας να σημειώσουμε ότι η διμερή σχέση των δύο κρατών χαρακτηρίζονταν από πνεύμα καλής γειτονίας. Βέβαια, στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου καταγράφονται δύο προσπάθειες ανάμειξης του Γεωργιανού παράγοντα στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας. Η πρώτη προσπάθεια ανάμειξης έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη για την Τραπεζούντα περίοδο, το διάστημα από το 1280 έως το 1285. Η πρωτεύουσα των Μεγάλων Κομνηνών, την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρές εσωτερικές ταραχές και ενώ ο αυτοκράτορας Ιωάννης Δεύτερος Μεγάλος Κομνηνός απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς τον Απρίλιο του 1282 από τις δυνάμεις του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας, Δαβίδ Ναρίν. Να σημειώσω εδώ ότι εκείνη την περίοδο η μογγολοκρατούμενη Γεωργία είχε χωριστεί σε δύο τμήματα. Την Ανατολική Γεωργία υπό τη διοίκηση του Νταβίδουλου και στη Δυτική Γεωργία υπό τον Νταβίδ Ναρίν. Δύο ξαδέλφια και οι δύο εγγονοί της βασίλισσας Θάμαρ. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατούσε στη Τραπεζούντα, ο τοπικός πληθυσμός προέβαλε στεναρή αντίσταση, καθώς δεν ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει σε κανένα μη μεγάλο κομνηνό να εισέλθει στην πρωτεύουσα Τραπεζούντα. 2 χρόνια αργότερα, και αφού μεσολάβησε ακόμα μια ανεπιτυχής πολιορκία της Ποντιακής Πρωτεύουσας, από τον έκτοτο αυτοκράτορα Γεώργιο Μεγάλο Κομνηνό, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε το 1284 από τη Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, η οποία με τη στήριξη του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας και συμμάχου των Παλαιολόγων, Δαβίδ Ναρίν, κατάφερε να ανέλθει στον θρόνο της Τραπεζούντας. Η πρωτότοκη κόρη του Μανουήλ I Μεγάλου Κομνηνού και της Ρουσουδάνης Εξιβηρίας εισήλθε στην Τραπεζούντα χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, σαν να μην προέβαλε κανείς αντίσταση. Η ολιγόμενη παραμονή της στον αυτοκρατορικό θρόνο πιστοποιείται από τα 36 νομίσματα που φέρουν την επιγραφή βασιλεύς αυτοκράτορα. Η ύπαρξή τους αποδεικνύει ότι η Θεοδόρα αναγνωριζόταν από το αυτοκρατορικό περιβάλλον της Τραπεζούντας ως νόμιμη ηγεμόνας. Η πρώτη από τις 3 γυναίκες που ανήλθε στο θρόνο των Μεγάλων Κομνηνών, όπως εξέφνης κατέλαβε τον θρόνο, το ίδιο εξέφνης τον εγκατέλειψε και βρήκε καταφύγιο στη Γεωργία, την πατρίδα της μητέρας της. Η αυτοκράτηρα Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή δεν φυλακίστηκε και δεν δολοφονήθηκε, όπως έγινε στην περίπτωση της αυτοκράτηρας Άννας Αναχωτλού ή Αζαχωτλού Μεγάλης Κομνηνής, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Η δεύτερη λοιπόν καταγεγραμμένη γεωργιανή ανάμιξη στα εσωτερικά της Τραπεζούντας έλαβε χώρα μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν μια άλλη τραπεζούντια πριγκίπισσα, η Άννα Αναχωτλού Μεγάλη Κομνηνή, ηγήθηκε των λαζικών δυνάμεων για να ανατρέψει την ύφη της Ειρήνη Παλαιολογίνα. Στις 6 Απριλίου του 1340, όταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Μεγάλος Κομνηνός πέθανε ευνηδίως, η σύζυγός του, η Ειρήνη Παλαιολογίνα, νόθη κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου III Παλαιολόγου, με τη στήριξη μερίδας τοπικών αρχόντων κατέλαβε τον θρόνο. Η αντίδραση της κόρης του αυτοκράτορα Αλεξίου II Μεγάλου Κομνηνού και της Πεκά Εξιβηρίας, της Άννας Αναχωτλού, η οποία είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο, ήταν άμεση. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η Πεκά Εξιβηρίας, όπως την αποκαλεί ο Μιχαήλ Πανάρετος, ήταν η κόρη του Μπέκα Τζακέλη, του ηγεμόνα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμς και Σατάμπαγο της Δυτικής Γεωργίας. Πριν από την επικείμενη επίθεσή της, η Άννα Νοχουτλού απέβαλε τη μοναχική στολή της και αναγορεύτηκε αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας στη Λαζική, έχοντας την αμέριστη στήριξη των τοπικών αρχών. Η επιλογή της Λαζικής δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο παππούς της, από την πλευρά της μητέρας της, Μπέκα Πρώτος, είχε αποβιώσει και ο άρχον της Λαζικής στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο εκμητρός ξαδερφός της Αταμπέγος Κβαρκουάρε Πρώτος. Επιπλέον, το Σάμς και Σανταπάγο εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτόνομο, υπαγόταν στη δικαιοδοσία του άλλου ξαδέλφου της Άννας, του βασιλιά της Γεωργίας Γεωργίου VI Επιφανή. Στις 17 Ιουλίου λοιπόν του 1341 η Άννα Αναχωτλού εισέβαλε στην Τραπεζούντα και ανέτρεψε την Ειρήνη Παλαιολογίνα με τη συνδρομή των λαζικών δυνάμεων του νοτιοδυτικού Καυκάσου. Ο Μιχαήλ Πανάρετος πάλι χρησιμοποιεί το ρήμα παρέλαβε, όπως και στην αρχή του χρονικού του. Προφανώς επειδή το σχέδιο της Άννας υλοποιήθηκε ανεμπόδιστα, χάρη στη στήριξη που της παρήχε η φατριά των Αμιτζανταρίων. Η Αναχωτλού φαίνεται να παρέλαβε την Τραπεζούντα υπό τις ίδιες συνθήκες που την είχαν παραλάβει στο παρελθόν ο Αλέξιος Πρώτος και η Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, εγκαθιδρύοντας την αυτοκρατορική της αρχή με την ανοχή ή τη συγκατάθεση του τοπικού πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι οι λαζικές στρατιωτικές δυνάμεις, τις οποίες διέθεσαν στην Άννα τα εκμητρός ξαδέλφια της, παρέτειναν την παραμονή τους στην Τραπεζούντα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της Άννας μετά την επικράτηση του Ιωάννη III Μεγάλου Κομνηνού, η τρίτη κατά σειρά αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας απαγχωνίστηκε. Οι ενέργειες ωστόσο και οι παρεμβάσεις των Μαγραδιδών και των ηγεμόνων της Δυτικής Γεωργίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας δεν είχαν ως στόχο ούτε την αποσταθεροποίηση της γείτονας χώρας ούτε την κατάκτησή της, όπως μπορούν να αντιληφθούν και οι φίλοι ακροατές. Η αποδυνάμωση της μοναδικής συμμαχικής όμορης δύναμης δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους και στις 2 προαναφερθήσεις περιπτώσεις οι Ήβηρες πήραν ξεκάθαρες θέσεις στις εσωτερικές διαμάχες που ξέσπασαν στη Τραπεζούντα, στηρίζοντας πάντα εκπρόσωπο του οίκου των Μεγάλων Κομνηνών. Να σημειώσω τέλος ότι μέσα από τη συγκριτική μελέτη των Βυζαντινών και των Ιβηρικών πηγών προκύπτει αντίστοιχη, ωστόσο έμεση ανάμειξη των μεγάλων κομμηνών στις ασπερικές υποθέσεις της γεωργίας. Στα μέσα του 13ου αιώνα, ο Μανουήλ πρώτος μεγάλος κομμηνός, ο τέταρτος κατά σειρά αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Ρουσουδάνη εξ Ιβηρίας και είχε ιδιαίτερης αποδοχής στη γείτονα χώρα, κυρίως στη Δυτική Γεωργία, πήρε ξεκάθαρη θέση στη δυναστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει τον οίκο των Μαγρατιδών, αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η επιλογή της παλιάς έδρας του Βυζαντινού θέματος της Χαλδίας για τη θεμελίωση του Ιστεροβυζαντινού Ανατολικού Κρατηδίου αναπόφευκτα συνέδεσε τη μοίρα των μεγάλων κομμηνών με το όμορο, ομόθρησκο και ομόδοξο Ιβηρικό βασίλειο του Καυκάσου. Η μακρά ιστορία των διμερών σχέσεων της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας με το βασίλειο των Μαγρατιδών της Ιβηρίας αποτυπώνεται στις πρωτογενείς αφηγηματικές πηγές της Βυζαντινής και της Γεωργιανής Γραμματείας και επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά και νομισματικά ευρήματα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο όμορων κρατών δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπτυχθούν πλήρως. Η μογγολική εισβολή και η σχεδόν εκατοντοετής παρουσία των Μογγόλων Λιχανιδών στο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου, καθώς και η μετέπειτα σφοδρή επέλαση του Ταμερλάνου, αποτέλεσαν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στη πλήρη ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Οι αλλεπάλληλες καταστροφικές επιχειρήσεις που διεξήγαν οι Μογγόλοι, όπως επίσης και οι έντονες αποσχιστικές τάσεις που παρουσίασαν τοπική δυναστική οίκη, αποδυνάμωσαν τη Γεωργία, η οποία δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει στον πρώτερο ένδοξο βίο της. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Σέρβου Γενίτσαρου Κωνσταντίνου Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα, ο οποίος αναφέρει το εξής. Η γη της Τραπεζούντας είναι ορεινή και εκτεταμένη. Είναι περικυκλωμένη από παγανιστές. Όλοι οι Τάταροι, όπως ο Μεγάλος Χάν και ο Ουζούν Χασάν, ο Τζανιμπέκ Κυρέη, όλοι αυτοί οι Τάταροι προτιμούσαν να έχουν γείτονα τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας και όχι τον Τούρκο Σουλτάνο, παρότι είχαν κοινή παγανική θρησκεία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι η ανάγκη ύπαρξης των μεγάλων κομμηνών στην Ανατολή και η επιθυμία των γειτονικών λαών να έχουν σχέσεις και συμμαχίες μαζί τους ήταν συνεχής και αναλύοντες έως την άλωση της Τραπεζούντας το 1461.
1: Και πώς γίνεται η άλωση της Τραπεζούντας, κυρία Ποζίδου?
0: Νομίζω ότι αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα, αναφέροντας την διαδρομή που ακολούθησε ο Μωάμεθ δεύτερος πορθητής, φτάνοντας στις πύλες της Τραπεζούντας. Η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε για αρκετές μέρες, ωστόσο μετά από διαπραγματεύσεις και με τη μεσολάβηση του Γιώργιου Αμυρούτζη, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο Δαβίδ πρώτος μεγάλος κομμηνός, αποφάσισε να συνθηκολογήσει και να παραδώσει την πόλη της Τραπεζούντας στους Οθωμανούς Τούρκους.
1: Και έχουμε και μετακινήσεις ποντίων μετά την πτώση στους Τούρκους προς Δυσμάς.
0: Βεβαίως. Βέβαια παραμένουν στην περιοχή ακόμα πάρα πολλοί Έλληνες. Ωστόσο πολλοί εξ αυτών επιλέγουν να μετακινηθούν και μετακινούνται προς την Κωνσταντινούπολη και προς άλλες περιοχές.
1: Έχω ακούσει πως πήγαν και προς την Βόρειο Ήπειρο, όπως και έχουμε και γνωστά ονόματα, δηλαδή προσωπικότητες, όπως ο Μητροπολίτης Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης ήταν από εκεί, ο Εμιλιανός Γρεβενών επίσης, και όπως και ο Νίκων, ο Ιεραπόστολος του, ο μετανοείται στη Μάνη, ο προστάτης της περιοχής, από τον Πόντο επίσης προήλθε, όπως και οι σχέσεις του Πόντου με την Κρήτη, κατά καιρούς, έτσι έχουμε συγκοινωνούν τα δοχεία που πηγαίνουν στην Κρήτη Πόντι και ενισχύουν τους Έλληνες εκεί.
0: Σήμερα εγώ επέλεξα να αφηγηθώ την ιστορία της Τραπεζούντας μέσα από τις σχέσεις της με τη Γεωργία. Λοιπόν, αφού λέτε για τη μετακίνηση των πληθυσμών, μετακινήσεις του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, έγιναν και προς το όμορο Γεωργιανό κράτος, γιατί ήταν ομόδοξο και ομόθρησκο.
1: Και πιο κοντινό.
0: και το πιο κοντινό. Ναι. Το ίδιο συνέβη και στα τελευταία χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου πολλοί Έλληνες της περιοχής επέλεξαν να προχωρήσουν προς τη Γεωργία, η οποία ήταν και ομόθρησκη και ομόδοξη, γιατί ήταν πολύ κοντύτερα από το να,
1: να πάνε προς τη Δύση. Ναι.
0: Για να πάνε προς τη Δύση. Ουσιαστικά οι λόγοι ήταν πρακτικοί και τότε, μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι Έλληνες άλωσες στη Γεωργία μετράνε χρόνια. Δεν είναι, η παρουσία τους δεν είναι μόνο μετά το 1461 στην περιοχή.
1: Αιώνες θέλετε να πείτε.
0: Αιώνες, ακριβώς, αιώνες.
1: Ναι.
0: Μετράει αιώνες. Μάλιστα όσον αφορά τους Έλληνες της Γεωργίας, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ακόμα υπήρχε ελληνισμός εκεί, πήραν 40 ελληνικά χρονιά στην, χωριά στην Γεωργία. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης λοιπόν αυτός ο ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος μετά τον 19ο αιώνα και μετά, το μεγάλο κύμα δηλαδή ήταν τότε, μετά την κατάρρευση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης, αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος παρέμεινε εκεί και διατηρούσε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη στην Ελλάδα πλέον.
1: Αυτή θα έχουμε τη δυνατότητα σε άλλα αφιέρωμα να τα πούμε. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποζίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε γιατί μας αναδείξατε και θέματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά έως καθόλου γνωστά. Και καλά κάνατε. Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Κοντά μας ήταν, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Λίνα Ποζίδου, διεθνολόγος και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που μας μίλησε για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και μας έδωσε και πολύ σημαντικά στοιχεία για τη σχέση της με το γειτονικό κράτος, το ομόδοξο της Γεωργίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αυτοκρατορία Τραπεζούντας, 13ο-15ο αιώνα, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Χαίρετε.
2: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχω σκεφτεί σε μία σειρά εκπομπών να καταθέσω μία έκθεση των όρων της πίστεως και των τρόπων που οι πιστοί οδεύουν προς τη θεογνωσία. Οι όροι αυτοί της πίστεως δεν θα εκτεθούν βέβαια κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κτλ. Αλλά με έναν τρόπο ιονή εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστεως να μας αποκαλύπτονται, σε έναν ορθόδοξο ναό, βαδίζοντας ή παραμένοντας μέσα στο ναό, βαδίζοντας μάλιστα από τη δύση προς την ανατολή, από την αυλή του μέχρι το ιερό βήμα. Κάθε μέρος του ναού θα μπορούσε να παραπέμπει ή να υπενθυμίσει.